χωρίς οδύνη. Πού θα σε δω μετά από αυτά, ποια θα είναι η παρηγοριά μου, ποιος θα μου συμπαρασταθεί? Και εκείνος, βλέποντας την να υποφέρει τόσο και να στέκεται κοντά στον αγαπημένο του μαθητή τον Ιωάννη, ήταν φυσικό να πει δίχως άλλο εκείνο το ακόλουθο, το οποίο αναφέρει με λεπτομέρειες το Άγιο Ευαγγέλιο, κοιτάζοντας πρώτα εκείνη και δείχνοντας το μαθητή του. «Γυναίκα, αυτός θα είναι ο γιος σου». Με αυτόν τον τρόπο, και ενώ βρισκόταν πάνω στο σταυρό, προνοούσε για τη μητέρα του και την παρέδιδε στον αγαπημένο του μαθητή, διδάσκοντάς μας να μην αδιαφορούμε για τους γονείς μας μέχρι και την τελευταία μας αναπνοή. Και αυτό μόλον ότι παλιότερα φαινόταν ότι δήθεν την αρνιόταν επειδή τον ενοχλούσε άκερα. Τι υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα, και κάπου αλλού ποια είναι η μητέρα μου? Εδώ όμως δείχνει φανερά τη στοργή που έχει και την αναθέτει στο μαθητή του Ιωάννη, και εκείνη για να παρηγορήσει και πιο πολύ για να τιμήσει αυτόν με την ανάθεση της ευθύνης και με τούτο να μαρτυρήσει ότι τον αγαπάει πολύ, εμπιστεύοντάς του τη μητέρα του. Τι άλλο κάνοντας ή λέγοντας θα τον αξίωνε τέτοια στιγμής, ανταμείβοντάς τον ταυτόχρονα για το ότι παρέμεινε κοντά του. Κατόπιν, αφού κοίταξε το μαθητή του, λέγει: «Αυτή θα είναι η μητέρα σου». Αυτό βέβαια του συνδέει με αγάπη και συγχρόνως φανερώνει και τον δύο την ιδιότητα. Από τότε λοιπόν την παίρνει ο μαθητής στο σπίτι του, λέει το Ευαγγέλιο, συναισθανόμενος τη σημασία του λόγου και εκτελώντας με ακρίβεια το δεσποτικό θέλημα. Όταν πια όλα αυτά έλαβαν τέλος, ο Κύριος λέει: «Διψώ». Εκείνοι που ήταν γρήγοροι στην κακία και αχάριστοι πιο πολύ από όλους, του δίνουν ξύδι ενωμένο με χολή. Αλίμονο, εκείνοι που στη δίψα του καύσωνα σε άνυδρο τόπο είχαν δροσιστεί με νερό και άντλησαν μέλι. Του δίνουν χολή εκείνοι που ο καρπός του αμπελιού τους είναι στα φύλλα χολής και το κρασί τους θυμός δρακόντων. Αλλά και πάλι, καθώς τα έβλεπε αυτά, πώς θα έπρεπε να πικραίνεται στην ψυχή της, να πληγώνεται? Πώς το βάσταξε όταν τον είδε νεκρό? Πώς δεν έχασε και αυτή μαζί τη ζωή της? Πώς το υπέμεινε να βλέπει τους εχθρούς να μισούν το παιδί της και μετά το θάνατο να του τρυπούν την πλευρά με ξύφος? Αλλά γι' αυτά μιλάει το Ιερό Ευαγγέλιο. Λέγεται δε από ανθρώπους που αγαπούν κατά πάντα την αλήθεια ότι αυτά τα παράδοξα και θαυμαστά γεγονότα μας παραδόθηκαν από τη μαρτυρία της Παναγίας, και ότι μετά το θάνατο του παιδιού της, και ενώ η πλευρά του ανέβληζε αίμα και νερό σαν να ζούσε ακόμη, εκείνη το αντλεί με μεγάλη ευλάβεια και προθυμία. Μετά από αυτά αφοσιώνεται στην ταφή. Πώς δηλαδή θα μπορούσε να αποκαθιλωθεί το Άγιο εκείνο σώμα και σε πιο κατάλληλο μνήμα να ταφεί? Επειδή όμως δεν της ήταν δυνατό να τα φέρει αυτά μόνη της επέρας, ο γιος της τη φωτίζει να ερευνήσει γύρω από τον τόπο του κρανίου. Σαν έγινε αυτό, διευκολύνεται στο σκοπό της, διότι βρίσκεται κάποιο μνήμα πάρα πολύ καινούριο και όμορφο φτιαγμένο που βρισκόταν σε ωραίο χώρο. Βέβαια ο χώρος δεν ήταν καθόλου άξιος για εκείνον, και τι θα ήταν άξιο επιγής για εκείνον? Πάντως δεν ήταν ανάξιος του πόθου εκείνης που τον ζητούσε. Και ο μεν τάφος, όπως είπαμε, ήταν ολοκένουργιος, ανέγγιχτος, χωρίς κανείς να έχει ταφεί, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για τον αναστημένο από την παρουσία και άλλων νεκρών, και ο τόπος ήταν ευάερος, διαρρυθμισμένος σε κήπο. Αφού το εξέτασε, μάθαινε ότι ο ιδιοκτήτης του κήπου δεν ήταν απλώς φίλος, αλλά και μαθητής του ιού της, όμως κρυφός, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, επειδή είχε φοβηθεί τους θεοκτόνους. Η Παρθένος πηγαίνει σε αυτόν, τον πείθει με κατάλληλα λόγια να αποθέσει στο δικό του μνήμα τον Κύριο, όπως κάποιος βάζει σε ένα θησαυροφυλάκιο άφθονο πλούτο, και έτσι να έχει κοντά του τη ζωή σαν βοήθεια.
Τέλειωσαν, λέει, όσα οι εχθροί είχαν να κάνουν και στο διδάσκαλο προκάλεσαν θάνατο ντροπιαστικό, χωρίς να παραλείψουν καμία υπερβολική θλίψη ή ατίμωση. Όμως και τώρα κρέμεται νεκρός και γυμνός πάνω στο σταυρό, φρικτό θέαμα και για μένα και για την κτήση, εμπεζόμενος μάλλον παρά εκτιρώμενος. Κάνε χάρη σε μένα και στον κοινό του το δάσκαλό μας και λάβε θάρρος και ζήτησε να αποκαθιλωθεί και να ταφεί το σώμα του, αν βέβαια δεν έχουν φθόνο για τον Ιησού και μετά το θάνατό του. Έτσι θα φανείς και για μας μεγάλη παρηγοριά που έχουμε βρεθεί σε μεγάλη απορία και δεν βρίσκουμε συμπάθεια από κανένα. Διότι οι φίλοι και οι γνωστοί μου με πλησίασαν και στάθηκαν σε απόσταση και οι δικοί μου κρατήθηκαν πολύ μακριά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα από μόνη μου, όπως το βλέπεις είμαι μονάχη και ξένη και με ένα μόνο από τους μαθητές να προσέχω τον εσταυρωμένο. Έτσι θα δώσεις τέλος στην οδύνη μου. Έτσι θα σταματήσεις τα δάκρυά μου. Και αφού με αυτά τα λόγια η Θεοτόκος έκαμψε και ενθάρρυνε τον Ιωσήφ, αυτός πηγαίνει στον Πιλάτο, διώχνοντας μακριά κάθε δειλία, ενθαρρυμένος και από εκείνο το νεκρό που εμπνέει ζωή στους νεκρούς. Τολμώντας, λέει το Ευαγγέλιο, πήγε στον Πιλάτο χρησιμοποιώντας λόγια κατάλληλα, ζήτησε, παίρνει το Άγιο Σώμα που τίποτε δεν είναι ανταξιό του, δείχνοντας ακριβώς την αντίθετη διάθεση από τον Ιούδα, διότι εκείνος ο Ιούδας έδινε στους δολοφόνους εκείνον που είχε, ενώ ο Ιωσήφ ζητώντας τον από εκείνους που τον σκότωσαν τον έπαιρνε.

Ας αναφερθούμε όμως με λεπτομέρειες σε αυτά που αφορούν την μητέρα. Λένε εκείνοι που μιλούν για αυτά ότι αυτή εγκαρτέρησε με σεμνότητα από την αρχή μέχρι το τέλος και υπέφερε με αξιοπρέπεια, αλλά και έδειξε με τις πράξεις της ότι είναι μητέρα, και μάλιστα μητέρα εκείνου που στο νεκρό φίλο του και τη στοργή του εκδήλωσε και έπαυσε τη θλίψη. Βλέποντας λοιπόν αυτή νεκρό τον ιό της, υπέφερε όπως έπρεπε. Όμως και στην αποκαθήλωση βοηθούσε με τα μητρικά της χέρια και έπαιρνε στους κόλπους της τα καρφιά που έβγαζαν και περιέβαλε τα μέλη του αγκαλιάζοντάς τα και πλύνοντας τις πληγές τους με τα ίδια της τα δάκρυα. Έπειτα αγκαλιάζοντας το σώμα του με ήσυχη φωνή λέει: «Δέσποτα, το προαιώνια αποφασισμένο μυστήριο έφτασε για σένα εις πέρας». Και δίνοντας τον Ιωσήφ τη συνδόνη του λέει: «Φρόντισε από τώρα και έπειτα πως θα τον τυλίξεις με αυτή με ευσχήμονα τρόπο και θα τον μυρώσεις και θα τον κυδεύσεις όπως πρέπει». Έτσι λοιπόν, αφού ο Ιωσήφ μαζί με τον Νικόδημο και όσους άλλους βρίσκονταν κοντά τους τοποθέτησαν το Άγιο Σώμα στο καινούριο μνημείο, αυτοί μεν έφυγαν αμέσως από τον τάφο, μόνη δε η μητέρα παρέμεινε κοντά στον τάφο καρτερώντας ακίμητα. Αν και ο Ματθαίος λέγει ότι η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία έμειναν απέναντι από τον τάφο, όμως μόνο για να κοιτάζουν, χωρίς καθόλου να τολμήσουν να πλησιάσουν την ώρα του ενταφιασμού. Δίχως άλλο, έφυγαν και αυτές από φόβο για τους Ιουδαίους και για την συγκέντρωση της φρουράς. Αργά, λέει το Ευαγγέλιο, το Σάββατο, όταν άρχιζε να χαράζει η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ήρθαν η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία για να δουν τον τάφο. Δεν θα έλεγε ότι έχουν έρθει αυτές που έμειναν πίσω, εάν και εκείνες όμοια με τους άλλους δεν είχαν φύγει από το μνήμα. Μερικοί μεν λοιπόν έχουν νομίσει ότι είναι η Θεοτόκος εκείνη που αναφέρεται ως η άλλη Μαρία. Γι' αυτή μίλησε ο Ματθαίος που παραπάνω αναφέραμε και επιπλέον ο Μάρκος το ξεκαθαρίζει λέγοντας: «Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. Άλλοι νόμισαν πως η Μαρία που αποκαλείται του Ιακώβου ότι είναι η Θεοτόκος. Δεν τα σκέφτονται όμως αυτά σωστά, ούτε και με πιστότητα στην αλήθεια. Διότι παντού μέσα στα Άγια Ευαγγέλια, μετά την ανέκφραστη γέννηση, εκείνη φανερά και κύρια ονομάζεται μητέρα και αυτή είναι η πιο συνηθισμένη της προσφώνηση. Πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πάλι ήταν η μητέρα του Ιησού εκεί και αλλού, λέει η μητέρα του στους διακονητές. Και αλλού κατέβηκε στην Καπερναούμα αυτός και η μητέρα του. Αλλού η μητέρα σου και οι αδελφοί σου έχουν σταθεί έξω και σε ζητούν. Αλλά και είχαν σταθεί κοντά στον σταυρό του Ιησού η μητέρα του και οι αδελφοί της μητέρας του». Και αν θέλεις έχει και στο Λουκά, στις πράξεις, να συμφωνεί με τα παραπάνω. «Όλοι αυτοί ασχολούνταν με επιμέλεια, με την προσευχή, μαζί με τις άλλες γυναίκες και τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού». Και πράγματι είναι εντελώς αδύνατο, όπως είπαμε, να τη βρεις να ονομάζεται με άλλο όνομα μετά τη γέννηση, είτε με το πατρικό της, είτε με όνομα από κάποια άλλη συγγένεια, ώστε εκείνη δεν αποκαλείται με κανένα από αυτά τα ονόματα. Αυτές λοιπόν όλη τη νύχτα πήγαιναν και έρχονταν στον τάφο και έγιναν αγγελιοφόροι των γεγονότων στους Αποστόλους. Γι' αυτό και συνέβη να μην δουν τα περισσότερα από τα θαυμαστά γεγονότα της Αναστάσεως. Εκείνοι όμως που καθόταν αδιάκοπα δίπλα στον τάφο, τα έβλεπε όλα καθαρά και όχι αμέσως αλλά μετά από λίγο. Τα έφερε στο φως και τα ανακοίνωσε. Διότι βέβαια, πώς ήτανε δυνατόν γυναίκες που έφευγαν και ξαναγύριζαν να δουν τον σεισμό και τη στιγμιαία κάθοδο του Αγγέλου, το κύλισμα του λίθου, την έκρωση των φρουρών, πάλι την εγρήγορσή τους και κοντά σε αυτά και την επιστροφή μερικών από αυτούς στην πόλη. Είναι ολοφάνερο ότι αυτά είναι μαρτυρίες που οφείλονται στη μητρική και διάπειρη αγάπη της Θεοτόκου. Εκείνη που βρισκόταν συνέχεια εκεί και με μεγαλύτερη θέρμη στο πνεύμα της παρέμεινε άγρυπνη, είδε τα πάντα ακριβώς όπως έγιναν, επειδή όπως είπαμε ούτε για λίγο δεν έφυγε από τον τάφο μέχρι όπου είδε τη ζωηφόρο Ανάσταση.
Ο λίθος είχε κυλιστεί, ο άγγελος έχει καθίσει πάνω σε αυτόν και έχει φανερωθεί στις άλλες γυναίκες. Όμως πότε και πώς έχουν συμβεί αυτά, εκείνες καθόλου δεν έμαθαν. Αυτή δε μόνη, επειδή βρισκόταν διαρκώς κοντά στον τάφο, βλέπει τα πάντα με ακρίβεια. Φαίνεται λοιπόν ότι σε εκείνη η πρώτη δόθηκε η χαρμόσυνη αγγελία της Αναστάσεως και ότι όσο ήταν δυνατό, σε εκείνη φάνηκε η λαμπρότητα του Υιού της. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο η μητέρα του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού βλέπει και η ίδια πιο καθαρά την έγερση του Υιού της, βεβαιώνει εκείνη μάλλον παρά οι μυροφόρες και τους μαθητές του για αυτήν, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν έκαναν καμιά αναφορά στο πρόσωπό της, στους λόγους που αφορούν την Ανάσταση. Ίσως επειδή δίστασαν να παραθέσουν τη μητρική μαρτυρία σου αμφίβολη για τη δυσπιστία που υπησέρχεται εξαιτίας της οικειότητος. Όμως η Θεοτόκος, αφού έζησε με τα μάτια του σώματος και της ψυχής της την Ανάσταση του παιδιού της, κατοίκησε μετά από αυτά μαζί με τον αγαπημένο μαθητή Ιωάννη, περιμένοντας τον καιρό της αναλήψεως του Ιησού Χριστού μας. Όταν πλέον όλα όσα αφορούσαν το σχέδιό του έπρεπε να λάβουν τέλος και έτσι να ανυψωθεί η προσληφθήσα σάρκα στους ουρανούς, αφού παρουσιάστηκε ο σωτήρας Ιησούς Χριστός στους φίλους του μαθητάς, διότι ως επιτοπλίστων μετά την Ανάσταση παρέμενε αθέατος αυτούς, μιλάει με εκείνους και για πολλά άλλα και τους υπόσχεται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος του Παρακλήτου. Μετά, οδηγώντας τους σε μικρή απόσταση έξω από την πόλη, δίνοντάς τους την ευλογία του όπως τέριαζε σε εκείνον, ενώ τον κοίταζαν, αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Και για να μην γίνει αφορμή το γεγονός να λυπηθούν και η στέρηση του διδασκάλου να τους προκαλέσει οδύνη, γι' αυτό προνόησε ο καλός Ποιμένας, στέλνει σε αυτούς αγγέλους να εξηγήσουν την προς τους ουρανούς άνοδό του και να τους γεμίσουν με απερίγραπτη και θαυμαστή παρηγορία. Αφού λοιπόν προσκύνησαν εκεί με χαρά και πάλι επέστρεψαν πίσω και βρίσκονταν όλοι μαζί στο υπερό όπως τους είχε παραγγείλει να περιμένουν την κάθοδο του Παρακλήτου. Ενασχόλησή τους η προσευχή, όπως πιστεύει και ο Απόστολος Λουκάς, διότι αφού απαρίθμησε κατ' όνομα τους μαθητές του Χριστού, κατόπι προσθέτει: όλοι αυτοί μαζεμένοι ασχολούνταν με επιμέλεια με την προσευχή και τις δεήσεις μαζί με γυναίκες και τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού και μαζί με τους αδελφούς αυτού. Βρισκόταν λοιπόν και εκείνοι παντού μαζί τους, χωρίς καθόλου να χάσει τα πολύ σημαντικά γεγονότα. Όταν και τον καιρό της Πεντηκοστής οι Απόστολοι, γεμάτοι από Θεία Χάρη του Παρακλήτου, στέλνονταν καθένας σε άλλο τόπο για τη διδαχή του Ευαγγελίου και το κήρυγμα της πίστης, ήταν πλέον διαδεδομένο, η Παρθένος πάλι, επειδή είχε παραδοθεί στον αγαπημένο και Παρθένο μαθητή, βρισκόταν στο σπίτι του στη Σιών και ως μητέρα του Ιησού Χριστού και Θεού ημών ελάμβανε τιμές από όλους. Όμως όταν πια έπρεπε και εκείνη να πεθάνει, να κοιμηθεί, και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού και ο υιός της ακόμη έγινε μέτοχος του θανάτου, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πράγματι και άνθρωπος, και ενώ βρισκόταν σε μεγάλη ηλικία, είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα, πλησίαζε η ώρα της εξόδου της, μοίηται σε αυτήν από τον υιό της με άγγελο ότι πρόκειται να πάει κοντά του, όπως ακριβώς είχε συμβεί και πρωτήτερα όταν επρόκειτο να τον κυοφορήσει. Όταν λοιπόν μοιήθηκε στην έξοδο, θεωρώντας τον γεγονός άξιο ανεκλάλη της χαράς, αμέσως διέταξε και μεταφέροντας πάρα πολλά φώτα και το σπίτι τακτοποιήτο και η κλίνη επίσης ευπρεπιζόταν με νυμφικό στολισμό και οι συγγενείς όσοι υπήρχαν και γείτονες είχαν προσκληθεί να μετέχουν μαζί της αυτή τη χαρά. Γίνονται όλες οι ετοιμασίες που αφορούν την έξοδο.
Ανακοινώνει σε αυτούς που μαζεύτηκαν το μήνυμα που με άγγελο της έδωσε ο γιος της, τους δείχνει το βραβείο που της δόθηκε από εκείνο. Αυτό, όπως έχουν πει γι' αυτό άνθρωποι που είναι συνηθισμένοι να λένε την αλήθεια, ήταν κλάδος φοίνικα, ως σύμβολο νίκης ενάντια στο θάνατο και εικόνα ζωής αθανάτου, όπως ακριβώς κάποτε και οι Εβραίοι παρακινημένοι από τον Θεό έκαναν για τον Υιό της. Διότι όταν εκείνος πλησίαζε προς το πάθος, αυτοί πρόσφεραν κλαδιά από φοίνικες, δείχνοντας εκ των προτέρων ότι θα νικηθεί ο θάνατος. Όταν ήταν κοντά ο καιρός της εκδημίας, η μητέρα της αληθινής ζωής εξάπλωσε σε μια κλίνη στην περιοχή που βρισκόταν η οικία στη Σιών. Κοντά της βρισκόταν και ο Ιωάννης που είχε εγκατασταθεί μαζί της και ονομάστηκε άλλος γιος της. Είχαν συγκεντρωθεί και επίσημοι από το Ιεροσόλυμα παρόντες φίλοι, φίλες, συγγενείς. Η Παρθένος, αφού κοίταξε τον Ιωάννη, τον Παρθένο, μίλησε λίγο μαζί του, λέει: «Παρακαλώ να δοθούν σε αυτές τις δύο γυναίκες, αυτοί οι δύο χιτώνες που σε όλη μου τη ζωή είχα ως κάλυμα για το σώμα μου». Εκείνες οι γυναίκες ήταν χείρες και περισσότερο αφοσιωμένες σε αυτήν από τις άλλες. Εκείνη μεν είπε αυτά, οι παρόντες όμως, βλέποντας τις ενδείξεις της εκδημίας της, έχυναν πολλά δάκρυα, διότι ποιος θα υπέφερε με απάθεια τη στέρηση τέτοιας γυναίκας. Εν συνεχεία κατεβαίνει από τον ουρανό ο Υιός της για να λάβει την Άγια Ψυχή της και συναθρίζει με νεφέλη τους μαθητές με σκοπό να ενταφιάσουν το τίμιο σώμα της. Όταν τους βλέπει Θεοτόκος και ξέρει βέβαια την αιτία για την οποία είχαν όλοι προσκληθεί να έρθουν αμέσως, άκουσε τα αιτήματα που είχε ο καθένας, αφενός τους ευλογεί, αφετέρου αποχαιρετώντας τους είπε: «Εσείς παιδιά μου, να χαίρεστε και να μην νομίσετε καθόλου ότι ο θάνατός μου είναι γεγονός άξιο πένθους, αλλά μάλλον είναι μεγάλης χαράς, διότι βέβαια έχετε την πεποίθηση ότι μεταβαίνουμε προς την αληθινή χαρά και ζωή. Τούτο το σώμα μου να το ενταφιάσετε με το σχήμα που εγώ θα δώσω στον εαυτό μου, διότι αυτή είναι η επιθυμία μου». Αφού είπε αυτά, καλεί τον Πέτρο και τους άλλους και ενώ έκαιγαν οι λαμπάδες τους, αυτή με αγαλίαση πνεύματος τους είπε: «Ευλογώ εσένα που δίνεις κάθε ευλογία το δημιουργό του φωτός, εκείνον που κατοίκησε στη γαστέρα μου. Ευλογώ την αγάπη σου με την οποία αγάπησες εμάς, Θέσποτα, και μεγαλύνω τους λόγους σου οι οποίοι μας δόθηκαν εν αληθεία, και πιστεύω ότι όσα μου έχεις πει θα πραγματοποιηθούν». Λέγοντας αυτά, η Αγία Μητέρα ξαπλώνει στο κρεβάτι, μετά σηκώνει ψηλά τα χέρια της, πήρε μια σεμνή και κόσμια στάση με το σώμα της, ανοίγοντας το τίμιο στόμα της, διότι έβλεπε πια τον Κύριο να έρχεται προς αυτήν με πλήθη αγγέλων, και μίζει ολόκληρη ευχαρίστηση και χαρά και πάλι λέγοντας: «Ας γίνει, Κύριε, κατά το λόγο σου», αφήνει σαν σε ύπνο το πνεύμα και το παραθέτει στα αγαπημένα χέρια του Υιού της. Για να μην δοθεί η εντύπωση ότι είναι διαφορετική η αιτία για τη συνάθρηση των Αποστόλων, δηλαδή εκείνη που έγινε κατά την κοίμηση της Παρθένου, θα είναι καλύτερο να προσθέσουμε στο λόγο μας και αυτά που έχει πει ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης στο τρίτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο επιγράφεται ποια είναι η δύναμη της προσευχής και για το μακάριο ιερόθεο και για την ευλάβεια και τη θεολογική συγγραφή. Απευθύνονται σε κάποιο Τιμόθεο, επίσκοπο Εφέσου, και βρίσκονται κατά λέξη σε αυτό το κεφάλαιο ως εξής:
όταν και εμείς μαζί με τους θεοφώτιστους ιεράρχες μας, όπως και εσύ ο ίδιος το ξέρεις, και πολλοί από τους Αγίους μας αδελφούς είχαμε συναχθεί να δούμε το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα, βρισκόταν παρόν και ο αδελφόθεος Ιάκωβος και ο Πέτρος, ο κορυφαίος και σεβασμιότατος ανάμεσα στους θεολόγους. Κατόπιν κρίθηκε σωστό μετά τη θέα του σώματος να ανυμνήσουν όλοι οι ιεράρχες κατά τη δύναμή του ο καθένας την απεριροδύναμη αγαθότητα της θεαρχικής αγιότητας. Μετά τους θεολόγους, όπως γνωρίζεις, όλους τους άλλους ιερομίστες ξεπερνούσε ο μακάριος ιερόθεος και τελείως, αν βρισκόταν κάπου αλλού, κατά πάντα εξιστάμενος από τον εαυτό του, βιώνοντας τη μετοχή του σε εκείνα που υμνούσε, και όλοι όσοι τον άκουγαν και τον έβλεπαν, τον γνώριζαν και δεν τον γνώριζαν και τον θεώρησαν ότι είναι θεόληπτος και θείος υμνολόγος. Όμως τι θα μπορούσα να σου διηγούμε για όσα θεολογήθηκαν εκεί, διότι εκτός αν με απατάει η μνήμη μου, ξέρω πως από σένα πολλές φορές άκουσα κάποια αποσπάσματα από τις ένθεες εκείνες υμνοδίες. Αυτά είπε ο ιερός Διονύσης.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μαρία η Θεοτόκος του Σιμεών του Μεταφραστή.
1: Γύρω από το Άγιο Σώμα της Παρθένου βρισκόταν ο χορός των Αποστόλων και όλοι οι άνδρες και γυναίκες και τιμούσαν με αποχαιρετιστήριους ύμνους και καταφυλούσαν τα μέλη του σώματός της με βλάβια και στοργή, όχι μόνο φανέροντος την αγάπη τους, αλλά και έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα ωφεληθούν από την επαφή. Και μετά την πίστη ακολουθούσε η επιβεβαίωση, γιατί τα μάτια των τυφλών φωτίζονταν, κουφοί άκουγαν, χολοί περπατούσαν και εύκολα γιατρεύονταν κάθε πάθος και κάθε ενώσημα. Ο αέρας και ο ουρανός αγιάζονταν με την ανάβαση του πνεύματός της, το ίδιο και η γη από την κατάθεση του Αγίου Σώματος, αλλά ούτε και το νερό ήταν αμέτωχο της ευλογίας και αυτό ακόμα με το λουτρό του σώματος αγιαζόταν. Φυσικά εκείνο το σώμα δεν είχε καθόλου ανάγκη καθαρισμού. Ποιος θα μπορούσε να το πει χωρίς να είναι τελείως ανόητος και άμυαλος, αλλά με το άγγιγμα αγιαζόταν κάθε τι που άγγιζε. Τι έγινε κατόπιν? Αφού το σώμα καθαρό τυλίχθηκε με καθαρά σεντόνια, τοποθετείται ξανά πάνω στο κρεβάτι και κατόπιν με λαμπάδες και μοίρα, με τη συνοδεία νοερών δυνάμεων που από ψηλά ανυμνούσαν και των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων που έψαλαν θεοπρεπείς ύμνους, μεταφέρεται η θεσπέσια κυβωτός βασταζωμένη στα χέρια και τους ώμους των Αποστόλων από τη Σιών προς την Γεθσημανή, τον Άγιο Τόπο. Και ενώ οι άγγελοι, όπως ήταν φυσικό, προπορεύονταν, περιτριγύριζαν και ακολουθούσαν επισκιάζοντας το σώμα με αγγελικά φτερά, γινόταν η πομπή πιο λαμπρή και τίμια από τη μεταφορά της παλαιάς εκείνης κυβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, όπως αναφέρουν οι Άγιες Γραφές. Συμβαίνει σε αυτό το καλό και θεσπέσιο γεγονός και κάτι λυπηρό και υβριστικό, που όμως δεν είναι άξιο σιωπής. Όταν πια η Αγία Εκφορά πλησίαζε στη Γεθσημανή, όπου η Θεοτόκος παρήγγειλε να ενταφιαστεί, οι Ιουδαίοι, που είναι πάντα γεμάτοι φθόνο, ούτε και σε αυτή την περίπτωση συνέβη να σιωπήσουν. Ένας από αυτούς, που ήταν πιο μανιώδης και θρασής από τους άλλους, ενώ μεταφερόταν η σεβάσμια κλίνη, έπεσε πάνω της γεμάτος παράλογη ορμή και μανία. Είχε σκοπό να ρίξει κάτω στη γη την Αγία αυτή κλίνη και να προκαλέσει ύβρι. Όμως η Θεία Δίκη δεν ολιγόρησε, αλλά αμέσως κόπηκαν τα χέρια του από τους αγκώνες που έπιασαν την κλίνη. Δεν επρόκειτο όμως εκείνη που με την γέννα της γέμισε χαρά την οικουμένη να γίνει την ώρα του θανάτου της αιτία για κάτι θλιβερό σε έναν από όλους. Επειδή αυτός που έπαθε ήταν βέβαια πονηρός, όμως η κακία του, όπως φαίνεται, δεν ήταν αθεράπευτη, εξαιτίας της κακοπάθειάς του ζητεί την καλή μετάνοια για όσα έκανε. Και επειδή ήταν χωρίς χέρια και δεν μπορούσε να τα υψώσει, χύνει από τα μάτια του δάκρυα και με αυτόν τον τρόπο ζητάει την ίαση. Βλέπε νουθεσία και ταυτόχρονη θεραπεία, διότι αμέσως αυτοί που κρατούσαν την κλίνη σταμάτησαν, πλησιάζει αυτός του οποίου κόπηκαν τα χέρια και όταν ενώθηκαν τα μέλη με τους αγκώνες, αμέσως ακολούθησε και η θεραπεία των χεριών με εντολή του Πέτρου. Από εκεί η εκφορά οδηγείται προς την Αγιότατη Γεθσημανή και από εκεί το Πανάγιο Σώμα παραδίδεται στον τάφο, αφού ο Υιός της, αν και ήταν Θεός, επίσης στάβεται κατά το ανθρώπινο, μέσα δε από αυτόν προσκαλείται στα ουράνια σκηνώματα. Επιβεβαιώνει το λόγο ο Ιουβενάλιος, ο Άγιος Επίσκοπος των Ιερουσαλήμων, ως εξής: τρεις ολόκληρες ημέρες έμειναν οι Άγιοι Απόστολοι κοντά στον τάφο, ακούγοντας από ψηλά θείους ύμνους. Κατόπιν την τρίτη μέρα, επειδή ένας από τους Αποστόλους τυχαία καθυστέρησε στην κηδεία, ή μάλλον έγινε αυτό για λόγους θείας οικονομίας, ώστε δηλαδή να γίνει γνωστό σε όλους ο θαυμάσιος

μετά τον άλλο το παιδί από τον πατέρα. Αυτά λέγονται όσον αφορά την Αγία Ταφή του ζωηφόρου σώματος. Αν και ο λόγος, ο γεννημένος από αυτήν, την πήρε ολόκληρη μαζί του και ευδόκησε για πάντα να ζει και να βρίσκεται κοντά του, όμως αντί για το άχραντο σώμα της, εκείνη που πάντοτε πρεσβεύει, μας δίνει για κάποια κληρονομιά την αισθήτα της. Πώς έγινε αυτό, ο λόγος αμέσως θα το φανερώσει. Ο Λέων Ωμέγας, ο οποίος εκείνο τον καιρό ήταν αυτοκράτορ των Ελλήνων, αυτός ο ευσεβής Λέων είχε δύο αξιωματικούς. Ο ένας λεγόταν Γάλβιος και ο άλλος Κάνδιδος. Ήταν αδέλφια στο γένος, αδέλφια και στην αρετή. Κατά τα άλλα εξαιρετικοί άνθρωποι. Όμως φτωχοί σε ένα πράγμα, στην πίστη. Αν βέβαια το να μην έχει κανείς υγιή, η πίστη είναι από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ασθένειες. Αυτοί ανήκαν στην αίρεση του Αρίου. Ίσως από πατρογονική παράδοση, διότι συγγένευαν με το γένος του Αρδαβουρίου και του Άσπαρος που είχαν κυβερνήσει απολυταρχικά και που η πίστη τους στην αίρεση του Αρίου ελέγχθηκε πανηγυρικά από την αλήθεια. Αλλά όμως το Γάλβιο και τον Κάνδιδο που ήταν αγαθοί άνθρωποι και ο παδί του Αρίου στα άλλα ζητήματα, η χάρη του Θεού δεν τους άφησε αφώτιστους, αλλά τους οδηγεί από την πλάνη στην αλήθεια. Έτσι, καθώς ήταν ευσεβείς, διαθέτουν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους με μεγάλη μεγαλοψυχία στην ελεημοσύνη των φτωχών, σαν επιθυμούν με αυτό να ανταποδώσουν στον Ιησού Χριστό το ότι γνώρισαν καλά την αλήθεια. Η υπέραγνη μητέρα του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, θέλοντας να χαρίσει στην πόλη της την αισθήτα της ανασύλλητο θησαυρό, επιτρέπει να συμβεί τούτο. Το τρόπος είναι ο εξής. Παίρνει μέσα τους την επιθυμία να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους, αυτούς που βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα. Αυτό λοιπόν και έκαναν, εξέφρασαν την επιθυμία τους στο Λέοντα και στη Βυρίνα, που τους έδωσαν ως συνοδεία πολλούς συγγενείς και φίλους. Ξεκίνησαν λοιπόν και βρίσκονταν κοντά στην Παλαιστίνη και προτιμούν την οδό που φέρνει στη Γαλιλαία παρά την παραλιακή, κρίνοντας να δουν την Ναζαρέτ και την Καπερναούμ. Από αυτές τις πόλεις η μία έγινε Αγία κατοικία της Θεοτόκου και σε αυτή είδε το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν φτάνουν εδώ, όπως είπαμε, επειδή ο χρόνος δεν επέτρεπε να προχωρήσουν περισσότερο, τους υποδέχτηκε μια κόμη και μάλιστα μικρή κόμη. Σε αυτή κατοικούσαν και άλλοι άνθρωποι και κυρίως μια γυναίκα λαμπρή εξαιτίας της αγνότητάς της και πάρα πολύ ευπρεπής, που την τιμούσαν για τα βαθιά της γεράματα, τα άσπρα της μαλλιά και έλαμπε περισσότερο από τα στολίδια των αρετών της, και σε αυτήν ήταν φυλαγμένος ο Άγιος Θησαυρός της Αισθήτας, διότι βέβαια πώς και εκείνη θα μπορούσε να είναι φύλακας ενός τέτοιου σημαντικού πράγματος αν δεν ήταν στολισμένη με την ωραιότητα των αρετών και την καθαρότητα της ψυχής. Αλλά όμως η γυναίκα ήταν Εβραία. Ωστόσο θα έλεγε στην ψυχή της χωρίο που τώρα μένει είναι σκοτεινό, είναι όμως επιδεκτικό να δεχθεί το φως. Είναι φανερή και σε αυτή την περίπτωση η Θεία Οικονομία. Πόσο λοιπόν χαριτωμένα οικονόμησε ο Θεός τα πράγματα. Σε αυτή λοιπόν τη γυναίκα φιλοξενούνται οι συνετοί Γάλβιος και Κάνδιδος. Το σπίτι είναι θαυμάσιο μόνον εξαιτίας του κρυμμένου θησαυρού, διότι κατά τα άλλα δεν είχε τίποτα το αξιόλογο. Όταν φτάνει η ώρα του δείπνου και είχαν καθίσει, βλέπουν πιο μέσα ένα άλλο δωμάτιο να λάμπει με πάμπολη φως από τους λίχνους, να είναι πλημμυρισμένο από την ευωδία πολλών θυμιαμάτων και μύρων. Και μέσα σε αυτό βρισκόταν πλήθος αρρώστων. Από αυτά κατάλαβαν ότι αυτό που έβλεπαν ήταν κάτι άγιο και αξιοσέβαστο. Παρακαλούν λοιπόν την ιερέα κυρία να δειπνήσει μαζί τους, λαχταρώντας να μάθουν από αυτή κάτι γι' αυτό. Εκείνη αρνιόταν την πρόσκλησή τους και έφερνε ως αιτία τη θρησκεία της ότι δεν της επιτρεπόταν, καθώς είναι Εβραία, να μοιραστεί τροφή με χριστιανούς. Αυτοί από μεγάλη δίψα να μάθουν για την υπόθεση την καλούν και στην απροθυμία της αντέθεσαν μεγαλύτερη επιμονή, λέγοντας: ποιο είναι το εμπόδιο εάν θα καθίσεις μόνο μαζί μας αφού πάρεις το φαγητό σου, αυτό που συνήθως τρως. Εσύ θα φας την τροφή σου μόνη σου. Πείθεται η γυναίκα και έρχεται. Αφού λοιπόν τελείωσαν το φαγητό, οι δύο άνδρες τη ζήτησαν να τους εξηγήσει με λεπτομέρειες τι γίνεται τέλος πάντων στο δωμάτιο πιο μέσα.

Εκείνη τους λέει αυτά που γίνονται, όμως την αιτία για την οποία γίνονται δεν πείθεται να την αποκαλύψει. Είπε: «Βλέπετε, θείοι άνδρες, το πλήθος των αρρώστων. Πράγματι, με τη θέληση του Θεού, σε αυτόν εδώ τον τόπο εκδιώκονται δαιμόνια και γίνονται θαύματα. Οι τυφλοί βλέπουν καθαρά, οι χολοί περπατούν, οι κοφοί μιλούν και ακούνε και θεραπεύονται εύκολα και άλλες ασθένειες και δοκιμασίες του σώματος που η ιατρική δεν μπορεί να θεραπεύσει». Εκείνοι, διότι βέβαια δεν ήταν ανόητοι άνθρωποι, ρώτησαν: «Από πότε έχει αρχίσει ο τόπος να κάνει τέτοια θαύματα?» Εκείνη είπε: «Είναι για μας τους Εβραίους πατροπαράδοτη παράδοση ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε σε αυτόν τον τόπο σε κάποιον από τους προγόνους και από αυτό το γεγονός διαφυλάχθηκε στον τόπο η χάρη». Ενώ έλεγε αυτά, εκείνοι διαισθάνονταν ότι επρόκειτο για κάτι διαφορετικό και τους δινόταν η εντύπωση πως πράγματι συνέβαινε ότι η γυναίκα με την αληθοφάνεια λόγων πιθανών έκρυβε την αλήθεια. Γι' αυτό με μεγαλύτερη ακόμη θέρμη παρακαλούσαν να τους αποκαλύψει το γεγονός. Εάν μη τι άλλο, τουλάχιστον για τον κόπο που έκαναν της οδηπορίας για να έρθουν στους Αγίους Τόπους. Εκείνη ούτε και έτσι υποχωρούσε, αλλά επέμενε πως το έκρινε σωστό, θεωρώντας ντροπή για τη θρησκεία της τη σαφή αποκάλυψη της αλήθειας. Επειδή εκείνοι κατάλαβαν ότι ενώ γνωρίζει ακριβώς, αποφεύγει να φανεί ότι την ξέρει, άρχισαν να αισθάνονται την καρδιά τους να καίγεται όπως οι συνοδοιπόροι του Κλεόπα. Διότι τους παρακινούσε η Παναγία που ήθελε να χαρίσει στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης κάποιον ασύλλητο και άγιο θησαυρό. Αμέσως λοιπόν κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε η γυναίκα, αφού υποχωρήσει από την επίμονη απόκρυψη, να τους φανερώσει αυτό που κρύβει με τη σιωπή της. Με αυτόν τον τρόπο, δεσμεύοντάς την, έθεσαν σε ενέργεια όρκους ισχυρούς, τέτοιους που να μπορούν να κάμψουν την αντίστασή της. Στενάζοντας λοιπόν εκείνη και δακρύζοντας, αρχίζει να λέει: «Κύριοι, ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα αυτό το Άγιο Μυστήριο δεν αποκαλύφθηκε σε άνθρωπο, διότι οι πρόγονοί μου το παρέδωσαν με όρκο σε μια γυναίκα και μάλιστα παρθένο για να το παραδίδει από γενιά σε γενιά. Αλλά επειδή σας βλέπω αξιοσέβαστους και ευλαβείς και επειδή άλλωστε και αυτό σας το φανερώνω, μέχρι εμένα υπήρχε κορίτσι από το γένο μας, αλλά μετά από μένα δεν υπάρχει άλλη παρθένος που θα μπορούσα να της εμπιστευθώ τη γνώση αυτού του μυστικού. Θα σας το αποκαλύψω, διότι νομίζω ότι και εσείς θα φυλάξετε μέσα σας το λόγο». Εδώ βρίσκεται φυλαγμένη η αισθήτα εκείνης της Μαρίας της Θεοτόκου. Αυτό λοιπόν μας έχει παραδοθεί από τους παλαιότερους. Οι άνδρες αισθάνθηκαν δέος και μόνο που τ' άκουσαν αυτό. Μετά η γυναίκα πρόσθεσε: «Διότι η ίδια η Θεοτόκος, τελειώνοντας τη ζωή της, είχε δωρήσει για ευλογία της δύο αισθήτες της σε δύο γυναίκες παρθένες. Από αυτές η μία ήταν πρόγονος του δικού μου γένους και παίρνοντας το δώρο το έβαλε σε ένα κυβότιο και πρόσταξε τις γυναίκες του γένους μας να είναι οπωσδήποτε παρθένος εκείνη που θα το κληρονομεί από την άλλη. Γι' αυτό βρίσκεται φυλαγμένο το κυβότιο στο πιο μέσα δωμάτιο που βλέπετε τώρα. Η αισθήτα βρίσκεται μέσα σε αυτό και είναι η αιτία όλων των θαυμάτων που γίνονται. Αυτή είναι η αλήθεια, άνθρωποι, γι' αυτό που ζητήσατε, και ας παραμένει δικό σας το μυστικό και από όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ κανείς να μην το μάθει».

Ακούγοντας αυτά, οι άνδρες φοβήθηκαν ακόμη περισσότερο, αλλά και χάρηκαν. Φοβήθηκαν για το μεγαλείο αυτών που άκουσαν και χάρηκαν επειδή έμαθαν τέτοιο μυστικό. Τι έγινε μετά? Οι άνδρες πέφτουν στη γη, κρατώντας τα πόδια της λένε: «Δέσποινα, κανένας στην Ιερουσαλήμ δεν θα μάθει αυτό που μας έχεις πει. Μην έχεις αμφιβολία. Και Δέσποινα σε ονομάζουμε αφού έχεις αξιωθεί να ζεις τέτοια απόρριτα πράγματα. Γι' αυτό σου φέρνουμε ως μάρτυρα την ίδια τη Θεοτόκο. Μόνο να μας δώσεις τη συγκατάθεσή σου σε κάτι ακόμα. Η παράκλησή μας είναι να κοιμηθούμε στον τόπο που βρίσκεται η Αγία αυτή Αισθήτα». Αμέσως, αφού το επέτρεψε η γυναίκα, τα μεν στρώματά τους μεταφέρθηκαν στο μέρος αυτό, εκείνοι όμως δεν πήγαν για ύπνο, αλλά εποφελούμενοι τη νυχτερινή ησυχία, πέρασαν ολόκληρη τη νύχτα προσευχόμενοι με δάκρυα, ευγνωμονώντας τον Θεό που έγιναν άξιοι να ακούσουν και να δουν τέτοια άγια μυστήρια. Όταν είδαν τους αρρώστους να αποκοιμούνται, μετρούν γύρω-γύρω το μέγεθος του κυβωτίου μέσα στο οποίο βρισκόταν η Αγία Περιβολή, εξακριβώνοντας λεπτομερώς και αυτό το είδος του ξύλου από το οποίο ήταν φτιαγμένο το κυβώτιο. Κατόπιν, βγαίνοντας έξω την αυγή, χαιρέτησαν τη σεμνή γυναίκα, παρακαλώντας, αν χρειάζεται κάτι από το Ιεροσόλυμα, να τους επιτρέψει με θάρρος να την εξυπηρετήσουν. Αυτή τους είπε ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά τις ευχές τους να τους ξαναδεί χαρούμενους, πήραν τον δρόμο για τα Ιεροσόλυμα. Φτάνοντας εκεί, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, αφού προσευχήθηκαν και υποσχέθηκαν ότι θα είναι απλόχεροι στους φτωχούς, καλούν μυστικά κάποιους από αυτούς που γνωρίζουν καλά την ξυλουργική τέχνη και τους παραγγέλουν να φτιάξουν ένα κυβώτιο όμοιο στην κατασκευή στα μέτρα που είχαν πάρει και στο σχήμα και στο είδος του ξύλου, ζητώντας να είναι και αυτό παλιό και να μην γίνει καθόλου αντιληπτό ως διαφορετικό, επειδή θα είναι ακριβώς όμοιο. Σοφίζονται και κάτι ακόμα για να κρύψουν αυτό που πρόκειται να γίνει και προμηθεύονται κάποιο επίχρυσο κάλυμα ώστε με αυτό να σκεπάζεται εντελώς το κυβώτιο. Όταν λοιπόν τελείωσαν την προσευχή και τις ελεημοσύνες, πήραν μαζί τους το κυβώτιο που κατασκευάστηκε και επιστρέφουν στην κόμη χαρούμενοι, χαιρετούν τη σεμνή γυναίκα δίνοντάς της αρώματα και θυμιάμητα κατάλληλα για ιερές τελετές. Αυτή δέχεται πάλι τους άνδρες με χαρά ως γνωστούς πλέον και εκείνοι τη ζητούν να διανυκτερεύσουν όπως και προηγουμένως στο ιερό δωμάτιο. Τους το επιτρέπει χωρίς να υποπτεύεται τίποτε. Ερχόμενοι μέσα με κάθε άνεση προσεύχονται προς την μητέρα του Θεού, εμπλουτίζοντας τις προσευχές τους με δάκρυα, λέγοντας: «Δεν αγνοούμε η δούλη σου, αγιότατη και υπερένδοξη Δέσποινα, τι συνέβη σε εκείνο το Ζαν που τόλμησε κάποτε να αγγίξει με θράσος την κυβωτό του νόμου. Πώς λοιπόν εμείς που είμαστε ένοχοι για πολλές αμαρτίες θα τολμούσαμε ποτέ, χωρίς εσύ να μας προστάζεις, να αγγίξουμε την Αγία Κυβωτό που μέσα της βρίσκεται ένας τέτοιος θησαυρός? Και όχι μόνο να την αγγίξουμε, αλλά να τη μεταφέρουμε και σε άλλο τόπο. Δώσε μας, αγαθή του Θεού Μητέρα, τη συγκατάθεσή σου, διότι η μεταφορά θα γίνει προς τη δική σου πόλη. Δώρος αυτήν έχουμε τώρα προσπαθήσει να μεταφέρουμε την Άγια τούτη Αισθήτα για δική της ασφάλεια και άσβεστη δόξα». Τέτοια λέγοντας, ολόκληρη τη νύχτα στην προσευχή και βρέχοντας το δάπεδο με τα δάκρυά τους, γεμίζουν με θάρρος μαζί με βλάβια. Κατόπιν πλησιάζουν το ιερό κυβώτιο με ψυχή που χαιρόταν, και επειδή ο ύπνος υπήρχε σε όλους που κοιμόντουσαν εκεί, ο μακάρια χέρια το παίρνουν με τη συνένεση βέβαια και τη χάρη του Θεού, το σηκώνουν, το αντικαθιστούν με αυτό που είχαν κατασκευάσει όμοιό τους στα Ιεροσόλυμα, αφού έβαλαν πάνω του και κάλυμα, το οποίο ήταν το επίχρυσο περίβλημα, όπως αναφέραμε πιο πάνω. Όταν φώτισε, αποχαιρετούν την Άγια Γυναίκα και τη ζητούν να μην πάψει ποτέ να εύχεται για αυτούς και να τους μνημονεύει. Κατόπιν της δείχνουν το κάλυμα που κάλυπτε το αληθινό τάχα και πρώτο κυβώτιο. Αυτό φαντάστηκε η γυναίκα, ότι το είχαν φέρει ως τιμητικό δώρο. Ελέησαν το φτωχό κόσμο που βρέθηκε εκεί και πήραν το δρόμο της επιστροφής. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, σκέφτηκαν ότι δεν είναι καλό να κάνουν γνωστό το μυστικό σε εκείνους που βασίλευαν εκείνο τον καιρό ή στον Πατριάρχη, διότι είχαν το φόβο μήπως τους αφαιρούσαν εκείνο που αυτοί θεωρούσαν ως δικό τους αγαθό. Σκέφτηκαν λοιπόν πολλά και η καλύτερη γνώμη τους φάνηκε, βέβαια και η Θεοτόκος τους προέτρεπε, να το κρατήσουν μυστικό.
Είχαν κάποιο χώρο πριν από το τείχος της πόλης που πλησίαζε το θαλάσσιο κόλπο του Κέρατος. Το όνομα του τόπου ήταν Βλαχέρνες. Σε αυτό λοιπόν τον τόπο ανέγειραν ναό, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο να ξεφύγουν από την προσοχή των ανθρώπων, και ονομάζουν τον ναό προς τιμή του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Μάρκου. Σε αυτόν λοιπόν εναπέθεσαν τον Άγιο εκείνο θησαυρό και κατέβαλαν κάθε φροντίδα να υπάρχει στο ναό ακατάπαυστη τιμνοδία και βοδία αρωμάτων και άσβωστη λαμπρότητα φωτός. Επειδή όμως οι τιμόμενοι σε αυτό το ναό, στην οποία ανήκε και εκείνη η περιβολή, δεν ευδοκούσε να έχει περιοριστεί σε μόνο δύο ανθρώπους ένα τόσο μεγάλο αγαθό, και επιπλέον ο κοινός πλούτος να γίνεται μόνο δικός τους αγαθό και εκείνοι να απολαμβάνουν μόνο την κοινή πανδεσία, τους παρακινεί να αποκαλύψουν το μυστικό. Πηγαίνουν λοιπόν, το ανακοινώνουν στους τότε βασιλείς και εξηγούν ποιο είναι το θαύμα και αποκαλύπτουν πώς έχει γίνει η μεταφορά. Αυτοί το άκουσαν, χάρηκαν και αμέσως το μυστικό γίνεται δημόσια γνωστό. Και ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος λογίζονται κατά πάντα μακάρι και απολαμβάνουν τις δημόσιες τιμές. Επιπλέον στον τόπο αυτό οικοδομείται με βασιλικές τώρα δαπάνες ιερός ναός προς τιμή της Θεοτόκου. Και τον Άγιο Θησαυρό τον υποδέχεται θήκη κατασκευασμένη από χρυσό και άργυρο. Ο Λέοντας και η Βυρίνα, διότι αυτοί ήσαν οι βασιλείς εκείνο τον καιρό επί των οποίων αποκαλύπτεται το μέγα αυτό μυστικό, αφού βασίλευσαν καλά και με ευλάβεια, μεταθέτονται προς την αιώνια ανάπαυση, το ίδιο και ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα όσον αφορά την Αγία αυτή θήκη, που δεν περιέχει κάποιες πλάκες λαξευμένες από το χέρι του Μωυσή, αλλά Αγία αισθήτα την πολύτιμη που περιέβαλε το άχραντο σώμα της Παναγίας. Αλλά θα τολμούσαμε να πούμε και μέσα σε αυτή τυλίχθηκε και θυλάστηκε ο Θείος Λόγος στην υπιακή του ηλικία. Για να εξυμνήσει κανείς αυτή την Άγια αισθήτα αληθινά δεν είναι αρκετός κανένας λόγος, μόνο ευχαριστία πρέπει να αποδοθεί για το γεγονός που θα ευγνωμονεί τη Θεοτόκο και τον Υιό της, τον κοινό Σωτήρα και Βασιλέα, ο οποίος οικονομεί τα πάντα προς τη δική μας ωφέλεια και σωτηρία. Σε αυτόν πρέπει η δόξα και η δύναμη τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων.

Μαρία η Θεοτόκος του Σιμεών του Μεταφραστή, από το βιβλίο Μητερικών του Δημητρίου Τσάμι. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη την καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το όνομα τι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου, εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβείς. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετήχου. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού. Και αυτός κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και γένεται ο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες, εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επί σύ, οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκα πελάθετο της δεήσεως των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα συνέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου. Ενεπάγησαν έθνη εν διαφθρά, ή επίησαν εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη όπου σ' αυτόν. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστα άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατί, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπεροράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεσθε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο φτωχός, συλλαμβάνεται εν διαβουλής, εις διαλογίζεται. Ό,τι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ομίς αλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ο αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου. Υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθιται εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφει στο αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει το αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτών, εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κυριεύσε των πενήτων, είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Ένα και εν τίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο φτωχός, ορφανό, σύ εις τα βοηθός. σύντριψον των βραχιώνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος. Την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ούσου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.
2: Ψαλμός 9. Κατά τους πατέρες αναφέρεται στην πλήρη σάρκωση του Υιού ως μυστήριον σωτηρίας. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδία. Θα διηγηθώ με ευγνωμοσύνη όλα τα θαυμαστά σου έργα. Θα πλημμυρίσω από χαρά και αγαλίαση, αναλογιζόμενος την πατρική σου παντοδύναμη προστασία. Θα ψάλω ύμνους δοξολογίας προς το πάντιμον όνομά σου, ύψιστε Κύριε. Όταν κατατροπώθηκαν και πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή οι εχθροί μου, συνετρίβει η δύναμή τους. Αυτοί εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξ ολοκλήρου. Μόλις εφάνει το προστατευτικό για μένα, το οργισμένο σε εκείνους όμως πρόσωπό σου. Διότι εσύ, ως δίκαιος και παντοδύναμος κριτής, έκρινες την υπόθεσή μου, έκαμες δίκη υπέρ μου. Κάθισες στον βασιλικό σου δικαστικό θρόνο, εσύ ο οποίος κρίνεις τους πάντες και τα πάντα με δικαιοσύνη. Έβγαλες καταδικαστική απόφαση κατά των εθνών αυτών, τους σύλλεγξες για τις παρανομίες τους και καταστράφηκαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνομά τους, που για άλλους μεν είχε καταντήσει φόβητρο, για άλλους δε αξιοζήλευτον, το έσβησες άπαξ διαπαντός, ώστε να μην ακουστεί ποτέ πλέον. Οι πολεμικές θανατηφόροι μεγάλες σπάθες του εχθρού και οι άλλες πολεμικές μηχανές καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου. Τις οχυρωμένες τους πόλεις κατεκρύμνησες και η ανάμνησή του εξαφανίστηκε μεταβοής. Ο Κύριος όμως και απειροτέλειος Θεός μένει στον αιώνα. Ετοίμασε και έχει πάντοτε έτοιμο το βασιλικό θρόνο της δικαίας του Κρίσεως. Αυτός θα κρίνει και θα δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς της γης με απροσωποληψία και ευθύτητα. Έτσι, ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους, βοηθός τους στην κατάλληλη στιγμή, όταν αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και των αδικιών. Σε σένα λοιπόν ας έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους οι οποίοι με τα πόθους σε ζητούν και καταφεύγουν σε σένα. Ψάλατε λοιπόν όλοι ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κύριον, ο οποίος μένει στον ιερών τόπον, στη Σιών. Διαλαλήσατε σε όλα τα έθνη τα μεγαλουργήματα αυτού, διότι ο Κύριος, ο εκδικητής των αθώων αιμάτων και τιμωρός των εγκληματιών, θυμήθηκε τους αδικηθέντες, μακροθύμησε για τον εγκληματία, αλλά δεν λησμόνησε την ηκεσία των δεωμένων προς αυτόν, των φτωχών και των αδυνάτων και των αδικουμένων. Ελέησέ με, Κύριε, είδε τον εξευτελισμόν των οποίων υπέστην εκ μέρους των εχθρών μου. Σύ ο οποίος συνεχώς από θανασίμους κινδύνους με σώζεις, σύ που με αρπάζεις από αυτάς ακόμα τα σπήλας του θανάτου και μου χαρίζεις την δόξαν. Δείξε και τώρα την προστασία σου για να διαλαλήσω ελεύθερος πλέον και ασφαλής όλες τις δοξολογίες σου στις πύλες της Σιών, την οποία ως θυγατέρα σου αγαπάς. Τότε εγώ θα πλημμυρίσω από αγαλίαση για τη σωτηρία που θα μου έχεις δώσει. Τα εχθρικά όμως ειδωλολατρικά έθνη βυθίστηκαν και κόλλησαν στο βόρβορο, ώστε να είναι βεβαία πλέον η καταστροφή τους. Διότι στην παγίδα την οποία με πολλή τέχνη σκέπασαν για να συλλάβει τα ανύποπτα αθώα θύματά τους, σε αυτήν ακριβώς, σαν σε άλλο δόκανο, πιάστηκαν τα δικά τους τα πόδια. Με τα θαυμαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται ολοφάνερο και γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριος πάντοτε δίκαιες κρίσεις και αποφάσεις λαμβάνει και εφαρμόζει. Έφερε με τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγματα ο Κύριος, ώστε αμαρτωλός συλλαμβάνεται ο ίδιος στα παγιδευτικά έργα που έχει στήσει για τους άλλους. Ας καταδικαστούν και ας ρυφθούν στις οδύνες του Άδου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά έθνη τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεό. Διότι δεν θα λησμονηθεί μέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος που πιστεύει και ελπίζει στον Θεό. Η ελπίδα προς τον Θεό και η υπομονή την οποία δείχνουν κατά το διάστημα των θλίψεών τους οι πένιτες δεν θα χαθεί, δεν θα μείνει μέχρι τέλους χωρίς ικανοποίηση εκ μέρους του Θεού. Σήκω επάνω, Κύριε, δίκαιος και ισχυρός, και ας μην υψώνεται και μεγαλοφρονεί ο άδικος και εξευτελισμένος άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικαστούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη. Θέσε πάνω σε αυτά αυστηρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση, ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δεν μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιόν του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαρή και βρωμερή η δρόμη της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του, «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία. Στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους. Στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού, και ανυπεράσπιση του ανθρώπου. Παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτη κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός δεν ζητεί λογαριασμό και δεν μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά εσύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του πτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Του ορφανού εσύ είσαι βοηθός. Σύντριψε εσύ, Κύριε, την καταπιεστική δύναμη του αμαρτωλού και πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τις κακές πράξεις, ώστε αν αναζητηθεί το κακό που έκαμε, να μην βρεθεί ούτε αυτός, ούτε εκείνο. Μόνο ο αιώνιος Κύριος θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Εσείς οι ειδωλολάτρες θα εξολοθρευθείτε από την γην του Κυρίου. Ο Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. «Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση». Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. «Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση» του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Σε αυτή την έκτακτη και επίκαιρη εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας θα διαβάσουμε τον λόγον ιστογενέσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ιωάννου Μοναχού Ταπεινού και Πρεσβυτέρου του Δαμασκηνού. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας. Η Περιπεναγίας Θεοτόκου Διδασκαλία του Δαμασκηνού, αγαπητοί ακροατές, αναφέρεται ακριβώς εις αυτήν την αρχαίαν και αληθινήν του Θεού ουβουλήν της του Λόγου Σαρκώσεως και της ημών Θεώσεως. Εις τα ανεξιχνίαστα πελάγη της φιλανθρωπίας της ή της ζωαρχικής τριάδος ενότης προς εαυτήν εκκλησιάσασα το ενιαίο της γνώμης βουλήματι έχει αποφασίσει προπάντων των αιώνων την σάρκωσιν και ενανθρώπισιν του Θεού Λόγου και την θέωσιν του ανθρώπου. Η προαιώνιος αυτή προορισμένη βουλή του Θεού φανερώνει σε μας το άπλετο και αχανές της αυτού αγαθότητος πέλαγος και η φανέρωση σε αυτή γίνεται δια της Παναγίας Θεοτόκου. Αυτή την άφατον της του Θεού προς ανθρώπους αγάπης εδημοσίευσεν άβυσον. Ο Θεός Πατήρ, λέγει ο Δαμασκηνός, ο ευδοκίσασεν την Παναγία και εξ αυτής τελεσθήνε ο προώρησε προαιώνων μυστήριων. Έχει προγνωστικώς προορίσει αυτήν ως μητέρα του μονογενούς Υιού του, ο οποίος σαρκούται ον ανάρχος

και τα έργα του στην υπεραγία Θεοτόκου. Η λέξη «παρήκαγε δια των γονέων» σημαίνει εδώ ότι προέγνωσεν ο Θεός όχι μόνον της Παναγίας την αξίαν και αρετήν και την άχναντον παρθενίαν, αλλά και την δικαιοσύνην και σοφροσύνην και θεάριστον πολιτείαν των γονέων της, δια να δώσει εις αυτούς ένα τόσον μεγάλον δώρον την κόρην, η οποία θα γεννήσει τον Θεόν και τι ουτοτρόπως θα γίνουν οι ίδιοι θεοπάτορες. Ο Δαμασκηνός λέγει χαρακτηριστικός δια την Παναγίαν, όντως έβρες χάριν, η αξία της χάριτος. Οι λόγοι αυτοί καθιστούν αυτόδηλον την αρχήν της συνεργασίας του Θεού και της ελευθερίας του ανθρώπου εις όλην την ιστορίαν της σωτηρίου οικονομίας. Αλλά ας αρχίσουμε από την αρχή. Όταν τις ψευδούς ορεχθέντες θεώσεως έπεσαν οι προπάτορές μας δια της παρακοής και τους δερματίνους χιτώνας της νεκρόσεως και της θνητότητος και παχύτητος ενεδίθησαν και υπέπεσαν εις τον θάνατον και την φθοράν, και εμείς όλοι οι απόγονοί τους ως περιγεννηθέντες εκ του Αδάμ ομοιώθημεν αυτό, κληρονομήσαντες την κατάραν και την φθοράν και ευρέθημεν έξω του παραδείσου γυμνοί της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, ο φιλάνθρωπος Θεός ήδη από τότε ήρχισε να οικονομεί και παιδαγωγεί την οικονομίαν της σωτηρίας μας. Αλλά επειδή έχομεν πέσει εκουσίως και ελευθέρως και δια το αβίως τον είναι το καλόν, ούκ αρετή γάρ το βία γινόμενον, έπρεπε και να δεχθόμεν ελευθέρως την υπό του Θεού οικονομουμένην θεραπείαν και σωτηρίαν και να συνεργαστούμε εκουσίως αυτήν. Η έκφραση «να συνεργαστόμεν» σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατόν να εργαστούν και να δημιουργήσουν μόνοι τους οι άνθρωποι την σωτηρίαν των, διότι πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Την σωτηρίαν των ανθρώπων η δύνατο να εργαστεί και ενεργήσει μόνον ο Θεός, η παντός αγαθού αρχή και αιτία και ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Ο άνθρωπος όμως έπρεπε να συνεργαστεί με τον εργαζόμενον Θεόν δια την σωτηρίαν του. Βουλωμένον γάρι σωτηρία, ούκ αναγκαζομένον κατά την έκφραση των πατέρων. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα όλης της δια της ιστορίας οικονομίας της σωτηρίας εις την οποία ο Θεός καλεί. Εις την κλίση του αυτήν υπακούν και απαντούν ελευθέρως ολίγοι ίσως άνθρωποι, οι οποίοι όμως γίνονται τι ουτοτρόπως εκλογή του Θεού, δια της οποίας προετοιμάζει ο Θεός και την σωτηρία των άλλων. Η ακατάπαυστος σωστική πρόνοια του Θεού και η ακούραστος σώζουσα χάρις του έβρισκε έτσι πάντοτε εις την ιστορία της πεπτοκιίας ανθρωπότητος σημεία στηρίξεως, σκεύη ελέους κατά τον Απόστολον Παύλον, δια των οποίων οικονομείτο βάσει πάντοτε της ελευθέρας συνεργασίας η ιερά ιστορία της σωτηρίας. Διότι κατά τους πατέρας ταυτόν εις την υπήν απολέσε το αυτεξούσιον, δηλαδή την ελευθερία, και απολέσε τον άνθρωπον, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η οικονομία αυτή απεκορυφώθηκε συνετελέστη στην Παναγία, η οποία ως κατεξοχήν εκλελεγμένη και υπήκοος εις τον Θεόν υπηρέτησε και ελειτουργήσε τη Τριάδη και συνήργησε εις την οικονομία της σωτηρίας ως ουδής άλλος απαιώνος. Κατά αυτόν τον τρόπον βλέπει ο Άγιος Δαμασκηνός και γενικώς οι Άγιοι Πατέρες όλην την Παλαιάν Διαθήκη ως μίαν συνεχιζομένην δια των γενεών προετοιμαστικήν κλίσιν και εκλογήν του Θεού, ως μίαν δηλαδή γενεαλογίαν της Παναγίας, εκ της οποίας θα γεννηθεί ο σωτήρ του κόσμου Χριστός. Βάσει του χωρίου Ρωμαίους 11:7-5, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, αγαπητοί ακροατές, αναπτύσσει μίαν θαυμάσια ερμηνεία της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους, η οποία αρχίζει από την πλευρά του πρώτου Αδάμ και συντελείται δια των εκλογών και τέλος της Παναγίας εις τον άνδρα θεάνθρωπον, τον δεύτερον Αδάμ, ως εκκλησία, η οποία είναι αυτός ο Χριστός. Σωτήρ ασφαλώς πρώτον αυτών των στελεχών της γενεαλογίας είναι ο σωτήρ του κόσμου Χριστός και της ιδίας της κορυφής της, της Παναγίας και δι' αυτής βέβαια και όλων των ανθρώπων, όπως ταπεινά το ομολόγησαν η ίδια η Παναγία και η Γαλλία στο πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Εις ένα στοιχειρών μάλιστα προεόρτιων των Χριστουγέννων ψάλλει η Εκκλησία μας ότι όφθη Κύριος εκ Παρθένου Μητρός, όν περ και κύψας αδουλικός, η μήτυρ προσεκίνησε και προσευθέξατο το εναγκάλες αυτής. Πώς ενεσπάρισμη ή πώς μη ενεφύης ο λυτρωτής μου και Θεός. Επίσης μεταξύ άλλων ο Χρήσιπος πρεσβύτης

Πρεσβύτερος Ιεροσολύμων, 5ος αιώνας, γράφει περί της υπό του Χριστού σωτηρίας της Παναγίας εκ του πτώματος, ενώ κατέστησε και αυτήν η της Εύας συγγένεια, δηλαδή εκ του προπατορικού αμαρτήματος. Τι ουτοτρόπως η Παναγία κατά των Άγιων Δαμασκηνών και την Ορθόδοξον Πίστην είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης και εις αυτήν αναφέρονται όλες οι προεικονίσεις και προτυπώσεις και προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η αποκορύφωση και ο καρπός όλης της παλαιοδιαθηκικής παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητος δια την υποδοχή του Σαρκοθέντος Θεού Σωτήρος και δια τούτο είναι αδύνατον να γίνει ο χωρισμός της από το ανθρώπινον γένος του Αδάμ. Δια τούτο την ονομάζει ο Ιερός Πατήρ θυγατέρα του Αδάμ, ενώ τον Δαβίδ ονομάζει προπάτορα και θεοπάτορα, από την ρίζαν του οποίου κατ' επαγγελίαν εγεννήθη η Παναγία, συνενούσα εν αυτή την ιερατική και την βασιλική ρίζαν. Η γέννηση αυτή της Παναγίας εκ της ρίζης του Ιεσέ και παρά την θαυμαστήν δια της χάριτος του Θεού λύσιν της στηρώσεως της Άνης, παρόμοιον θαύμα έκανε ο Θεός πολλάκις στην Παλαιάν Διαθήκην, εις την Άναν, μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, εις την Ελισάβετ, μητέρα του Αγίου Προδρόμου, τον οποίον ο Θεός όπως και τον προφήτην Ιερεμίαν υγείασεν ήδη εις την κοιλίαν της μητρός του, και οι τρεις όμως αυτοί Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης εγεννήθησαν υπό το προπατορικό αμάρτημα. Η γέννηση λοιπόν αυτή της Παναγίας δεν αποτελεί κατά των Δαμασκηνών μία υπερφυσική εξαίρεση της Παναγίας από το γένος της, από τους προπάτορας και θεοπάτορας, θυγάτηρ του Δαβίδ, και από τον γενάρχην, θυγάτηρ Αδάμ. Η Παναγία κατά των Δαμασκηνών είναι θυγάτηρ του πάλε Αδάμ και βρίσκεται υπό τας πατρικάς ευθύνας και ως προς την σύλληψή της και γέννησιν από τους γονείς και ως προς τον θάνατόν της. Συνελήφθη εκ του σπέρματος του Ιωακήμ εν τη μήτρα της Άνης, δηλαδή εκ της φυσικής συναφίας του γάμου, κατά των Άγιων Δαμασκηνών, γάμου έκγωνα πάντες βρωτή μετά του γένους αρχηγέτας. Μόνον ο Χριστός εγεννήθη ουκ εκ συναφίας φυσικής, ουκ εκ συναφίας ανδρός, ή γεννήσεως εν ειδώνου, εν τη αχράντο μήτρα της Παρθένου συλληφθής, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου. Επίσης, κατά τον Άγιον Μάξιμον, πάντες οι εξ Αδάμ γενόμενοι εν ανομίες συλλαμβάνονται, υποπίπτοντες τι του προπάτορος καταδίκη. Αρχήν έσχε μετά την παράβαση ή των ανθρώπων φύσης της ιδίας γενέσεως, την καθιδονήν εξ σποράς σύλληψην και την καταρρεύσιν γέννησιν και τέλος τον κατοδύνην διαφθαράς θάνατον. Ο δε Κύριος ταύτην ούκα έχουν αρχήν της κατασάρκα γεννήσεως, ούτε το τέλει του τέστη το θανάτο υπήρχεν αλωτός. Και ο Άγιος Επιφάνιος λέει, ούμεν εταίρος γεγεννημένη η Αγία Παρθένος παρά την των ανθρώπων φύσιν, αλλά καθώς πάντες εξ σπέρματος ανδρός και μήτρας γυναικός. Συνελήφθη λοιπόν έτσι η Παναγία και εκ γης έχει την γέννησιν, φθαρτών εκ του Αδάμ σώμα κληρονομήσασα, απέθαναν επίσης θάνατον ανθρώπινων. Ο Ανδρέας Κρήτης, ο Άγιος Ανδρέας, λέει «Και γάρ η χρή λέγιν ταλυθή και μέχρι σε αυτής ο φυσικός των ανθρώπων εχώρησεν θάνατος. Και ως θυγάτηρ Αδάμ, διαδάμ το σώμα παραπέμπει τη γη και φυσικός χωρίζεται η πανίερος και μακαρία της ψυχή του πανολβίου και ακυράτου της σώματος και το σώμα την ομίμω ταφή παραδίδονται. Επομένως η Αγία Παρθένωσή του, όπως και όλοι οι άνθρωποι, κληρονόμος του προπατορικού αμαρτήματος του Αδάμ, ούτως ώστε ο Δαμασκηνός να ομιλεί συγκεκριμένος περί καθάρσεως και εξαγνισμού και εξαγιάσιός της από το Άγιον Πνεύμα κατά την στιγμή της εναυτής συλλήψεως του Θεού Λόγου. Ταύτην ο πατήρ μεν προώρησε, προφήτε δε δια του πνεύματος προεκήρυξαν, η δε του πνεύματος αγιαστική δύναμης επιφυτίσασα, εκάθυρέται και υγείασε και ιονή προήρδευσε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας, την αφιερωμένη στην Παναγία και στο γενέθλιόν της, διαβάζοντας μερικά εισαγωγικά πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωση του λόγου του Ιωάννου του Δαμασκηνού στο γενέσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον Αθανάσιο Γεύτης, τον επίσκοπο Ερζεγοβίνης. Μια αναφορά γενική στα έργα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που αφορούν όλα το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτά όμως που είπαμε προηγουμένως καθόλου δεν σημαίνουν ότι ο Άγιος Δαμασκηνός δεν παραδέχεται και δεν ομιλεί δια την αγιότητα της Παναγίας Θεοτόκου. Τουναντίον, μαζί με όλη την Ορθόδοξον Εκκλησία και αυτός εξαίρει και δοξάζει πολύ την προσωπική αγιότητα της Παναγίας, όπως θα είδαμε αργότερα, αλλά δεικνύουν μόνον το πόσο μακράν είναι ο Ορθόδοξος Ιερός Πατήρ από την νεωτέραν αιρετική δοξασία της Ρωμαϊκής Εκκλησίας περί της ασπήλου συλλήψεως της Παναγίας και της γεννήσεώς της άνευ του προπατορικού αμαρτήματος. Η καινοτομία αυτή προϊόν του αλαθήτου Πάπα του Βατικανού, σε εισαγωγικά η λέξη αλαθήτου, όχι μόνον αποχωρίζει την Παναγία από τους προγόνους της, τους προπάτορας και από την υπόλοιπον ανθρωπότητα κατά τρόπον τόσον αυθαίρετον, ώστε να αρνείται όλον το νόημα της προετοιμαστικής οικονομίας της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και μειώνει την πραγματική αξία και προσωπική αγιότητα της Παναγίας Παρθένου. Και όχι μόνον τούτο, αλλά το δόγμα. Αυτό υπονομεύει και ολόκληρη την πραγματικότητα και την αλήθεια της σωτηρίας μας, διότι αρνείται την ενότητα της φύσεως του ανθρωπίνου γένους και θέτει υπό αμφισβήτηση την πραγματικώς σωτήριον σάρκωση του Χριστού από ένα αγνήσιον αντιπρόσωπον της ανθρωπότητος. Η ενότηση της ανθρωπίνης φύσεως, αγαπητοί ακροατές, είναι μια βασική αλήθεια της Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας, ενώ έχει παραμεληθεί στη Ρωμαιοκαθολική Θεολογία. Ορθώς ο πατήρ Σέργιος Μπουλκάκοφ παρατηρεί ότι εις την Ρωμαιοκαθολική Θεολογία απουσιάζει γενικώς η σαφής ανθρωπολογία. Τούτο όμως παρατηρούμεν έγινε λόγω της αποχωρήσεώς της από την Χριστολογία και όχι λόγω της ελλείψεως της σοφιολογίας, όπως νομίζει ο πατήρ Μπουλκάκοφ. Ο αναμάρτητος λόγος του Θεού, ο Χριστός, κατά τον Δαμασκηνόν προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση ολόκληρων των άνθρωπων δια να τον σώσει, να τον ενώσει με τον εαυτόν του και τι ούτο τρόπος να τον θεώσει. Όλον γαρ όλος ανέλαβέ με και όλος όλο ηνώθη ή να όλο την σωτηρίαν χαρίσετε. Το γάρα πρόσληπτον αθεράπευτον. Η πρόσληψη σε αυτή του ανθρώπου εις την υπόσταση του Θεού Λόγου, η ασύγχυτος, αδιαίρετος ένωσης και ενυποστασίασης, εξασφαλίζει την μόνιμον και αδιάσπαστον δευτέραν κοινωνίαν, περί της οποίας ομιλεί ο Δαμασκηνός ακολουθών των Γρηγόριων των Θεολόγων. Η δευτέρα κοινωνία αυτή είναι η καθυπόσταση ένωσης του ανθρώπου με το Θεό εν το Χριστό, η οποία παραμένουσα αιώνιος αποτελεί την πραγματοποίηση της προαιωνίου μεγάλης βουλής του Θεού. Η δευτέρα κοινωνία λοιπόν ήλθε μετά την διάσπαση της πρώτης προς Θεόν κοινωνίας του πρώτου Αδάμ και επομένως ο Χριστός έβρε τον άνθρωπον πεπτοκότα και τον προσέλαβε όλον διότι το απρόσληπτον αθεράπευτον χωρίς όμως της αμαρτίας. Ο Δαμασκηνός τονίζει ότι ο Κύριος προσέλαβε όλον τον Αδάμ τον πρώτης παραβάσεως των αμαρτίας ελεύθερων, την πρώτην του Αδάμ γέννηση, δηλαδή την χωρίς αμαρτίαν φύση του. Τούτο κατά τον Δαμασκηνόν έγινε διότι έδι έπρεπε τον λυτρούστε μέλλοντα αναμάρτητον είναι και μην το θανάτω δια της αμαρτίας υπεύθυνον, έτι δε νεκρωθήνε και ανακαινιστήνε την φύση. Εξίσου όμως ο Δαμασκηνός, αγαπητοί ακροατές του νυκτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας, ακολουθών τους πατέρας και κυρίως των Άγιων Μάξιμων, ομιλεί δια τα αδιάβλητα πάθη του Κυρίου. Ομολογούμεν ότι ο Κύριος πάντα τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη του ανθρώπου ανέλαβεν, όλων γάρ των άνθρωπων και πάντα τα του ανθρώπου ανέλαβε πλην της αμαρτίας. Φυσικά δε και αδιάβλητα πάθη εσύ, τα ούκ εφημίν, όσα εκ της επί τη παραβάση κατακρίσεως εις των άνθρωπων εισήλθε δίον, ίον πείνα, δίψα, κόπος, πόνος, το δάκρυον, η φθορά, πάντα τίνιν ανέλαβεν, ή να πάντα αγιάσει. αυτή τη φύση την μετά των αδυναμιών και ασθενειών και της φθοράς. Εδώ να σταματήσουμε λίγο. Ο Δαμασκηνός διακρίνει μεταξύ φθοράς και διαφθοράς. Φθορά σημαίνει τα ανθρώπινα ταύτα πάθη, πείναν, δίψαν, κόπων, την των ύλων διάτρησιν, θάνατον ή τη χωρισμόν ψυχής εκ του σώματος και τα τιάφτα. Κατά τούτο, το σημενόμενον φθαρτών του Κυρίου σώμα φαμέν, πάντα γαρτάφτα εκουσίως ανέλαβε. Διαφθορά δε σημαίνει την τελείαν του σώματος εις τα εξών συνετέθη στοιχεία, δε διάλυσιν και αφανισμόν. Ταύτης πήραν το του Κυρίου σώμα ουκ έσχεν. Εν συνεχεία ο Δαμασκηνός εξηγεί, άφθαρτον μεν ούν το του Κυρίου σώμα λέγειν, κατά τον παράφρονα Ιουλιανών και Γαϊανών, τους αιρετικούς αφθαρτοδοκίτας, κατά το πρώτον της φθοράς σημενόμενον, πρώτης Αναστάσεως, ασεβές. Η γάρα άφθαρτον ούχομο ουσίον ημίν, δηλαδή αν ήταν άφθαρτο δεν θα ήταν ίδιο με εμάς, δεν έχει την ίδια ουσία το σώμα του Κυρίου με εμάς, με το δικό μας, αλλά και δοκίσει και ούκ αληθεία γέγονεν, αγέγονα, γέγονεν εφησί το Ευαγγέλιον. Την πείναν, την δίψαν του ύλου, τη πλευρά νίξην των θάνατων. Ή δε δοκίσει γέγονε, εάν γεννόταν φαινομενικά δηλαδή όλα αυτά, φαινακεσμό και σκηνήτο τη οικονομία μυστήριων και δοκίσει και ούκ αληθεία γέγονεν άνθρωπο και δοκίσει και ούκ αληθεία σε ζώσμεθα. Μετά μέντι την εκ νεκρών του σωτήρος ανάστασιν και κατά το πρώτον σημενόμενον άφθαρτον το του Κυρίου σώμα φαμέν. Ο Λεόντιος ο Βυζάντιος γράφουν κατά των αφθαρτοδοκητών, οι οποίοι έλεγαν ότι κατά την σύλληψη του Χριστού το σώμα της Παναγίας Θεοτόκου είχε μεταστοιχειωθεί και η ίδια έγινεν άφθαρτος εκ της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, λέγει, πλέον η προσή και την παρθένων αποσεμνήνοντες και την εντεύθεν αναφιωμένη να τοπίαν ου προωρώμενη, η του πνεύματος ενδημία ουχή την επιτιδιότητα του γενάν την παρθένων οφείλετο ή και κόλικεν. Τον αντίον μενούν επί την ασπόρος οικονομηθή σαν σύλληψην, υπερφυός αυτήν προσιγάγετο. Κακίνο δε μη σκοπήν έπισιν, ως ή κατεκίνουση παρθένος άφθαρτος τη επιφυτίση του πνεύματος γέγονεν. Εκείνη πάντως, αν και ρίζα της του γένου ημών αφθαρσίας ετύγχανεν, αλλά ούχ ο εξ αυτής προελθόν θείος βλαστός. Όλα αυτά έπρεπε να τα έχει υπόψη της η Ρωμαϊκή Εκκλησία και να μην ανακηρύττει τιάφτας καινοτομίας εις δόγματας, εισαγωγικά, τα οποία την απομακρύνουν ολονέν και περισσότερον από την θείαν παράδοση της αληθείας της Εκκλησίας του μόνου Σωτήρος Χριστού. Αυτήν την φύση λοιπόν, αγαπητοί ακρότες, την μετά των αδυναμιών και ασθενειών και της φθοράς, χωρίς όμως της αμαρτίας, διότι η αμαρτία ως εν τη ημετέρα αυτεξουσίου προαιρέσει, εκουσίως συνισταμένη, δεν ανήκει στην φύση, προσέλαβε ο Κύριος εκουσίως και οικονομίας λόγω και λόγω της οικονομίας από την Παρθένων Μαρίαν, ειν τη φύση δούλην υπάρχουσαν, φιλανθρωπίας ανεξιχνιάς της πελάγης ειν οικονομικός μητέρα επιείσατο, αληθείας αρκωθείς, ουφενακίσας την ανθρώπισιν, επομένως ο λόγος του Θεού αναλαμβάνει όλων των άνθρωπων και το τούτου κάλιστον υπό αρρωστίαν πεσών ή να όλο την σωτηρίαν χαρίζεται. Οι εκφράσεις του Δαμασκηνού οικονομίας λόγω, οικονομία, οικονομικός, δεν υποκρύπτουν καμίαν απολύτως απόχρωση δοκιτισμού. Τον αντίον οι εκφράσεις αυτές σημαίνουν την ουσιοδός, την αληθή σάρκωση και γέννηση του λόγου του Θεού, αλλά αναφέρονται εις την οικονομία και όχι εις την θεολογία, δηλαδή σημαίνουν την δευτέραν γέννηση του Υιού του Θεού, την γέννηση του κατά σάρκα, δευτέραν δε καθομολογούμενη γέννηση, καθεκούσιον σάρκωση. Δια τούτο οι εκ μέρους του Δαμασκηνού ταυτοχρόνως παράθεσης εκφράσεων όπως την του οικίου δεσπότου φύση και αληθή οικονομία χρηματίσα σαν μητέρα, οικονομικός μητέρα επιείσετο ο αληθείας αρκωθείς, ουφενακίσας την ανθρώπισιν κατά φύσιν οικονομικός κλπ. Αποκλεί κάθε δοκιτισμό. Ας διαβάσουμε και το απόσπασμα από τον Πρόκλο Κωνσταντινούπολεως, η μηγάρ ενεδίσα το εμέ, ουκ έσωσεν εμέ, αλλά εν τη γαστρή της Παρθένου, ο αποφυνάμενος των κατάδικων ενεδίσατο. Η αρρωστία αυτή
1: Ασθένεια και αδυναμία λοιπόν, τα φυσικά πάθη και αδιάβλητα της εμείς κράσεως δεν είναι αμαρτία, αλλά επειδή εισήλθον στην ανθρωπίνη φύση μετά την αμαρτία ως αποτελέσματά της, ως επισυμβάντα τη φύση κατόπιν της αμαρτίας της προαιρέσεως του Αδάμ, δια του το λέγεται και δια των Κύριων ότι έγινε αμαρτία και κατάρα δι' ημάς.
2: Η προσευχή ομού και στεναγμός της τηρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακήμτε και Άνης ευπρόσδεκτος και εις τα ότα Κυρίου ελήλυθε και βλάστησαν καρπών ζωηφόρων το κόσμο. Ο μεν γαρ προσευχήν εν το όριε τέλει, ιδέ εν παραδείσο όνειδος φέρει, αλλά με τα χαράς ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.

η 8η του μηνός Σεπτεμβρίου, το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

διακροτές του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι η επίκαιρη εκπομπή λόγος ιστογενέσεων της Υπεραρχίας Θεοτόκου και αφού κάναμε μια γενική εισαγωγή στα έργα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για την Παναγία, ας περάσουμε στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τον λόγο ιστογενέσεων της Υπεραρχίας Θεοτόκου του Ιωάννου, του μοναχού ταπεινού και πρεσβυτέρου του Δαμασκηνού. Ελάτε όλα τα έθνη, κάθε ανθρώπινη γενιά και κάθε γλώσσα και κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα, να γιορτάσουμε με αγαλίαση τη γέννηση της χαράς όλου του κόσμου. Γιατί αν οι ειδωλολάτρες τιμούσαν με κάθε τρόπο γεννήσεις θεών, με παραμύθια που παίρνουν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια, και αν ακόμα προσφέροντας ό,τι είχαν και δεν είχαν τιμούσαν γενέθλια βασιλιάδων που τους τυραννούσαν σ' όλη τους τη ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει εμείς να τιμούμε τη γέννηση της Θεοτόκου, που μεταμόρφωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, που άλλαξε τη λύπη της πρώτης μας μάνας, της Εύας, σε χαρά. Εκείνη άκουσε την απόφαση του Θεού με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου. Αυτή χαρά σου ολόχαρη. Εκείνη στον άνδρα σου η υποταγή σου. Αυτή ο Κύριος μαζί σου. Τι άλλο λοιπόν από λόγο να προσφέρουμε στη μάνα του λόγου. Όλη η κτήση ας γιορτάσει μαζί μας και ας δοξολογήσει την αγιασμένη γέννηση της Παναγίας. Η Παναγία χάρισε στον κόσμο ακούρσευτο θησαυρό αγαθών. Με τη μεσολάβηση της Παναγίας ο πλάστης ξανάπλασε προς το καλύτερο ολόκληρη την πλάση με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γιατί αφού ο δημιουργικός λόγος του Θεού έγινε ένα με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε στην άμα μου ολόκληρη την πλάση, μια και ο άνθρωπος μετέχοντας σε πνεύμα και σε ύλη, είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν τη λύση της ανθρώπινης στηρότητας, γιατί πήρε τέλος για μας η στέρηση των αγαθών. Για ποιο λόγο όμως γεννήθηκε η Μητροπάρθενη από γυναίκα στήρα? Γιατί έτσι έπρεπε, αυτό που είναι το μοναδικά καινούριο κάτω από τον ήλιο, η βάση και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να ανοίξει το δρόμο του με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως και άλλος λόγος, πιο ψηλός και πιο θεϊκός. Η φύση, νικημένη από τη χάρη, στεκόταν με τρεμούλα. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί η Θεοτόκος Παρθένος από την Άννα, δεν τολμούσε η φύση να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη με χρυσό του βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότοκη εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας, που όλα σε αυτόν χρωστούν την ύπαρξή τους. Καλότυχο ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, όλη η κτήση σας ευγνωμονεί. Γιατί με τη μεσολάβησή σας εδόρισε η πλάση στο δημιουργό το πιο υπέροχο από όλα τα δώρα. Πολυσέβαστη μητέρα, μοναδική, άξια του πλάστη. Ευλογημένη μέση του Ιωακήμ, από όπου βγήκε η ακυλίδωτη φύτρα. Θαυμαστή μήτρα της Άννας, που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά, σχηματίστηκε και γεννήθηκε Πανάγιο Βρέφος. Δαστέρα, που κυοφόρησες μέσα σου τον έμψυχο ουρανό, πλατύτερο από την απεραντοσύνη των ουρανών. Αλώνη, που κράτησες απάνω σου τη θυμονιά του ζωοποιού σταριού, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν πέσει ο κόκκος του σταριού στη γη και πεθάνει, παραμένει ολομόναχος. Κόρφη που θυλάσατε εκείνη που θρέψε τον τροφοδότη του κόσμου. Θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα. Γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος, από όπου με τρόπο ανέκφραστο, από αγάπη, κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί. Αλλά πώς να προχωρήσω περισσότερο? Το μυαλό μου σαστίζει. Φόβος και λαχτάρα με κυριεύουν. Η καρδιά μου χτυπάει και η γλώσσα μου δέθηκε. Δεν αντέχω στη χαρά. Με καταβάλουν τα θαύματα. Ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμό. Ας νικήσει λοιπόν ο πόθος. Ας υποχωρήσει ο φόβος. Ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος. Ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήσει από τη χαρά της η γη. Σήμερα ανοίγονται οι πύλες της Τυρόσεως και παρουσιάζεται θεϊκή, παρθενική πύλη που από μέσα της θα περάσει και θα μπει στην οικουμένη σωματικά ο Θεός, που βρίσκεται πέρα από όλα τα όντα, όπως λέει ο Παύλος, ο ακροατής των ανέκφραστων μυστικών. Σήμερα από τη ρίζα του Ιεσέ ξεφύτρωσε κλονάρι που πάνω του βλάστησε για χάρη του κόσμου θεοϋπόστατο λουλούδι. Σήμερα από τη γη η νηφίση έφτιαξε ουρανό πάνω στη γη εκείνος που άλλοτε παλιά έπηξε μέσα από τα νερά το στερέωμα και το ανέβασε στα ύψη. Και αληθινά, ο ουρανός αυτός είναι πολύ πιο θεϊκός και πολύ πιο καταπληκτικός από τον πρώτο. Γιατί ο λόγος του Θεού που έφτιαξε στον πρώτο ουρανό τον ήλιο θα ανατείλει ο ίδιος στο δεύτερο ουρανό ήλιος δικαιοσύνης. Έχει δύο φύσεις, και αν λυσομαλούν οι εκέφαλοι, ένα πρόσωπο, και αν σκάσουν από το κακό τους είναι στόριοι. Το άναρχο φως που έχει την
προαιώνια ύπαρξή του από άναρχο φως, το άειλο και ασώματο τέρνει σώμα από γυναίκα και σαν νυμφίος βγαίνει από νυφική παστάδα και μόνο που είναι Θεός γίνεται έπειτα άνθρωπος της γης. Σαν γίγαντας θα τρέξει με χαρά το δρόμο της δικής μας ζωής και μέσα από τα πάθη θα προχωρήσει για να πεθάνει και να δέσει τον ισχυρό, το διάβολο, και να του αρπάξει την περιουσία, την ανθρώπινη φύση μας και να ξαναφέρει στην ουράνια γη το χαμένο πρόβατο. Σήμερα ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού που χάρη σε αυτόν ο πατέρας έφτιαξε τα πάντα, ο δυνατός βραχίωνας του μεγάλου Θεού, έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δάχτυλό του ακονίσει το στομωμένο σκεπάρνι της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπάει στον ουρανό που πάνω της αναπαύεται ο Θεός που τον τύπο της αντίκρισε ο Ιακώβ. Από αυτή αυτού κατέβηκε, χωρίς να μετακινηθεί από την θέση του ο Θεός, πιο σωστά, αφού ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν η κατάβαση, η συγκαταβατική ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στη γη, την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους της γης. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φτάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας, για την Παρθένο όμως μια και δεν γνώρισε άνδρα έγινε κεφαλή της ο Θεός και πατέρας, αφού με το Άγιο Πνεύμα έκανε συμφωνία με την Παρθένο και αφού έστειλε σαν κάποιο θεϊκό πνευματικό σπόρο το γιο και λόγο του την παντοδύναμη δύναμή του. Πραγματικά, με το ευλογημένο θέλημα του πατέρα έγινε υπερφυσικά, χωρίς μεταβολή, ο λόγος σάρκα, όχι με φυσική ένωση, αλλά ξεπερνώντας τους νόμους της φύσεως από το Άγιο Πνεύμα και από την Παρθένο Μαρία και κατασκήνωσε ανάμεσά μας, γιατί η ένωση του Θεού με τους ανθρώπους γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος μπορεί να το δεχθεί ας το χωρέσει, όποιος έχει αυτιά ας ακούσει. Ας ξεφύγουμε από τις ανθρώπινες σκέψεις. Άνθρωποι μου, η θεότητα δεν παθαίνει αλλοιώσεις. Εκείνος που την πρώτη φορά γέννησε αναλύωτα με τρόπο φυσικό, γεννάει αναλύωτα τον ίδιο γιο για δεύτερη φορά με τρόπο οικονομικό. Και είναι μάρτυρας ο Δαβίδ, ο προπάτορας του Θεού λέγοντας: «Ο Κύριος είπε σε μένα, εσύ είσαι γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Αυτή η λέξη σήμερα δεν έχει θέση στην προαιώνια γέννηση, γιατί η γέννηση εκείνη βρίσκεται έξω από το χρόνο. Σήμερα χτίζεται η πύλη που κοιτάει στην Ανατολή από όπου ο Χριστός θα μπει και θα βγει, αφήνοντάς την κλεισμένη. Στην πύλη αυτή ο Χριστός είναι η πόρτα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχήφο το πατέρα. Σήμερα φύσηξαν χαράς πνοές, προμηνύματα της χαράς όλου του κόσμου. Ας χαμογελάει πάνω ο ουρανός και ας πηδάει από τη χαρά της κάτω η γη. Ας πάλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το στρίβι που με την αστραπή του Θεού από τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει το πολύτιμο μαργαριτάρι, τον Χριστό. Από αυτό το στρίβι θα βγει ο δοξασμένος βασιλιάς, ντυμένος στην πορφύρα της άρκας, που αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ας πηδάει από τη χαρά της η φύση. Γεννιέται η προβατίνα που από αυτήν ο Τσοπάνης θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσκίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύουν οι Παρθένες, αφού γεννήθηκε όπως είπε ο Ισαΐας Παρθένος, που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει γιο που θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Ο Θεός είναι μαζί μας. Μάθετε το καλά, Νεστόργοι, και αναγνωρίστε τον χαμό σας. Είναι ο Θεός μαζί μας. Όχι άγγελος, όχι απεσταλμένος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος θα έρθει και θα μας σώσει. Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Θεού. Ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά μας. Ας γιορτάσουμε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Χαμογέλασε, Άννα. Στήρα που δεν γεννούσες, ξέσπασε σε κραυγές χαράς. Ξεφώνησε, εσύ που δεν δοκίμαζες τις γένας πόνους. Πήδησε από τη χαρά σου, Ιωακήμ. Από την θυγατέρα σου γεννήθηκε το παιδί μας. Ο γιος που μας δόθηκε δώρο και το όνομά του λέγεται Άγγελος, που φέρνει το μεγάλο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Θεός δυνατός, η σωτηρία όλου του κόσμου. Ας ντροπιαστεί ο Νεστόριος και ας βουλώσει με το χέρι του το στόμα. Το παιδί είναι Θεός. Πώς δεν θα είναι Θεοτόκος αυτή που το γέννησε. Αν κάποιος δεν αναγνωρίζει την Αγία Παρθένο Θεοτόκο, βρίσκεται χωρισμένος από το Θεό. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, αν και τα λέω εγώ. Τα πήρα θεολογική κληρονομιά από τον πατέρα της Εκκλησίας μας, τον θεολόγο Γρηγόριο.
Καλότυχο ζευγάρι η Ιωακήμ και Άννα και αληθινά αγνότατο. Από τον καρπό των σπλάχνων σας γίνατε γνωστοί, καθώς είπε ο κύριος κάπου, θα τους γνωρίσετε καλά από τους καρπούς που θα γίνουν. Με τη ζωή σας δώσατε χαρά στο Θεό και γίνετε άξιοι της κόρης που γεννήσατε. Ζώντας τη ζωή σας με αγνότητα και αγιότητα, καρποφορήσατε το στολίδι της Παρθενίας. Παρθένα προτού να γεννήσει, Παρθένα την ώρα που γεννούσε και Παρθένα αφού γέννησε, τη μοναδική που μένει και σε νου και σε ψυχή και σε σώμα πάντοτε Παρθένος. Έτσι έπρεπε να γίνει. Η Παρθένος που ευλάστησε από τη δική σας αγνότητα να γεννήσει σωματικά το μονάκριβο, μονογέννητο φως, με την ευδοκία εκείνου που το γέννησε ασώματα. Φως που δεν γεννάει, αλλά πάντοτε γεννιέται από φως, που η γέννηση είναι η ξεχωριστή προσωπική του ιδιότητα. Σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριο αυτό το κοριτσάκι. Αφού γεννήθηκε από στήρα, γέννησε με τρόπο παρθενικό εκείνον που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνο και απάθεια, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι σε όλα το χειρότερο από το καλύτερο. Και όλα αυτά για την δική μου σωτηρία, Δέσποτα. Τόσο πολύ με αγάπησες, ώστε με έσωσες όχι με αγγέλους, ούτε με κάποιο άλλο δημιούργημα, αλλά όπως ακριβώς εσύ ο ίδιος με έπλασες την πρώτη φορά, έτσι πάλι εσύ ο ίδιος εργάστηκες και για την ανάπλασή μου. Γι' αυτό χορεύω και λέω μεγάλα λόγια και νιώθω μεγάλη χαρά και ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην πηγή των θαυμάτων και πλημμυρισμένος με τον άμα της ευθυμίας, αρπάζω την κιθάρα του Αγίου Πνεύματος και θεϊκό τραγούδι τραγουδώ στη γέννησή της. Η Ιωακήμ και Άννα, ζευγάρι λογικά τριγώνια σοφρονέστατο. Εσείς, με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης, αξιωθήκατε με δώρα υπερφυσικά. Γεννήσατε τη μητέρα του Θεού, την ανέγγιχτη από άντρα. Εσείς, αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρώπινης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερη από αγγέλους κόρη, την κυρία των αγγέλων. Κοριτσάκι τόσο όμορφο και τόσο γλυκό. Κρίνο που ξεφύτρωσε ανάμεσα στα αγκάθια, από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Χάρη σε σένα, Παρθένε, πλουτίστηκε η βασιλεία με την ιεροσύνη. Χάρη σε σένα, μετακινήθηκε ο νόμος και ανακαλύφθηκε το πνεύμα που κρυβόταν κάτω από το γράμμα, αφού η ιερατική εξουσία πέρασε από την λεβιτική στη δαβιδική φυλή. Τριαντάφυλλο που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα. Κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού. Ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από όπου ξεφύτρωσες. Ευλογημένη η αγκαλιά που σε βάσταξε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά. Δηλαδή τα χείλη των γονιών σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σε όλα Παρθένος. Σήμερα αρχίζει η σωτηρία του κόσμου. Δοξολογήστε τον Κύριο όλη η γη. Τραγουδήστε και χορέψτε και παίξτε τα όργανα. Φωνάξτε δυνατά. Φωνάξτε, μη φοβάστε. Για χάρη μας γεννήθηκε η μητέρα του Θεού στην Άγια Προβατική Πύλη, από όπου καταδέχθηκε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Σκυρτίστε βουνά, λογικές φύσεις, που με λαχτάρα υψώνεστε στις κορφές της πνευματικής θεωρίας. Γεννιέτε το αστροποβόλο βουνό του Κυρίου, που ξεπερνάει κάθε αγγελικό βουνό και κάθε ανθρώπινη μεγαλοσύνη, από όπου ευδόκησε να αποκοπεί σωματικά το αχυροποίητο αγκονάρι, ο Χριστός, η μία υπόσταση που ένωσε τα πριν χωρισμένα, την θεότητα και την ανθρωπότητα, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, τους ιδωλολάτρες και τον σαρκικό Ισραήλ σε ένα και μόνο πνευματικό Ισραήλ. Βουνό του Θεού, ξέχυλο από δώρα, γεμάτο πλούτη, πλούσιο βουνό, το βουνό που πάνω του καταδέχτηκε να κατοικεί ο Θεός. Το άρμα του Θεού, αγγελοκυκλωμένο με χίλιες μυριάδες θεοχαριτωμένα χερουβίμ και σεραφείμ. Η Πανάγια Κορυφή που ξεπερνάει το Σινά, που δεν σκεπάζει καπνιά και σκοτεινιά, θύελα και τρομερή φωτιά, αλλά η αστραφτερή λάμψη του Παναγίου Πνεύματος. Στο Σινά, ο λόγος του Θεού έγραψε με δάχτυλο το πνεύμα νόμος σε πέτρινες πλάκες. Στην Παρθένο Μαρία, με το Άγιο Πνεύμα και με το αίμα της σαρκώθηκε αυτός ο ίδιος ο λόγος του Θεού και παρέδωσε λυτρωτικό φάρμακο για τη δική μας φύση, τον εαυτό του. Εκεί, στην έρημο, το μάνα. Εδώ, στην Παναγία, αυτός που έδωσε τη γλύκα στο μάνα. Το κεφάλι, η περίφημη σκηνή του μαρτυρίου που έφτιαξε στην έρημο ο Μωυσής από πολύτιμα και λογιών-λογιών υλικά, και πριν από αυτή η σκηνή του Πατριάρχη Αβραάμ μπροστά στην έμψυχη και λογική σκηνή του Θεού. Η έμψυχη αυτή σκηνή, η Παναγία, υποδέχθηκε όχι ενέργεια Θεού, αλλά ουσιαστικά το ίδιο το πρόσωπο του γιου και Θεού. Ας νιώσουν καλά πως σε τίποτα δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί της η χρυσοσκέπαστη σόλα της Κυβωτός και η χρυστή θάμνα που βάσταγε το μάνα και η εφτάφωτη λιχνή και η χρυσή τράπεζα της προθέσεως και όλα τα άλλα τα παλιά. Την τιμή τους την έπαιρναν από την Παρθένο που προεικόνησαν σαν σκιές του αληθινού προτύπου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τον λόγο εις το γενέσιον.
Σήμερα καινούριο βιβλίο ετοίμασε ο Λόγος Θεός, που έπλασε τα πάντα και που ανάβλησε από την καρδιά του Πατέρα, για να γραφτεί ο ίδιος μέσα σε αυτό, σαν με κονδύλι, με τη γλώσσα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Βιβλίο που δόθηκε σε γραμματισμένο άνδρα και δεν το διάβασε. Ο Ιωσήφ δεν εγνώρισε τη Μαρία ούτε την δύναμη του μυστηρίου που έκρευε μέσα της. Πανάγιο κοριτσάκι του Ιωακήμ και της Άννας, που ξέφυγε απαρατήρητο από τις αρχές και τις εξουσίες και τα φλογερά βέλη του πονηρού, που πέρασε στη ζωή σου στον ηφικό θάλαμο του Πνεύματος και κρατήθηκε σαν έγκυκτο για να γίνεις νύφη Θεού και μάνα του αληθινού γιου του Θεού. Πανάγιο κοριτσάκι που φανερώθηκες πάνω στην αγκαλιά της μάνας και γιώμησες φόβο τις δυνάμεις που αποστάτησαν από το Θεό. Πανάγιο κοριτσάκι την ώρα που θύλαζες το γάλα σε περιτριγύριζαν οι άγγελοι. Κοριτσάκι αγαπημένο από το Θεό, δόξα σε αυτούς που σε γέννησαν. Θα σε μακαρίζουν οι γενναίες των γενναιών, όπως τα αλήθεια το είπες προφητικά. Κοριτσάκι άξιο του Θεού, η ομορφιά της ανθρώπινης φύσεως, η επανόρθωση της πρώτης μας μάνας, της Εύας. Με τη γέννησή σου αναστήθηκε η πεσμένη, αστροποβόλημα των γυναικών. Αν η πρώτη Εύα, μπαίνοντας στη δούλεψη του φαιδιού εναντίον του πρώτου μας πατέρα του Αδάμ, έπεσε στην παράβαση και έτσι ήρθε στον κόσμο μας ο θάνατος, η Μαρία, υπηρετώντας με υποταγή τη Θεία Βουλή, ξεγέλασε το φίδι που μας ξεγέλασε και έφερε στον κόσμο την αυθαρσία. Κοριτσάκι παντοτινά παρθενικό που παιδοποίησες χωρίς να έχεις ανάγκη από άνδρα, αφού αυτός που γέννησες έχει πατέρα αιώνιο. Κοριτσάκι γέννημα της γης που βάστεξες στη θεομητορική σου αγκαλιά τον πλάστη. Οι αιώνες παράβγαιναν στο τρέξιμο ποιος θα πρωτοπρολάβει να καυχηθεί για τη γέννησή σου. Αλλά η προκαθορισμένη απόφαση του Θεού που έφτιαξε και τους αιώνες ενίκησε τον συναγωνισμό των αιώνων και έγιναν οι τελευταίοι αιώνες πρώτοι, εκείνοι που τους έλαχε να γεννηθεί σε αυτούς. Είσαι πραγματικά η πιο πολύτιμη απόλυτη πλάση. Γιατί μόνο από σένα δέχτηκε με ράδιο πλάστης τις επαρχές της δικής μας φύσεως. Σάρκα του έγινε η σάρκα σου και αίμα του το αίμα σου και γάλα από τις στυλές σου ευίζαξε ο Θεός και ενώθηκαν τα χείλη σου με του Θεού τα χείλη, άπιαστα και ανίποτα θαύματα. Ο Θεός των όλων προγνώρισε ότι εσύ άξια θα γίνεις της αγάπης του και σ' αγάπησε και από αγάπη σε προώρησε και στους στερνούς καιρούς σ' έφερε στο φως και σε ανάδειξε μάνα και τροφοδότρα του δικού του γιου και λόγου. Λέγουν πως τα αντίθετα γιατρεύουν τα αντίθετά τους, μα δεν μπορεί τα αντίθετα και να γεννούν τα αντίθετά τους. Μολονότι κάθε πλάσμα υφαίνει αυτό που από τη φύση του είναι, αντιμετωπίζοντας τα αντίθετά του, το κατορθώνει βέβαια από τον πλούτο της δύναμης που κλείνει μέσα στη φύση του. Και όπως ακριβώς η αμαρτία εχρησιμοποίησε το καλό, την εντολή του νόμου για τον θάνατό μου και έγινε υπερβολικά αμαρτωλή, έτσι και ο αίτιος των καλών, ο Θεός, μέσα από το αντίθετό του, τον θάνατο, κατεργάζεται για μας το καλό που του είναι φυσικό. Επειδή όπου φούντουσε η αμαρτία ξεχύλισε η χάρη. Αν είχαμε φυλάξει την πρώτη μας κοινή ζωή με τον Θεό, δεν θα αξιωνόμαστε την πιο μεγάλη και την πιο θαυμαστή ζωή μαζί του. Τώρα όμως με την αμαρτία κριθήκαμε άξιοι της πρώτης μας κοινή ζωής με τον Θεό, γιατί δεν κρατήσαμε το δώρο που μας δόθηκε, αλλά με την συμπάθεια του Θεού ελεηθήκαμε και μας πήρε πάνω του και μας έκανε σάρκα του για να γίνει πιο σίγουρη η κοινή ζωή μαζί του. Γιατί αυτός που μας αγκάλιασε και μας έκανε σάρκα του έχει τη δύναμη να κρατήσει αδιάσπαστη την ένωση. Γιατί επειδή ολόκληρη η γη έγινε πόρνη και γεννά τέκνα πορνείας, γι' αυτό και ο λαός του Κυρίου πλανήθηκε με το πνεύμα της πορνείας, μακριά από τον Κύριο και Θεό του, που τον έκανε λαό δικό του με δυνατό χέρι και ψηλό βραχίωνα και που τον έβγαλε έξω από το σπίτι της σκλαβιάς του Φαραώ και τον πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και τον οδήγησε με νεφέλη την ημέρα και στείλει φωτιάς κάθε νύχτα. Και πήρε στροφή η καρδιά του για την Αίγυπτο και έγινε ο λαός του Κυρίου μη λαός του Κυρίου και αυτός που ελεήθηκε, εκείνος που δεν ελεήθηκε και αυτός που αγαπήθηκε, εκείνος που δεν αγαπήθηκε. Γι' αυτό γεννιέται τώρα παρθένος, αντίπαλος της προγονικής πορνείας και αραβωνιάζεται με το Θεό τον ίδιο και γεννάει την ευσπλαχνία του Θεού. Και γίνεται λαός του Θεού, εκείνος που δεν ήταν πρώτα λαός του Θεού και εκείνος που δεν ήταν ελεημένος ελεήθηκε και ο μη αγαπημένος αγαπήθηκε, γιατί από αυτή γεννιέται ο αγαπητός γιος του Θεού που σε αυτόν ευδόκησε ο Πατέρας Θεός. Αμπέλι καλοκλίματο εφύτρωσε από την Άννα και έβγαλε αρθό στα φύλλη γλύκα πιωτό θεϊκό να το πιούν οι χωματένοι άνθρωποι να ζήσουν στον αιώνα. Ο Ιωακήμ και η Άννα δοθήκανε σπορά δικαιοσύνη και θερήσανε καρπό ζωή. Φωτιστήκανε με το φως της γνώσεως και ψάξανε να βρούνε τον Κύριο και τους βρήκε καρπός δικαιοσύνης. Ας θαρέψει η γη και γιωμήστε χαρά τα παιδιά της Ιών για τον Κύριο και Θεό σας, γιατί πρασίνησε η έρημο. Η στήρα καρποφόρησε. Ο Ιωακήμ και η Άννα σε μυστικές κορφές
βουνών σταλάξαν γλύκα. Νιώσε χαρά, ευλογημένη Άννα, γιατί γέννησες κορίτσι, γιατί αυτό το κορίτσι θα γίνει μάνα του Θεού, πύλη του φωτός, πηγή της ζωής και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας. Το πρόσωπο του κοριτσιού αυτού θα οικετεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Το κορίτσι τούτο θα προσκυνήσουν οι βασιλιάδες των εθνών προσφέροντας δώρα. Το κορίτσι τούτο θα οδηγήσει στο Θεό, στο βασιλιά των όλων, ντυμένο στα χρυσά κορόσια, τα στολίδια των αρετών και στολισμένο με τη χάρη του πνεύματος και η δόξα του από μέσα. Γιατί αν δόξα κάθε γυναίκας είναι ο άντρας που στέκεται στο πλάι της, της Παναγίας η δόξα είναι από μέσα, ο καρπός των σπλάχνων της. Κορίτσι ποθητό και τρισευλογημένο. Ευλογημένη μέσα από όλες τις γυναίκες, σύ και ευλογημένος ο καρπός των σπλάχνων σου. Κορίτσι θυγατέρα του βασιλιά Δαβίδ και μάνα του βασιλιά των όλων του Θεού, θεϊκό και ολοζώντανο άγαλμα, η ευφροσύνη του Θεού που σέπλασε, που έχει στο πνεύμα σου θεοκυβέρνητο και μόνο στο Θεό γυρνά την προσοχή σου. Κάθε σου πόθος στρέφει στον μόνο ποθητό και αγαπημένο. Τον θυμό σου χύνεις μοναχά στην αμαρτία και σε αυτόν που γέννησε την αμαρτία. Εζούσες ζωή ανώτερη από τη φύση, όχι ζωή δική σου, γιατί εσύ δεν γεννήθηκες για σένα. Για τον Θεό λοιπόν ζούσες, γι' αυτόν ήλθες στη ζωή. Αυτόν πιστά να υπηρετήσεις την παγκόσμια ιστορία για να πληρωθεί η προαιώνια απόφαση του Θεού, η σάρκωση του λόγου και η δική μας θέωση. Η όρεξή σου με θεϊκά να τρέφεσαι λόγια και με το χυμό τους να δυναμώνει σαν ελιά ολόκαρπη στο σπίτι του Θεού, σαν δένδρο που φυτεύθηκε στην ακροποταμιά του πνεύματος, σαν δένδρο της ζωής που καρποφόρησε στον καιρό που είχε από το Θεό ταχθεί, Θεό ενσαρκωμένο, την αιώνια ζωή για τα πλάσματά του όλα. Κρατάς κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις πέρα πριν καν το δοκιμάσεις κάθε τι που άχρηστο σου είναι και βλαβερό. Μάτια για πάντα στον Κύριο δοσμένα βλέπουν το αιώνιο και απλησία στο φως. Αυτιά που ακούνε τον θεϊκό λόγο και εφραίνονται με την κιθάρα του πνεύματος που από μέσα τους πέρασε ο λόγος για να σαρκωθεί. Ρουθούνια γοητευμένα με την ευωδιά των αρωμάτων του νυμφίου που άρωμα θεϊκό ξεχύνεται ελεύθερα και χρύει την ανθρώπινη του φύση. Άρωμα που χύθηκε το όνομά σου, λέγει η Αγία Γραφή. Χείλη που δοξολογούν τον Κύριο και μένουν κολλημένα στα δικά του χείλη. Η γλώσσα και ο ουρανίσκος που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με την θεϊκή τους να χορταίνουν γλύκα. Καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον αόρατο Θεό. Σπλάχνα που μέσω τους ήρθε να κατοικήσει ο Αχώρητος. Και στήθος που με το γάλα του τράφηκε ο Θεός, ο Ιησούς, παιδί. Πύλη του Θεού παρθενική για πάντα. Χέρια που κράτησαν τον Θεό και γόνατα που γίνηκαν φρονή ψηλότερο και από τα χερουβίμ. Με αυτά στερεώθηκαν τα παράλυτα χέρια και τα αδύναμα πόδια. Πόδια οδηγημένα, σαν με λιχνάρι φωτεινό, από τον όμα του Θεού τρέχουν στο κατόπι του, ανεπίστροφα, ώσπου και τράβηξαν τον ποθητό σε όλη αυτή την πορεία σε εκείνη που τον ποθούσε. Μόλο το είναι σου δωμάτιο νηφικό του πνεύματος, πόλη του ζωντανού Θεού που εφραίνουν τα ρέματα του ποταμού, τα κύματα δηλαδή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, πεντάμορφη πολύ αγαπημένη του Θεού. Γιατί αφού ξεπέρασε τα χερουβίμ και ανέβηκε ψηλότερα και από τα σεραφείμ, έγινε πραγματικά του Θεού η πολύ αγαπημένη. Θαύμα, το πιο τρανό από όλα τα θαύματα. Γυναίκα να βρίσκεται πάνω από τα σεραφείμ. Και αυτό γιατί ο Θεός φανερώθηκε λιγάκι πιο χαμηλά από τους αγγέλους. Σώπα, Σολομώντα πολύσοφε και μη λες τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο. Παρθένε Θεοχαριτωμένη, Άγιε Ναέ του Θεού, που ο πνευματικός Σολομώντας, ο άρχοντας της ειρήνης, σε έκτισε και σε έκανε ενδιέτημά του. Ναέ που δεν στολίζεσαι με χρυσάφι και άψυχες πέτρες, αλλά λαμποκοπάς αντί χρυσάφι άγιο πνεύμα. Και αντί για άλλα ακριβά πετράδια, έχει το πολύτιμο μαργαριτάρι, τον Χριστό, τον άνθρακα της θεότητας. Αυτόν παρακάλεσε να αγγίξει τα χείλη μας για να μπορούμε αγνισμένοι να τον υμνήσουμε μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ανακράζοντας Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ. Μια φύση της θεότητας με τρία πρόσωπα. Άγιος ο Θεός και Πατέρας, που ευδόκησε μέσα σε σένα και από σένα να τελεσιουργηθεί το μυστήριο που είχε προκαθορίσει πριν από τους αιώνες. Άγιος Ισχυρός, ο Γιος του Θεού και Θεός ο Μονογενής, που σήμερα ενεργεί τη γέννησή σου από στήρα μάνα για να γεννηθεί αυτός που ήταν μονογενής από πατέρα και πρωτογέννητος από ολόκληρη την πλάση. Μονογενής και από σένα παρθένα μάνα, πρωτογέννητος ανάμεσα σε αδέλφια πολλά, ίδιος με εμάς, κοινωνός χάρη σε σένα, στη δική μας σάρκα και στο δικό μας αίμα.
Ωστόσο, δεν σ' άφησε να γεννηθείς και σένα μόνο από πατέρα ή μόνο από μητέρα για να κρατήσει το προνόμιο της μοναδικής γεννήσεως, ο μοναδικός σε όλα του μονογενής. Αυτός είναι στα αληθινά, ο μοναδικός μόνο από πατέρα και μοναδικός μόνο από μητέρα. Άγιος Αθάνατος, το Πανάγιο Πνεύμα που με τη δροσιά της θεότητάς του σε κράτησε άβλαβη από τη θεϊκή φωτιά. Γιατί αυτό προέλεγε ενηγματικά η βάτος του Μωυσή. Χαρά σε σένα, πύλη προβατική, τρισάγιε ναέ της μητέρας του Θεού. Χαρά σε σένα, πύλη προβατική, προγονική κατοικία της βασίλισσας. Χαρά σε σένα, πύλη προβατική, κάποτε μαντρή των προβάτων του Ιωακείμ, τώρα της λογικής πίμνης του Χριστού, μίμηση του ουρανού, εκκλησία. Πύλη που κάποτε μια φορά το χρόνο δεχόσουνα τον άγγελο του Θεού που ταράσσοντας το νερό έδινε σε έναν άρρωστο τη δύναμη και το γιάτρευε. Τώρα έχει στρατιές από δυνάμεις αγγέλων που δοξολογούν μαζί με εμάς τη μάνα του Θεού, την άβυσσο των θαυμάτων, την πηγή που γιατρεύει όλους τους ανθρώπους. Μάνα του Θεού, που δέχτηκε όχι άγγελο υπηρέτη, αλλά τον άγγελο της Μεγάλης Βουλής, που κατέβηκε πάνω στο ποκάρι αθόρυβα σαν άφθονη βροχούλα καλοσύνης και ξανάφερε όλη την αρρωστημένη μας φύση, που κατρακυλούσε στο χαμό, σακλώνει τη υγεία και σαγέρα στη ζωή. Χάρη σε αυτόν, ο παράλυτός σου έτρεξε πηδώντας σαν ελάφι. Χαρά σε σένα, τίμια, προβατική πύλη, η χάρη σου να αυξάνει. Χαρά σε σένα Μαρία, ολόγλυκο κοριτσάκι της Άννας. Σε σένα με παρασύρει πάλι η λαχτάρα της αγάπης. Πώς να αναπαραστήσω το όλο σεμνότητα βαδισμά σου. Πώς τον ντύσιμό σου. Πώς το πρόσωπό σου το χαριτωμένο. Φρονιμάδα μεγάλη σε σώμα νέας. Ντύσιμο ευγενικό χωρίς εξήτηση και μαλθακότητα. Βήμα συγκρατημένο. Χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα. Το σοβαρό ύφος που γλύκαινε κάποια ηλαρότητα. Κρατημένο πάντα μακριά από τους άντρες. Και απόδειξε ο φόβος που σε έζωσε με την προσδόκητη προσφώνηση του Αγγέλου. Πρόθυμη και υπάκουη στους γονείς σου, κρατούσες το πνεύμα της ταπεινώσεως στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Τα λόγια σου καλοσυνάτα έβγαιναν από ήρεμη ψυχή. Και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, άξια να κατοικήσει μέσα σου ο Θεός. Με το δίκιο τους σε καλοτυχίζουν όλες οι γενναίες, σένα την πιο διαλεχτή δόξα των ανθρώπων, καμάρι των κληρικών, ελπίδα των χριστιανών, στήριγμα βασιλιάδων, πολύκαρπη φύτρα της Παρθενίας, γιατί από σένα απλώθηκε πλατιά η ομορφιά της Παρθενίας. Από όλες τις γυναίκες, σύ η ευλογημένη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ευλογημένοι είναι όλοι όσοι σε αναγνωρίζουν Θεοτόκο και μένουν στην κατάρα όσοι σε αρνιούνται. Ιερό ζευγάρι, Ιωακείμ και Άννα, δεχτείτε από μένα, συνεχίζει και τελειώνει την ομιλία του ιστογενέσεων ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τούτη την ομιλία στα γενέθλια της Μαρίας, κόρη του Ιωακείμ και της Άννας και δέσποινά μου, δέξου τα λόγια του αμαρτωλού δούλου σου, που ο πόθος όμως τον καίει και απόκτησε σένα, μοναδική ελπίδα χαράς, προστάτησα του βίου του, και μεσήτριά του κοντά στο παιδί σου, και σίγουρο αραβόνα για τη σωτηρία του. Σκόρπισε πέρα το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μου και διάλυσε το σύγνεφο που μου σκοτίζει το μυαλό και το παχύ στρώμα της ύλης. Σταμάτησε τους πειρασμούς και κυβέρνησε με επιτυχία τη ζωή μου και παίρνοντάς με από το χέρι, οδήγησε με ψηλά στην ουράνια ευτυχία και στον κόσμο σου δώσε δώρο την ειρήνη και σε όλους τους κατοίκους της πόλεώς μας τέλεια την χαρά και την αιώνια σωτηρία με τις παρακλήσεις των γονιών σου και όλων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Ας γίνει έτσι, ας γίνει. Χαρά σε σένα ολόχαρη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη εσύ ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός των σπράχνων σου, ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού. Σε αυτόν η δόξα, μαζί και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή.

αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στο γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Μακαριστού Ηλία Μινιάτη, Επισκόπου Κυρκίνης και Καλαβρίτων. Λόγος εις την γέννηση της Θεοτόκου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Παρθενική πανήγυρης, Παρθένη, πανηγυρίσατε. Θεομητορική δόξα, μητέρες, δοξάσατε. Πατροθεόγονος Εφροσύνη, γονείς και πατέρας εφρανθείτε. Παγκόσμια χαρά σήμερα, πάντα τεν το κόσμο συγχαρείτε. Εσείς, τα της ουρανίου ιεραρχίας, αγλαοπυρσόμορφα τάγματα. Εσείς, ευηχότατα ειδόνια του παραδείσου. Σήμερα, με ακατάπαυστες φωνές, τη γέννηση της Παρθένου να υμνήσετε. Αν ίσως και όταν γεννήθη η Παλάς θεά της Σοφίας από την κεφαλή του Διός, λέγουν οι μύθοι, να κατέβει τους ουρανούς ένα είδος βροχής, πολύ πλήθος χρυσίου. Τώρα που γεννάτε, όχι από το ξεσχισμένο κεφάλι του ψεύτικου Θεού, μα από το θείον και άπειρο νουν του αληθινού Θεού και σωτήρος μας, η Πάναγνος Μαριάμ, ή του θείου λόγου άχραντος μήτυρ και της αυτοσοφίας ζώσα πηγή. Τώρα λοιπόν, σταλάξατε χρυσορώους όμβρους ευγλωτίας, ο ουρανοί, και μετατρέποντας τις τόσες εμπείρινες γλώσσες, τους λαμπρούς σας αστέρες, εγκομιάσετε την νεογεννηθήσα βασίλισσα.

Χαίρε τώρα και εσύ, αγιώτατον ζεύγος, προπάτορα Ιωακήμ και νυμφωμήτωρ Άννα. Δεν είναι πάντα οι αυτοί όψεις του ουρανού. Τώρα σκεπάζει με σκοτεινότατα νέφη το γαλανόμορφο πρόσωπο και τώρα πάλι φαίνεται χρυσανθής και λαμπρός. Πολύ καταλήθεια ήταν η θλίψη σας, πολύ και μεγάλη η ντροπή σας προς τους ανθρώπους, μα τέλος πάντων, οφθαλμή Κυρίου επιδικαίους και ότα αυτού εις δέης είναι αυτών, εις ακούστηκε η δέησή σας προπάτορες. Δείτε σε πόση χαρά και τιμή υψωθήκατε σήμερα. Χαρά μεν ότι σας εγεννήθη μια θυγατέρα που μέλη να γίνει δοχείο της θεότητος και θρόνος ηλιοστάλακτος του βασιλέως της δόξης. Τιμή ότι αξιωθήκατε να λάβετε συγγένεια με τον ίδιο το Θεό και όπου πρώτα είστε ντροπιασμένοι. Και όσα γεννείς και άτεκνοι, τώρα όλοι σας προσκυνούν και σας σέβονται σαν γονείς μιας θεομήτωρος και πανάγνου παρθένου θυγατρός. Και εσύ, νεογέννητη κόρη, Θεόσοφε Μαριάμ, εσύ που μέλης να γεννήσεις των θείων λόγων του πανάχραντου πατρός, γέννησε τώρα λόγου στο στόμα μου, για να μπορώ με αξία, με την αξία που πρέπει να σε επενέσω. Και καθώς μια φορά ένα χερουβίμ, ένα σεραφείμ μάλλον, παίρνοντας από το θυσιαστήριο σε μια λαβίδα έναν άνθρακα και αγγίζοντας τα χείλη του Ισαΐα, του καθάρισε την ακάθαρτη γλώσσα, το ίδιο και αυτός λέγει, και απεστάλλει εν τον σεραφείμ και εν τη χειρή είχεν άνθρακα, όν τη λαβίδη έλαβε από το θυσιαστηρίου και ύψατο του στόματός μου. Έτσι και εσύ τώρα, μυστική λαβίδα, που μέλεις να βαστάξεις το μυστικό άνθρακα, το σωτήρα του κόσμου, εκείνον που είναι η ενυπόστατο σοφία του Θεού, αγγίζοντάς τον στα ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα, σώφησέ τα για να μπορέσουν σήμερα να πλέξουν από διάφορους επένους άξιο στεφάνι στην πανάχραντό σου κεφαλή. Εσύ που περισσότερο από το Δημοσθένη και όλους τους ρήτορες ερητόρευσες σ' ένα και μόνο λόγο με τρισόλβιο ανακεφαλαίωση τα κάλλη όλα της ευγλωτίας περιεσφάλισες, εσύ με τη θαυμαστή και δυνατή σου χείρα χάρισε δύναμη στη φωνή μου και φωνή της αγυμνάστου μου γλώσσης για να μπορέσει ανεμπόδιστα να εορτάσει τη σεπτή και Άγιά σου γέννηση. Μόλο που ως αρχάριος στη σπουδή και ασθενή στη φύση τολμώ να σε πανηγυρίσω ελπίζοντας τη θερμή σου αντίληψη.

Πολλά και διάφορα είναι τα ονόματα με τα οποία το ιερό συνάθροισμα των εκκλησιαστικών δασκάλων πάσχησε να εγκομιάσει την αεπάρθενο δέσποινα, θέλοντας να εξηγήσει τις μεγάλες της δόξες. Ένας την έκραξε ήλιο, γιατί στεφανωμένη με τις ακτίνες της Θείας Χάριτος, ανάμεσα στα φώτα όλου του ουρανού, πλέον περισσότερο αστράφτη. Άλλος την ονόμασε Σελήνη, διότι με τη μεγάλη και υπερθαύμαστη λάμψη από το χορό όλων των μυστικών αστέρων ως βασίλισσα προσκυνάται. Λέγεται πηγή, όπου με ρήθρα ουρανίων χαρίτων ποτίζει την εκκλησία. Λέγεται κυπάρισος, όπου με την έμφυτο ευωδία της τα πάντα μακρά από κάθε φθορά κρατά. Λέγεται Κρίνος, γιατί δεν έχασε ποτέ το λευκόμορφο κάλος που βλάστησε και μέσα στις αγκάνθες της κοινής δυστυχίας. Λέγεται Κήπος και Κλεισμένος, όπου ο σατανικός όφης δεν τόλμησε να μπει για να χύσει το θανατηφόρο του φαρμάκι. Λέγεται Παράδεισος ή Θεοτόκος, στον οποίο εξάνθησε το ξύλο της ζωής. Λέγεται όρος υψηλό της αγιότητος, όπου ποτέ δεν το σκέπασε ο κατακλυσμός της αμαρτίας. Αλλά κανένα από τούτα τα ονόματα δεν είναι τόσο πρεπούμενο της Παρθένου, όσο εκείνο με το οποίο το Πνεύμα το Άγιο στο άσμα ασμάτων την κράζει. Όρθρο Αυγή. Τις αύτη ανεβαίνουσα ως η όρθρος. Και καταλήθεια, πόση ομοιότηση υπάρχει ανάμεσα στην Παρθένο και στην Αυγή. Γεννάται από τη λαμπρή πύλη της Ανατολής, βαμμένο με ροδαλό χρώμα το πρόσωπο, η ροδοδάκτυλος και φωτοφόρος αυγή, στολισμένη με ρόδα, καλοπισμένη με άνθη και περικοσμημένη με κρίνους. Γεννάται και τη σήμερον ημέραν στη μυστική Ανατολή την αγιασμένη κοιλία της Άνας, η πορφυρογέννητη βασίλισσα των αστέρων, η Πάναγνος κόρη. Φέρουσα στο πρόσωπο τα ρόδα μιας ουρανομίκους και αμιμήτου ομορφιάς. Στο στήθος κρίνους μιας αηδίου και καθαράς αθωότητος, τόσο που φαίνεται ένας έμψυχος παράδεισος των χαρίτων. Η αυγή γεννά την πορφυροπόρο ημέρα, γεννά τον ήλιο και στη γέννησή του σχολιάζουν οι αστέρες, γλυκοκελαϊδούν τα πουλιά, φεύγει το σκότος, η ασύστατη σελήνη απ' την τροπή της σκεπάζεται και έτσι φέγγει η χρυσαβέστατη ημέρα. Γεννά και η Πάναγνος Μαριάμ τον μυστικό ήλιο που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο και στη γέννησή του σχολάζει η πολυθεία των δολίων ειδόλων. Τα στόματα των ιερών προπατώρων δεν πάβουν ένα θεολογικότατο κελάδισμα μιας ακαταπαύστου δοξολογίας. Αφανίζονται παντελώς του παλιού νόμου τα σκοτεινότατα σύμβολα και η ασύστατος χωρία των απίστων με το σκέπασμα της σιωπής, όλη από την τροπή της σκεπάζεται. Έτσι και η ζωφερή νύχτα της αγνωσίας τρέπεται σε λαμπρό της ημέρας φως, σε λαμπρή ημέρα γνώσεως, ημέρα αναπλάσεως και σωτηρίας. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος? Ω Αγία και φωτοφόρος Αυγή, εσύ είσαι ο αγλαόμορφος πρόδρομος του ηλίου της δόξης, εσύ είσαι η δροσερή άβρα του θείου φωτός, εσύ ο χαριέστατος μηνυτής της ευτυχέστερης μέρας. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος?

εγώ εδώ απορώ κατά πολύ και θαυμάζω πως το Πνεύμα το Άγιο, εκείνο που όλα τα ξέρει και περασμένα και παρόντα και μέλλοντα, το ετάζον καρδίας και νεφρούς, εκείνο που όλα τα πλέον κρυφά μυστήρια είναι φανερότατα από το ίδιο το φως, εκείνο τώρα ρωτά τι αυτή ανεβαίνω σαν όσοι όρθρος, ποια να είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος, ποια είναι τούτη που ανεβαίνει σαν την αυγή. Δεν γνωρίζει εκείνη που από όλες τις γυναίκες έκλεξε για νύφη του, εκείνη περί της οποίας το άσμα ασμάτων λέει «Ιδού η καλή, η πλησίον μου, ιδού η καλή». Θέλω να σας πω, διηγείται η Θεία Γραφή πως ο βασιλεύς Σαούλ, εκείνος ο έμψυχος Άδης των Ερηνίων, για τη μεγάλη αγάπη που είχε προς τον Δαβίδ, τον έντυσε μια φορά με τα βασιλικά του φορέματα, τον στεφάνωσε με χρυσό διάδυμα και του έβαλε την πορφύρα. Βγήκε έξω από το παλάτι ο Δαβίδ ντυμένος ως βασιλεύς και βλέποντάς τον ο λαός και μη γνωρίζοντάς τον, άρχισε να θαυμάζει και να ρωτά ο ένας τον άλλον, τι σε έστειν ούτος, ποιος είναι άραγε αυτός, τι είναι τούτος ο νεοφερμένος στεφανωμένος βασιλιάς, τι είναι αυτός ο πορφυροστόλιστος άνθρωπος. Τώρα θα καταλάβατε. Αγάπησε κατά πολύ ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος, ο προαιώνιος πατέρας, την αϋπάρθενο δέσποινα. Θέλησε να της κάνει περισσότερη τιμή, να την ντύσει με τα δικά του ενδύματα. Και ποιο είναι το ένδυμα του Θεού? Μα το φως. Το λέει ο Δαβίδ, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Και ο Μαθαίος, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και τα ημάτια αυτού εγίνονται λευκά ως το φως. Λοιπόν, η Παρθένος στολίζεται με το φως ως βασίλισσα, τόσο ότι φαίνεται ένας έμψυχος ουρανός. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω. Και τούτο μαρτυρίο εψηπετήσα ετός της θεολογίας ο Ιωάννης, και σημείων μέγα εφάνης των ουρανών, γινή περιβεβλημένη τον ήλιο και η σελήνη υποκάτω των ποδών της, και επί της κεφαλής της στέφανος αστέρων 12. Προβαίνησα λοιπόν έτσι λαμπροφορεμένη ετούτη ακτινοβόλος βασίλισσα, και βλέποντας έτσι θαυμαστή και ωραία, θαυμάζουν και ρωτούν τι είναι αυτή η αναβαίνουσα, ποιοι είναι τούτοι όπου ανεβαίνει στολισμένη με πάσαν χάριν, κοσμημένη από πάσα ωραιότητα, περιλαμπρισμένη με όλες τις ομορφιές του κόσμου, ποια είναι τούτοι όπου με τις άγιες τις βουλές έχει τη σταθερότητα της γης, με την Παρθενία την καθαρότητα του ύδατος, στην καρδιά την ηλαρότητα του αέρος, και στην άμμο σάρκα την ελαφρότητα του πυρός. Ποιαν είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος, ποιαν είναι τούτη που έχει των αγγέλων την ευσεβή διάθεση, των αρχαγγέλων τη μεγαλειότητα, των αρχών το υπέρτιμον, των θρόνων την υποταγή, των εξουσιών το κελεύει, των κυριοτήτων το κυριεύειν, των δυνάμεων την ισχύν, των χερουβίμ την γνώση, των σεραφείμ την αγάπη, και όλα τα χαρίσματα της Αγίας Τριάδος, και τέλος ποια είναι αυτή όπου είναι ένα πολυσύνθετο των αρετών και μια θαυμαστή ανακεφαλαίωσης όλων των χαρίτων. Τι αυτή ανεβαίνουν σαν όσοι όρθρος, ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος. Ω μεγαλεία της Παρθένου που κάνουν άλλαλη κάθε γλώσσα, όλα βύρινθη μέσα στους οποίους χάνεται κάθε νους,
απόδοξες στο βάθος των οποίων βυθίζεται ο λογισμός του ανθρώπου. Αν ίσως λοιπόν βλέποντας τα σμεγολιότητά σου, ο Παρθένε, θαυμάζει καθένας και εκπλήτεται, τι θα ήθελα να δυνηθώ εγώ, αμαρτωλός και άμουσος, εγώ αμαθής, εσύ ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους μετέτρεψες. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Θεωρούμε τους πλέον εύγλωτους ρήτορες να κλείνουν το στόμα και να μένουν άφωνοι σαν τα ψάρια στους επένους σου. Λοιπόν, τι θέλει να κάνει η ταπεινή μου γλώσσα, την οποία όπως ξέρεις καλά και όπως προείπα, Μητροπάρθενε κόρη, δια της φύσεώς μου την ασθένεια, δεν άσκησα πολύ καιρό σε τέτοιες διατριβές. Τούτο το μικρό λόγο που τώρα σαν έπαινο σου σύνθεσα, τον έκανα ως σημείο υπηκό ευλαβίας προς ένα και ευλαβούς υπακοής προς τους ευγενεστάτους άρχοντες που με πρόσταξαν.

όμως εσύ, αν ίσως με τη θαυμαστή σου δύναμη, την πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα, φωτίσεις τη σκοτεινότητα του νου μου με καμιά ακτήρα διδασκαλίας, τότε καταλήθειαν. Κολληθεί η γλώσσα μου εν το λαρύγγι μου, εάν μη σου μνηστώ. Ήταν μια παλιά συνήθεια στους Αιγυπτίους ότι όταν έβγαινε ο ήλιος από την Ανατολή δεν μπορούσαν να τον επενέψουν με λόγια. Τον προσκυνούσαν λοιπόν με τη σιωπή τους. Έτσι θέλω να κάνω κι εγώ τώρα που γεννάσαι εσύ, η εκλεκτή ως ήλιος, επειδή με το άπειρο φως των χαρίτων σου μου θαμβώνει στα μάτια του νοός. Περνώ με σιωπή τις θαυμαστές σου αρετές, ξέροντας πως άλλο πράγμα δεν συγχύζει την ψυχή παρά η μελωδία των ιδίων σου επένων. Και τώρα πέφτοντας στα ιερά σου πόδια, άλλο δεν επιθυμώ από σε παρά την άμαχό σου προστασία. Εσύ όπου είσαι η βασίλισσα του ουρανού, εσύ τώρα στους παρόντες πολέμους δυνάμωσε το βραχίωνα του ευσεβέστατου λαού σου. Εσύ που δικαίως πήρες το όνομα της οδηγήτριας, εσύ οδήγησε και κατεβόδωσε τα ευσεβή του στρατεύματα, χαρίζοντας πάντα νίκες και θριάμβους κατά των αγαρινών. Εις δόξαν του σου Υιού και Θεού μας. Ιδού Παρθένε, οι εχθροί σου, οι μισούντε σε ήραν κεφαλήν. Επί τον λαό σου κατακρεουργούσουν γνώμην και βουλεύσαντο κατά των Αγίων σου κακά. Μη υπομείνεις πάναγνε κόρη, να βρίσκεται σε χέρια μολυσμένων ανθρώπων εκείνος ο πάνσεπτος τάφος, στον οποίον ετάφει η νεκρά η ζωή του κόσμου. Καθώς μια φορά ο γιος σου πιάνει σκοινιά στα χέρια και διώχνει από τον ιερό ναό τους πουλούντες και αγοράζοντες, λέγοντάς τους «Μην ποιείτε τον οίκο του πατρός μου, οίκον εμπορίου», έτσι και εσύ τώρα, πιάνοντας τα χέρια σου τα περίφλεκτα στροπελέκια της δικαίας σου οργής, ρίψε τα στις κεφαλές εκείνων που εμίαναν το ναό τον Άγιό σου και έθεν το Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον. Είδε πως είναι καταπατημένος ο φόβος του Υιού σου, απολελειμμένη η απλότητα, μεμολυσμένη η σοφροσύνη, χαμένη η ευσέβεια, συγχυσμένη η ειρήνη. Είναι στερημένα τα βασίλεια από χώρες, οι χώρες από ανθρώπους, οι άνθρωποι από διάνοιες, οι διάνοιες από το Θεό, ο Θεός από τους ναούς, οι ναοί από τα θυσιαστήρια, τα θυσιαστήρια από τους ιερείς και οι ιερείς από τα υπάρχοντά τους. Σε όλο τον κόσμο αλαζονία και ασέβεια. Για τούτο κι εσύ, ακύρατε κόρη, Παρθένε, με τη θεία δύναμή σου εξολόθρευσε από το πρόσωπο της γης τούτους τους αιμοβόρους λύκους, για να στέκει πάντα σών και αυλαβές το Άγιον Πίμνιον. Εσύ που έφερες στον κόσμο το φως του κόσμου, εσύ χάρισε φως ελευθερίας εκείνους τους δυστυχισμένους χριστιανούς, όπου βρίσκονται τόσους χρόνους, με τόσους πόνους και πάθη. Μυθολογούν οι παλιοί ποιητές πως ο Ηρακλής, όντας ακόμη μικρό παιδί στην Κούνια, κατεξέσκησε τους όφης, τα φίδια, τα απεσταλμένα από την Ήρα. Και εσύ τώρα, νέο γέννητη Παρθένε, θανάτωσε και καταπάτησε τούτους τους ιοβόλους όφης, σταλμένους όχι από την Ήρα, μα από την Αράν του Θεού, για να χύσουν το θανατηφόρο φαρμάκι της ασέβειας σε όλη την Ανατολή. Ναι, Θεοτό και Μαρία, Παναγία Δέσποινα, αρθρίτο ασεβής, αρθρίτο ή να μη δει την δόξα του Κυρίου και ή να αδιαπαντός δοξαστεί το όνομά σου το Άγιον, συν το Πατρί και το Υιό
και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων.

ακούσατε τον λόγο εις την γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, του μακαριστού Ηλία Μινιάτη, επισκόπου Κερκίνης και Καλαβρίτων. Διάβασε ο Βασίλης Ατσακλής.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς απίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ εστί του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέρον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκη μη άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσπατα το πλάσματος όν απολέστε χειρών, ουδεύ δοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμί κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωπος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασε τις αγαπώσεις σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
5: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, ενε μη μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρσίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβρού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλοντος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνου δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σοι, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και ποτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξά...

0: εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων. Είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δε μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι εσύ, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει, και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι

0: Ημέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, Ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπος μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητίκη πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και πότισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταπλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω Κύριο και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ελίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρα τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρ συγγύ αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
2: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Κατά βαρβάρον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ύψωθής εν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμων σου και εν υπολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανο εν δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία νέχειν τη συν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μείνει προστασία από πέρα και κατέσκυνται. Μη παρήδη σε καθήτα συγκεσία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσε βασιλεύειν. Και χωρίγει αυτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
3: Ελεήσον ημά σου Θεό κατά το μέγα ηλαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελεήσον.
2: Για να ήσον κυρία Ραϊσον, κυρία Ραϊσον.
3: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων. Χριστιανό.
4: Οι φίλοι μου και πλησίων με ξενοδίες μου ήγγισαν και έστησαν και ήγγισαν μου από μικρό θενέστησαν και ξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου λάνε σαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοχός σου κήκω και ως άλλον σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου καθούν και ο καθούνε το στόμα του αυτού λεγμούς. Ό,τι της η κυρίλης εσείς ακούσει Κύριο Θεός, ότι είπον μήποτε πιθαρώσουν οι θρύμοι και τους ελευθύνε πότε σμαρτωμένα με μεταλλήμων σε. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αρχιδεχόμενο με ενώπιόν με στη διαπαντώσω, ότι να νομίω με εγώ να γελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδα οι θρύοι μου ζώσικοι και κρατέονται πέρα με και πληθύνεις αμινισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κατάλληλοι αγαθώνουν και ευαλώνουν με πει κατεδίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, κοστείς απ' εμού πρόσχεσαι τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεώφρυσε, δείψε σε ψυχή μου. Πως απλώς εισάψου μου, Κύρι μου, και βάτω και ανιδρού του σε το αγιώθεις του ειδή τη δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον τα ελαιό σου και ζωάς τη χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτες χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος επληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιάς ενέσαι το στόμα μου. ή εμνημονευόν σου τη τρομή με τη σώση των ελέγχων τη αιωτεγενή τη βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιά σου με πολύ τη ψυχή μου πίσω σου εγώ το αντελάβω το δεξιά σου. Αυτή η δεϊσμάτη με ζήτησα την ψυχή μου σε ελέγχον τη στακατότητα τη σχέση. Παραδοθήσω τη χείρα ομοφέα με ρίτε αεροπέκον έσοντε. Ο δε βασιλεύσε πρακτήσετε επί το Θεό και μεθύσετε πάσο μείον εν αυτό. Ότι είναι φράγκη στο μαλαίνον τον άδει και ενσώσε με λέτον εις εγώ την γεννήτη του κόσμου και τη σκέπη των ψερικών σου αγκαλιά σου με πολύ την ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκρεψε και νυχτή εναντίον σου. Σε ελπέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν τόσο στην δέησή μου. Ότι επλήστηκε ακόμη η ψυχή μου τη ζωή μου το άδειμισε. Προσελογίστην μετά των καταπενών των Ισλάχων, εγεννήθινος και άνθρωπος αβοήθητος εν έρχεις ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφων, γμνίστησε τη και αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατ' οτάτων σκοτεινή και αθανάτου. Επεμέπε στη ρήξη ο θυμό σου και πάντω με τεωρισμού σου οπίδεγε σε πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απε μου, εθεντόμεν δέλυμα ευτή. Παρεδόθηκε ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου σεν σεν αποπτωχία. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα. Διαπέτεσε προσέ, τε κύρα μου, μη τη νεκρή πίστη θαυμάζει, ιατρία αναστήσουση. Και εξομολογήσονται εσύ, μη δίκησε τέτοιση το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν διαπλεγισμένη. Κάβω προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, ποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου, απε μου. Το πω, σημείο εγώ και εν κόψει εκ νεοκτητό μου, ψωθίζε ταπεινώθην και συμπορήθην. Επεμέ δήλθον εωριέ σου, φοβερισμοί σου εξετέραξαν με. Εγκύκλωσαν μου, σίδωρο όλη την ημέρα, περίασχον με άμα, εμάθηνα σε πεμούχτυλο και πλησίω. Και του γνωστού μου από ταλαιπωρία, Κύριε Θεό, σωτηρία μου. Ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελ φέτον, ο οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ου στην πέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα στα σενταποδόσει αυτού. Τον εμπιλατεύοντα πάσα στα σενομία των ιόμενων, πάσα στα γνώσου σου. Τον λειτουργούμενον εκθορά τη ζωή του στεφανούντα εν ελέγχη θυμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου να γεννηθεί σε τόσα έτου η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη ο Κύριο και κλίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και ελεημον ο Κύριο μακρόθυμο και πολύ αλλιώ σου πιστεύω στολμιστήσετε. Ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τε ανομία ημών επίση ελιμίν. Ουδέ κατά τε αμαρτία ημών ανταπέδω και ελιμίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τίθηκε σε κρατέω σε Κύριο το έλεο αυτού επί τη φοβμένη αυτών. Καθώ όταν απέχουν στην Ανατολή από τη σχολή μάθη να θυμώνται σαν ομοία σημών. Καθώ η κύρη πατήρη σου στήθησε κυρίω φοβμένη αυτών, ότι αυτό έντονο το πλάσμα ημών εμπίστευε του κουδευμένου. Άνθρωπο ω ηχόρτο ημέρα αυτού, ω άνθρωπο του αδρούντο εξαρτή, ότι πνεύμα δίνεται να αυτό, ότι υπάρξει και ο καπινό θέτη των τόπων αυτού, το δέλεο του κυρίου του αιώνου και ω του αιώνου από του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών τη φυλάσσει την διαθήκη αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμα στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή σκεπιούντα των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη εσποτεία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπο τη εσποτεία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε άκουσον τη προσευχή μου ενώ τη εκδέσει με τη αληθεία σου άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου ότι ουδού και οφείστε ενώπιον σου πασών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσαν ει γη τη ζωή μου, κάθε σε με σκοτεινή σου τρεφού αιώνα. Και κυρία σε να πεμέτω που θεύομαι μια ταράχτη καρδία μου. Έμνη στην ημερών αρχαίων να μελέτησε. Πα έργε σου εμπίμα των χειρών σου μελέτω. Διεπέτσα προσέτα κύριο μου ψυχή μου και άνδρωση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε ξέρω και το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και μη οθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάβου. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου, το πισί, ελπίσα γνώρισον με κύριο δόνι, πορεύσα με την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλνουμε των εχθρών μου, κύριε προσέ, κατέφυγον του δεξιών μου, του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία είναι και του ονοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψε στην ψυχή μου και το ελέγχει. Στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσε όλοι μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσε όλοι μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Μια επίσημον Κύριε, δόξα.

0: ανεμή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη γλωσσάνει το όνομα του Κύριου ημίν άμυνα αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν

0: Χριστός ο Θεός ημών, κλείσας την κατάραν έδω και την ευλογία και καταργήσας τον θάνατον, ευλογήσα το ημίν ζωήν την αιώνιο.
1: Η γέννησή σου Θεωτό και χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη, εξού γαράν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογία και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν.

0: Σοφία όρθι, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση.
1: Το πνεύματι σου.
0: Του καθολουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Προώσχομαι.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Εν τες ημέρες εκείνης Αναστάσα Μαριά με πορεύτη στην ορεινή μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γέννητος οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφό

εν δε φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου, και μακαρία εμπιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λαλαλημένης αυτή παρακυρίου, και είπε Μαριά, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό, το σωτήρι μου ότι επέβλεψε, επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγα από του νυν μακαριώσει με πάσε γενέ.

0: Δόξασι, Κύριε, δόξασι.
1: Ελέησον με Θεός κατά το Μέγα Ελέος και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επί πλήρω πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες είναι λήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με μύτηλ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσω διωστέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μη αντανέλησα πέ μου. Απόδος με την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία ανέδω καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκής. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάπνων Κύριε τη ευδοκία σου θυσίων και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστηριών σου.

0: Κύριο μεθ' ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός ο πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώντων.
1: Αμήν. Δεύτε λαϊάσομενάς μα Χριστό το Θεό, το διέλωτη θάλασσαν και οδηγήσατι των λαών όνανι και δουλείας Αιγυπτίων, ότι δε δόξαστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δεύτε πίστη πνεύματι Θείο γηθωμένη, την εξακάρπου σήμερον επιδημήσασαν, εις πρωτον σωτηρίαν, αϊπάρθενον κόρην ύμνης τιμήσομεν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαίρεσαι μνη, μητήρ και δούλη Χριστού του Θεού, ή της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννη, σε πάντες επαξίως ύμνης δοξάζομεν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ή τη ζωή στήκτητε σήμερον γέφυρα, της βρωτή ανάκληση της καταπτώσεως, της εισάδου ευρώντες, Χριστόν τον ζωδό την ύμνης δοξάζουσι. Όσοι τρίψαντι πολέμους εν βραχίωνι αυτού και διαβιβάσαντι τον Ισραήλ εν ερήθρα θαλάσσι, άσομεν αυτός λυτρωτήμων Θεό, ότι δε δόξαστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χορευέτο πασακτήσεις, εφρενέστο και Δαβίδ, ότι εκ φυλής αυτού και εκ του σπέρματος αυτού προήλθε ράβδος, άνθος φέρουσα τον Κύριον και λυτρωτή του παντός. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η Αγία των Αγίων εν Αγίω Ιερό, βρέφος ανατίθεται, ανατραφήν εκ χειρός Αγγέλου, πάντες ουν πίστος είναι ορτάσομεν εν τη γεννήση αυτή.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, στηράγωνος Ιωάννα αλλού κάτι γνωστέο, ήλγαρ προόριστο ευγενεών αγλής παρθένου μύτη, όθεν ότι σκτήσε ως ευλάστησε εκτίστης εν δούλου μορφή.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε την ασπηλών αμνάδα, την τον αίριον Χριστό, μόνην εκ κοιλίας σου προσαγαγούσαν, την ημών ουσίαν, πάντες εκ της άνης, τεκτομέ

0: Πατρίο και Πνεύματι, δοξολογείτε Θεό.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της αιώρα και πεδίων, ο και σπήρε πατήρ, γάλακτη τρεφόμενων. Υπούτε θέατε παρθένος μύτη, όντως υπερένιαν.

0: ανέψουν εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αμέπτος το Θεό πολιτευσάμενη, την πάντων εκεί σαν σωτηρίαν, οι Θεόφρονες γεννήτωρες της των κτίστην τεκούσης και Θεόν ημών.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο πάση την ζωή πηγάζων Κύριος εξήρας προήγαγε την Παρθένων, την εις δίνε κατηξίωσε με τα τόκον φυλάξε σαν διάφορο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, της Άνης των καρπών Μαρίαν σήμερον, την βότρευκή σας σαν ζωή φόρον, ως Θεότοκον ανυμνήσομεν, προστασίαν τε πάντων και

0: Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμό τεχνίας και δάμ και έβα εκ της φοράς του θανάτου, ελευθερώτησαν άχραντε εν τη Αγία γενή σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός ενοχής των θεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζινση, η στήρα τύχτη θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Η προσευχή ομού και στεναγμός της τυρώσεως και ατεκνώσεως, Ιωακήμτε και Άνης, ευπρόσδεκτος και εις τα ότα Κυρίου εγγύλυθε και βλάστησαν καρπών ζωηφόρων το κόσμο. Ο μεν γάρ προσευχήν εν το όρια τέλει, ιδέν παραδείσο όνειτος φέρει, αλλά με τα χαράς εις τύρα τίκτην θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών.
1: Και τροφών της ζωής ημών.
0: Η ογδόη του αυτού μηνός, το γενέθλιο της Παναγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι αυτά αδελφοι Ρούφος και Ρουφιανός ξύφτε λιούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Εμπύρος ξύφτε λιούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Αρτεμίδωρος πυρείτε λιούτε. Τες αυτών πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Από το μου αρχαίας ανέρε την αποφάσεως και της προμήτωρος την επανόρθωση την του γένους της προς Θεόν ετίαν οικειώσεως της προς

0: Προς κοινοβαίνεις, Κωνστάτος, Αγωτή και Υιό και Υιό Πνεύματι, και Υιό και Υιό στον όρο.
1: Επίτες δυναστείες αυτού. Εν είτε αυτό κατά το πλήθος.

0: Τάσεις της πραότητος αυτού, θες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Ιδού οικούσαμεν αυτήν

Ευχαριστήσουμε.

Ανοίξανε όχι. Αλλά τον εγένω σε μορφή δούλαβων. Εν ομοιόμανοι ανθρώπων γενόμενων. Και σχήμα

Ονόμαστε την άφημα και να φυτώσουν τα φωτιά να τρέπτος και να γιώνουν τους ώρους. Ή αρχιερεύσουμε όλοι τη μάτηση και τις κουλίτες χάρτης και να μάθουν στις κρεωτία που έχουν σημειώσει.

Μηδέα αποδοκιμάσει με πέρα σου αλλαξίε σου προσωπικές υπηρεμού του αμαρτωλού και να σίγουρου στο δώρο ταυτή. Ξέρε προσφέρω και προσφερόμενος και προδεχόμενος και διαδηλώμενος Χριστέα θα σου και συνειδόξανο να παίρνω με στο ανάρτο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπία σου έβαλε και οίκη στους αιώνας των αιώνων να μην τα χειρονή μυστικό σου και μυστικό.

Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Θεολόγου του Συλλήτρουμοντος Ιερέως, Ηλιού του Συμπροσευχομένου Ιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Μαξίμης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής, πάντων των συνελθόντων και συμμετεχόντων εις την Θεία και Ιεράν μυσταγωγία ταύτη, Επιτρόπων συνδρομητών αφαιρωτών προσκυνητών της Αγίας και Ερασμονής ταύτης, Οκοποιώνων και ψαλώνων εν αυτή, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών,

0: Ο Θεός ευλογία του πάντοτε ενήθεια εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Πάντων των απαιώνων και τιμημένων Ορθοδόξων Πατριαρχών Αρχιερέων Ιερέων Ιερομονάχων Ιεροδιακόνων και Μοναχών Θεοκλήτου Σεραφείμ, Σεραφείμ Δημητρίου Γερμανού Σπυρίδωνος Γερβασίου και Γερασίμου των Αρχιερέων και Θάνων των Αρχιερατευσάνων Λιθός ως του Μητροπολιτά αυτή. Εν υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ροϊκός πεσχόντων εν της αγώση του έθνους ημών πάλετε και επεσχάτων των πτητώρων της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης Αθανασίου.

Γεννηθέντα, ούπι, ηθέντα, ομούς είναι του Πατρίδι, τα πάντα γέννα. Διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών τα σακωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εκ ανθρωπής. Σταυρωθέντα τα υπερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα της γραφάς, και ανελθόντα εις τους χρονούς και καθέσομενων εκ δεξιών πατρός. Και πάλι να επόμενο με τα δόξα τη κρίνα ζώντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου και στο τέλο. Και ει το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκπατρό σα πορευόμενο, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίσαμε το πνευματό. Σμίαν, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εβάπτισμα ει άφηση των αμαρτιών. Ειδωγώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Ιησούς και ο Πνεύμας του Άγιο, εκ του μειώνος την ημάς παραγείς και παραπεσφάντης ανέστη σας πάλιν, και ο καπέστης πάνω επιόνες ημάς των ανοίγης τη βασιλεία σου εγχαρίσου την μέλουσα. Περ των απάντων ευχαριστημές και το μονογίσου και το πνεύμα της σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμε και ονοκίσμε το φανερόν και αφανών ευεργεσόν των ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμες και υπέρ της τουρίας ταύτης εκ των χειρών μου δέξτε κατ' εξίδους και τις υπαριστικές χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμια, τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, απολιώματα, μετάρση, εντερότατα.

0: Μετά παρησίες ο κατακρήτος, τολμάν επικανείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πατέρ ημών ο Αγίος ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
0: Ποτισχού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού

Και φιλανθρωπία του μονογενούσιου μεθευλογητός. Συντοπανέ.

Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, ενός Θεοπατρός, αμήν. Εις και διαμελίζοντας μας τους αμελιζόμενους Κυρίους, πάντους θεόντας και διαφορετικά παρόντας, εις πετάχνους και διάρκους, Σπυρό, Ποτήριο Χρήστος, Πνεύματος, Αγίου, αμήν. Ευλογημένη είδες τον Αγίο σου πάντοτε γη και η της όρος των ονείδες, εις πίστος Πνεύματος, Αγίου, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού στον κόσμο, ο Θεός όσο πρώτο σημείο είναι, πιστεύω. Δεύτερο αισθάνομαι σε όσο είναι καλό, έτσι με όσο λέμε, σε λέει, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσο λέμε, σε όσ

0: Καλός ο νηστής, ομολογός
1: ημών,
0: νηστική μου Κύριε,

0: Κύριε δόξα σοι,
1: Δημιουργός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Και εσείς ο Θεός και Πάτρος Μαρίας και Πάντων των Αγίων.

ευλογών, τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζων, τους επισή πεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή. Και πάνδορη ματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: Κυριεύθωμεν.
1: Κυριεύθωμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Ο πάντα τέλες φορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη πάντα δαπούς εκφύει καρπούς. Είσαι απόλαυση και τροφήν ημετέραν. Ότι σπέρμασε του τη πέδα και Δανιήλ των Ευαβυλών Ευρωδιέτων Λαπροτέρωσαν αδείξε. Αυτό πανάγαθε βασιλεύ. Και τα σπέρματα τάφτασαν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνω αγίεσον. Ότι ει δόξα ή και ει τιμή και μνήμη τη υπερευλογημένη δεσπίνη ημόθερο τόπου και υπαρθένου Μαρία. Ει το γενέσιον εορτάζομαι και πανηγυρίζουμε τα αυτά προετέθησαν παρά του Σουδούλων. Και ει μνημόσιον τον ευσεβήτη πίστη τελειωθένων. Παράσκουδα αγαθέ. Τίστε ευτρεπίσει τα αυτά και τη στιγμή με επιτελούσε πάντα τα προσωτηρία ρετήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείε Παναχάνου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόπου και Παθήν Μαρίε, ει το γενέσεων εορτάζομαι και πανηγυρίζομαι και πάνω σου των Αγίων. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντα σήμερα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύ τον άρχο σου πατρίγει το Παναγίου.

0: Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σου.
1: Δόξα,
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας στο γενέσιο εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Σωματιού Σταλού, προστασία εις των Θείων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηγεσίες, Ευαγγείλου του Ιωάννου, Προγιώνε δόξον και πανεθνήμων αυτούς των

Εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη μεγάλη θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Μαρίας, της Παναγίας, της Θεοτόκου, η οποία, όπως είναι η πίστη μας, έγινε μητέρα του Ιδίου του Θεού και επίσης μητέρα και αναγεννήτρια και ανακοινήστρια του ανθρωπίνου γένους και του σήμαντος κόσμου. Λένε οι υμνογράφοι στους ωραίους ύμνους που ακούσαμε και χθες το βράδυ στον Εσπερινό και σήμερα, ότι καταργείται πλέον η στήρωση στο ανθρώπινο γένος και έρχεται η ευλογία της ζωής, διότι γεννιέται αυτή η οποία θα συνεργήσει με τον Θεό για να αλλάξει η αρχαία κατάρα, η αρχαία τάξη πραγμάτων η οποία ακολουθούσε το ανθρώπινο γένος μετά από την παρακοή των πρωτοπλάσμων, δηλαδή του παλαιού Αδάμ και της παλαιάς Εύας. Γεννιέται λοιπόν η Μαρία, η οποία θα αξιωθεί μετά από μια μεγάλη περίοδο που συμπεριλαμβάνει τα νηπιακά της χρόνια μέχρι τα εφηβικά, θα κάνει μια τεράστια πνευματική και ψυχοσωματική προετοιμασία μέσα στα Άγια των Αγίων, έτσι ώστε να καταστεί έτοιμη κατά πάντα, δηλαδή και ψυχοσωματικά και πνευματικά, να δεχθεί την μεγάλη κλίση από το Θεό, να εκπροσωπήσει το ανθρώπινο γένος και να δώσει την ανθρώπινη φύση στον ίδιο τον Θεό. Μας λέει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος ότι αυτό είναι το θαύμα του μεγαλείου και της ευπλαχνίας του Θεού, ότι μετά από την αρχαία παρακοή του ανθρώπου, ο Θεός δεν πήρε απόσταση από τον άνθρωπο, αναγνώρισε την ελευθερία του και τον άφησε να κάνει το λάθος, που είχε ως αποτέλεσμα τη στέρηση της Θείας Χάριτος και την έξοδο από την παραδείσια κατάσταση. Όμως για χιλιάδες χρόνια προετοίμαζε την αποκατάσταση του ανθρωπίνου γένους στην θεοκοινωνία, δηλαδή στη δυνατότητα να λαμβάνει την άκτιστη ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό, λέει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο Θεός ευδόκησε να γίνει αυτή η αποκατάσταση δια των ομοίων και αντιθέτων. Ποια είναι τα όμοια? Τα όμοια είναι ότι έχουμε ένα ζεύγος, έχουμε τον Αδάμ και την Εύα, και η Εύα παίρνει την ανθρώπινη φύση από τον Αδάμ. Αφίσταται όμως του θελήματος του Θεού, κάνει παρακοή και γίνεται η αιτία της πτώσεως του ανθρωπίνου γένους. Χωρίς αυτό να εξαιρεί από την ευθύνη και τον Αδάμ που ακολούθησε, αντί να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση, την πτώση της Εύας. Τώρα λέει στην αποκατάσταση, κοιτάξτε το θαυμαστό. Έχουμε τη νέα Εύα, την Μαρία, η οποία όπως είπαμε έκανε όλη αυτή την προετοιμασία στα Άγια των Αγίων, η οποία θα έρθει αυτή να δώσει την ανθρώπινη φύση στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για να γεννηθεί ο Θεός ως άνθρωπος, προσλαμβάνοντας εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της Μαρίας την ανθρώπινη φύση. Έχουμε την ομοιότητα ότι ο ένας παίρνει τη φύση από τον άλλο, έχουμε όμως και το αντίθετο, ότι τώρα δεν δίνει ο Αδάμ την ανθρώπινη φύση στην Εύα, αλλά δίνει η νέα Εύα την ανθρώπινη φύση στον νέο Αδάμ, που θα είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι μια τεράστια τιμή στο ανθρώπινο γένος, αλλά είναι και μια τεράστια τιμή στην μάνα, στην μητρότητα και στη γυναίκα. Διότι από μια αγνή, από μια μικρή κοπελίτσα, έρχεται ο Θεός να πάρει την ανθρώπινη φύση και να γεννηθεί ως άνθρωπος. Και να αποκαταστήσει και να ανορθώσει και να μεταδώσει την Θεία Ενέργεια από την θεϊκή φύση στην ανθρώπινη, που ενώνονται στο ένα πρόσωπο του Θείου Λόγου. Έτσι λοιπόν η Παναγία θα συνεργήσει να γεννηθεί ο Θεάνθρωπος, αυτός δηλαδή που πάντοτε ήταν τέλειος Θεός και παραμένει τέλειος Θεός, όμως προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση από τη Μαρία, γεννιέται και ως τέλειος άνθρωπος.
και γίνεται ο Θεάνθρωπος ιστορικός Ιησούς Χριστός. Τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Παίρνει την ανθρώπινη φύση από τη Μαρία, την ανορθώνει, εξάκραση συλλήψεως λένε οι πατέρες, δηλαδή από την απότατη εκείνη στιγμή της σύλληψης, ανορθώνεται η ανθρώπινη φύση που προσλαμβάνει από τη Μαρία, που είναι η πεσμένη φύση. Ανορθώνεται αυτή η φύση, θεώνεται αυτή η φύση, είναι γεμάτη πλήρης της Θείας Χάριτος και έτσι αποκαθίσταται η ανθρώπινη φύση, που όπως είχαμε πει, είχε εκπέσει της Χάριτος με την παρακοή. Είχε χάσει την παραδείσια κατάσταση. Ο Ιησούς Χριστός με αυτή την ανθρώπινη φύση θα έρθει και θα περπατήσει στον κόσμο. Θα εισβάλλει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Θα αποκαλύψει τον εντριάδη Θεό. Θα αποκαλύψει το Ευαγγέλιο και το θέλημα του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Θα μας δώσει συνταγή σωτηρίας και πραγματικής ευημερίας και ευλογίας για τον κόσμο. Και επίσης θα καταρτήσει το σώμα του, το εκτινόμενο εις τους αιώνας, αυτό το σώμα που έλαβε, θα το κάνει να εκτείνεται μέσα στην ανθρώπινη ιστορία στους αιώνες. Πώς? Φτιάχνοντας την Εκκλησία, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι σώμα Χριστού. Και θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο που το επιθυμεί να μπολιάζεται σε αυτό το σώμα του Ιησού Χριστού, αυτό με το οποίο γεννήθηκε, αυτό που έλαβε από την Παναγία και ανόρθωσε, δια του βαπτίσματος. Να γίνεται μέτοχος ζωής αιωνίου, δια της βρόσεως και πόσεως του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, γι' αυτό κοινωνούμε, γι' αυτό τελούμε τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Ευχαριστία. Για να ενωνόμαστε με τον Χριστό και να αντλούμε από Αυτόν, εκ του Θείου Σώματος, την άκτιστη ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Δεν κοινωνούμε γιατί είναι έθιμο, ούτε για να πάνε καλά οι δουλειές μας, ούτε για να ανοίξει το τυχερό μας. Αλλά κοινωνούμε για να ενωνόμαστε με τον Χριστό και να αντλούμε από Αυτόν την άκτιστη ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό τον ίδιο λόγο, μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Αγία μας Εκκλησία, κάνουμε και όλες τις άλλες αγιαστικές πράξεις. Γι' αυτό νηστεύουμε, γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό κάνουμε παρακλήσεις, γι' αυτό κάνουμε μετάνοιες, γι' αυτό κάνουμε αγρυπνίες, γι' αυτό κάνουμε τις ακολουθίες όλες που κάνουμε, γι' αυτό έχουμε την κοινή προσευχή και την καταμόνας προσευχή και γι' αυτό επίσης έχουμε και όλα τα άλλα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας που όλα συντείνουν στο ένα μυστήριο της θεοκοινωνίας και της σωτηρίας, της συμμετοχής στην όντως ζωή. Όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την ελεύθερη συμβολή και συνέργεια της Μαρίας, της Παναγίας. Γι' αυτό αυτή η ελεύθερη προετοιμασία του ανθρωπίνου γένους σε όλη την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης με τους δικαίους και τους προφήτες δημιουργεί μια αλυσίδα, όπως λέμε, μια γενεαλογία, η οποία είναι γενεαλογία ανθρώπων πίστεως που αφήνουν τον εαυτό τους, αφήνουν το δικό τους συμφέρον, τα δικά τους πράγματα, τα δικά τους κεκτημένα, ξενιτεύονται κυριολεκτικά από ό,τι είναι δικό τους, ζουν αυτή την ξενιτεία και την αποταγή και γίνονται όργανα της Θείας Χάριτος για να λειτουργήσουν, να γίνει το θέλημα του Θεού πράξη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Μέχρι που αυτή η αλυσίδα, αυτή η γενεαλογία θα φτάσει στο Δαβίδ, το προφητάρα του Δαβίδ, θα φτάσει στους προφήτες, θα φτάσει στους δικαίους, οι οποίοι μίλησαν για την Παναγία και τον Χριστό και θα καταλήξει πού? Στην οικογένεια της Μαρίας, στην οικογένεια του Ιωσήφ του Μνήστορος, ο οποίος θα παραλάβει την Μαρία από τα Άγια των Αγίων στην ηλικία των 15 χρονών που δεν μπορούσε πλέον να δημιουργηθεί, για να προστατεύσει αυτή και αυτό το οποίο θα φέρει στη ζωή. Τι είναι αυτό που θα φέρει στη ζωή της? Το λέει ο Αρχάγγελος με την πρόσκληση. Λέει, μα Κύριε, εγώ πώς θα κάνω παιδί? Εγώ δεν γνωρίζω άντρα, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει αυτή τη φυσική διαδικασία από την οποία έρχεται ένα παιδί. Σε λέει, Πνεύμα Άγιον επιλέξετε επί σε, θα έρθει, λέει, πάνω σου το Άγιο Πνεύμα. Και δύναμη υψής το επισκιάσει, θα σε επισκιάσει σαν να είναι σκιά η δύναμη του Θεού. Διότι το γενόμενο εξού, γι' αυτό το οποίο, αυτό που γεννιέται από σένα, Άγιον εστί. Είναι Άγιο. Τι Άγιο? Υιός Θεού. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Και όταν ακούει αυτά η Μαρία, με την προετοιμασία που έχει κάνει μέσα στα Άγια των Αγίων,
και προσευχή και κοσμημένη, πεπικυλμένη όπως λέμε με την Θεία Δόξα και την Θεία Χάρη τα πνευματικά χαρίσματα και έχοντας ακούσει κάθε μέρα, ιδιαίτερα όμως τα Σάββατα, τις προφητείες που μιλούσαν για αυτήν και για τον Χριστό και για αυτή τη διαδικασία της σωτηρίας, για τη Θεία Οικονομία, έτοιμη πνευματικά, έτοιμη ψυχοσωματικά, τι θα πει. Ιδού, Ιδούλη Κυρίου. Να αυτή που είναι έτοιμη να εργαστεί, να δουλεύσει, να συνεργήσει με τον Θεό, έτσι ώστε αυτό που είναι το θέλημα του Θεού να γίνει πράξη πλέον μέσα στον κόσμο, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και κοινωνία. Και η Παναγία θα σηκώσει όλο αυτό το βαρύ φορτίο. Για σκεφτείτε ένα παιδάκι 3,5 χρονών να βρίσκεται στα Άγια των Αγίων, δηλαδή μόνο που το σκέφτεται κανείς είναι να κλαίει. Τόσο συγκινητικό πράγμα. Μέσα στους αγγέλους να δέχεται ουράνια τροφή και να ακούει όλα αυτά τα πράγματα τα θαυμαστά χωρίς λογισμό και μόνο με προσευχή και με αγνή καρδιά προετοιμασμένη να δεχτεί αυτό το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας. Και γι' αυτό η Παναγία η οποία γεννάται σήμερα μας κάνει να χαιρόμαστε και να πανηγυρίζουμε, διότι με αυτό που γεννιέται γεννιέται και η ελπίδα της σωτηρίας στην ανθρωπότητα. Γεννιέται η διαδικασία να γίνει η πράξη το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και την επανένωση Θεού και ανθρώπου. Και γι' αυτό η Παναγία με όλα αυτά τα οποία θα αναδεχθεί πάνω της και με όλο αυτό τον σταυρό που θα σηκώσει κυριολεκτικά μέχρι την Σταύρωση και την Ανάσταση, θα δεχτεί μέσα της το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ η Θεία Χάρης και θα φτάσει να κοιμηθεί κατά το ανθρώπινο, όπως άλλωστε σταυρώθηκε και απέθανε και ο Ιησούς Χριστός, δεν θα καταστεί όμως δυνατό να κρατηθεί από τον θάνατο. Γιατί το 15 Αύγουστο δεν γιορτάζουμε απλώς την κίνηση της Παναγίας, αλλά εορτάζουμε την κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση. Τι είναι η εις ουρανούς μετάσταση? Είναι το ότι η Παναγία, αφού απέθανε, αφού εκοιμήθη, αναστήθηκε και μετέστη ζώσα στους ουρανούς, όπου από εκεί ζώσα, από αυτή την πνευματική κατάσταση, θεωμένη και δοξασμένη μέσα στην άρετη δόξα του Θεού, σηκώνει τα χέρια της και αγκαλιάζει τον κόσμο, αλλά και προσεύχεται για τη μετάνοιά μας και για τη σωτηρία μας. Και γίνεται μια οικουμενική μάνα η οποία εξητεί με κάθε τρόπο να βρει πώς θα γίνει η σωτηρία για τον κάθε άνθρωπο και για ολόκληρο τον κόσμο. Όσο και να στραβώνουμε εμείς, η Παναγία προσεύχεται για τη μετάνοιά μας, για την κάθαρσή μας, για το φωτισμό μας και τον αγιασμό μας. Και μεσητεύει στον Υιό και Θεό της και Κύριο και Θεό μας για αυτήν τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Εμείς βεβαίως κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας μας αφήνουμε το θέλημα του Θεού, αφήνουμε όλη αυτή την προσπάθεια της Παναγίας και των Αγίων που μιμούμενοι τον Χριστό αφού έχουν θεωθεί κάνουν κάθε προσπάθεια για τη μεταστροφή και τη μετάνοια του γένους των ανθρώπων και του καθενός από εμάς. Εκείνη όμως επιμένει. Και επειδή γνωρίζουμε στο βάθος της καρδιάς μας ότι εκείνη επιμένει, ότι εκείνη είναι μια μάνα οικουμενική που αγκαλιάζει τον κόσμο, προστρέχουμε σε αυτήν και καταθέτουμε και σε αυτήν και τον πόνο μας και τις αρρώστιες μας και τις αμφιβολίες μας και την ταραχή μας και ό,τι μας απασχολεί και την ελπίδα μας και για τα ανθρώπινα πράγματα και για τα πνευματικά πράγματα. Αυτό βεβαίως δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη που έχουμε εμείς να μετανοήσουμε και να κάνουμε πράξη το θέλημα του Θεού. Εκείνη όμως μας δέχεται σαν μάνα και προσπαθεί να μας στηρίξει και να μας δώσει ελπίδα, να μας βοηθήσει στην πορεία της ζωής, στο να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ζωής, αλλά επίσης και στον πνευματικό μας αγώνα. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πατέρα Θεολόγο. Ακούω καλά για τον Αγία Πάτερ Θεολόγο. Και από τη γερόντισσα και τις μοναχές, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπούν εδώ τον Βραχάνη. Σε ευχαριστούμε για την διαδρομή. Θα ευχαριστήσουμε τη γερόντισσα και τις άλλες αδερφές, διότι έχουμε πολύ ανάγκη από προσευχή. Και τα μοναστήρια είναι χώρος προσευχής, είναι κυψέλες πνευματικότητας και πολύ μας χαροποιεί ότι έχουμε εδώ μια σταθερή αδερφότητα που κάνει τις ακολουθίες, που προσεύχεται και που το μοναστήρι ζει πλέον και λειτουργεί πρωτίστως σαν μοναστήρι, μετά όμως αυτή τη χάρη που παίρνει
να κάνει και πράξη και έργο και κοινωνική προσφορά, όπως άλλωστε με την καθοδήγηση του Γέροντος Αθανασίου έπρεπε πάντοτε. Να ευχαριστήσουμε και τις αρχές του τόπου, βλέπω τον κύριο βουλευτή μας, χρόνια πολλά, και όλους εσάς, να σας ευλογεί ο Θεός, να ευχαριστήσουμε τους ιεροψάλτες. Χρήστε, ιδιαίτερος ευχαριστούμε, Ιωάννη, πρωτοψάλτη, σε ευχαριστούμε. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που και το μοναστήρι αγαπάτε και την Παναγία αγαπάτε και επίσης στηρίζετε τις μοναχές και τις άλλες και τους άλλους ανθρώπους που εργάζονται εδώ και παντρεύουν την πνευματική προσπάθεια και τον πνευματικό αγώνα με την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα προς τα ευαίσθητα παιδιά μας, παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από αγάπη αλλά και από παράδειγμα πίστεως, από αγάπη ανθρώπων που βιώνουν τη χάρη του Θεού. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Χρόνια σας πολλά. Θα μοιράσουμε τον αντίδωρο και μετά από 5 λεπτά θα βγούμε να κάνουμε ένα τεσσάγιο στο Γέροντα. Χρόνια πολλά. Μόνο πάρε, σε παρακαλώ. Το...
1: Αν έχει ξεχωριστά,
0: ας το πείτε, ελάτε.

0: χρόνια πολλά. Τα υγειονομία του κυρίου, χρόνια πολλά.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
2: Έως αν απάξωσε εν το ναό Κυρίου, της ξεχώρισε έναν τόπο στον κοιτώνα, όπου τίποτε το κοινό ή ακάθαρτο του κόσμου δεν επέτρεπε να εισέλθει και κάλεσε αμίαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλο το λαό του Ισραήλ. Προσήγαγε δε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντας: «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παίδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσες τες γενναίες». Και είπε όλος ο λαός: «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντας: «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψον επί την παίδα ταύτην και ευλόγησον αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκ έχει». Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδειτο του δωματίου της, την εθύλασε και ύμνησε το Θεό με την οδή: «Άσο οδύν Κυρίω το Θεό μου, ότι επεσκέψα τόμε και αφύλατο απεμού το όνειδος των εχθρών μου, και έδωκέν μη Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Της αναγγελεί της Ιης Ρουβίμ ότι Άννα θυλάζει. Ακούσατε, ακούσατε, εδώδεκα φιλέ του Ισραήλ, ότι Άννα θυλάζει». Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνοντο και υμνούσαν τον Θεό του Ισραήλ.

Αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ρούφος και Ρουφιανός Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Σεβίρος Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Αρτεμίδωρος Πυρή τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Εκκουλακίας καταγωμένου και εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος. Ο Νεομάρτης Αθανάσιος γεννήθηκε το 1749 στην Κουλακιά, σημερινή Χαλάστρα, δυτικά της Θεσσαλονίκης, έδρα τότε του Επισκόπου Καμπανίας, στην οποία διέλαμπε ο Θεόφιλος, μία από τις πλέον εξέχουσες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της εποχής. Οι γονείς του Αθανασίου, ευσεβείς χριστιανοί και προεστώτες του τόπου, τον έστειλαν για να μορφωθεί στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου δίδασκε τότε ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος και εν συνεχεία στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους για να παρακολουθήσει μαθήματα από τους διακεκριμένους διδασκάλους της. Από εκεί ο Άγιος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με τον νεοχειροτονηθέντα Πατριάρχη Αντιοχίας Φιλίμωνα, τον οποίο ακολούθησε στη Δαμασκό. Κοντά του παρέμεινε επί 2 έτη και κατόπιν επέστρεψε στην πατρίδα του Κουλακιά. Καλός γνώστης και της τουρκικής και της αραβικής γλώσσης, συνήθιζε να συναναστρέφεται με Τούρκους και να συχνάσει σε ένα βασιλικό υποστάσιο. Μία ημέρα, συζητώντας εκεί με έναν εμμύρη, του είπε: «Η δική σας πίστη συνίσταται σε αυτούς τους λόγους», και επήγγειλε με απλότητα το κείμενο της Μωαμεθανικής Πίστεως. Ο εμμύρης άρπαξε την ευκαιρία και τον κατήγγειλε αμέσως στον κριτή της Θεσσαλονίκης. Αυτός στην αρχή τον αθώωσε. Έπειτα όμως, παρακινούμενος από τους αγάδες που ήσαν παρόντες, άρχισε να τον προτρέπει να αλλαξοπιστήσει. Επειδή ο Μάρτης με παρησία του είπε ότι εκτός από την αληθινή πίστη του Χριστού άλλη δεν γνωρίζει, τον έκλεισε στη φυλακή με την ελπίδα ότι θα αλλάξει γνώμη. Μετά από λίγες ημέρες τον ανέκριναν πάλι. Βρέθηκε όμως σταθερός στη γνώμη του και καταδικάστηκε σε θάνατο διαπανχωνισμού. Κρεμάστηκε έξω από τα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης στις 8 Σεπτεμβρίου 1774 σε ηλικία 25 ετών. Οι χριστιανοί παρέλαβαν το σώμα του και το ενεταφίασαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

του Αγίου Πατρός ημών Σοφρονίου, Επισκόπου Αχταλίας της Εν Γεωργία, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Σοφρόνιος γεννήθηκε το 1738 στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου. Ο γόνος πολύτεκνης ιερατικής οικογενείας, από νεανική ηλικία μετέβη στη Μονή Σουμελά και ύστερα από τριετή δοκιμή εισήλθε στην ιστορική Μονή του Τιμίου Προδρόμου Βαζελόνος στην Τραπεζούντα. Εκεί εκάρη μοναχός, μετονομαστής από Σιμεών Σοφρόνιος και σύντομα χειροτονήθηκε ιερεύς. Το 1776 απεστάλει στη Γεωργία ως εφημέριος των Ελλήνων Μεταλλουργών της Αχταλίας. Ο ζήλος, η αγάπη και η πατρική του στοργή τον κατέστησαν τόσο αγαπητός στους πιστούς, ώστε με την υποστήριξη του τοπικού άρχοντος τον εξανάγκασαν να δεχθεί το επισκοπικό αξίωμα. Έχοντας την έδρα της επισκοπής του στην εκεί Μονή της Θεοτόκου, συνέχισε ταπεινά το έργο του καλού ποιμένος, μέχρι ότου λεσγοί του Ταγιστάν σε επιδρομή τους λαιλάτισαν την περιοχή. Οι βάρβαροι εισέβαλαν στη Μονή κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και κατέσφαξαν τους περισσότερους πιστούς. Τον επίσκοπο Σοφρόνιο και όσους από το ποίμνιό του διέφυγαν τη σφαγή, τους πούλησαν ως σκλάβους σε διάφορες πόλεις του Καυκάσου. Κατά θείαν οικονομίαν, ο Άγιος εξαγοράστηκε από μια ευσεβή γυναίκα και επέστρεψε στην Τραπεζούντα, όπου εξελέγει Μητροπολίτης του χειρεύοντος θρόνου. Για άγνωστους όμως λόγους, τον εγκατέλειψε και επανήλθε στην ησυχία της Μονής Βαζελόνος. Η καθαρότης και αγιώτης της ζωής του, καθώς και ο ζήλος του για την άσκηση και την προσευχή, προκάλεσαν σε τέτοιο βαθμό τον θαυμασμό και την αγάπη των συμμοναστών του, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, ώστε να τον φθονήσει ο ηγούμενος. Τον κατεδίωκε συνεχώς, έως ότου τον εξανάγκασε να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να καταφύγει στην πατρίδα του, όπου έζησε εν ειρήνη τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μετά την αναχώρηση του Αγίου από τη Μονή, ο ηγούμενος κατελήφθη από νευρική κρίση και 3 χρόνια αργότερα πέθανε με τρόπο αξιοθρύνητο. Το 1824, ύστερα από αποκάλυψη, έγινε η εκταφή των λειψάνων του Αγίου, τα οποία ευωδίαζαν και επιτελούσαν πολλές θεραπείες. Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραπείωνος της Μονής του Σωτήρος Αγίου Ελεαζάρου εν Ψκόφ. Γεννημένος στην πόλη Γιούργεφ, ο Όσιος Σεραπείων εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Ψκόφ για να ζήσει ασκητικά κοντά στον Όσιο Ελεάζαρο. Δεν άνταξε όμως την αυστηρή άσκηση του πνευματικού του πατρός και απεφάσισε να αναχωρήσει κρυφά χωρίς την συγκατάθεση εκείνου. Στο δρόμο πλήγωσε το πόδι του και μεταμελημένος για την λιποταξία του επέστρεψε στον γέροντά του, κοντά στον οποίο παρέμεινε επί 55 χρόνια μέχρι τέλους της ζωής του. Στους συνασκητάς του ήταν υπόδειγμα για την ακριβή τήρηση των μοναστικών κανόνων, κυρίως όμως για την ταπείνωση και την υπακοή προς τον Όσιο Ελεάζαρο. Ιδιαίτερα αγωνιζόταν να μην μένει ποτέ αργός και αφιέρωνε κάθε λεπτό του ελεύθερου χρόνου του στην προσευχή ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Τόνισε την σπουδαιότητα της λατρευτικής προσευχής και έλεγε ότι οι 12 ψαλμοί, οι οποίοι σύμφωνα με το τυπικό διαβάζονται στο κελί, δεν έχουν τόση αξία όσοι ένα Κύριε Ελέησον που ψάλουν στο ναό όλοι οι μοναχοί συνηγμένοι σαν ένα σώμα ενώπιον του Θεού. Ο κανόνας, ο λεγόμενος των 12 ψαλμών, που προέρχεται από τους πρώτους μοναχούς της Αιγύπτου, διαδόθηκε ευρέως και στον ρωσικό μοναχισμό καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Τόσο αγαπούσε την πτωχία, ώστε μετά την κοίμησή του, κανείς δεν ήθελε τα φθαρμένα ενδύματά του. Από τη σκληρή δε άσκηση ασθένησε βαριά, αλλά εμφανίστηκε ο Όσιος Ονούφριος και τον εθεράπευσε. Προείπε ένα χρόνο νωρίτερα την εισβολή των Γερμανών και την ήττα τους από τους Ρώσους. Πράγματι, οι κάτοικοι του Ψκόφ, εμψυχωμένοι από την εμφάνιση του Αγίου Ντβόμοντ, ηγεμόνος της πόλεως, κατετρόπωσαν τους εχθρούς. Ο Όσιος Σεραπείων εκοιμήθη εν ειρήνη στις 8 Σεπτεμβρίου 1480 σε ηλικία 90 ετών. Μετά από λίγο καιρό ένας τυφλός ανέβλεψε προσκυνώντας τον τάφο του. Επίσης, ο Όσιος εμφανίστηκε σε μια γυναίκα που σκεπτόταν να πνιγεί, απεγνωσμένη λόγω οικογενειακών συμφορών. Ο Όσιος της κράτησε το χέρι, της είπε να επικαλεστεί το όνομα του Οσίου Σεραπείωνος και της υποσχέθηκε ότι θα την βοηθήσει. Στον τάφο του τα θαύματα συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
5: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
5: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
6: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
6: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
5: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
6: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
5: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
6: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
5: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
6: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
5: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
6: Thank you. ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
7: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13, συνέχεια. Οι δύο Απόστολοι εις Αντιόχεια της Πισιδίας, διοκόμενοι αναχωρούν διεικόνιον. Αποπλεύσαντες δε από την Πάφο, ο Παύλος και όσοι ήσαν μαζί του, ήθον εις την πέργη της Παμφιλίας. Αλλά ο Ιωάννης, ο επικαλούμενος Μάρκος, απεχωρίστη από αυτούς και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί όμως διέτρεξαν την περιφέρεια που αρχίζει από την Πέργη και ήλθον εις την Αντιόχεια της Πισιδίας και αφού εισήλθον κατά την ημέρα του Σαββάτου εις την συναγωγή, εκάθισαν εις τα καθίσματα τα προορισμένα δια τους ξένους. Μετά την ανάγνωση δε των περικοπών της Πεντατεύχου και των προφητών, έστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς τον υπηρέτη της συναγωγής και τους είπαν: «Άνδρες αδελφοί, εάν έχετε λόγο προτρεπτικό και διδακτικό δια των λαών, ομιλήσατε». Αφού δε σηκώθη ο Παύλος και έκαμε με το χέρι του σημείο ότι επρόκειτο να ομιλήσει, είπε: «Άνδρες Ισραηλίτε και όσοι εκ των εθνικών είστε εδώ, οι οποίοι ως προσήλυτοι γνωρίσατε τον αληθινό Θεό και φοβήστε Αυτόν, ακούσατε. Ο Θεός του προνομιούχου τούτου λαού, που κατάγεται από το ευλογημένο Ισραήλ, εξέλεξε τους προγόνους μας και ανέδειξε πολυπληθή και ισχυρό τον καταγόμενο από αυτούς λαό, όταν κατοικούσε ως ξένος και πάρικος εις την χώρα της Αιγύπτου, και δια της πανισχύρου του δυνάμεως τους έβγαλε από την χώρα αυτή. Και εκεί, εις την έρημο επί 40 περίπου έτη, εβάστασε ο Θεός την δυσπιθή και δύστροπο διαγωγή των. Και αφού εξόντωσε 7 έθνη τη χώρα της Χαναάν, έδωκε σε αυτούς κληρονομία την χώρα την οποία κατήχων ως η δική των τα έθνη εκείνα. Και μετά τα αυτά, επί 450 περίπου έτη, έδωκε στο λαό Κρητάς, οι οποίοι τον εκυβέρνησαν μέχρι του Σαμουήλ του προφήτου. Και από τότε εζήτησαν βασιλέα και έδωκεν εις αυτούς ο Θεός τον Σαούλ, τον ιόν του Κις, ο οποίος κατήγεται εκ της φυλής Βενιαμίν και βασίλευσε επί 40 έτη. Και όταν ο Θεός τον απεδοκίμασε και τον εξεδίωξε, τους ανέδειξε βασιλέα το Δαβίδ και έδωκε ταύτην την μαρτυρία περί αυτού: «Εύρον Δαβίδ τον ιό του Ιεσέ, άνδρα όπως τον θέλει η καρδία μου, ο οποίος θα κάμει όλα τα θελήματά μου. Εκ των απογόνων του Δαβίδ τούτου, ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει στους Πατριάρχας και εις αυτόν τον Δαβίδ, απέστειλε και ανέδειξε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησού. Αφού πρωτήτερα ο Ιωάννης, προτού ο Ιησούς έμβει στη δημοσία δράση του, εκήρυξε βάπτισμα μετανοίας εις όλων το λαό του Ισραήλ, για να τον προπαρασκευάσει προς υποδοχή του ερχομένου με το λίγον σωτήρος. Κατά τον καιρό δε που ο Ιωάννης εξικολούθη να κηρύττει, για να φέρει πέρα στην αποστολή του, έλεγε: «Ποιον με νομίζετε ότι είμαι? Δεν είμαι εγώ αυτός που επερίμενον ως Μεσσία, αλλά ειδού ύστερον από εμέ έρχεται κάποιος άλλος, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω ως ταπεινό του υπηρέτης το υπόδημα των ποδών. Άνδρες αδελφοί, τέκνα του γένους Αβραάμ, και όσοι μεταξύ σας είναι προσήλυτοι εκ των εθνικών και φοβούνται των αληθινών Θεών, εισάς απεστάλλει το κήρυγμα της σωτηρίας ταύτης, ή της επιτυγχάνεται διά του Ιησού. Εισάς που κατοικείτε μακρά από την Παλαιστίνη, απεστάλλει το κήρυγμα τούτο, διότι αυτοί που κατοικούν εις Ιερουσαλήμ και άρχοντες των παρεγνώρισαν τούτον τον Ιησού, καθώς και τας διακηρύξεις των προφητών που κάθε Σάββατο αναγινώσκονται και ακούνται στα συναγωγάς, και αντί να τον αναγνωρίσουν ως Μεσσία, τον κατεδίκασαν ασυναισθήτως και χωρίς να το καταλάβουν, επλήρωσαν και πραγματοποίησαν τας προφητείας αυτάς. Και έτι δε, δεν έβρωνε σε αυτό κανένα έγκλημα ή ενοχή, ώστε να δικαιολογείται εις θάνατο κατά δίκη του. Εζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί ούτως. Αφού δε εξετέλεσαν όλα όσα έχουν γραφεί και προφητευθεί περί αυτού υπό των προφητών, κατέβασαν από το ξύλο του σταυρού το σώμα του και το έβαλαν εις μνημείον. Ο Θεός όμως ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών. Και αυτός μετά την Ανάστασή του ενεφανίστη επί πολλάς ημέρας εις εκείνους που ανέβησαν μαζί του από την Γαλιλαία εις την Ιερουσαλήμ, οι οποίοι τον είδαν με τα μάτια τους και μαρτυρούν την Ανάστασή του εις τον λαό. Και όπως εκείνοι μαρτυρούν εις την Ιουδαία, ούτω και εμείς αναγγέλλομεν εισάς το χαρμόσυνο μήνυμα, ότι την επαγγελία και υπόσχεση που έδωκε στους προγόνους μας, ταύτην ο Θεός έχει τελείως πραγματοποιήσει δι' μας τους απογόνους εκείνων, και την επραγματοποίησε αναστήσας εκ νεκρών και ανυψώσας τον Ιησού, σύμφωνα με όσα έχουν γραφθεί εις τον δεύτερο ψαλμόν: Υιός μου εσύ, όχι μόνο κατά τη θεία, αλλά και κατά την ανθρωπίνη φύση σου. Εγώ σήμερον, όταν έδειξες υψίστη υπακοή και ενήξες τον θάνατο, επιβεβαίωσα διά της εκ νεκρών αναστάσεώς σου ότι έχεις γεννηθεί εξ εμού, και σε ανύψωσα ενδόξως εις τα δεξιά μου. Ότι δε τον ανέστησε εκ νεκρών, όχι προσωρινώς όπως οι νεκροί που αναφέρονται εις τας γραφάς ως αναστάντες, αλλά οριστικώς και κατά τρόπο που να μην πρόκειται πλέον να επιστρέψει στη φθορά του θανάτου, το έχει είπει ο Θεός με τους εξής λόγους: Ότι θα δώσω εισάς τα σειράς υποσχέσεις μου που υπεσχέθην εις τον Δαβίδ, η οποία είναι βέβαιη και αξιόπιστη και ασφαλώς θα πραγματοποιηθούν. Επειδή δε και υποσχέσεις αυτή είναι βέβαιη και αξιόπιστη, δι' αυτό και εις άλλων ψαλμών ομιλεί προφητικός και περί υποσχέσεως, η οποία εξεπληρώθη και απεδείχθη κατά πάντα ακριβής. Λέγει δηλαδή, δεν θα επιτρέψει ο Μεσσίας που είναι εξ ολοκλήρου αφοσιωμένος εις σε να είδει φθορά και αποσύνθεση θανάτου. Ο λόγος δε και η υπόσχεση αυτή δεν πραγματοποιήθη επί του Δαβίδ, αλλά επί του Ιησού. Διότι ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε κατά την γενεά του εις την βουλή του Θεού, η οποία απέβλεπε εις το να προσπαρασκευαστούν οι άνθρωποι δια τη σωτηρία του Μεσσίου, απέθανε και προσετέθη εις τους απεθαμένους προγόνους του και είδε τη φθορά του θανάτου. Αυτός όμως ο Ιησούς, τον οποίον ανέστησε ο Θεός, δεν είδε φθορά και αποσύνθεση θανάτου. Ας είναι λοιπόν γνωστόν εσάς, ο άνδρες αδελφοί, ότι σας διακηρύτεται και σε εσάς γνωστοποιείται σήμερον από εμάς άφεσης αμαρτιών, η οποία δίδεται δια του Ιησού τούτου. Και από όλα εκείνα τα αμαρτήματα από τα οποία δεν μπορείσατε με τον νόμο του Μωσέως να δικαιωθείτε, επιτυγχάνει δια του Ιησού τούτου την δικαίωση του καθενός που πιστεύει, είτε Ιουδαίος είτε εθνικός. Αφού λοιπόν εν του Ιησού επληρώθησαν πάσε προφητείε και επαγγελίε, και αφού δι' αυτού μας δίδεται η δικαίωση, προσέξατε μήπως πέσει επάνω σας και εφαρμοστεί εσάς εκείνο που έχει λεχθεί εις τα βιβλία των προφητών. Είδετε εσείς που καταφρονείτε τα παραγγέλματα και τα σαπειλάς του Θεού, είδετε και θαυμάσατε και εξαφανίστητε. Διότι εγώ εργάζομαι επί των ημερών σας έργο τιμωρίας και καταστροφής, η οποία θα σας επιβληθεί ως ποινή δια την ασέβειά σας. και θα είναι τόσο φοβερά και ανέλπιστο σε εσάς η καταστροφή αυτή, ώστε αν κανείς εκ προτέρου σας την διηγείτε, θα σας φανεί το έργο τούτο της καταστροφής εξ ολοκλήρου απίθανο και κατ' ουδένα λόγο θα το πιστεύσετε. Όταν δε οι δύο ούτε Απόστολοι έβγαιναν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, παρεκάλουν αυτούς οι εκ των εξεθνικών προσήλυτοι να αναπτυχθούν δια περισσότερο λόγο εις αυτούς κατά το επόμενο Σάββατο τα γεγονότα ταύτα, τα αφορώντα εις τον Μεσσία Χριστό. Όταν δε διελήφθη σύναξης, πολλοί από τους Ιουδαίους και από τους ευωμένους των αληθινών θεοεθνικούς που είχαν προσιλητιστεί από τους Ιουδαίους, οικολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, οι οποίοι τους ομίλουν με οικειότητα και τους έπειθαν να εμένουν εις την χάρη του Θεού, την οποία έλαβαν πιστεύσαντες εν το μεταξύ στο Ευαγγέλιο και βαπτισθέντες. Κατά το επόμενο δε Σάββατο, σχεδόν ολόκληρος η πόλη συνηθρίστηκε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Όταν όμως είδαν οι Ιουδαίοι τα πλήθη αυτά του λαού, εκυριεύθησαν από ζηλοτυπία και φανατισμό και αντέλεγον εις εκείνα που έλεγε ο Παύλος και προσέθετο όλο νέας αντιλογίας. Χρυσυχρόνος δε και ευλασφήμων υβρίζοντες τον Χριστό και τους Αποστόλους. Αλλά ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους ομιλούσαν μετά αφοβίας και θάρρους και τους είπαν: σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, ο οποίος εκάλεσε σωτηρία πρώτον από όλους τους άλλους λαούς των Ισραήλ, ή το αναγκαίον και επιβεβλημένον εισάς τους Ιουδαίους να κηρυχθεί πρώτον ο Λόγος του Θεού. Αφού όμως τον αποδιώχνετε και δεν τον δέχεστε, και αφού εσείς ήδη βγάζετε δια τους εαυτούς σας την απόφαση ότι δεν είστε άξιοι της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα προς τους εθνικούς και πράττομεν τούτο, διότι έτσι μας έχει διατάξει ο Κύριος, και η διαταγή και εντολή αυτή του Κυρίου περιέχεται στους εξής λόγους, τους οποίους ο Θεός δια του Ισαΐου απευθύνει προς τον Μεσσία. Σε τον Μεσσία έχω θέση δια να είσαι φως των εθνικών, δια να είσαι προσωτηρία όλων, άνευ διακρίσεως χωρών και φυλών έως τα έσχατα άκρα της γης. Όταν δε οίκουν ταύτα οι εθνικοί και πληροφορούντο ότι και δι' αυτούς είχε σταλεί ο Μεσσίας, έχερον και εξεφράζοντο με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό για το λόγο του Κυρίου, και επίστευσαν όσοι ήσαν προορισμένοι για την αιώνιον ζωή από τον Θεό, σύμφωνα με την πρόγνωση που είχε δι' αυτούς, ότι θα είχαν ευθεία και επιδεκτική θέληση. Μετεφέρετο δε διαστόματος και διδύετο ο λόγος του Κυρίου εις όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρεκκίνησαν τας προσιλήτους γυναίκας που εισέβοντο τον αληθινό Θεό, και τας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως και τους προκρήτους της πόλεως, και προεκάλεσαν διωγμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα, και τους έβγαλαν έξω από τα σύνοραν των. Αυτοί δε αφού ετείναξαν τη σκόνη των ποδόντων, για να δείξουν ότι διακόπτουν κάθε σχέση μαζί των και τίποτε δικό τους ούτε από το χώμα της πατρίδος δεν παίρνουν επάνω τους, ήθον εις το εικόνιον. Παρά τον διωγμόν όμως τούτον, οι μαθητές που έμεναν στην Αντιόχεια και τα περίχωρα αυτής εγίνε το λονέν και περισσότερο γεμάτη χαρά και πνεύμα Άγιο. Η Θεία Χάρις δηλαδή επλημμύρει στο εσωτερικό των, και μετά τον άλλον καρπό του πνεύματος εκαρποφόρει και τη χαρά.
8: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
9: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
10: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
11: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
3: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946. 6.

Αυτή λοιπόν τη σπηλιά, ο γερο Εφραίμ, την μετέτρεψε σε θείο σπήλαιο της Βηθλεέμ, διότι την αγίασε με την αγία του ζωή. Ο γερο Εφραίμ καταγόταν από τη Θεσσαλία. Είχε ψυχή ευαίσθητη και ταπεινή και πνεύμα ανδρείο και αγωνιστικό. Έλεγε ο Παπαϊερόθεος και ο Παπαμακάριος από την Κερασιά ότι ο γερο Εφραίμ ήταν σαν τους αβάδες της παλαιάς εποχής της Νητρίας και Θηβαΐδος. Τα ίδια έλεγαν και οι ευλαβείς γεροντάδες από τον Άγιο Βασίλειο, όπως επίσης και οι γείτονές του συνασκητές. Όλοι τον παραδέχονταν για τις αρετές του και κυρίως για τη μεγάλη του ταπείνωση και αφάνεια. Ενώ αυτός αποκαλούσε τον εαυτό του ταλέπορο. Από ένα-δυο περιστατικά που θα αναφέρω, πολλά θα καταλάβουν οι καλοπροαίρετοι που αγωνίζονται στην αφάνεια. Επειδή οι πατέρες κατέβαιναν και αγόραζαν κάτι, τρόφιμα κλπ, ή έπαιρναν ευλογία από μοναστήρια, παξιμάδι ή κυπουρικά, κατέβαινε και ο γερο Εφραίμ τη νύχτα κρυφά και γέμιζε τον τουρβά του με άδεια κονσερβοκούτια από τους λάκους και την ημέρα ανέβαινε και αυτός φορτωμένος για το ασκηταριό του και έτσι έδινε την εντύπωση στους άλλους ότι κουβαλάει τρόφιμα. Όταν έφτανε στη σπηλιά του, άδειαζε τα αδιανά κονσερβοκούτια που είχε στον τουρβά του μπροστά στην πόρτα της σπηλιάς για να τα βλέπουν οι επισκέπτες και να σχηματίζουν την εντύπωση ότι είναι γαστρίμαργος, ενώ αυτός έκανε μεγάλες νηστείες. Μάλιστα, από την πολλή άσκηση και την πολλή υγρασία που είχε η σπηλιά, είχε προσβληθεί αργότερα από φυματίωση. Γι' αυτό και αναγκάστηκε να κτίσει μόνος του, λίγο πιο πέρα από την σπηλιά, σε προσήλιο τόπο, ένα μικρό καλυβάκι με ξερολιθιά που μόλις τον χωρούσε. Το ίδιο δε τυπικό συνέχισε και εκεί, να κουβαλάει κρυφά αδιανά κονσερβοκούτια από τους λάκους και να τα αφήνει έξω από την πόρτα του. Όσοι τα έβλεπαν, επειδή δεν γνώριζαν την πραγματικότητα, έλεγαν «Τι κάνει αυτός εδώ, δεν άφησε κονσέρβα για κονσέρβα». Όσες ευλογίες του έδιναν καμιά φορά οι πατέρες, τις δεχόταν με χαρά, αλλά πήγαινε τη νύχτα και τις άφηνε έξω από τα καλύβια των πατέρων που είχαν ανάγκη ή σε αρρώστους τους οποίους και υπηρετούσε. Ο ίδιος είχε πολλή αυταπάρνηση και ήταν αφημένος στην πρόνοια του Θεού. Κάποτε που είχε αποκλειστεί από τα πολλά χιόνια στη σπηλιά, ο καλός Θεός έστειλε τρόφιμα στον γερο Εφραίμ με έναν άνθρωπο ο οποίος αφού του άφησε έναν τουρβά με ευλογίες εξαφανίστηκε μπροστά από τα μάτια του γερο Εφραίμ. Ο γέροντας δόξασε τον Θεό και πέρασε όλο τον χειμώνα με εκείνη την ευλογία του Θεού. Παρόλα αυτά που ανέφερα, ο γερο Εφραίμ είχε πολλή αυτομεμψία και ορισμένοι πίστευαν δυστυχώς όσα έλεγε κατηγορώντας τον εαυτό του. Έτσι ταπεινά και στην αφάνεια τελείωσε τον σκληρό αγώνα του για την αγάπη του Χριστού και ανεπάφθη Κυρίω το 1962. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Ένας από τους πιο αγαπημένους φίλους του Παπατίχωνα ήταν και ο ευλαβέστατος Παπασάβας, ο οποίος είχε την αδιάλειπτη προσευχή και είχε φτάσει μάλιστα σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Ο Παπασάβας είχε έρθει από 14 χρονών, μικρό παιδί, αφήνοντας τους γονείς του και την πατρίδα του, την Φιλιππιάδα, και κλείστηκε στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να παίξει, αλλά για να παλέψει. Και πράγματι, αγωνίστηκε παλικαρίσια, έγινε αθλητής του Χριστού και στεφανώθηκε. Αιτία της φυγής του από τον κόσμο, όπως μου έλεγε, ήταν ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, ο οποίος του άναψε στην καρδιά του την γλυκιά φλόγα της αγάπης του Χριστού. Και έτσι ήρθε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου.

Αγωνίστηκε πολύ φιλότιμα από μικρός μέχρι τα γεράματά του ο Παπασάβας, χωρίς να υπολογίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό και σκεφτόταν πάντα τους άλλους και προσπαθούσε πώς να αναπαύσει τον καθένα. Μετά από μια πολυχρόνια σκληρή άσκηση, επόμενο ήταν να υποστεί και ορισμένες σωματικές βλάβες, να έχει προβλήματα με την υγεία του. Ο αθλητής του Χριστού όμως τους πόνους τους πανηγύριζε με την υπομονή, ενθυμούμενος τους Αγίους Μάρτυρες, και δοξολογούσε τον Θεό. Όταν τον ρωτούσα πώς πάει η υγεία σας, εκείνος μου έλεγε: «Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Εγώ τίποτα δεν υποφέρω εν συγκρίση με τους Αγίους Μάρτυρες, όπως και δεν έχω κάνει τίποτα εν συγκρίση με τους Οσίους Πατέρες». Ενώ ποτέ του δεν παρέλειψε τα πνευματικά του καθήκοντα μέχρι τα γεράματά του, όταν τον είχαν εγκαταλείψει πια οι σωματικές του δυνάμεις και οι πόνοι είχαν δυναμώσει. Ο Παπασάβας ήταν πάντα χαρούμενος στους πόνους και συνέχεια έλεγε: «Δόξα σοι ο Θεός». Οι πατέρες της Μονής από αγάπη τον πήγαν στην Αθήνα για εξετάσεις, σε κλινική, και εκείνος έκανε υπακοή σαν καλός κοινοδιάτης. Ο φιλήσυχος όμως Παπασάβας δυσκολεύτηκε περισσότερο από τον κοσμικό θόρυβο παρά από τους πόνους της αρρώστιας, και παρακάλεσε τους πατέρες να τον φέρουν πάλι στην μετάνοιά του, στο περιβόλι της Παναγίας. Οι πατέρες τον δέχθηκαν και τον πήγαν προσωρινά στην Ιερά Μονή Χρυσοβαλάντου για να συνέλθει λίγο και μετά να φύγουν για το Άγιον Όρος. Ένα βράδυ όμως είχε πλημμυρίσει από άρρητη ευωδία όλη η Μονή και η γερόντισσα δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Σε λίγο διεπίστωσαν ότι η ευωδία έβγαινε από το κελί όπου έμενε ο Παπασάβας. Όταν άνοιξαν την πόρτα, γέμισε ο τόπος από άρωμα και βρήκαν τον Παπασάβα να έχει παραδώσει το πνεύμα του. Τότε κατάλαβαν ότι το άρωμα αυτό έβγαινε από την αρωματισμένη ψυχή του Παπασάβα. Ήρθαν μετά και οι πατέρες και τον μετέφεραν στην μετάνοιά του. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. I mean.

0: Ψυχές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Οριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Τα θάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228. Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για μουσακά με μελιτζάνες. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για 8 έως και 10 άτομα. Έχουμε λοιπόν πρώτα για τις μελιτζάνες 8 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες κομμένες σε μακριές φέτες, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Για τη σάλτσα κιμά θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 200 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 200 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας ντόματο πελτέ, 120 γραμμάρια λευκό ξηρό κρασί, 50 γραμμάρια και 30 γραμμάρια επιπλέον ελαιόλαδο, 1 ξυλάκι κανέλας, 5 κόκκους μπαχάρι, 1 φύλλο δάφνης, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις, 80 γραμμάρια κέφαλο τύρι, μισό κουταλάκι μοσκοκάριδο τριμμένο, ενώ για το πασπάλισμα θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια κέφαλο τύρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για το κιμά. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο στο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κιμά και το σοτάρουμε μέχρι να αλλάξει χρώμα. Προσθέτουμε το ντοματοπελτέ και ξύνουμε την κατσαρόλα με την κουτάλα. Σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε τις ντομάτες, την κανέλα, το μπαχάρι και τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Για τις μελιτζάνες, τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο τις μελιτζάνες σε δόσεις μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα και τις αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί. Αν θέλουμε σε αυτή την περίπτωση να τις κάνουμε πιο ελαφριές, μπορούμε να τις ψήσουμε στο γκριλ του φούρνου αντί να τις τηγανίσουμε. Για την μπεσαμέλ, λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε να αλλάξει χρώμα. Στη συνέχεια, ρίχνουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας μέχρι να πήξει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το τυρί και το μοσχοκάριδο. Στρώνουμε σε ταψί τις μισές μελιτζάνες, τον κιμά από πάνω, τις υπόλοιπες μελιτζάνες, πασπαλίζοντας κάθε στρώση με λίγο κεφαλοτύρι. Κρατάμε και λίγο για το τέλος. Καλύπτουμε με την μπεσαμέλ και πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο κεφαλοτύρι. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 45 με 50 περίπου λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά. Μόλις κρυώσει ελαφρώς, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασές μας για το παραδοσιακό κλασικό πιάτο μουσακάς με μελιτζάνες. Για 8 έως και 10 άτομα θα χρειαστούμε για τις μελιτζάνες 8 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες κομμένες σε μακριές φέτες, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Για τη σάλτσα κιμά θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 200 γραμμάρια ντομάτα κοκασέ, 200 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας ντοματοπελτέ, 120 γραμμάρια λευκό ξηρό κρασί, 50 γραμμάρια και 30 επιπλέον ελαιόλαδο, 1 ξυλάκι κανέλας, 5 κόκκους μπαχάρι, 1 φύλλο δάφνης, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 80 γραμμάρια κεφαλοτύρι, μισό κουταλάκι του γλυκού, μοσκοκάριδο τριμμένο. Τέλος για το πασπάλισμα θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια κεφαλοτύρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Air. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
0: Ώρα Ελλάδος 11.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, GR.
4: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

είμαστε και σήμερα μαζί σε μία ακόμα εκπομπή για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη μας εκπομπή στο μέγα μυστήριο της Αθωνικής Ερήμου. Στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα.

πριν ξεκινήσουμε όμως να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον σταθμό μας, τα 4118640 και 4118602 είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θελήσετε να ρωτήσετε σχετικά με το Άγιον Όρος ή αν θέλετε να καταθέσετε την εμπειρία σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου όπως πάντα πρόθυμη να καταγράψει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@pradio.com.

σύντροφός μας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου, όπως είπαμε, που φέρει τον τίτλο «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα». Ένα βιβλίο που το ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, θα μας συντροφεύσει σε αυτές τις εκπομπές, όχι μόνο αυτό, από το οποίο όμως βλέπουμε και διαβάζουμε πολλά ωφέλιμα και ιδιαίτερα θαυμαστά σχετικά με αυτούς τους ερημίτες.

η σπηλιά των ευλογηταρίων. Περί το έτος 1900, κατά διήγησιν γέροντος της περιοχής, ζούσαν στο κελί του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου ένας γέροντας και ένας υποτακτικός. Ήταν προς τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο γέροντας κάλεσε τον υποτακτικό του και του είπε ότι είναι λίγο αδιάθετος και δεν θα μπορούσε να σηκωθεί για να διάβαζαν την ακολουθία τους μαζί. «Φέρε μου αντίδωρο», του λέει ο γέροντας, «και λίγο αγιασμό». Άναψε τα καντήλια της εκκλησίας και πήγαινε όπου θέλεις και αναπαύσε σε να διαβάζεις την ακολουθία σου. Αφού πήρε ο υποτακτικός την ευχή του γέροντός του, του ήρθε λογισμός και επιθυμία να πάει σε κάποια σπηλιά που βρίσκεται, όχι και πολύ μακριά από το κελί του, στα δυτικά, για να κάνει εκεί την ακολουθία του. Όταν πλησίασε και ανέβηκε προς τη σπηλιά, ακούει εκεί ιδύτατες ψαλμοδίες. Μπαίνοντας στη σπηλιά, βλέπει περί τους 10-12 άγνωστους μοναχούς, οι οποίοι εκείνη την ώρα έψαλαν τα αναστάσιμα ευλογητάρια. Τα ευλογητάρια αυτά που έψαλαν οι ησύχων πλάγιων του πρώτου, η διφθόγκος και εμέλος και κατάνοιξην προς το Θεόν. Επρότειναν και των υποτακτικών και συμμετείχε και αυτό στην ιερά εκείνη ακολουθία. Όταν τελείωσαν την ακολουθία του όρθρου, ο υποτακτικός κάλεσε τους άγνωστους εκείνους μοναχούς στο κελί του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου για να τους κεράσει. Αυτοί του είπαν: «Πήγαινε, ετοίμασε και θα έρθουμε». Ο υποτακτικός πήγε στο κελί και ετοίμασε τα κεράσματα και περίμενε. Αφού περίμενε αρκετά και δεν ήρθαν, σκέφτηκε να πάει μέχρι τη σπηλιά να δει γιατί καθυστερούσαν τόσο. Όταν πήγε εκεί, δεν συνάντησε κανέναν από τους άγνωστους εκείνους μοναχούς.

ακολούθα μας. Κατά διήγηση του ίδιου ερημίτου ως και άλλου εκκατουνακίων, περί το έτος 1905 ζούσαν στον Άγιο Βασίλειο ή σε κάποιο κοντινό ερημητήριο ένας υποτακτικός ονόματι Αρσένιος μαζί με το γέροντά του που λεγόταν Θεοφύλακτος. Ο υποτακτικός λοιπόν αυτός έτυχε να βρίσκεται στο μονοπάτι που οδηγεί από το κάτω Χαΐρι προς τον Άγιο Νείλο και συγκεκριμένα στο σημείο που ξεχωρίζει το άλλο μικρό μονοπάτι, το οποίο άγει δια αναβάσεως προς το κελί του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Στο μέρος αυτό λοιπόν συνάντησε ο υποτακτικός 11 μοναχούς με εφθαρμένα και ξεθοριασμένα ζωστικά, ισχνούς και εξαϊλωμένους, με τους οποίους συνομίλησε για λίγο και του είπαν ότι ήσαν συνολικά 12 ερημίτες και κοιμήθη τελευταίος ο ένας και έμειναν 11. «Ακολούθα μας», του είπαν, «να γίνουμε πάλι 12». Ο υποτακτικός τους ρώτησε που μένουν και αυτοί δεν του είπαν το μέρος, μόνο του είπαν «ακολούθα μας και θα μάθεις που μένουμε». Ο υποτακτικός όμως δίστασε και δεν τους ακολούθησε. Οι δε άγνωστοι εκείνοι μοναχοί, συνεχίσαντες στον δρόμο τους, χάθηκαν μέσα στην ερημιά. Όταν γύρισε πίσω στο γέροντά του, στο Άγιο Πέτρο, του εξιστόρισε τη συνάντησή του με τους 11 άγνωστους μοναχούς και ότι του πρότειναν να τους ακολουθήσει. Και ο γέροντάς του του είπε: «Δεν ήσουν άξιος, φαίνεται. Έπρεπε να τους ακολουθούσες, να δεις που μένουν αυτοί οι Άγιοι Ερημίτες. Αχ, και έφυγαν από τα χέρια σου. Εσύ, αδελφέ, προορίζεσαι για τη σκήτη του Ξενοφόντος». Ένας προσκυνητής κάποτε ήρθε στο Άγιον Όρος για να προσκυνήσει. Αφού επισκέφθη τα διάφορα μοναστήρια και σκήτες, τόσο όσο και για να βρει ένα μέρος με αγίους και ενάρετους γέροντες για να μονάσει. Αφού πέρασε από διάφορα μοναστήρια, έφτασε και στην έρημο του Αγίου Όρους, που αρχίζει από την μικρή Αγία Άννα και φτάνει μέχρι τη Μεγίστη Λαύρα. Απεβιβάστη λοιπόν στον αρσανά της Αγίας Άνης και ανηφορήσας αρκετά, πήρε το μονοπάτι που οδηγεί στα δεξιά προς την έρημο της Μικραγιάννας. Περιπλανήθηκε όμως καθοδόν προς το δάσος και εκεί συναντήθηκε με ομάδα ερημητών. Όση ώρα συνομιλούσε με τους ερημίτες, είχε την νοερά αίσθηση ότι συνομιλεί με αγίους ασκητές. Αλλά η θεωρία των προσώπων του, τόσον όσον και οι πνευματικοί λόγοι των, έδειχναν να είναι άγιοι άνθρωποι. Αμέσως εξέφρασε την επιθυμία να τους ακολουθήσει, μια και ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός. Αλλά εκείνοι του είπαν: «Εσύ, αδελφέ, προορίζεσαι για τη σκήτη του Ξενοφόντος». Και του έδειξαν ακολούθως το δρόμο για να πάει στον πνευματικό Παπασάβα και να του πει εκείνος τι θα κάνει. Όταν απομακρύνθηκε, ο προσκυνητής αυτός, λίγο από τους αγίους αυτούς ασκητές, μετανόησε που άφησε και έφυγαν τέτοιοι άγιοι. Γύρισε πίσω στο μέρος που τους συνάντησε και τους έψαχνε για ώρα πολύ και τους αναζητούσε, αλλά πουθενά δεν τους βρήκε. Πήγε τότε στον πνευματικό Παπασάβα και του ανέφερε την υπόθεση και ο Παπασάβας του είπε: «Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι για να τους ακολουθήσεις, αλλά θα είχες κάποια αμφιβολία αν υπήρχαν τέτοιοι Άγιοι σήμερα στο Άγιον Όρος και γι' αυτό ο Θεός σου τους φανέρωσε. Εσύ θα εγκαταβιώσεις τη σκήτη του Ξενοφόντος». Και στην πραγματικότητα έτσι ακολούθως έγινε. Ο αδελφός αυτός έγινε στη σκήτη του Ξενοφόντος μοναχός. Τη διήγηση αυτή εξιστόρισε ο πνευματικός Παπακάκιος από την Καψάλα, άνθρωπος πολύ ενάρετος, ο οποίος γνώρισε προσωπικά τον άνθρωπο που είδε τους αγίους αυτούς ασκητές, αφού ο ίδιος εξιστόρισε κατά λεπτός τα πράγματα ως του έτυχαν στον Παπακάκιον.

Συνεχίζουμε τώρα με τους 10 ερημίτες στον Άγιο Πέτρο. Περί το έτος 1910 διαδιδόταν στα ερημητήρια και στις κήτες της περιφέρειας Μεγής της Λαύρας ότι κυκλοφορούν στα ερημικά μέρη του Αγίου Όρους 10 άγνωστοι ερημίτες, οι οποίοι εμφανίζονται όταν θέλουν και σε όποιον θέλουν, και ότι έπαιρναν τη Θεία Μετάληψη από τον πνευματικό Παπαδανιήλ στον Άγιο Πέτρο κάθε Σάββατο. Είχαν συμφωνία από παλιά με τον πνευματικό αυτό να τους μεταλαμβάνει τα άχραντα μυστήρια, αλλά να μην το ξέρει κανείς. Κάποτε ήταν Σάββατο πρωί όταν επισκέφθηκε τον πνευματικό ένας γνωστός του ευσεβής προσκυνητής. Επειδή αντελήφθηκε την παρουσία του ο πνευματικός και δεν προλάβαινε να τον φυγαδεύσει, τον έκρυψε στην εκκλησία. Ο προσκυνητής αυτός παρακολούθησε από την κρύπτη του τον γέροντα Παπαδανιήλ να μεταδίδει τα άχραντα μυστήρια στους αγνώστους αυτούς μοναχούς από το παραθυράκι της προσκομιδής στο Άγιο Βήμα. Όταν μετάλαβαν όλοι και στο τέλος τον ευχαρίστησαν, του είπαν ότι άλλη φορά δεν θα ξαναρχόντουσαν, για το λόγο ότι δεν κράτησε τη συμφωνία που έκαμαν, διότι έπεσε στην αντίληψή τους η παρουσία του προσκυνητού. Από τότε, όπως λέγουν μερικοί, πήγαιναν και μεταλάμβαναν στον Παπα Γρηγόρη στην Μικρά Αγία Άννα. Άλλη μυστηριώδη σπηλιά στην περιοχή του Κυρισαίου. Κατά το έτος 1920, ο νέος τότε μοναχός πατήρ Αρτέμιος από την Καλύβη Αγία Τριάς της Κήτης Αγίας Άνης στάλθηκε από τον γέροντά του Ζαχαρία για κάποια δουλειά στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Γι' αυτό έφυγε πολύ νωρίς από τη Σκήτη, διότι απέχει η Λαύρα από τη Σκήτη περί τις 4 ώρες, ώστε τις πρωινές ώρες βρισκόταν στα μέρη της Λαύρας. Πριν το κάθισμα του Κυρισαίου έχασε το μονοπάτι λοξοδρομήσας αριστερά, οπότε βρέθηκε σε λίγο μπροστά σε κάποια σπηλιά. Εκεί αισθάνθηκε κάποιαν ανέκφραστο νευωδίαν. Αφού είπε κατά τη συνήθεια του Αγίου Όρου στο «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν», δεν πήρε καμίαν απόκριση, οπότε γύρισε πίσω από εκεί που πήρε το κατά λάθος μονοπάτι, και αφού βρήκε το κυρίως μονοπάτι έφτασε ακολούθως στη Μεγίστη Λαύρα. Εκεί στη μονή που πήγε διηγήθηκε στους πατέρες για την ανακάλυψη της σπηλιάς και όσα είδε εκεί. Αυτοί του είπαν ότι δεν γνωρίζουν εκεί καμία σπηλιά εκτός από τη σπηλιά του Παχωμίου που βρίσκεται πάνω κοντά στην κερασιά. Την άλλη μέρα πήγαν μαζί με τους δύο λαβριώτες πατέρες για να βρουν τη σπηλιά. Όσο όμως και αν έψαξαν στην περιοχή, εκείνη που περίπου υπολόγιζε ο πατήρ Αρτέμιος ότι υπάρχει, στάθηκε αδύνατον να βρουν εκεί σπηλιά. Μερικοί το εξήγησαν ότι πιθανό να πρόκειται περί της σπηλιάς που έζησε στα τελευταία του ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, η οποία σήμερα αγνοείται και την είδε δια θείας αποκαλύψεως.

περί των 12 ανυποδίτων του Άθωνα. Ο τίτλος αυτός, ως και το κείμενο που ακολουθεί, είναι του Αγιορείτου Μοναχού Μωυσέως και βρίσκεται στο σύγγραμμά του Αγιορείτικες Διηγήσεις του Γέροντος Ιωακείμ. Ο γέροντας αυτός Ιωακείμ γύρισε πολλά μέρη του Αγίου Όρους, άλλαξε πολλά κελιά και τελευταίως κοιμήθηκε στο κελί της Αναλήψεως κοντά στις Καριές. Γι' αυτό και γνώρισε πολλούς εναρέτους γεροντάδες και έμαθε πολλά από αυτούς, τόσο για την ασκητική ζωή των πατέρων του Όρους, όσο και διάφορες διηγήσεις και παραδόσεις σχετικά με τους ερημίτες. Μερικές από αυτές είναι και οι κατωτέρων. Για τους 12 ανυπόδιτους και περιπλανόμενους, ο γέροντας Ιωακείμ είχε ακούσει ότι πήγαιναν στο ησυχαστήριο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη και μεταλάμβαναν από το παράθυρο του Ιερού Βήματος κρυφά από τον ενάρετο Παπαδανιήλ και τον υποτακτικό του Παπα Αντώνιο, που είχε το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια. Επειδή όμως κάποιος ξένος τους είδε εκεί, πήγαιναν κατόπιν στον Παπα Γρηγόρη και τον Παπα Κοσμά στους Μικραγιανανίτες. Ένας υποτακτικός πήγαινε από τη σκήτη της Αγίας Άνης προς τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων και μετά την κερασιά πλησίων του κελιού του Γενεσίου της Θεοτόκου άκουσε ψαλμοδίες και πήγε να δει και είδε 11 ασκητές να φάβουν ένα ο οποίος εκοιμήθη. Και ο ένας του είπε: «Βλέπεις, αδελφέ, ο αδελφός μας εκοιμήθη. Κάθισε μαζί μας να τον αναπληρώσεις». Εκείνος είπε: «Να ρωτήσω το γέροντά μου». Όταν επέστρεψε και το είπε στο γέροντά του, του είπε: «Έπρεπε να καθίσεις. Τώρα δεν πρόκειται να τους βρεις. Θα χάθηκαν». Πράγματι, επέστρεψε στον τόπο που τους είχε δει και ούτε εκείνους βρήκε, ούτε τον τάφο. Λέγεται πως είπαν κάπου ότι από το φθινόπωρο και όλο το χειμώνα πηγαίνουν και μένουν μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παντελεήμονος, γιατί εκεί έχει λιγότερο κρύο και περισσότερο ήλιο. Ο πνευματικός Παπανικηφόρος διηγήθηκε πως όταν ήταν στη σκήτη του Ξενοφόντος περί το 1930, μάζευε δαφνοκούκουτσα στην περιοχή απέναντι από τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και είδε ένα μοναχό ασκητή και ανυπόδητο να αναπάβεται κάτω από ένα δέντρο. Απομακρύνθηκε φοβισμένος. Το βράδυ που το διηγήθηκε στους γεροντάδες του, του είπαν πως δεν έπρεπε να φοβηθεί και να ξαναπάει να δει. Την άλλη μέρα το πρωί που πήγε, δεν βρήκε κανέναν. Μακρύτερα από το κελί της Αγίας Άνης, που είναι έξω των Καριών, προς τη σκήτη των Ιβύρων, μια νύχτα ο γέροντας του κελιού της Αγίας Άνης συνάντησε έναν αρκένδυτο, ανυπόδητο γέροντα να συνάζει κάστανα. Ο κελιώτης γέροντας τον ρώτησε: «Από πού είσαι? Δεν σε γνωρίζω». Ο ερημίτης του απάντησε: «Από τα ξηροποταμινά κελιά. Μα δεν σε γνωρίζω. Τους γνωρίζω όλους τους πατέρες εκεί». Τότε αναγκάστηκε να του εκμυστηρευθεί πως είναι ερημίτης και τη νύχτα βγαίνει και μαζεύει κάστανα σε απόμερους και δύσβατους τόπους, εκεί που δεν πηγαίνει κανείς να τα μαζέψει. Ο ίδιος γέροντας, πηγαίνοντας την άλλη μέρα στη Δάφνη, συνάντησε στον δρόμο του τον ερημίτη, μα δεν τον γνώρισε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαι και πού πηγαίνεις?» Και εκείνος του είπε: «Είμαι εκείνος που μάζευα χθες το βράδυ κάστανα και χάθηκε βιαστικά στο ρουμάνι. Δεν θέλησε να ανέβει σε ζώο που του πρότειναν».

εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας και συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή μας στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα μέσα από το βιβλίο του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου, από το οποίο διαβάζουμε αυτά τα εξαιρετικά θαυμαστά τα οποία λαμβάνουν χώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, ακόμα και στις μέρες μας στο Άγιον Όρος.

εμφάνισης σπηλιάς και θείου λιψάνου. Κάποτε ένας ευσεβής χριστιανός εκ Κρήτης ήρθε στο Άγιον Όρος προς επίσκεψη συγγενούς του γέροντος, ο οποίος εισήγαζε σε καλύβη στην μικρά Αγίαν Άννα, κάτω από τους Θωμάδες. Ξεκίνησε λοιπόν από την παραλία που τον άφησε το καΐκι, ανεβαίνοντας προς την καλύβη κατά ανατολάς. Πριν φτάσει στην Μικρά Γιάννα, έχασε το μονοπάτι και περιπλανήθηκε σε δύσβατο μέρος στην τοποθεσία Πίνα, όπου βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε κάποια σπηλιά, που εντός της υπήρχε ξαπλωμένο σε απλή ξύλινη κλίνη ένα λείψανο ηλικιωμένου γέροντος και άναβε και ένα καντήλι. Ο κριτικός προσκυνητής υπέθεσε ότι κάποιος γέροντας θα εκοιμήθη και πρόκειτο να έρθουν αργότερα να τον ενταφιάσουν. Όταν με πολλή δυσκολία τα κατάφερε και βγήκε από το μέρος εκείνο και έφτασε στην καλύβη του συμπατριώτου του και συγγενούς του γέροντος, του διηγήθηκε την περίπτωση της λοξοδρομήσεώς του από το μονοπάτι και της συναντήσεώς του με τη σπηλιά και το λείψανο. Ο γέροντας ξαφνιάστηκε, γνωρίζοντας ότι στο μέρος εκείνο ούτε σπηλιά υπάρχει, ούτε και κανένας ερημίτης ησυχάζει εκεί. Κατόπιν, ο γέροντας αυτός παίρνει μαζί του το συγγενή του και επισκέπτη του και πηγαίνουν πιο πάνω στην καλύβη των Θωμάδων, όπου βρήκαν το γέροντα της αδελφότητας αυτής Κυπριανών και του διηγήθηκαν αυτά που είδε ο συγγενής του γέροντος ανεβαίνοντας προς την καλύβη. Οπότε διαβεβαίωσε και ο γέροντας των Θωμάδων ότι στην περιοχή δεν γνωρίζει ούτε κανέναν ασκητή, ούτε και καμία σπηλιά. Πολλές φορές από εκεί του ερχόταν στην όσφρηση έντονη ευωδία μοσχολίβαν. Τότε, αφού συμφώνησαν, πήγαν μαζί και οι τρεις στον τόπο εκείνο και έψαχναν σπιθαμή προς σπιθαμή όλη την περιοχή που τους υπέδειξε ο κριτικός ότι είχε δει εκεί τη σπηλιά και το Άγιο Λείψανο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τους έλεγε ο ευσεβής αυτός άνθρωπος: «Από εδώ πέρασα, θυμάμαι καλά, κάπου εδώ πρέπει να είδα τη σπηλιά». Όμως τίποτε δεν βρήκαν, ούτε και είδαν ούτε σπηλιά ούτε και λείψανο. Τότε οι γεροντάδες αυτοί απέδωσαν σε οπτασία το φαινόμενο αυτό που είδε ο επισκέπτης τους και πιθανολόγησαν ότι μάλλον πρέπει να κρύβεται στο μέρος εκείνο η σπηλιά και το λείψανο του Οσίου Διονυσίου του Ρήτορος, του πρώτου οικιστού της Μικράς Αγίας Άνης, που γιορτάζεται στις 9 Ιουλίου, του οποίου το Άγιο Λείψανο και ο τάφος αγνοούνται.

μιας και εμείς περιπλανόμαστε σε αυτά τα αγιασμένα χώματα εκείνης της Εσχατιάς της Αγιορείτικης Χερσονήσου στην Μικρά Αιγιάνα, να μεταφερθούμε, να πάμε μέχρι εκεί και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το κελί της κοιμήσεως της Θεοτόκου που ψάλλουν τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία οι πατέρες.

ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird, καθώς και μέσα και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ piradio.com. Όπως σας έχουμε πει, σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμα που κάνουμε στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα.

χωρίς κατοικία αόρατοι ερημίτες. Μία περιοχή του Αγίου Όρους Άθου, η οποία εκτείνεται από την μικρή Αγία Άννα μέχρι τη σκήτη της Γλωσσίας Προβάτας ως καλύτερα γνωστή, πολύ μεγάλη έκταση, γεμάτη δέντρα και πυκνά δάση, αυτή είναι και λέγεται έρημος του Άθου. Εκεί, κατά καιρούς, σε πολύ λίγους κατοίκους της περιοχής αυτής κάνουν την εμφάνισή τους σε βάσμοι, στην όψη και αποσκελετωμένοι ασκητές, αλλά αυτή κατά κοινή ομολογία είναι τελείως γυμνή από ενδύματα υλικά, αλλά καλύπτονται από τη χάρη του Θεού. Έτσι, σε ένα αγιορείτικο περιοδικό που κυκλοφορούσε με τον τίτλο «Αγιορείτικη βιβλιοθήκη» από το 1930 έως το 1938, ο γιατρός Πυρίδων, μετέπειτα μεγαλόσχημος μοναχός Αθανάσιος Καμπανάου, αδελφός της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, έγραφε για τους γυμνούς και χωρίς κατοικία αυτούς μοναχούς ότι πολλά πράγματα γνωρίζει το «τα πάντα εφορών όμα», περί δε των αίκων που βρίσκονται στα κρύα νερά, τι να πω, το πανέμορφον όμα ξέρει την πολιτείαν τους. Ο πατήρ Γεράσιμος μοναχός Μενάγιας, που ήταν πρώτα χημικός και έγινε ησυχαστής και κάτοικος της ερήμου του Αγίου Βασιλείου, είχε αδελφική φιλία με το γιατρό της Λαύρας Αθανάσιο Καμπανάου, όταν είδε να δημοσιεύει αυτά τα πράγματα στο περιοδικό της Αγιορείτικης Βιβλιοθήκης, του έκανε σύσταση και παρατήρηση να μην κάνει τέτοιες δημοσιεύσεις και γράφει πράγματα αμάρτυρα, τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν δυσπιστίες και γέλωτες σε βάρος της μοναχικής πολιτείας του Αγίου Όρους. Στις παρατηρήσεις αυτές, ο γιατρός πατήρ Αθανάσιος απέντησε όπως συνήθιζε να λέγει: «Καλέ μου άνθρωπε και αγαπητέ μου αδελφέ, δεν μπορώ να μην γράψω και να μην δημοσιεύσω αυτά τα οποία ήλθεν άνθρωπος και μου είπε ότι θα αρρωστήσω και θα πεθάνω». Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Γεροαντώνιος από τον Άγιο Πέτρο. Στον άνθρωπο αυτό οι αόρατοι, εκείνοι οι ασκητές, είπαν: «Να πας και να πεις στο γιατρό ότι σε λίγο θα αρρωστήσει και θα πεθάνει και γι' αυτό θα πρέπει να ετοιμαστεί». Ο Γεροαντώνιος, αφού είπε στο γιατρό εκείνα που του είχαν πει οι αόρατοι ασκητές, του έδειξε και ένα σταυρό ξύλινο, τον οποίον έδωκαν οι ασκητές εκείνοι. Σε αυτό το σταυρό επάνω ήταν σκαλισμένα τα γράμματα «Μακάριος Ιερομόναχος». Αυτά για απάντηση έγραψε στον Αγιο Βασιλιά τη χημικό Γεράσιμο μοναχό ο γιατρός πατήρ Αθανάσιος, και ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα αρρώστησε και χωρίς καμιά βαριά ασθένεια κοιμήθηκε ο πατήρ Αθανάσιος τον αιώνιο ύπνο, αφού πρώτα απεκάλυψε και δημοσίευσε ότι υπάρχουν και περιφέρονται από τόπου εις τόπον στην έρημο του Άθου οι Άγιοι αυτοί ασκητές και ερημίτες μοναχοί.

Σταυρός της Ευωδίας. Μεταξύ της Μεγής της Λαύρας και των Καυσοκαλυβίων υπάρχει η τοποθεσία Χαΐρη, πάνω στο ύψωμα που υπάρχει ένα παλιό σπιτάκι δίπλα στο δρομίσκο και ένας ξύλινος σταυρός. Αυτή η τοποθεσία λέγεται και πάνω Χαΐρη. Στον κατήφορο, παρακάτω, κοντά στο ξεροκάλυβο που λέγεται του Μαγκιόρου, βρίσκεται το κάτω Χαΐρη. Στα αριστερά του μονοπατιού, εκεί στην κατάβαση προς τη Σάρα και την τοποθεσία Περδίκη, όπου έσκασε το πετρώδες έδαφος κατά το σεισμό του 1905, βρίσκεται ένας μεγάλος βράχος σαν σπιτάκι και πάνω στο βράχο αυτό βρίσκεται στερεωμένος ένας σταυρός. Ο σταυρός αυτός τοποθετήθηκε από τα παλιά τα χρόνια για το λόγο ότι πολλοί οδηπόροι, τόσο μοναχοί όσο και ευσεβείς προσκυνητές, είχαν οσφρανθεί άρι των Ευωδίαν. Αλλά και τον τελευταίο καιρό οσφράνθησαν την ίδια Ευωδία και κοσμικοί προσκυνητές και μοναχοί, εκ των οποίων ο γέρον Πέτρος Αγιοπετρίτης, Ιωαννίκιος Κοτσόνης ιερομόναχος και Πατάπιος μοναχός πρώην Λαυριώτης. Σύμφωνα με συζήτηση που είχα με ησυχαστές της περιοχής επί του θαύματος τούτου, μου είπαν ότι η Ευωδία αυτή αποδίδεται στην ύπαρξη, στο μέρος εκείνο, Λειψάνου Αγνώστου Αγίου Ασκητού. Διότι από τα παλιά τα χρόνια στον τόπο αυτό έζησαν και πέρασαν πολλοί ερημίτες. Εξέλεξαν τον τόπο αυτόν τόσο για την ησυχία και ασκητικότητα που υπάρχει εκεί, όσο και για το γλυκό καιρό. Διότι δεν πιάνει ούτε κακοκαιρία ούτε σφοδρή άνεμη. Εξάλλου υπάρχει και μικρή πηγή με νερό εκεί κοντά, περί τα 30 μέτρα από το ξεροκάλυβο του Μαγκιόρου, από όπου προμηθεύονταν το νερό τους οι ερημίτες. Πολύ πιθανόν εδώ να είναι και ο τόπος που ησύχαζε, ασκήτευε και εκοιμήθη εν ειρήνη Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων, ο οποίος άφησε και γραπτές οδηγίες περί νοεράς προσευχής, οι οποίες βρίσκονται στη Φιλοκαλία, όπως αναφέρει και ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Μέγα Συναξαριστή του στις 4 Μαΐου. Την μέρα αυτή, ο Όσιος Νικηφόρος, ο εν της ερημικότερης χωρίης του Άθω Ασκήσας, ο και τη σοφήν μέθοδον περί της νοεράς προσευχής γράψας εν ειρήνη τελειούται. Ο ανώνυμος αναχωρητής του Άθωνα. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, σε περιπτώσεις συνομιλιών του που τον ρωτούσαν αν υπάρχουν ερημίτες στον Άθωνα, τους απαντούσε ότι υπάρχουν και τους έλεγε την ιστορία της δικής του περιπέτειας. Κατά το 1950, όταν πρωτοήλθε στο Όρος, γυρνούσα στα μοναστήρια, στις κήτες, στα ησυχαστήρια και ερημητήρια του Άθωνα για να βρει αγίους και εναρέτους μοναχούς και ασκητές και να ωφεληθεί πνευματικά και να υποταχθεί σε κάποιον από αυτούς. Πεζοπορώντας κάποτε από τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να πάει στη σκήτη της Αγίας Άνης, έχασε το δρόμο και μετά την Κερασιά, αντί να πάει ίσια στο μονοπάτι, εκεί που είναι η Διασταύρωση και η Βρύση, έστριψε δεξιά προς το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στον Άθωνα. Όταν περπάτησε αρκετά και κατάλαβε ότι χάθηκε, διότι πολύ ψηλά ανέβαινε, ανησυχούσε περί του πρακτέου και παρακαλούσε την Παναγία να τον βοηθήσει να βρει το δρόμο προς την Αγία Άννα. Εκεί που διαλογιζόταν, βλέπει έναν άγνωστο αναχωρητή, ο οποίος τον πλησίασε και του λέγει: «Δεν είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί στην Αγία Άννα. Να πας κάτω αρκετά, εκεί που βρήκε τη Διασταύρωση, που είναι το νερό, και να πάρεις το μονοπάτι στα δεξιά σου για να σε βγάλει στην Αγία Άννα». Αφού τον ευχαρίστησε ο γέροντας Παΐσιος, τον ρώτησε που μένει και ο αναχωρητής του έδειξε προς τον Άθωνα, λέγοντάς του: «Να, εδώ πιο πάνω». Όπως διηγείται ο γέροντας Παΐσιος, το φόρεμα του αγνώστου αυτού αναχωρητού ήταν ξεθοριασμένο σαν καραβοπάνι και η ομιλία του και η όλη θεωρία του έδειχναν ότι δεν είχε επαφές με άλλους ανθρώπους. Ο ντορβάς του και το ζωστικό του ήσαν μπαλωμένα, αλλού με κλωστή
και αλλού με άγριους θάμνους που λέγονται Σπάρτα. Φαινόταν ηλικίας 70 περίπου χρονών. Το δε ύφος του ήταν σεβάσμιο και το πρόσωπό του ακτινοβόλο και φαινόταν σαν Άγιος. Όταν αργότερα συναντήθηκε με εναρέτους αγιορείτες γέροντες και τους διηγήθηκε για τον ανώνυμο αναχωρητή που συνάντησε, του είπαν ότι το πιθανότερο είναι ένας από τους 12 κατά άλλους 7 αφανείς αναχωρητές του Άθωνα.

γέμιζε ένα τσουβαλάκι παξιμάδια και ανέβαινε στα υψηλότερα και κακοτράχαλα πετρώδη εδάφη υπεράνω της κήτης της Αγίας Άνης. Και εκεί άφηνε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια σε κάποιον ησυχάζοντα ερημίτη. Αυτή τη διακονία και ελεημοσύνη την έκανε χρόνια. Είχε όμως συμφωνία ο ερημίτης με τον γέροντα Ανανία να μην τον αποκαλύψει σε κανέναν. Κάποτε όμως αρρώστησε και δεν μπόρεσε να πάρει στον καιρό του στα παξιμάδια. Τότε έστειλε τον υποτακτικό του Κύριλλο για να πάει στον ερημίτη. Του εξήγησε να πάει στο τάδε μέρος και εκεί να αφήσει τα παξιμάδια. Αλλά του τόνισε να τα αφήσεις εκεί τα παξιμάδια και να φύγεις. Να φύγεις αμέσως. Ακούς, να φύγεις αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Το είπε τρεις φορές. «Να είναι ευλογημένο γέροντα», του απαντά ο υποτακτικός του. Αμέσως πήρε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια και ανέβηκε στο μέρος που του περιέγραψε και του εξήγησε ο γέροντάς του. Όταν πλησίασε το μέρος, αντίκρισε ξαφνικά τον ερημίτη, όπου του έβαλε μετάνοια, πήρε την ευχή του και του έδωσε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια. Και ο ερημίτης του λέει: «Να πας στο γέροντά σου, Ανανία, να πεις να μην μου ξαναστείλει παξιμάδια». Θεωρία 11 μυστηριωδός μοναχών σε σπηλιά. Ενάρετος ιερομόναχος εκ Κατουνακίων, όταν ήταν νεότερος βγήκε στο δάσος πάνω ψηλά από τα Κατουνάκια για να βρει να κόψει δέντρα κατάλληλα για το εργόχειρό του που ήταν σφραγίδια. Ψάχνοντας λοιπόν για τα κατάλληλα αυτά δέντρα, έφτασε και στην περιοχή που βρίσκεται το κελί του Αγίου Αρτεμίου, αποστάσεως περίπου μιας ώρας πεζοπορίας και αναβάσεως από την καλύβη του στα Κατουνάκια. Αφού παρέκαμψε το κελί του Αγίου Αρτεμίου, προχώρησε βόρεια και έφτασε σε λίγο στη σπηλιά που προφανώς έμενε ο ερημίτης Δανιήλ Καυσοκαλυβίτης. Εκεί, στη σπηλιά, υπάρχει και ένα μικρό κελάκι. Βλέπει λοιπόν πίσω από το κελάκι, στη σπηλιά, περί τους 12 μοναχούς ακουμπισμένους στα μπαστούνια τους και εφαίνονται να βρίσκονται εν σιωπή και ησυχία και εκστάση. «Τι να κάνουν τέτοια ώρα μεσημέρι, τάχα», οι πατέρες αυτοί σκέφτηκε. Μόλις είδε ότι ήσαν όλοι σιωπηλοί και απορροφημένοι στον εαυτό τους ο καθένας, κατάλαβε ότι εκείνη τη στιγμή επροσήφωτο. Και έτσι, σεβαστή στην ησυχία τους, σιγά σιγά απομακρύνθηκε χωρίς να τους ενοχλήσει. Και αφού εκτέλεσε την εργασία του σε άλλο δάσος μακριά από το μέρος εκείνο για να μην προκαλέσει ενόχληση, επέστρεψε στην καλύβη του. Ευωδία στο χαΐρι της Λαύρας. Ο μακαριστός γερόντας Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτης, όταν ήταν νέος κατά το έτος 1936, έφυγε από τα Κατουνάκια για επίγουσα δουλειά ή ανάγκη στη Μέγιστη Λαύρα. Όταν έφτασε στην τοποθεσία Χαΐρι, της περιοχής που λέγεται Κουκουζέλικα, οσφράνθηκε κάποια ωραία και ανέκφραστη ευωδία. Ευωδία και στο Χαΐρι Καυσοκαλυβίων. Άλλη τοποθεσία με το ίδιο όνομα Χαΐρι βρίσκεται σε κάποια στροφή του μονοπατιού ενδιάμεσα της κήτης των Καυσοκαλυβίων και της Κερασιάς. Σε αυτό λοιπόν το σημείο οσφράνθησαν μερικοί μοναχοί και λαϊκοί μερικές φορές άρρητη ευωδία. Ένας μοναχός από αυτούς που εσφράνθησαν την ευωδία γράφει σχετικά: «Και αμέσως γυρίσαμε πίσω γεμάτη πνευματική χαρά και αγαλίαση, με πλήρη τη βεβαιότητα πως όλα τα βράχια και όλες οι πέτρες του Αγίου Όρους κρύβουν και από έναν Άγιο, τον οποίον όταν θέλει και σε όποιον θέλει ο Πανάγαθος Θεός αποκαλύπτει, και δοξάσαμε με ένα στόμα το τρισυπόστατο έναν Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα».

αγρίμια της Παναγίας. Κάποια χρονιά που πανηγύριζε το κελί του, που σεμνύνεται στο γενέσιον της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, ο γέροντας του κελιού Ισαΐας τη Μορφωνού κάλεσε για μάγειρα της πανηγύριος τον εκπροβάτας παλιό γέροντα Γκαβονικόλα. Έτυχε στο μαγειρίο του κελιού να βρίσκεται σαν βοηθός μαγείρου και ο εκβίγλας μοναχός Ιωάννης. Εκεί, στο μαγειρίο λοιπόν, συζητώντας διάφορα θέματα, έτυχε να το φέρει ο λόγος και για τους ερημίτες του Άφωνα, διότι ο γέροντας Γκαβονικόλας έχει στο Άγιον Όρος από το 1932 και γνώρισε μερικούς απόκοσμους ερημίτες. Σε ερώτηση του μοναχού Ιωάννου αν γνώρισε και άλλους τέτοιους ερημίτες και ασκητές στην Αθωνική έρημο, ο γέροντας Νικόλαος του είπε ότι γνώρισε και κάτι παλαβούς. «Για πες μου», του λέγει ο πατήρ Ιωάννης, «καμία περίπτωση για αυτούς τους παλαβούς». Και ο γέροντας Νικόλαος του είπε, «Κάποια φορά έτυχε να διανύω το δρόμο μονοπάτι από τη Μεγίστη Λαύρα προς την Αγία Άννα. Ήταν χειμώνας και δεν είχε λιώσει το χιόνι καλά. Σε μια στροφή του μονοπατιού, σε έναν έρημο τόπο, ξαφνικά πέφτω πάνω σε έναν άγνωστο άνθρωπο σχεδόν γυμνό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις με είδε, έκανε ένα σάλτο και μια τούμπα σαν αγρίμι και έπεσε στα βάτα και μετά χάθηκε μέσα στο δάσος. Φαίνεται δεν με είχε αντιληφθεί και ευνηδιάστηκε, διότι εκεί ήταν στροφή του δρόμου». Και τώρα δύο σχόλια πάνω στη διήγηση αυτή. Ο γέροντας Νικόλαος, λέγοντας παλαβούς, εννοούσε τους διαχριστών σαλούς. Αυτούς δηλαδή που κάνουν σαλότητες, παλαβομάρες, για να παραπλανούν τους ανθρώπους, για να μην τους τιμούν ή τους έχουν υπόλοιψη. Πολλές φορές αυτοί οι σαλοί κυκλοφορούν χωρίς ράσα και ζωστικά, σαν αναμαλιάριδες και περιποίητοι κοσμικοί, και ακόμα μερικοί κυκλοφορούν και χωρίς ρούχα, γυμνοί. Όχι ότι αφαιρούν τα ενδύματά τους, αλλά με την πολυκαιρία φθείρονται και έτσι πλέον δεν φροντίζουν για ενδύματα εφόσον απαρνήθηκαν τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να πατήσουν κάτω από τα πέλματά τους το εγώ τους και την οντότητά τους και να φτάσουν σε βάθη ταπεινώσεως. Ο απότερος στόχος τους είναι τελεία ταπείνωσης, να μην τους λογαριάζει κανείς άνθρωπος, όχι μόνο σαν μοναχούς, αλλά ούτε και σαν ανθρώπους, αλλά αλόκοτα και παράξενα όντα, βλαμμένες διάνοιες και παράσιτα της ζωής. Προσπαθούν σε αυτή τη ζωή να μην έχουν ούτε ίχνος δόξας από τους ανθρώπους, αλλά αναμένοντας με λαχτάρα ψυχής τον προσωρινό θάνατο και την έλευση του δικαίου κριτού, για να τους δοθεί εκεί η πρέπουσα και πραγματική δόξα από το Θεό, όπου θα γίνουν πλέον λαμπρά και δοξασμένα αναστήματα στην ατελεύτη των Βασιλεία του Θεού. Ο άγνωστος αυτός διαχριστών σαλός ερημίτης δεν ήθελε να συναντήσει άνθρωπο για να μην παγιδευτεί σε κουβέντα και έτσι χάσει την ένωσή του με το Θεό και τυχόν ακούοντας μάταια λόγια αμαρτήσει ή αποχαυνωθεί και ψυχρανθεί πνευματικά. Ας ψάξουμε τώρα για να δούμε αν ο ερημίτης καλώς έπραξε σύμφωνα με τους πατέρες ή αν βρισκόταν σε πλάνη. Και βρίσκουμε την απάντηση στον Αβά Ισαάκ το Σύρο. Ιδού τι γράφει. «Και άλλοι πάλι επλανήθησαν εις τις ερημίες και εις τα όρη και στα σπήλαια και στα σοπά της γης με τα διαφόρων επιπλάστων αταξιών, εννοήσαν έφτακτοι και φρόνιμοι. Ταύτην αυτών την ανοησίαν ήθε να αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε και εμείς». Και αλλού πάλι, δια την απομάκρυση του ερημίτου από τους άλλους ανθρώπους, «Ό,τι κακόν πράγμαν είναι η θεωρία των ανθρώπων και η μεταυτόν ομιλία εις τους ησυχαστάς». Και αλλού πάλι, είπε κάποτε κάποιος μοναχός, ο οποίος έτρεχε να φτάσει κάποιον ερημίτη, «Στάσου πάτερ, διότι δια το Θεό τρέχω πίσω σου». Και εκείνος απεκρίθη, «Κι εγώ για το Θεό φεύγω από σένα». Άρα λοιπόν, κάθε άλλο παρά κακό έπραξε ο άγνωστος ερημίτης, όπου δια μιας αποτόμου λοξοδρομήσεως απέφυγε τον οδηπορούντα γέρον Νικόλαον.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας σήμερα έφτασε στο τέλος της. Το αφιέρωμα, το εξαιρετικό αυτό αφιέρωμα που έχει συγκεντρώσει και έχει κάνει για τους αοράτους ερημίτες του Άθωνα ο μοναχός Βλάσιος στο ομώνυμο βιβλίο του, θα συνεχιστεί και στις επόμενες εκπομπές μας. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
9: Ώρα Ελλάδος 12.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες

0: Πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Συμπολιούχου Τραπετσόνας. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο μεθέωρτος ασπερινός, η παράκληση της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας και τα ψαλιδέης υπέρ τεκνογωνίας των ζευγαριών. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Παναγίας Μήτυρ Ελέους στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί ο μεθέωρτος Εσπερινός. Την Κυριακή 13 του μήνα το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των συνδέσμων γυναικών Κρήτης, Νήσων, Αιγαίου και Πελοποννήσου, Νήσων, Ιωνίου. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας και Κοτίσης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέωρτος Εσπερινός και το μικρό απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Κικότισσα. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής Χάτζη Κυριακίου υπάρχει αντίγραφο της ιεράς εικόνας της Παναγίας Γιάτρισσας που βρίσκεται στο Λουτράκι Κορινθίας και σήμερα στις 7 θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Γιάτρισσας. Στην πανηγυρίζουσα ιερά μονή Παναγίας Θεοσκεπάς του Σοχού με το χείου της ιεράς μονής στο χέρι ο Αγίου Όρους τίθεται σε προσκύνηση ιερά εικόνα της Παναγίας Γόργο Επικόου. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν ασπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή στις 6 το πρωί θα τελούνται η Θεία Λειτουργία και η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Στις 5 το απόγευμα ασπερινός και η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν απόψε. Στον Ιερό Ναό Αγίας Άνης Περιβολίων Ταύρου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στη Νέα Ιωνία και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας, όπου υπάρχει λείψανο της Αγίας Άνας. Με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλαίου κυρίου Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν μεθέωρτος Εσπερινός η παράκληση και χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση μυρόραντο συνδόνι από την Παναγία Μυροβλήτισσα Άνδρου. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ θα τελεστεί στις 14 Σεπτεμβρίου η ιερά ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ασπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6 και Αγίου Αντωνίου Περιστερίου στις 7. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την Πέμπτη το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας εν Βάστα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, Παναγίες Οδηγήτριες Χαλκίδας και Αγίες Τριάδος Γλυφάδος. Στον Ιερό Ναό Γιουάννου Ρέντι αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Αγίες Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία ο πατήρ Χρήστος Μίτσιου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη το βράδυ στο Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου στην Κηπούπολη Περιστερίου. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σήμερα θα παρουσιαστεί η παράσταση «Τι σου λείπει» του Χρήστο Γιαννακόπουλου από τη θεατρική ομάδα του Φάρο Τυφλών Ελλάδος με τη συμπλήρωση των 80 χρόνων δημιουργίας προσφοράς και πολιτισμού του Φάρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να καταρτιστούν σε εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλου Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρα. Στη συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: σας καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αλλά αγγίζει βαθιά την καρδιά του Ευαγγελίου και της ανθρώπινης ύπαρξης. Ξέρετε, πίσω από τα τείχη των φυλακών ζουν άνθρωποι. Άνθρωποι που έσφαλαν, άνθρωποι που πληγώθηκαν, άνθρωποι που πληγώνουν, αλλά και άνθρωποι που αναζητούν μια νέα αρχή, μια ευκαιρία συμφιλίωσης με τον εαυτό τους, με τους άλλους, με το Θεό. Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος εδώ και χρόνια στέκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, προσφέροντας στήριξη, αγάπη και ελπίδα. Μαζί μας σήμερα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Ιωάννης Παπασαραντόπουλος, για να μας μιλήσει για το έργο, τις προκλήσεις αλλά και τα συγκλονιστικά βιώματα που συνοδεύουν αυτή τη διακονία. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτο Γιάννη, για την βοήθειά του στο τεχνικό μέρος της εκπομπής. Να προτείνουμε το Μολόν Λαβέ, ένα καλό βιβλίο, ιδιαίτερο βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που μας υπενθυμίζει να αγρυπνούμε και να θυμόμαστε το κοινό μας χρέος, εξετάζοντας σύνολη την ελληνική ιστορία, προσεγγίζοντάς την με καταχριστόν τρόπο. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με μοναδικό εικαστικό υλικό που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση, προσωπογραφίες και απεικονίσεις μεγάλων μορφών του ελληνισμού. Τα έσοδα του βιβλίου προσφέρονται υπέρ των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν. Μολόν Λαβέ, βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Και τώρα καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Ιωάννη Παπασαραντόπουλο, τον πρόεδρο του Ονίσιμου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για όσους σήμερα ακούν για πρώτη φορά το όνομα Ονίσιμος, κύριε Παπασαραντόπουλε, θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε το σύλλογο και το όραμά του και τους βασικούς άξονες της δράσης του.
1: Βέβαια. Καταρχάς, ο Ονίσιμος είναι πολύ παλιός σύλλογος, είναι από το 1982.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πόσα χρόνια, 44 χρόνια.
0: Δεν είναι λίγα, είναι μακρύς ο δρόμος.
1: Είναι πολλά τα χρόνια ακριβώς. Είναι συνεχώς και αδιάλειπτης παρουσίας αυτά τα χρόνια. Με σκοπό την ηθική και υλική βοήθεια των φυλακισμένων, των οικογενειών τους και των αποφυλακισμένων. Αυτός είναι ο σκοπός και στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να το επιτύχουμε. Ιδρυτής ήταν ο ίμνης του Στυλιανός Μπουρμπαχάκης από το 1982. Θέλω να σας πω ότι αν κάποιος δεν ξέρει τι είναι ο Ονίσιμος, είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Γιορτάζει 15 Φεβρουαρίου, μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Με δύο λόγια, έκλεψε τον κύριο του Φιλίμωνα, έφυγε, ήταν στην Μικρά Ασία, πήγε στην Ρώμη. Εκεί θυμήθηκε πάλι τον Απόστολο Παύλο που τον είχε δει στο σπίτι του Φιλίμωνα, έγινε μαθητής του. Εκεί γράφει και έγινε χριστιανός, θερμός χριστιανός. Γράφει και ο Απόστολος Παύλος ένα γράμμα προς Φιλίμωνα και του λέει να τον δεχτείς σαν αδελφό, όχι σαν δούλο. Και αν τυχόν σε ζημίωσε σε κάτι, θα στα δώσω όλα εγώ. Έγινε και επίσκοπος και μάρτυρας της πιστεώς μας. Ο Απόστολος Ονίσιμος είναι έμπρακτο παράδειγμα μετανοίας. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τη φυλακή, αλλά γι' αυτό και είναι προστάτης των φυλακισμένων, γιατί είναι έμπρακτο παράδειγμα μετανοίας.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος δεν ήξερε για τον
0: Ονίσιμο. Τώρα γνωρίζουμε πια, ναι, όσοι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ονίσιμος. Αλλά είναι ένα όνομα που ακούγεται συχνά τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι ως Άγιος Ονίσιμος, αλλά ως τον Σύλλογο της Συμπαραστάσεως των Φυλακισμένων.
1: Είναι ο προστάτης μας, ο Άγιος Ονίσιμος.
0: Έτσι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Και να πούμε λίγα λόγια, ας πούμε, για την ιστορία του.
1: Θέλετε να πούμε αρχικά.
0: Βέβαια.
1: Κάποια πράγματα πριν φτάσουμε στην πράξη, να πούμε λίγα για τη θεωρία. Δηλαδή, τι θα ήθελα. Να πιάσουμε το θέμα φυλακή και φυλακισμένο από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: καλά. Σας λέω τις σκέψεις μου και, και τη φτωχή εμπειρία μου.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό.
1: Η κοινωνία γενικά αντιδρά κατά κύριο λόγο αρνητικά. Και έχει βάθει η αντίδρασή της αυτή. Δηλαδή, όταν ακούμε στις ειδήσεις για κάποια εγκλήματα, έτσι, όταν ακούμε για ληστείες, όταν ακούμε για χίλια πράγματα, έρχεται κάποιος και λέει, μα τι κάνετε εσείς, βοηθάτε τους φυλακισμένους, γιατί, για να συνεχίσουν να είναι οι ίδιοι και χειρότεροι μετά.
0: Ναι, πόσες φορές.
1: Γιατί δεν αφήνετε, γιατί αγωνίζεστε να έχουν καλές συνθήκες οι φυλακές. Καλύτερα να είναι ένα φόβητρο οι φυλακές. Και μην μας κοροϊδεύετε ότι είναι σοφρονιστικά καταστήματα, έτσι. Τιμωρητικά καταστήματα είναι. Να έχουν την τιμωρία, να έχουν το φόβητρο ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες μέσα στη φυλακή, ώστε να όταν βγουν φοβισμένοι να μην πέσουν στα ίδια εγκλήματα, παραπτώματα τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει βάση αυτή η άποψη, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει βάση.
0: Η εμπειρία σας λέει ότι έχει βάση.
1: Η εμπειρία λέει ότι έχει βάση. Το ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι εάν πας με τιμωρία δεν κατορθώνεις τίποτα, ίσα ίσα τα πράγματα τα κάνεις χειρότερα. Εάν πας όμως και προσπαθήσεις να καλυτερέψεις τη ζωή και μέσα στη φυλακή και έξω από τη φυλακή αυτών των ανθρώπων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σταθούν στα πόδια τους και να μην ξαναμπούν στη φυλακή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μπήκαν αυτό που έκαναν, τιμωρήθηκαν για αυτό που έκαναν, μπήκαν φυλακή. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε ποια είναι η σωστή λύση. Γιατί το έχουμε ζήσει όλοι, ότι βάλτονε μέσα να σαπίσει στη φυλακή. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο, να σαπίσει στη φυλακή ή να βγει. Το πόσο σύντομα θα βγει θα το κρίνει ο νόμος, έτσι δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε. Όταν θα βγει να μην κάνει τα ίδια πράγματα. Οι φυλακές λοιπόν λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα. Εμείς ευχόμαστε να είναι σοφρονιστικά καταστήματα. Η ευρέως διαδεδομένη άποψη είναι ότι είναι σχολείο εγκλήματος. Ότι μπαίνεις μαθητής και βγαίνεις καθηγητής στο έγκλημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δεδομένο, έτσι. Δεν αποδεχόμαστε κάτι τέτοιο ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Ναι, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Το κυριότερο λοιπόν είναι να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε και ο καθένας μας αλλά και η κοινωνία γενικά για το θέμα φυλακή και φυλακισμένη. Πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Ο Ντοστογεύσκη έχει πει ένα πολύ ωραίο ότι ο πολιτισμός ενός λαού μετριέται με το πώς συμπεριφέρεται στους φυλακισμένους.
0: Έτσι.
1: Μην ξεχνάμε κάτι, ότι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος φυλακισμένοι. Δεν έχουν ούτε μοχλούς πίεσης ούτε τίποτα. Συνήθως είναι άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού και κοινωνικού επίπεδου. Συνήθως, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τι πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μας. Η δική μας η άποψη είναι πρώτα απ' όλα να μαλακώσει η καρδιά μας. Όταν μας πιάνει και μάθει ένας θυμός με αυτά που κάνουν, ο θυμός μας να είναι για την αμαρτία και όχι για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όλοι είμαστε εικόνες Θεού, κάναμε λάθη. Αυτοί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι πλήρωσαν για ό,τι έκαναν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το πλήρωσαν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ταπεινώθηκαν. Είναι στίγμα, όπως και να το κάνουμε, και πολύ καλές να είναι οι συνθήκες στη φυλακή, το στίγμα της φυλακής δεν φεύγει εύκολα. Μαλακώνει η καρδιά μας λοιπόν και βλέπουμε ότι η συνταγή, το να είμαστε τιμωρητικοί, αυστηροί, σκληροί, δημιουργεί αλυσιδωτές άσχημες αντιδράσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι η βία φέρνει βία. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Να νοιαστούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι η θεωρία που σας είπα. Εμείς έτσι το βλέπουμε και έχουμε παραδείγματα που το βλέπουμε, ότι νοιαζόμενοι για αυτούς τους ανθρώπους πράγματι βλέπουν ότι ξεφεύγουν από το παραβατικό παλιό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και θα βρούμε τον τρόπο, να τους βοηθήσουμε. Στο περιοδικό μας, το Φίλοι Φυλακισμένων, πάντοτε βάζουμε κάτω δύο, ένα από το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, το «Εν φυλακή μην κύλθετε πρόσμε», και ένα δεύτερο που λέει ότι η αγάπη βρίσκει πάντα έναν τρόπο. Η αδιαφορία αναζητεί πάντα μια δικαιολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε με αγάπη τι μπορεί να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας πω για τις δράσεις μας, για το τι έτσι να σας πω.
0: Πριν τη δράση, πώς βρεθήκατε εσείς, κύριε Παπασταραντόπουλε, προσωπικά να υπηρετείτε αυτό το έργο? Τι ήταν εκείνο που σας όθησε να ασχοληθείτε με τους κρατούμενους?
1: Τι να σας πω, ένιωθα έτσι μια συμπάθεια περισσότερο όχι στους κρατούμενους, να σας πω την αλήθεια, αλλά στους αποφυλακισμένους.
0: Μάλιστα.
1: Ότι βρίσκουν τις πόρτες
0: κλειστές
1: και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα σταθούν στα πόδια τους εάν είναι κλειστές οι πόρτες όλες γύρω τους. Ήμουνα φίλος του συλλόγου όταν χείρεψε η θέση. Θέλησαν οι άλλοι να γίνω πρόεδρος. Έκανα το σταυρό μου και έμεινα πρόεδρος.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η ευαισθησία μου ήταν αυτή. Περισσότερο μπορώ να πω στους αποφυλακισμένους, γιατί το έχουμε ζήσει. Λέμε κάτι που φαίνεται κοινότυπο, ότι ο φυλακισμένος έχει και ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι. Ο αποφυλακισμένος πολλές φορές δεν τα έχει. Mm. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια ότι ο αποφυλακισμένος πολλές φορές δεν τα έχει.
0: Δεν έχετε βασικά, ναι. Έτσι. Και αυτό σας συγκίνησε έτσι ως άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό ήταν η αφορμή. Ξέρετε κάτι, ο καθένας, σε ό,τι προσφέρει ο καθένας, και μάλιστα τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι υπάρχει κόσμος και τον ευχαριστούμε πολύ που μας συντρέχει στο έργο μας, συμβάλλει στο έργο μας, για να δώσει κάποιος κάτι, έστω και λίγο. Πρέπει να μετράμε δύο πράγματα. Το πού έχει ευαισθησία και τι εμπιστοσύνη έχει. Εγώ θα πω, επειδή είναι καιροί δύσκολοι και μάλλον έρχονται και πιο δύσκολοι οικονομικοί καιροί, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Μην σταματήσουμε. Κινδυνεύουν φιλανθρωπικά έργα να καταρρεύσουν. Μην συνεχίσουμε να δίνουμε. Αυτό που δίναμε ας το μειώσουμε και λίγο αφού δεν μπορούμε. Να συνεχίσουμε. Και στο δεύτερο θέμα, ας δείξουμε κάπου εμπιστοσύνη. Να δείξουμε κάποια εμπιστοσύνη, εφόσον δεν ξέρουμε εμείς, και δεν μιλάω μόνο για τον Ονίσιμο, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κοινωνικό φιλανθρωπικό έργο, να το χειριστούν αυτοί που είναι στους φορείς αυτούς. Ή σταματήσουμε δηλαδή να βοηθάμε στους δύσκολους αυτούς καιρούς.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη μαζί με και το οικονομικό πρόβλημα?
1: Ξέρετε κάτι, κατά καιρούς ακούγονται κάποια σκάνδαλα και κλονίζεται η εμπιστοσύνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κλονίζεται. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να... Ναι, πέστε μου.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, σας στήριξαν άνθρωποι σε αυτή σας την απόφαση, οι δικοί σας
1: ναι,
0: άνθρωποι.
1: Ειδικοί, ναι, με στήριξαν. Είναι αλήθεια ότι στήριξαν και η γυναίκα μου με στήριξε. Μου λέει, κάνε το σταυρό σου και πνευματικός, ενώ το προχώρα, ναι.
0: Αυτό
1: και
0: δόξα
1: τω Θεώ, συνεχίζεται το έργο, συνεχίζεται, προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Πάντοτε με τις ευλογίες και του Αγίου μας, του Αγίου Ονυσίμου.
0: Έχετε κάποιον άνθρωπο που σας ενέπνευσε γενικά στη ζωή σας, όχι μόνο για την απόφασή σας αυτή, αλλά και πιο πριν?
1: Όχι. συγκεκριμένον άνθρωπο για τις φυλακές, όχι, δεν είχα κάποιον, όχι, ειλικρινά δεν είχα κάποιον έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Αλλά γενικά για την φυλασπλαχνία, ας πούμε, στον αδερφό.
1: Εγώ κάθε ένας, μην νομίζετε, ξέρετε πόσοι άνθρωποι και μέσα στις φυλακές, ξέρετε τι διαμάντια μπορεί να βρει κανένας.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχετε πολύ όμορφες ιστορίες να περιγράψετε.
1: Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ καλή ποιότητα και έχουν και φυλασπλαχνία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Είχα διαβάσει ένα ωραίο της τον φιλάνθρωπο, ο Θεός θα δώσει στο τέλος μετάνοια. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι μετάνοια. Μέσα από ποιο δρόμο θα τη βρούμε τη μετάνοια. Και μάλιστα με ρωτάνε κάποιοι, αυτούς που βοηθάτε έχουν μετανοήσει? Εγώ θα ρωτήσω, συγγνώμη, έχουμε μετανοήσει εμείς για να βοηθάμε τους μετανοημένους μόνο? Ας τους δώσουμε τη δυνατότητα να μετανοήσουν με τη συμπεριφορά μας.
0: Και θα θυμηθώ τώρα ότι στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που λέει εκεί ο Χριστός, ποιο της είδα ο αδερφός σου, και λέει όταν αυτός που έτσι, αυτός ο άλλος, και λέει και εν φυλακή ήμουν και δεν με ήρθατε να με δείτε, αλλά δεν λέει εν φυλακή, στη φυλακή ήμουν μετανοημένος, δηλαδή δεν βάζει το μετανοημένο.
1: Ακριβώς. Και δεν λέει και εγώ που αυτό που λέμε και διδάξατε με, και λέει και ήλθετε προς με, τι κάνεις αδελφέ, πώς είσαι, τι μπορώ να κάνω για
0: και αυτό. Και δεν είπε ο μετανοημένος μόνο να έρθετε να βοηθήσετε το μετανοημένο, ενώ τον αμετανόητο μην τον βοηθάτε. Δηλαδή θα το έλεγε αν ήταν. Θα το έλεγε.
1: Ακριβώς θα το έλεγε. Ακριβώς.
0: Δεν το είπε όμως. Δηλαδή ούτε καν αυτό. Δηλαδή μόνο αυτό να σκεφτόμασταν όταν λέγαμε αυτή την ανοησία έχουν μετανοήσει. Μόνο αυτό θα έφτανε.
1: Από το Ευαγγέλιο παίρνουμε πολλά. Το δεύτερο είναι ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Να το σκεφτούμε πολύ
0: αυτό,
1: πολύ σοβαρά. Έτσι. Αλλά και το πιο σπουδαίο από όλα είναι ο εκ δεξιών ληστής.
0: Ναι.
1: Η μετάνοια την τελευταία στιγμή του εκ δεξιών ληστή. Και πάντοτε απορούσα και έλεγα πώς έφτασε αυτός ο άνθρωπος να φωτιστεί ο νους του και να δει ότι είναι Θεός. Ο εξ αριστερών έλεγε ότι αν είσαι Θεός, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Και ευλαστήμη, λέει. Και εγώ να σας πω την αμαρτία μου. Με τη λογική την ανθρώπινη έλεγα, γιατί βλαστημούσε. Η λογική αυτό δεν λέει. Ναι, ο καθένας μας δυστυχώς σε δύσκολες μέρες της ζωής μας.
0: Τι λέμε.
1: Έτσι. Δεν το λέμε μερικές φορές και εμείς αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια η παράδοση που λέει ότι όταν η Παναγία πήγαινε με τον Χριστό και τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, επιτέθηκαν ληστές και μέσα σε αυτούς ήταν και ο εκδεξιών ληστής, ο οποίος τους έσωσε τη ζωή, έδιωξε τους άλλους ληστές και του είπε η Παναγία, α, το καλό που έκανε στο παιδί μου θα στο ανταποδώσει. Δεν ξέρω τώρα, παράδοση είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ό,τι και να είναι, αυτές οι όμορφες ιστορίες, οι προφορικές, η προφορική παράδοση, έχουν μια σοφία.
1: Έχουν μια σοφία, πραγματικά, πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Και λοιπόν με βάση με αυτές τις σκέψεις και με αυτή την διάθεση προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους φυλακισμένους, τις οικογένειές τους και τους αποφυλακισμένους.
0: Ακριβώς. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντική, πέρα από ας πούμε την υλική βοήθεια, πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη παρουσία, κύριε Παπασαραντόπουλε, και η προσωπική επικοινωνία μέσα στη φυλακή και εκτός φυλακής που λέτε, γιατί τους αποφυλακισμένους
1: είναι πολύ σημαντική, ζητάνε την επικοινωνία, το θέλουν να έχουν έναν καλό λόγο, έναν υποστηρικτικό λόγο. Να σας πω μόνο ότι είχε πάρει τηλέφωνο ένας αποφυλακισμένος και λέει έσβησα τις επαφές μου όλες στο κινητό και κράτησα μόνο του ο νησί μου.
0: Πω, πω.
1: Για μας είναι συγκινητικό αυτό.
0: Πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Το ότι είπε κάτι τέτοιο.
0: Προφανώς γιατί ένιωσε ότι ο μόνος φίλος ήταν ο νήσιμος.
1: Και τι γίνεται όταν κάποιος ανέβει τα σκαλιά, γιατί λέω ανεβαίνοντας είναι έτσι τα γραφεία μας στην Ασκληπιού, είναι ανεβαίνεις κάποια σκαλάκια, είναι εξουθενωμένος, είναι ταπεινωμένος. Εμείς αυτό προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να μην κάνουμε κακό. Ξέρετε, μπορεί να κάνει κακό και ένα υποτιμητικό βλέμμα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι, είναι τα πράγματα, οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Αυτό που έρχεται και προσπαθούμε να τον κάνουμε να νιώσει είναι ότι ξέρεις, δεν σε δικάζουμε. Πάλι, έχεις καταδικαστεί, εξέτησες την ποινή σου, από εδώ και πέρα τι μπορούμε να σου προσφέρουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα. Ούτε να του δημιουργήσουμε βέβαια και ψεύτικες ελπίδες, έτσι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ένα θέμα δικό μας είναι, αλλά έχει αντανακλά και στη βοήθεια που δίνουμε, ότι ερχόντουσαν παλιοί αποφυλακισμένοι, πολλοί. Εμείς έχουμε δύο κανόνες, όχι υπότροποι και άποροι. Αυτούς προσπαθούμε να βοηθάμε. Εάν είσαι υπότροπος μια, δυο, τρεις φορές, λένε μα ήταν μια παλιά υπόθεση, καταλαβαίνω ότι μετριάζουν μέχρι να κόψουμε και τη βοήθεια. Το ζήτημα είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να σταθούν στα πόδια τους. Είναι αυτό που λέμε ότι κόλλησε το αυτοκίνητο, πρέπει να το σπρώξουμε, να του βάλουμε και μια πετρούλα κάτω μπροστά, ένα κλαδί για να μπορέσει να ξεκολλήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν το αυτοκίνητο έχει χαλάσει η μηχανή του, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το λέω αυτό γιατί ο σύλλογος έχει πολιτική ανοιχτή. Δηλαδή, όποιος έρθει θα βοηθηθεί. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις. Είναι 400 περίπου παλιοί αποφυλακισμένοι που έρχονται κάθε χρόνο. Εννοούμε παλιός ότι πρωτοήλθε ένα χρόνο πριν, έτσι. Και 200 περίπου νέοι αποφυλακισμένοι. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά να λύσουμε το πρόβλημά τους, και το κατά κύριο λόγο το οικονομικό πρόβλημά τους, έτσι, δεν μπορούμε να το δώσουμε. Είμαστε σαν ένας σταθμός οικονομικών πρώτων βοηθειών. Δεν είμαστε νοσοκομείο, οικονομικό νοσοκομείο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε την,
0: φυσικά,
1: την έννοια αυτή. Έτσι. Και αυτό μας στενοχωρεί βέβαια, αλλά λέμε δόξα τω Θεώ και αυτά. Να σας πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό να φύγει και ο θυμός από έναν αποφυλακισμένο.
0: Γιατί
1: ότι βοηθήθηκε
0: λίγο. Είναι θυμωμένος. Είναι θυμωμένος απέναντι σε ποιον?
1: Είναι θυμωμένος. Σε πολλούς βλέπουμε το θυμό.
0: Απέναντι στην κοινωνία.
1: Σε πολλούς βλέπουμε θυμό ότι εσείς οι έξω τώρα δεν μας βοηθάτε, εμάς που βγήκαμε από τη φυλακή. Υπάρχει θυμός. Αυτό είναι το ζητούμενο, να πάψει, και μερικές φορές μπορεί ο θυμός αυτός να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις και πάλι στην παλιά παραβατική ζωή.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει ιστορίες με ανθρώπους που θα έκαναν προσπάθεια να ενταχθούν στην, όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στην αγορά εργασίας, και συνάντησαν τείχος, έτσι.
1: Έχουν συναντήσει τείχος, ήταν μια... Την λέω αυτή την ιστορία, αλλά αυτό έχει σημασία και από την πλευρά τη δική μας όλη. Συζήταγα με έναν εργοδότη που θέλει να προσλάβει 3 άτομα. Και του λέω, να, ευκαιρία. Προηγουμένως μου έλεγε συγχαρητήρια, ο Νίσιμος κάνει καλή δουλειά και τα λοιπά. Του έλεγα ότι καλό είναι να προσλαμβάνουν οι εργοδότες και αποφυλακισμένους. Του λέω, να, ευκαιρία δεν είναι το ένα άτομο από τα 3 να είναι αποφυλακισμένος, να ψάξουμε να βρούμε. Τρελός είσαι, μου λέει. Προσέξτε, όταν φτάνει το πρόβλημα σε εμάς, όταν μας χτυπάει την πόρτα, τρελός είστε. Πριν από ένα λεπτό, τι ωραία δουλειά που κάνετε. Για μας αυτό είναι το ζητούμενο. Μακάρι να μην δώσει κανένας τον ονίσιμο τίποτα. Αν μπορέσει να προσλάβει κάποιον αποφυλακισμένο, θα είναι η μεγαλύτερη
0: βοήθεια
1: που μπορεί να κάνει.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Αλλά όταν είναι να βάλουμε εμείς την, δηλαδή να θυσιαστεί ο ονίσιμος, μη θυσιαστεί η επιχείρησή μου, ας πούμε. Ναι, ναι.
1: Και εμείς τους λέμε βέβαια σε όλους ότι μη φοβάστε, κοιτάξτε για ποιο λόγο. Βέβαια υπάρχουν, είναι πολλά τα προβλήματα, πολλοί και αποφυλακισμένοι δεν θέλουν να δείξουν αποφυλακιστήριο ότι έχουν αποφυλακιστεί, προσπαθούν να βρουν δουλειά χωρίς αυτό. Βέβαια αν υπάρχει ένα κενό στο βιογραφικό τους κάποιων ετών, δημιουργεί προβλήματα. Είναι πολλά τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολλά τα θέματα. Αλλά και ένα άλλο που μου είχαν πει, ότι έπινε καφέ ένας στην πλατεία της πόλης του, βλέπει τον φίλο του τον αποφυλακισμένο, του λέει έλα να σε κεράσω καφέ, και του λέει ο αποφυλακισμένος, σε ευχαριστώ, δεν θα έρθω για να μην σε εκθέσω.
0: Πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ποια είναι και η ψυχολογία, έτσι,
0: βέβαια.
1: Και πώς νιώθουν.
0: Ναι, έτσι, δηλαδή και πέρα από αυτά που είπαμε στην αρχή, κύριε Παπασαραντόπουλε, ας πούμε, το πώς πώς θα μπορούσαμε μέσα από την Καινή Διαθήκη να μαλακώσει η καρδιά μας με τον Χριστό ή με τα παραδείγματα και τα λόγια του Χριστού, δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι μπορεί ξαφνικά το παιδί μας το ίδιο να έρθει σε αυτή τη θέση? Ποιος του λέει ότι δεν μπορεί?
1: Ακόμα και με
0: φράοι,
1: άνθρωποι επιχειρηματίες που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα πάνε φυλακή, βρεθήκανε φυλακή.
0: Ακριβώς.
1: Για... Ναι, ο καθένας μας.
0: Για άλλο λόγο, το παιδί μας, ο καθένας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέω το παιδί μας, γιατί είναι, το παιδί μας συχνά το αγαπάμε περισσότερο από τον εαυτό μας, ίσως εμείς οι μαμάδες και οι γονείς όλοι. Δηλαδή το πιο αγαπητό μας πρόσωπο μπορεί να είναι να μπει στη φυλακή.
1: Το πιο αγαπητό, ακριβώς. Να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε και εμείς ήδη να είμαστε και το παιδί μας να είναι. Και βρεθήκανε άνθρωποι, σας είπα, που δεν είχαν ποτέ, που δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό του ούτε σαν πιθανότητα. Ότι να κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις έτσι λίγο σκληρές που γυρνάνε στο μυαλό όλων και ίσως να μην τις λένε.
0: Βέβαια.
1: Βοηθάτε όλους τους ανθρώπους ό,τι και να έχει γίνει, να μια ερώτηση. Ό,τι και να έχουν κάνει. Η απάντηση είναι πως ναι. Στη δική μας κρίση βέβαια είναι πόσο θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν. Δεν είναι η δουλειά μας να κλείσουμε την πόρτα. Είναι για να ανοίγουμε πόρτες. Γιατί και αυτός που κάνει το χειρότερο πράγμα, αν δεν συναντήσει αδιαφορία, αν δεν συναντήσει ψυχρότητα, μπορεί και με τη χάρη του Θεού πάντοτε να αλλάξει. Ρωτάνε άλλοι, βοηθάτε και αλλοδαπούς? Αυτή τη στιγμή το 60% των φυλακισμένων είναι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές.
0: Βέβαια.
1: Ναι, βοηθάμε και αλλοδαπούς. Και μάλιστα κάνουμε και μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στο ψυχιατρίο κρατουμένων και στις γυναικείες φυλακές με εθελοντές. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν συναντήσουν σκληρότητα και απανθρωπιά, όταν θα γυρίσουν στην πατρίδα τους, που προσωπικά πιστεύω πολλοί θα γυρίσουν κάποια στιγμή στην πατρίδα τους, θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος. Ότι συναντήσαμε άλλη ποιότητα, άλλους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε και αυτοί οι καημένοι πώς βρέθηκαν στη φυλακή ακόμη περισσότερο.
1: Είναι, να σας πω κάτι, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας οι φυλακές, ίσως λίγο πιο σκληρή βέβαια. Αλλά είναι μια μικρογραφία, δηλαδή βρίσκονται αυτό που σας είπα τα διαμάντια, αλλά βρίσκονται και τα σκέτα κάρβουνα. Τα σκέτα κάρβουνα ποιοι είναι? Οι φυλακόβοι που λέμε, δηλαδή αυτοί που μπαίνουν και βγαίνουν στη φυλακή και δεν έχουν πάρει καμιά απόφαση να αλλάξουν τη ζωή τους. Ναι. Στα λόγια βέβαια και εμάς μας λένε όταν κάνουμε επισκέψεις στις φυλακές τα καλύτερα. Να σας πω κάτι το οποίο είναι λίγο αστείο. Πριν από 2-3 εβδομάδες ήμουνα στον Αυλώνα. Συζήταγα με έναν νεαρό, γιατί είναι, Αυλώνας έχει νεαρούς φυλακισμένους από 18-21.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρει απόφαση, του λέω, να σταθείς τα πόδια σου δυνατά τώρα που, γιατί σε λίγο αποφυλακιζόταν. Ναι, λέει, τίποτα, δεν θα ξαναμπλέξω ποτέ, δεν θα κάνω τίποτα. Αλλάξαμε λίγο κουβέντα και μετά από 3 λεπτά του λέω, δεν μου λες τώρα αλήθεια, θα μου πεις. Άμα σου έλεγα ότι έχω μια πολύ καλή δουλειά, μια μπάζα γερή, μια φορά το κάνεις, φτιάχνεσαι για όλη σου τη ζωή και δεν θα ξανασχοληθείς με τίποτα. Είσαι μέσα, είμαι, μου λέει.
0: Ο καημένος, δεν μπορεί να με. Δεν μπορεί άνθρωπος μέσα, είμαι. Τι να πει, τι. Ναι, είναι μια. Αυτό είναι εξοικειωμένος με το έγκλημα και δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
1: Δεν μπορεί, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Του είναι γνώριμος τόπος και δεν μπορεί να φύγει.
1: Και είναι το περιβάλλον, άμα γυρίσεις το περιβάλλον. Το παραβατικό, πολύ δύσκολο. Πρέπει εκεί να έρθει βοήθεια άνωθεν για να μπορέσει να σταθεί κάποιος.
0: Ναι. Σας έχει διδάξει προσωπικά η επαφή σας με τους κρατουμένους όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, ότι μπορεί να ξαναβρούν την πίστη τους κατά τη διάρκεια της
1: κράτησης? Βέβαια. Και μας έχει διδάξει θετικά, πολύ θετικά, να μην κρίνω κανέναν. Να μην... Γιατί σας είπα, η πρώτη αντίδραση είναι ο θυμός. Τι έκανε, πω και βγήκε, ξέρω εγώ, στα 7 χρόνια, έπρεπε να μείνει 17.
0: Μάλιστα.
1: Λέω π.χ.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα έχουμε πάλι υπερπληθυσμό στις φυλακές. Έχουμε 13.500 φυλακισμένους αυτή τη στιγμή με προβλήματα πολλά. Γιατί το ξέρετε ότι ο υπερπληθυσμός δημιουργεί προβλήματα, συγκρούσεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή είναι πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.
1: Από κάθε άλλη φορά, ναι. Είχαν αποφορτιστεί οι φυλακές τότε με τον νόμο Παρασκευόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και είχαν αδειάσει δηλαδή σε ένα σημαντικό βαθμό, αλλά τώρα ξαναγεμίζουν.
0: Είναι και το οικονομικό πρόβλημα.
1: Είναι, και δυστυχώς η διαμέχεια, ό,τι και να λένε, φέρνει προβλήματα πολλά. Φέρνει προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Κοίταζα μια εκπομπή και έλεγε, για να πάμε τώρα και στο το τι κάνει ο Νύσιμος. Είχε από έναν φυλακισμένο και έλεγε, εγώ είμαι συνολικά 20 χρόνια φυλακή. Και θα βγω τώρα, ήταν και ασπρομάλιες. Δηλαδή τον έκανα 60 περίπου. 55, 60. Λέει, εγώ τώρα δεν έχω μάθει τίποτα. Τόσα χρόνια δεν θα μπορούσαν κάτι να μου δείξουν στη φυλακή να μάθω. Mm. Και για την οικονομική κατάσταση και την οικονομική ανέχεια που σας λέω, πάλι σε μια άλλη εκπομπή που είδα, ήταν τσιγκάνοι, οι οποίοι λέγανε ότι χάσαμε τα μεροκάματά μας, τα πήραν οι Πακιστανοί, γι' αυτό στραφήκαμε στην παραβατική.

0: αξιοποιηθεί σαν εθελοντής. Κάνουμε επισκέψεις σε φυλακές, φτιάχνουμε δέματα, μπορεί να μοιράσει εκεί γύρω στο, στην γειτονιά του ή γύρω-γύρω το περιοδικό μας, το Φίλοι Φυλακισμένων, που έχουμε την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας για να το δίνουμε, για να διανέμεται δωρεάν. Και φυσικά να βοηθήσει οικονομικά τον Σύλλογο, για να μπορέσουμε και εμείς αντίστοιχα να βοηθήσουμε τους φυλακισμένους και αποφυλακισμένους. Να σας πω κάτι για τις δράσεις μας που έχει σημασία.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχάς, πριν από 2 εβδομάδες μας κάλεσε η Βουλή, και την ευχαριστούμε πολύ, η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, να πούμε τις προτάσεις μας για το σοφρονισμό.
1: Ναι.
0: Γενικότερα, εμάς μία είναι η πρότασή μας η μεγάλη, εκπαίδευση μέσα στις φυλακές. Και αυτό προσπαθούμε και με τα δικά μας μέσα να το πετύχουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα με εκπαίδευση. Σχεδόν σε όλες τις φυλακές υπάρχουν σχολεία τώρα. Και πηγαίνουν οι φυλακισμένοι στο σχολείο. Κερδίζουν, βέβαια, κερδίζουν μεροκάματα. Δηλαδή, μετράει μία μέρα σαν 2 αν πηγαίνει σχολείο. Έχουν κίνητρο δηλαδή για να πάνε σχολείο.
1: Πολύ καλό είναι αυτό. Ναι.
0: Πάλι από επίσκεψη στον Αυλώνα, τα παιδιά όλα που είχα ρωτήσει που πηγαίνουν σχολείο, εάν ήσουν έξω από τη φυλακή, θα πήγαινε σχολείο? Η απάντηση ήταν όχι. Γιατί το έχουν κόψει το σχολείο, είχαν σταματήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί αρχίζει και μια συζήτηση. Να κοίταξε που κάτι κακό η φυλακή, σε βγάζεται κάτι καλό, να πας σχολείο. Και πράγματι βλέπω ότι με το σχολείο σαν να έχουν μαλακώσει. Βλέπουν και τον εαυτό τους διαφορετικά. Τον βλέπουν ότι μπορώ να καταφέρω κάτι καλύτερο. Αλλά δεν είναι μόνο το σχολείο. Αυτό το ζητούμενο είναι η επαγγελματική εκπαίδευση μέσα στις φυλακές. Γίνονται βήματα. Τώρα είδα ότι πάλι στον Αυλώνα έγινε με τηλεεκπαίδευση τεχνίδες, 20 παιδιά, τεχνίτες ξύλου και γυψοσανίδας, κάπως έτσι. Και αυτό είναι κάτι το πρωτότυπο, αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Μα αυτό βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά αν είσαι τεχνίτης τέτοιος.
0: Δεν άκουσα.
1: Βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά αν γνωρίζεις αυτή την τέχνη.
0: Τώρα βγάζουν μεροκάματα και πολύ καλά. Όσοι είναι στα γραφεία πεινάνε, δεν το συζητά.
1: Πράγματι.
0: Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Στις γυναικείες φυλακές, λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια και κάνουμε μαθήματα αγαπτικής, αισθητικής, κομμωτικής, μαγειρικής, νυχιών, περιποίησης νυχιών. Και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και μάλιστα τώρα σε μια εβδομάδα θα γίνει και μια γιορτούλα εδώ στις γυναικείες φυλακές, στον Κορυδαλό, για να πάρουν και τα πτυχία τους. Έτσι,
1: α, πολύ ωραία. Και έτσι, και με αυτά τα πτυχία μπορεί, ας πούμε, βγαίνοντας, να βρει μια δουλειά αυτό.
0: Ναι, μάθαμε ότι έχουν βρει δουλειά και σε περιποίηση νυχιών, και αυτό είναι το ζητούμενο, να μάθουν κάτι και να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν μετά έξω. Να μην πάνε χαμένες οι ώρες και οι μέρες στην φυλακή. Αργία μήτρη πάσης κακίας, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας.
1: Βέβαια. Και έτσι,
0: χαμένες ώρες.
1: Βέβαια. Πολλά μπορούν να μάθουν οι άνθρωποι εκεί. Ευτυχώς που υπάρχει και το σχολείο, ας πούμε. Αυτό είναι μια καλή.
0: Άλλες προτάσεις μας είναι να ενισχυθούν οι αγροτικές φυλακές, να εξοικειωθούν με την παραγωγή, με την εργασία στη φύση.
1: Βέβαια. Δεν έχουμε πολλές αγροτικές φυλακές, δηλαδή.
0: Τρεις αγροτικές φυλακές.
1: Ναι, λίγο. Ναι.
0: Και μακάρι. Είναι μικρές, δεν είναι μεγάλες. Και παράγουν. Και μάλιστα το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαν να παράγουν και κάτι μέσα στις φυλακές και να το πουλάνε. Τώρα είναι μόνο κάποια χειροτεχνήματα που τα κάνουν, κάποια μπαζάρ μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, το ακούμε.
0: Που κάνουν μπαζάρ οι ίδιες οι φυλακές για να πάνε τα χρήματα στους. Εμείς πάντοτε χρηματοδοτούμε αυτά τα μπαζάρ στον Κορυδαλό, στο νοσοκομείο Κορυδαλού, στο ψυχιατρίο. Πάντοτε είμαστε πρόθυμοι
1: να τους βοηθήσουμε. Έτσι είναι.
0: Θέλετε να σας πω 2 λόγια για το τι κάνουμε.
1: Βεβαίως. Τι άλλο κάνετε?
0: Λοιπόν, τι άλλο. Στις φυλακές, να σας πω πρώτα απ' όλα. Επισκέψεις στις φυλακές. Ενίσχυση των φιλόπτωχων ταμείων όλων των φυλακών, είναι 35 φυλακές στην Ελλάδα, για να καλύπτουν τις ανάγκες των αποφυλακισμένων. Μία τηλεκάρτα, ένα κουτί τσιγάρα αν πάρουν, ηρεμούν τα πράγματα.

0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο η ρεμόνη, η τηλεκάρτα, ιδίως και τα τσιγάρα είναι τα σκληρά νομίσματα μέσα στη φυλακή, έτσι. Αυτά έτσι, ζητάνε κατά κύριο λόγο. Μετά, στέλνουν δέματα, έτσι, στις φυλακές, ζητάνε οι κοινωνικές υπηρεσίες. Καλύπτουν τα έξοδα για να πάει κάποιος να κάνει επίσκεψη στη φυλακή, κάποιος συγγενής. Πληρώνουμε δικαστικά έξοδα. Πάντοτε με την συνεργασία, πάντοτε των κοινωνικών υπηρεσιών της φυλακής.
0: Μάλιστα.
1: Εάν θέλουν να τελειώσουν το σχολείο ή και να μπουν στο πανεπιστήμιο, μια στήριξη ιδιαίτερη. Και μάλιστα, ιδιαίτερη μπορούμε να πούμε ότι χρηματοδοτούμε και όταν βγουν από τη φυλακή και κάποιες σπουδές κάποιων, που να τις τελειώσουν δηλαδή. Ναι. Γιατί δίνουμε, σας είπα, μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση. Τώρα, τι κάνουμε για τους αποφυλακισμένους? Καλύπτουμε τις ανάγκες τους, δηλαδή κάποια ενίκεια, πληρωμές δέκο, ό,τι παράβολα χρειάζονται. Παρέχουμε φιλοξενία για λίγες μέρες όμως σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. Έξοδα λοιπόν, γενικά πληρώνουμε τα έξοδά τους και εκεί, αν υπάρχουν κάτι δικαστικά ή συμβολαιογραφικά, και εκεί καλύπτουμε τα έξοδά τους. Αν θα έχουν ανάγκη από έκδα, από ανανέωση άδειας οδήγησης, καλύπτουμε τα έξοδα. Για φοροτεχνικές εργασίες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει ούτε φορολογική δήλωση ούτε τίποτα και πρέπει να πάρουν κάποια επιδόματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τώρα για τους αποφυλακισμένους άστεγους έχουμε τα κουπόνια που τους καλύπτουν ένα πρωινό, πλήρες πρωινό, και τους δίνουμε και την τσάντα του αστέγου και οι πνόσακους. Δυστυχώς έχουμε.
0: Υπάρχουν αρκετοί άστεγοι.
1: Και δυστυχώς έχουμε και ουσιοεξαρτημένους. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό, τους παραπέμπουμε τους αρμόδιους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα στις φυλακές, όπως σας είπα, εκπαίδευση και μαθήματα ελληνομάθεια και δημιουργική απασχόληση. Τώρα έχουμε στις γυναικείες φυλακές, θέλουμε να επεκταθούμε παραπέρα.
0: Ναι.
1: Στο ψυχιατρίο το ίδιο πάλι, κάνουμε ελληνομάθεια, έχουμε βάλει ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να μπορούν να κάνουν μαθήματα. Τμήμα χειροτεχνίας θα έχουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, φυσικά έχουμε.
0: Είναι πολύ το έργο. Προσπαθείτε.
1: Κοιτάξτε, είπαμε να είμαστε μοιρασμένοι πρώτα στους φυλακισμένους και στους αποφυλακισμένους. Τώρα η ζυγαριά γέρνει λίγο υπέρ των φυλακισμένων, γιατί σας είπα, κόψαμε κάποιους παλιούς αποφυλακισμένους, και είναι το πιο σωστό, κρίναμε, γιατί πρέπει να βοηθηθούν πιο έντονα αυτοί που τώρα βγήκαν από τη φυλακή.
0: Γιατί υπάρχει ελπίδα, έτσι, υπάρχει ελπίδα μήπως δεν ξαναμπούν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό στην αρχή είναι. Λοιπόν, να έχουμε ενισχύσει πολλές φυλακές και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουμε βιβλιοθήκες στις φυλακές και τις προμηθεύουμε καλό λογοτεχνικό και χριστιανικό βιβλίο.
0: Τι άλλο να κάνετε, κύριε Βασαροντόπουλο, πραγματικά, τι άλλο πια να κάνετε, τόσο σκόπος σε ένα πολύ σκληρό παιδί.
1: Για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, και εμείς είμαστε αρρωγοί στο έργο της διοίκησης των φυλακών. Είναι που έχω συζητήσει και με αρκετούς διευθυντές φυλακών, και αυτοί έχουν την αγωνία τους. Δεν είναι απλό πράγμα να είσαι διευθυντής. Πρώτα απ' όλα να λειτουργούν όλα εύρυθμα, να μην γίνει καμία στάση.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί είναι δύσκολοι, είναι σκληροί άνθρωποι.
1: Να υπάρχει καλή ποιότητα, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες ότι δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά. Να υπάρχει σεβασμός και στον κάθε φυλακισμένο, να δείχνουν σεβασμό και ασφάλεια, να του παρέχουν ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν τα γεγονότα αυτά. Δεν μας το πολύ καταγγέλουν, αλλά είναι γνωστά ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τη θέση τους, την ισχύ τους, εναντίον των πιο αδύναμων φυλακισμένων.
0: Βέβαια. Επειδή ο χρόνος τελειώνει και η εκπομπή μας έφτασε κυριολεκτικά στο τέλος της, να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παπασταραντόπουλε, για όσα μας είπατε και να ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όσα κάνετε
1: εκεί.
0: Και εσείς και οι εθελοντές. Φίλοι μας, η σημερινή συζήτηση μας θύμισε κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι κανένας άνθρωπος δεν ταυτίζεται απόλυτα με τα λάθη του και κανένας δεν πρέπει να στερείται την ελπίδα μιας νέας αρχής. Ο σύλλογος ο Ονίσιμος μας δείχνει έμπρακτα ότι η αγάπη, η συγχώρηση, η συμπαράσταση και η πίστη μπορούν να φωτίσουν ακόμη και τις πιο σκοτεινές διαδρομές της ανθρώπινης ζωής. Θερμές ευχαριστίες και πάλι στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Ιωάννη Παπασταραντόπουλο, για την παρουσία του και για όσα μοιράστηκε μαζί μας. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, ο οποίος με φροντίδα και αφοσίωση συμβάλλει διακριτικά ώστε η εκπομπή να φτάνει καθαρά και ζωντανά στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Προτείνουμε το βιβλίο «Προστάτεψε τον εαυτό σου», το νέο πρωτότυπο βιβλίο του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου, που βοηθά τα παιδιά να θωρακίσουν το σώμα και την ψυχή τους απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Ένας οδηγός με πρακτικές συμβουλές και έξυπνες ιδέες για να μάθει το παιδί να στέκεται όρθιο και θαραλέο απέναντι στους κινδύνους, τις κακές συνήθειες, τα ψεύτικα πρότυπα, να λέει όχι εκεί που πρέπει, αλλά και να νιώθει δυνατό, χαρούμενο και ασφαλές. Το βιβλίο «Κοσμή, η όμορφη και ζωντανή εικονογράφηση» της Αγγελικής Δελεχά. «Προστάτεψε τον εαυτό σου». Από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε μέχρι την επόμενη συναντησή μας. Ας θυμόμαστε ότι η χριστιανική αγάπη δεν σταματά μπροστά σε κανένα τείχος, σε κανένα σφάλμα και σε καμιά ανθρώπινη, πτώση. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Ώρα Ελλάδος 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Thank you.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: καλώς ανταμώνουμε για μία ακόμη φορά εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και στην εκπομπή Εφόλη της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμία. Μεσημέρι, κυρία Καρατζοπούλου.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους. Καλό από καλό καιρό, Κώστα.
0: Καλό από καλό. Ή καλό φθινόπωρο.
1: Δεν λέμε καλό φθινόπωρο, ακόμη άστα, είναι νωρίς. Και με τέτοιες θερμοκρασίες δεν λέω.
0: Όπως μου λέγε ένας γνωστός χθες, έχουμε 36 Αυγούστου σήμερα. Για χθες. Δεν μετράει ο Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Ξεκουραστήκατε. Το καταδύναμη τη.
1: Ναι, όσο ήταν δυνατόν. Ναι,
0: όσο μπορούσα.
1: Βεβαίως.
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας, έτσι για να μπαίνουμε σιγά-σιγά σε ροή εκπομπής.
1: Εννοείται, αγαπημένοι μας ακροατές, περιμένουμε και σήμερα την επικοινωνία μαζί σας στο 210-41-18-602 ή το 210-41-18-640 στο εσωτερικό 1. Βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει φυσικά πάντοτε τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει και εμείς με πολύ χαρά τα διαβάζουμε. Αγαπημένοι μας ακροατές, θα θέλαμε πάρα πολύ την επικοινωνία αυτή και σήμερα να μας πείτε από πού μας ακούτε, αν μας ακούτε καλά και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας κάθε φορά που διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
0: Ή θα ξεκινήσει ή θα ξεκινήσω.
1: Λοιπόν,
0: θα ξεκινήσει με τα χαρτιά που έχει μπροστά σου ή θα ξεκινήσω απαντώντας σου σε αυτά που θα με ρωτήσει για τα εκπαιδευτήρια που πήγα το πρωί.
1: Θα μου τα πεις για τα εκπαιδευτήρια σε λιγά και εγώ να ξεκινήσω να πω στους αγαπημένους μας ακροατές ότι ήδη έχει προγραμματιστεί το επόμενο προσκύνημά μας σε ένα πολύ αγαπημένο, πολύ σημαντικό νησί, στο νησί της Πάτμου. Πρώτο Θεός, αγαπημένοι μας ακροατές, λοιπόν, προγραμματίζεται προσκύνημα στην Πάτμο από τις μέσα στον Οκτώβριο, 5 με 9 Οκτωβρίου. Είναι ένα προσκύνημα που το κάνουμε κάθε χρόνο και το ζητάτε κάθε φορά με πάρα πολύ έτσι χαρά. Ειλικρινά λοιπόν σας λέω ότι το προσκύνημα αυτό έχει προγραμματιστεί 5 με 9 Οκτωβρίου. Θα αναρτηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα για να δείτε τις λεπτομέρειες στο νησί λοιπόν της Πάτμου, 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και θα μπορείτε και εσείς να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στη σελίδα της Πυριακής Εκκλησίας.

αγαπημένοι μας ακροατές, όπως σας είπα και πριν, προγραμματίζεται το προσκύνημα στο νησί της Πάτμου 5 με 9 Οκτωβρίου. Φυσικά θα έχουμε προσκύνημα στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Μιλάμε ότι είναι προσκυνήματα τα οποία με πολύ σεβασμό όλοι οι αγαπημένοι ακροατές Κώστα κάθε φορά τα ζητάνε, και γι' αυτό και κάθε χρόνο προγραμματίζεται αυτό το προσκύνημα. Επίσης, προσκύνημα στην Ιερά Μονή, τη Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επίσης ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι της Πάτμου. Θα έχει επίσκεψη στο όμορφο νησάκι των Λιψών, επίσης στην Παναγιά του Χάρου, άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα αυτής της όμορφης εκδρομής. Αν λοιπόν επιθυμείτε, μπορείτε να αφήσετε όνομα και τηλέφωνο στην Φίβη στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640, να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, μετά να σας πω λεπτομέρειες, και όσοι έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στη σελίδα μας στο ίντερνετ, μπορείτε από αύριο να βλέπετε το αναλυτικό πρόγραμμα αυτής της όμορφης και σημαντικής εκδρομής Πυριακής Εκκλησίας. 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός, θα προγραμματιστεί αυτό το σημαντικό προσκύνημα.

0: Σηκώστε έλτε λοιπόν, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Από αύριο πρώτο ο Θεός η ενημέρωση, αύριο θα αναρτηθεί. Να καθοριστούν δηλαδή και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες στα του προγράμματος γι' αυτό. Οπότε από αύριο πρώτο ο Θεός θα ενημερώνεστε αναλυτικά και θα μπορείτε να δείτε και στο διαδίκτυο τις λεπτομέρειες του προσκυνήματος της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πρώτο ο Θεός,
1: 5 με 9 Οκτωβρίου.
0: 5 με 9 Οκτωβρίου λοιπόν, στο ιερό αυτό νησί, μοναδικό προσκύνημα έχουμε ξαναπάει.
1: Παλαιότερα
0: και με κρουαζιέρα έχουμε πάει και με μονομένα
1: πολύ
0: έχουμε πάει.
1: Πολύ σημαντικό προσκύνημα.
0: Πραγματικά μένεις έκθαμβος.
1: Πραγματικά ήδη.
0: Ιδίως δε την πρώτη φορά εμείς που πήγαμε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Τότε ήταν και ένας παππούλης που διακονούσε εκεί.
1: Και ακούει Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Λάτρης, φανατικός ακροατής της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Βεβαίως.
0: Μας έλεγε έτσι λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Ας έκανε βέβαια την ξενάγηση στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, που μόλις μπαίνει κάποιος στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, αντιλαμβάνεις ότι μπαίνει σε έναν χώρο, ρε παιδί μου, έτσι, ιερό με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ακριβώς. Σε πιάνει ένα δέος.
0: Έτσι, είναι όμορφες εμπειρίες, όμορφα συναισθήματα. Από αύριο λοιπόν πρώτο Θεός, θα έχουμε και αναλυτικά βεβαίως πρώτο Θεός πάλι την Τετάρτη. Θα έχουμε και αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε. Λοιπόν, το πρωί ήμουν στα εκπαιδευτήρια.
1: Για πες λοιπόν, Κώστα, γιατί ζήλεψα, δεν είναι.
0: Καλά να πάθεις, να ερχόσουν από
1: δεν
0: αυτό.
1: Ήμουν και εγώ.
0: Ήρθες, καλά να πάθεις.
1: Να μου πεις λεπτομέρειες.
0: Σε πάρω, μου λέγεις έχω δουλειά. Κάτσε εδώ και κάνω δουλειά. Λοιπόν, είχα πάει την περασμένη Δευτέρα. Πρώτη φορά και τα είδα. Βέβαια το σχολείο σε μια αναστάτωση με την καλή έννοια. Γίνονταν οι εργασίες. Μια εβδομάδα μετά σήμερα, αρκετά αλλαγμένο, ρυθμίζονται τώρα και οι τελευταίες λεπτομέρειες ενός νέου σχολείου. Μιλάμε για εγκαταστάσεις, οι οποίες θα μου πεις τι κάνουν, τον γκρεμίσανε και το ξαναχτίσανε. Όχι, αλλά όχι ενώ δεν τον γκρεμίσανε και δεν το ξαναχτίσανε. Οι παρεμβάσεις όμως που έχουν γίνει, τα χρώματα που έχουν μπει στο σχολείο μας, οι νέες αίθουσες διδασκαλίας, τι να σου λέω, θα μας τα πούνε σε λίγο καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι. Νομίζω ότι δίνει μια περιγραφή όλων όσων θέλουμε να σας πούμε και όλων όσων θα σας πούμε στη συνέχεια.
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
3: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
2: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα και όπως είπε και το Μαράκι.
1: Καλό σας Δημήτρη.
0: Ό, το άλλο πες.
2: Καλό σας Δημήτρη.
1: Καλό από καλό
0: καιρό. Αυτό,
3: το πιο ωραίο.
1: Αυτό λέω τώρα από πια.
2: Καλό σας Δημήτρη, μα γιατί εμένα.
0: Εντάξει, είναι αντάξιο με το καλό από καλό καιρό. Ωραίο. Και τα δύο, ωραία.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να το διαχειριστείς. Αυτό που νιώθεις για μένα.
0: Είναι δύσκολο.
2: Γελάνε όλοι.
0: Κι εγώ γελάω, αλλά είναι δύσκολο.
2: Γελάνε όλοι πάντα.
0: Έτσι.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Για να μην μας τα λέγε αυτά τώρα.
2: Λοιπόν, καλή χρονιά εκκλησιαστική.
0: Θα δίνουμε το καλό.
2: Εσείς καλά κουράγια στο γεροκομείο του.
1: Καλό στην Ευαγγελία μας.
2: Ευαγγελία κοντάξει, ο άνθρωπος μας.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε όλοι.
2: Λοιπόν, μια καλή χρονιά. Ξεκινάμε με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και με αισιοδοξία, με μια δυναμική, με πολλή διάθεση και όρεξη. Όχι αυτή που νιώθει ο Κωστάκης, η όρεξη. Μια άλλη όρεξη που έχουμε εμείς για δουλειά, για επιτυχίες και τέτοια.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε.
1: Έτσι.
0: Σαν να μην πέρασε.
2: Πρέπει να το διαχειριστώ και εγώ.
0: Η 37η Αυγούστου δεν τον έχει αλλάξει καθόλου.
2: Γι' αυτό μας αγαπάνε όμως.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν. Χαίρομαι γιατί τα εκπαιδευτήριά μας, όπως ακούσατε και νωρίτερα, έχουν αλλάξει.
0: Άσε, γιατί και εγώ ξεκίνησα να τα λέω. Αλλά δεν είναι.
3: Εγώ να σας τα πω που τα είδα σήμερα και εξεπλάγει.
2: Που είσαι και μανούλα.
3: Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Και είναι και καλή στις περιγραφές.
2: Και αγαπάς και τα εκπαιδευτήρια.
3: Να πω και στη Μαρία που το ξέρει, μου τα περιέγραφαν. Και εσύ το έχεις ακούσει εδώ, σου λέγανε. Μου έλεγαν, ο Κώστας ήταν ενθουσιασμένος, είχε ξαναδεί έτσι και λίγο τις εργασίες. Ο Δημήτρης ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος, έτρεχε όλο το καλοκαίρι, οπότε. Έλεγε αυτά που συμβαίνουν, εγώ έλεγα παιδιά δεν μπορεί ας
1: πούμε.
3: Ναι, ήξερα εγώ να πώς είναι δυνατόν εκεί να έγινε αυτό που είχα στο μυαλό μου, πώς ήταν ο χώρος πριν και πώς είναι τώρα. Έλεγα πώς είναι δυνατόν εκεί να έγινε ας πούμε μια καινούρια υπερσύγχρονη αίθουσα. Που χώρεσε. Και σήμερα που το είδα, όχι απλώς εξεπλάγιν, ευχάριστα, είναι ένα άλλο σχολείο, είναι άλλο, εντελώς άλλο. Αφού οι χώροι είναι σαν να εκμεταλλευτήκαμε όλους τους χώρους που ήδη είχαμε, εξυγχρονίστηκαν πραγματικά οι τουαλέτες, τα φώτα, η μελέτη του φωτισμού, οι πόρτες, τα χρώματα. Ειλικρινά σου μιλάω, εγώ εντυπωσιάστηκα, παρόλο που τα είχα ακούσει, μου τα είχαν περιγράψει.
0: Καινούργιοι διαδραστικοί πίνακες παντού στο δημοτικό.
3: Εγώ με τη μία αίθουσα.
0: Στον υπηαγωγείο τα είχα δει τη μεγάλη που είχα
3: φανταστείτε.
1: Τεράστια.
3: Όπως ξέρετε, το στούντιο της Πυριακής Εκκλησίας, οι ακροατές μας έχουν δει πολλές φορές που κάνουμε διάφορα εδώ ζωντανά βίντεο κλπ. Φανταστείτε όλο αυτό το τοίχο πίσω μας εδώ στο στούντιο να είναι ο διαδραστικός πίνακας. Είναι τελευταίας τεχνολογίας. Τα χρώματα είναι καταπληκτικά. Είναι χαρούμενα, ξεκούραστα.
2: Έχουν ανακαινήσει τα πάντα. Δηλαδή τουαλέτες.
3: Δεν υπάρχει τίποτα ίδιο.
2: Που είναι ένας χώρος που κάθε γονείς που φέρνει το παιδί του κοιτάζει πρώτα τις τουαλέτες. Να δει τα.
1: Σωστό.
3: Ειδικά νηπτηράκια, τα είδη υγιεινής. Ο τρόπος με τον οποίο είναι μέσα για να τηρούνται και όλοι οι κανόνες της υγιεινής. Να υπάρχει για τα χέρια, που να μην χρειάζεται τα παιδιά να ακουμπούν. Είναι πολύ
2: εξυγχρονισμένο. Έχει αέρα που στεγνώνει
3: τα χέρια σου.
0: Σωστό αέρα το.
3: Ναι, ακόμη και υπάρχουν μέσα πλυντήρια εγκατεστημένα τα οποία είναι για τη χρήση του σχολείου. Οι τουαλέτες για τα άτομα που έχουν ειδικές ικανότητες. Αυτό είπα. Τα χρώματα. Είναι σαν να έχει γίνει μία μελέτη και όλοι οι χώροι που μπορεί.
2: Τα γήπεδά μας.
3: Σε μια άλλη στιγμή να έλεγες ότι εδώ δεν αναδεικνύεται αρκετά. Είναι γονείς. Είναι σαν να είναι κάδρο. Το κάθε τείχος είναι σαν να γίνει κάδρο. Ζωγραφιές καινούργιες, εξαιρετικές από τους εικαστικούς.
2: Είναι αυτό ξύσει χαρά να μπουν και τα παιδιά στο καινούργιο σπίτι.
1: Αυτό.
3: Οι παρεμβάσεις των εικαστικών, τα εικαστικά
2: εδώ στο σπίτι μας, ξέρω μια πολυθρόνα αγοράζεις και ένα καινούργιο και πας κάθε πρωί που ξυπνάς και τη βλέπεις και την καμαρώνεις και λες που άλλαξε το σπίτι. Τώρα σκεφτείτε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Από πόρτες, από παράθυρα, από.
3: Πρέπει να καταγράψουμε τον ενθουσιασμό των παιδιών στον αγιασμό που θα δουν για πρώτη φορά του καινούργιου ανανεωμένου χώρου στο σχολείο.
0: Πιστεύω θα καταγραφεί.
3: Α, το χημείο. Δεν σας είπα για το χημείο. Που είναι η αγαπημένη μου αίθουσα. Που είναι έτσι θεατρικό. Που έχουν μπει όλα τα χρώματα. Έχει εξυγχρονιστεί πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό.
2: Όχι αυτό το θέμα, ξέρετε. Γιατί εμείς δεν το έχουμε προβάλει την ανακαίνιση αυτή. Θα δει ο κόσμος τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, αύριο Σεβασμιότατος θα επισκεφθεί και τους ανακαινισμένους χώρους που σιγά σιγά αρχίζουν και παραδίδουν οι εργολάβοι. Και φαντάζομαι θα έχουμε και φωτογραφικό υλικό. Θα είστε και εσείς μαζί μας. Να σας πει τώρα η Κυριακή, η νέα διευθύντρια, όπου ο Σεβασμιώτος έδωσε την ευχή του και είχε έτσι πραγματικά αυτή την ιδέα ο Σεβασμιώτος να αναλάβει τη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου μετά τη συνταξιοδότηση του Γιάννη του Γρηγοράκη, μια πρεσβυτέρα, όπου μετά από πολλά χρόνια λοιπόν επιστρέφει το σχολείο στα χέρια πρεσβυτέρας, μια μανούλα με νέες ιδέες, έτσι, ένας άνθρωπος με πολλή διάθεση και όρεξη, ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολλά χρόνια έχει διακονήσει τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πύρου ως δασκάλα και τώρα από τη θέση και ήταν υποδιευθύντρια μέχρι χθες. Τώρα λοιπόν από την θέση την καινούργια της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου, όπου ο Σεβασμιώτος εντύμησε έτσι με αυτή την ευθύνη και την πρότεινε και χάρηκαν όλοι για αυτή την επιλογή.
3: Ικανή, καταρτισμένη, επικοινωνιακή, πολύ καλή εκπαιδευτικός.
0: Τσαγανό, χαμογελαστός άνθρωπος, παιδιά, μην πάτε μακριά.
2: Είναι το τσαγανό που κρύβεται πίσω από το χαμόγελο. Που λες, α, ωραία, είναι καλό χαμόγελο. Και μετά βλέπεις μπροστά σου ότι.
3: Πόσα παιδιά έχει η Κυριακή?
2: Τέσσερα,
3: πέντε.
2: Πέντε, ναι. Του πατρός Κοσμάρη Σάνου, που είναι προστάμενος στον Άγιο Διονύσιο, για να καταλάβετε όσοι και θέλετε να κάνετε ένα συνειρμό.
0: Κάτσε να μας απαντήσει
2: ήδη. Και την έχουμε την ίδια. Την έχουμε. Γεια σου, Κυριακή.
4: Χαίρετε!
2: Έτσι, φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος ο χαρούμενος, μας
2: ασχολούμαστε. Φαίνεται.
0: Εκτός από τα παιδιά του σχολείου, οικογενειακός, πόσα παιδιά έχετε, Κυριακή?
4: Πέντε. Τώρα σας ακούω καλά.
3: Ωραία.
4: Μέχρι
3: τώρα τόσα καλά που είπαμε, δεν τα άκουσε.
0: Θα τα δώσουμε ηχογραφημένα.
1: Καλή δύναμη, καλά ξεκινήματα.
4: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γίνεται ένα μεγάλο έργο εδώ με την αναγέννηση. Πάρα πολύ και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για όλο αυτό.
2: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έχει την ευθύνη ακριβώς
4: της ανακαίνησης. Θα δείτε ένα άλλο σχολείο, πραγματικά.
2: Μπαίνεις η οικοδέσποινα λοιπόν σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, ανακαινισμένο, με εξοπλισμένο με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
4: Καινούριους διαδραστικούς φέραμε κιόλας, μέχρι και καινούριους υπολογιστές, καινούρια λάπτοπ θα έχουν, περισσότερες τάξεις.
2: Πλέον όλα τα τμήματα διπλά, όπως τα παλιά τα χρόνια τα ωραία. Και μου κάνει εντύπωση, Κυριακή, αυτό που έλεγα, δεν πρόλαβα να το τελειώσω πριν, ότι εμείς παρότι δεν το έχουμε διαφημίσει έτσι αυτή την ανακαίνιση, πόσοι γονείς έρχονται ακόμα και αυτές τις ημέρες για να κάνουν μεταγραφές και να φέρουν τα παιδιά τους στα εκπαιδευτήριά μας. Να πούμε ότι η ανακαίνιση είναι για όλο το σχολείο, από τον παιδικό σταθμό, τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Δηλαδή το λύκειο, παραδείγματος χάρη, έξω προάβλια, τουαλέτες, κερκίδες, χώροι υποδοχής, γήπεδα.
4: Και η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι έχω και σήμερα, δηλαδή πριν προσπαθούσατε να με βρείτε, είχα
1: ραντεβού. Ναι, ισχύει αυτό, ναι. Και αύριο, ναι. Συνέχεια ραντεβού,
4: δόξα τον Θεό, γιατί βλέπουν.
2: Και έχουμε πλέον θέσεις, Κυριακή, να το πούμε και αυτό για τους ακροατές που μας ακούνε και ίσως υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Γιατί μέχρι πρότινος λέγαμε δεν έχουμε θέσεις. Τώρα έχουμε, γιατί έχουμε περισσότερα τμήματα.
0: Έχουμε
2: δημιουργήσει τμήματα. Οπότε σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου υπάρχουν και
0: διπλά τμήματα.
4: Σωστά, διπλά τμήματα. Νομίζω ότι βλέπουμε και την προσπάθεια που γίνεται από εμάς. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον τα εκπαιδευτήρια και είναι κάτι το οποίο οι γονείς τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είναι φιλικό το περιβάλλον, το παιδί αισθάνεται ότι ανήκει, ότι μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Και φυσικά ένα σχολείο με ταυτότητα, στοχεύουμε τόσο στις αξίες της ορθόδοξης παράδοσης, αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός. Πέρα δηλαδή από το μαθησιακό κομμάτι, είναι πολύ βασικά και όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά.
1: Είναι όλα.
0: Οπότε πρώτα Θεός την Παρασκευή θα υποδεχθείτε τα παιδιά μέσα σε ένα καινούριο, τουλάχιστον από πλευράς εγκαταστάσεων, περιβάλλον, έτσι.
1: Σίγουρα.
4: Έτσι. Και θα έχουμε και ήδη από την παραμονή του αγιασμού, δηλαδή από την Πέμπτη, το κάνουμε κάθε χρόνο μια υποδοχή για τα μικρότερα παιδάκια μας, για τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού, που έρχονται έτσι πρώτη φορά στο μεγάλο σχολείο, όπως λέμε, θα γνωρίσουν τους χώρους, τις δασκάλες τους πριν.
2: Να πούμε Κυριακή, Πρεσβυτέρα, να πούμε κυρία Διευθύντρια, όπως θέλεις, τέλος πάντων. Έχουμε φάει τόση σκόνη μαζί τώρα, οπότε όποτε και να σε πω δεν... Λοιπόν, ο λόγος που δεν γίνεται Τετάρτη και γίνεται Πέμπτη, μας παραδίδουν οι εργολάβοι το συγκρότημα Τετάρτη βράδυ.
1: Μάλιστα, οπότε Πέμπτη πλέον θα είναι.
2: Οπότε Πέμπτη θα
1: δουλέψουν
2: για τα καλά οι σκούπες.
3: Μα τόσοι άνθρωποι, όλοι οι εκπαιδευτικοί, το βοηθητικό προσωπικό, όλοι προσπαθούσαν σήμερα να βοηθήσουν έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα την Παρασκευή, πρώτο Θεός, που θα ανοίξει τις πύλες του σχολείου για τα πολλά παιδιά, για τα πρωτάκια την Πέμπτη. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, Πρεσβυτέρα, που γίνεται για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, έτσι ώστε να έρθουν στο χώρο νωρίτερα, να εξοικειωθούν με ησυχία και να μην τους φανεί τρομακτικό. Είναι πολύ όμορφη αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται.
4: Όπως τα λέτε, και πέρα το ότι γνωρίζουν και τους χώρους για να είναι έτσι λίγο πιο ομαλή η μετάβαση, να το πω έτσι, τους δίνουμε και τα δωράκια τους. Δηλαδή παίζουν λίγο, γνωρίζουν και παιδιά, τους μαθητές τους. Είναι κάτι ευχάριστο για εκείνα.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί ένας γονιός θα επιλέξει τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς για να φέρει το παιδί του σήμερα?
4: Γιατί είμαστε ένα σχολείο, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση τα εκπαιδευτήρια. Είναι ένα σχολείο το οποίο αντιμετωπίζει το κάθε παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα και στοχεύουμε και σε υψηλής ποιότητας φυσικά εκπαίδευση, αλλά όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αγάπης, σεβασμού. Οπότε δεν είναι μόνο ότι οι μαθητές μας αποκτούν γνώσεις, είναι ότι αποκτούν και εφόδια γενικότερα για τη ζωή τους, εφόδια που θα τους συνοδεύσουν στο μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ βασικά αυτά για ένα σχολείο, ένα σχολείο το οποίο να είναι έτσι ανοιχτό, δημιουργικό. Και ίσως είναι και ένας λόγος που παροτρύνω και τους γονείς να επισκεφτούν τα εκπαιδευτήρια, να κάνουμε ραντεβού, ακόμα είναι ανοιχτές οι θέσεις, και να μας δουν και να μας γνωρίσουν.
2: Η αλήθεια είναι, κατά πολλές συνθήκες, όταν ήμασταν πιο συρρυκνωμένοι, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να λέμε δεν μπορούμε, δεν υπάρχουν θέσεις. Τώρα λοιπόν που ανοίξαμε τμήματα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις έτσι ώστε το σχολείο να είναι πιο φιλικό, είναι ελκυστικό στα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έβλεπα σήμερα τα σχέδια πώς θα γίνουν πάνω τα γήπεδα. Με τα ωραία χρώματα, τα σύγχρονα. Γιατί είναι κάτι πολύ σύγχρονο και κάτι πολύ φιλικό στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συντηρητισμού που κάποιος μπορεί να φοβάται και να λέει α, είναι της εκκλησίας.
1: Σωστά.
2: Γίνουν παπάδες και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο που έχει όρια. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πλεονέκτημά μας, διότι και με τη βοήθεια του ψυχολόγου, του Δημήτρη, του Πετρούνια, ο οποίος καθημερινά βρίσκεται στα εκπαιδευτήριά μας να συμβουλέψει και τα παιδιά και τους γονείς, τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή μέσα στο σπίτι, μέσα στη σχολική αίθουσα ή σχέση μεταξύ των παιδιών. Το πρόγραμμα μελέτης επίσης, Κυριακή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εσύ, Ευαγγελία, το ξέρεις.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, ανακοφίζει αρκετούς γονείς και μας το ζητάνε κιόλας και θέλουν τα παιδιά, γράφονται δηλαδή στο πρόγραμμα μελέτη.
3: Αν μου επιτρέπετε, εγώ που έχω κάνει χρήση, τώρα είναι η τρίτη χρονιά, καταρχάς ανακοφίζει πάρα πολύ τη σύγχρονη οικογένεια.
2: Και πάει σμαράδα, δεν δημοτικού.
3: Ναι. Φτάσαμε στην τρίτη δημοτικού.
2: Δεν το πιστεύω.
3: Εγώ πάντως που έχω κάνει χρήση, πραγματικά ανακουφίζει τη σύγχρονη οικογένεια και τους ρυθμούς τους οποίους ζει, και να πω ότι γίνεται με πολύ μεγάλη ευθύνη. Στα εκπαιδευτήρια, το τμήμα της μελέτης γίνεται με πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι απλώς τα παιδιά να γράψουν. Ελέγχονται. Είναι πάρα πολύ συστηματική η δουλειά που γίνεται. Συνεργάζεται η δασκάλα της μελέτης με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα του πρωινού ορολογίου προγράμματος. Αν κάνω κάτι λάθος, διορθώστε με.
4: Όχι, τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
3: Πραγματικά γίνεται ολοκληρωμένη δουλειά και επίσης έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να επισημάνει στο δάσκαλο της μελέτης, αν κάπου το παιδί είναι αδύναμο, να βοηθηθεί πάρα πολύ σε αυτό. Και ειλικρινά με ευθύνη. Όταν επιστρέφει δηλαδή το παιδί στο σπίτι, ο γονιός πρέπει να έχει τη σιγουριά ότι το παιδί του είναι τουλάχιστον γραμμένο, διαβασμένο, και θα του επισημάνει ή η δασκάλα της μελέτης ή ο δάσκαλος ή η δασκάλα του προγράμματος, αν υπάρχει κάποια δυσκολία ή κάτι.
4: Γι' αυτό το λόγο, συγγνώμη, σας διακόπτω.
3: Όχι, παρακαλώ.
4: Είπαμε κιόλας ότι θα βάλουμε και ένα τετράδιο επικοινωνίας που θα είναι αποκλειστικά μόνο για τις δασκάλες της μελέτης. Δηλαδή, οι γονείς θα επικοινωνούν με τη δασκάλα της μελέτης και θα σημειώνει ακριβώς τι έχει γίνει στο κάθε μάθημα ξεχωριστά. Οπότε, ο γονιός θα είναι ενημερός.
3: Mm-hmm. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο, Πρεσβυτέρα.
1: Ναι,
3: πάρα πολύ καλό.
1: Βέβαια, σημαντικότατο.
4: Και είναι και ολιγομελή τα τμήματα. Δηλαδή, προσπαθούμε, δεν είναι ότι είναι όλα τα παιδιά σε μία αίθουσα. Πέρυσι είχαμε 5 τμήματα μελέτης. Διαφορετικά τα χωρίζουμε ανάλογα με τις τάξεις, όπου μπορεί και ο εκπαιδευτικός να είναι πιο συγκεντρωμένος αν υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, να είναι από πάνω από το κάθε παιδί και να μπορεί να το βοηθήσει πρακτικά.
3: Και αν μου επιτρέπετε να πούμε και κάτι άλλο που εγώ από την πλευρά της μητέρας το λέω, είναι οι δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο και γλιτώνουν τους γονείς ακριβώς όλες οι μετασχολικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν επιλεγμένους συνεργάτες, καθηγητές, ανακουφίζουν και αυτό τη σύγχρονη οικογένεια, γιατί το παιδί στο χώρο του σχολείου, σε μία ώρα που το παιδί ακόμη δεν έχει κουραστεί πάρα πολύ, χωρίς ιδιαίτερες μετακινήσεις, κάνουν διάφορες δραστηριότητες που τα βοηθούν πάρα πολύ να αναπτύξουν και τις ικανότητές τους και τα ταλέντα τους, και γίνονται και αυτά με συνέπεια. Γιατί πολλές φορές ακούμε, κύριε Αλφιέρη, ότι πραγματικά γίνονται κάποιες μετασχολικές δραστηριότητες σε σχολεία, αλλά το επίπεδο δεν είναι καλό. Εδώ, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όλοι οι καθηγητές είναι διαλεγμένοι, και όχι μόνο αυτό, γίνονται και δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπου μπορούν οι γονείς να δουν την πρόοδο των παιδιών, είτε στη μουσική, είτε στα αθλήματα. Και μάλιστα συμμετέχουν και σε διάφορα πρωταθλήματα τα παιδιά, κάνουν εκθέσεις εικαστικές, που αυτό είναι πολύ βοηθητικό για εμάς τους γονείς.
1: Σωστό.
3: Ειδικά σε όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί με τους φρενήρες ρυθμούς, και που δεν προλαβαίνουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και να τα πάμε στις δραστηριότητες λόγω και των αυξημένων υποχρεώσεων.
2: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε συζήτηση όμως και τη νέα διοικητική διευθυντρία των εκπαιδευτηρίων μας και να τις ευχηθούμε καλορίζικη, σιδεροκέφαλη και ευλογημένη. Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τα εκπαιδευτηριά μας. Να πούμε ότι όλο το καλοκαίρι
1: ήταν
2: εκεί. Ήταν εκεί, δεν έλειψε ούτε μία μέρα σχεδόν. Ήταν δίπλα στους εργολάβους, στους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, στους ανθρώπους που είχαν την ευθύνη να διαμορφώσουν. Έτσι είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Στεργίου, η οποία πλέον από αυτή τη χρονιά θα έχει την διοικητική διεύθυνση όλων των εκπαιδευτηρίων από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο αλλά και το Λύκειο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας, καλή
1: δύναμη.
0: Καλή δύναμη και με το καλό. Έχετε ξεκινήσει βέβαια.
2: Και είναι ένα καλό δίδυμο μαζί με τη διευθύντρια του Δημοτικού, την Κυριακή Λαμπρινού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορείτε να τα πείτε αν έχετε καιρό να μιλήσετε, είστε κυρίως στο γραμμείο.
1: Τέλεια.
0: Έχετε κανένα θέμα για το σχολείο.
4: Καλημέρα. Βλεπόμαστε, τα λέμε κατηδία.
1: Πολύ σημαντικό.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ σε όλα τα παιδιά, στους γονείς. Όλα θα πάνε κατευχήν. Ο Θεός είναι μαζί μας και μας βοηθάει.
2: Και λέγαμε λίγο νωρίτερα, Μαρία Στεργίου, ότι με την Κυριακή, τη Λαμπρινό, την νέα διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, ότι ακόμα και τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον αυτό μου λέει και η Φίβη Κωνσταντέλου, παίρνουν τηλέφωνα να κάνουν ένα ραντεβού για να έρθουν να δουν τα εκπαιδευτήριά μας τα ανανεωμένα πλέον.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Λίγο σκονισμένα ακόμα.
1: Αλλά
2: είναι αυτή η σκόνη ωραία
3: της δουλειάς.
4: Θα σας πω λίγο κάτι που δεν γνωρίζετε. Να ξέρετε ότι κάνουμε εγγραφές για το 27-28. Δεν έχω προλάβει να σας ενημερώσω, γιατί τρέχετε κι εσείς, τρέχουμε κι εμείς. Οπότε να το ξέρετε αυτό, ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει εγγραφές στον παιδικό σταθμό για το 27-28.
1: Τι ωραία. Αυτό λέει πολλά, κυρία Στεργίου.
2: Αυτό μου έχει πει η Μαρία Στεργίου, ότι πριν γεννήσουν έρχονται να κλείσουν. Πριν γεννήσουν, καταλαβαίνετε.
1: Ξέρω κι εγώ μια τέτοια περίπτωση.
2: Πριν γεννήσουν.
4: Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Δεν είναι υπερβολή, είναι γεγονός.
3: Είναι η αγωνία που έχουν οι γονείς για να βρεθούν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Είναι σημαντικό.
0: Και ιδίως όσο περνάνε
1: και ένα περιβάλλον που έχει τόσες δυνατότητες.
2: Ξέρεις τι μου λέγανε σήμερα, βλέπανε τα χρώματα.

0: τα μέχρι τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές, όλοι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, θέλουμε να υποδεχτούμε τα παιδάκια μας για να δουν όλα αυτά τα ωραία που έχουμε φτιάξει.
1: Οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν την διαφορά.
2: Έχουν ένα κοινό παρανομαστή, αγαπάνε το σχολείο. Έτσι. Το πονάνε, μάλλον όχι το αγαπάνε, το πονάνε.
3: Έτσι ισχύει.
2: Και αυτό φαίνεται. Γιατί και η Κυριακή με 5 παιδιά ήταν πίσω στα εκπαιδευτήρια πολύ νωρίς φέτος. Βέβαια και με την ευθύνη που έχει πλέον από το σεβασμιότατο της Διεύθυνσης Δημοτικού Σχολείου. Καλά, γιατί η Μαρία Σεργίου, είπα, δεν έλειψε καθόλου όλο το καλοκαίρι. Αλλά αυτό που τους κάνει έτσι να είναι εκεί είναι γιατί το πονάνε, τους αρέσει. Ακόμα και ο πίνακας θα είναι λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο έτσι. Αυτό το πω εκεί λίγο άβαστο.
3: Όντως λεπτομέρειες.
2: Ερχόταν η Μαρία Σεργίου και μου έλεγε μπορούμε να τους πούμε να μας κάνουν και αυτό, μπορούμε να τους πούμε να μας κάνουν και το άλλο. Μπορούμε να θα φύγουν τρέχοντας.
4: Σου λέω.
2: Σιγά σιγά και αν όλα όμως, Μαρία.
0: Έτσι, δόξα τω Θεώ, είναι όλα πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα εκεί ήμουνα δίπλα και έβλεπα τις τελευταίες συνελιές, έχουν γίνει όλα φανταστικά. Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία να το δουν τα παιδιά. Ξέρουμε ότι τα παιδιά θα χαρούν. Εγώ προχθές είχα ένα ραντεβού με καινούργιους γονείς για το 27-28. Τους είπα λοιπόν ότι είμαστε λίγο άνω κάτω, δεν βλέπετε την πραγματική εικόνα και μου λέει, μα τι λέτε, εδώ όλα είναι τέλεια. Είναι χωρίς υπερβολή. Αυτό. Είναι χωρίς υπερβολή.
2: Κυριακή.
5: Ισχύει ακριβώς το ίδιο και καλά, η κυρία Μαρία ακόμα περισσότερο έχει...
2: Όπου Μαρία και Μάλαμα. Μαρία Χατζοπολού.
5: Είναι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία, όχι στα λόγια μόνο.
0: Ευχαριστώ.
5: Πραγματικά, αλλά ισχύει αυτό ότι και με τις εγγραφές, και εγώ σήμερα ας πούμε ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού που ήρθε, μου ζήτησαν οι γονείς, δεν πειράζει, λέει, παρότι ας πούμε βλέπουμε ότι υπάρχει ανακαίνιση να δούμε τους χώρους και ενθουσιάστηκαν και με τις ζωγραφιές του στίχου, τα καινούργια αυτά που έχουμε βάλει στοιχεία στο σχολείο. Έχουν ενθουσιαστεί ήδη και ακόμα δεν το έχουν δει ολοκληρωμένο.
2: Εντάξει, έπρεπε να καταγράψουμε τις αντιδράσεις της Ευαγγελίας Κονταχτσή που ήρθε σήμερα και έλεγε πω, τι χρώματα είναι αυτά, τι μοντέρνα, τι έτσι, τι ευχάριστα.
1: Μόλις πάρα πολύ, πλάκα, γιατί αλήθεια δεν το
2: καταγράψαμε.
1: Θέλετε.
2: Δεν μου κόψα.
1: Επίσης ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό που είδαμε με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στόλιζαν τις τάξεις τους, είχαν σηκώσει τα μανίκια εκεί, καθάριζαν, βοηθούσαν, έκαναν τη διακόσμηση από τις αίθουσές τους. Ναι, και πραγματικά ήταν και εκείνοι πολύ ενθουσιασμένοι.
2: Το θεωρούν όμως όλοι. Μαρία Στεργίου, όλοι σπίτι τους. Από τους οδηγούς, τις συνοδούς, το διοικητικό προσωπικό, τηλεφωνικό κέντρο, γραμματεία, λογιστήριο.
1: Μα είδα ένα δάσκαλο που ήταν ο άνθρωπος με τη βερμούδα και με το φανελάκι και καθάριζε και μέτραγε ή κάτι.
2: Κατσικονούρης. Ο υποδιευθυντής. Τον τρέχει. Η Κυριακή τον τρέχει.
1: Μαζί με τον κύριο Μπούμη και με χαιρετάει ο άνθρωπος και τον κοιτά και του λέω: σας ζητώ συγγνώμη, δεν σας γνώρισα. Γιατί ήταν ο άνθρωπος και έκανε τις δουλειές και πραγματικά δεν τον γνώρισα ποιος ήταν. Ήταν όμως όλοι πολύ ενθουσιασμένοι και αυτό νομίζω θα περάσει και στα παιδιά και είναι το πιο σημαντικό. Και στους γονείς τους φυσικά.
2: Νομίζω ότι θα τον περάσει για
1: υδραυλικό. Όχι τόσο πολύ, όχι. Είχαν ανασκουμποθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί. Πραγματικά ήταν πάνω σε σκάλες, στολίζανε, κρεμάγανε. Ήταν πολύ ωραία.
2: Κυριακή,
0: μάλιστα,
2: πώς νιώθεις που το σχολείο το δημοτικό πλέον έχει τη μορφή που είχε παλιά? Το δεκατάξιο κανονικά, όλα διπλά τμήματα, με τις ειδικότητες, με τους χώρους.
0: Δεν το συζητώ. Είναι έτσι,
2: με τις ανέσεις.
0: Ξαναγυρνάμε σε έτσι ωραίες εποχές, η αλήθεια είναι αυτή, και θα προσπαθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας και οι εκπαιδευτικοί εδώ και εγώ από το νέο πόστο μου, να το πω έτσι από τη νέα θέση, για ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει στα εκπαιδευτήρια. Και τα προγράμματα που κάνουμε, τους διαγωνισμούς που συμμετέχουμε, θα είναι και φέτος ακόμα πιο δημιουργικά όλα. Θεωρώ ότι θα χαρούν πάρα πολύ και τα παιδιά και οι γονείς.
1: Ήδη φαίνεται αυτό, αν μου επιτρέπετε εμένα. Υπήρχε πολύ μεγάλη οργάνωση και συγχαρητήρια, Πρεσβυτέρα, για όλη τη δουλειά. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι συγκεντρώσεις όλου του χρόνου ήδη οι γονείς για να προγραμματίσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε ενημερωθεί για ποια είναι τα σχολεία, τι είναι αυτά που χρειαζόμασταν από τον Ιούλιο μήνα κιόλας.
2: Τώρα, Πρεσβυτέρα, αν θέλει κάποιος να έρθει για την νέα σχολική χρονιά, προλαβαίνει.
0: Εννοείται και αναμένουμε. Σας είπα ότι είναι
5: πιο ολοκληρωμένη πρόταση δεν υπάρχει περίπτωση να βρούνε.
2: Θα μας πει Μαρία Χατζοπούλου τον τρόπο επικοινωνίας με το δημοτικό σχολείο.
5: Εννοείται. Να κλείσουμε ραντεβού, να έρθουν από κοντά, να δουν και τους καινούριους χώρους.
2: Γιατί με ενημερώνει τη γραμματεία ότι έχει

0: Ραντεβού και σε καθυστερούμε. Περιμένει λίγο κόσμο.
1: Σήμερα όλη μέρα προσπαθούμε να την βρούμε στα τηλέφωνα,
2: οπότε,
1: αλλά έχει συνέχεια.
2: Να την αποδεσμεύσουμε, να μην περιμένει και ο κόσμο εκεί. Κυριακή, καλή δύναμη. Με το καλό την Πέμπτη, καλή υπομονή γενικά.
3: Ευχαριστούμε. Με το καλό να έχουμε μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά.
0: Αμήν. Σε καλά. Και βέβαια τα ξενόγλωσσα, Μαρία Αστεργίου. Και τώρα ρωτάνε και για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, υπάρχουν θέσεις?
4: Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα, κύριε Ελφιέρη, να πούμε και κάτι να το γνωρίζει και ο κόσμος. Κάναμε μια τροποποίηση της άδειάς μας και μπορούμε να πάρουμε 2-3 παιδάκια ακόμη.
0: Για τον υπηαγωγείο.
4: Για το προνήπιο έχω θέσει. Έχω 2-3 θεσούλες για το προνήπιο. Δεν έχω.
2: Και ποιος θα προλάβει σε 3 θέσεις, όπως το λες?
0: Όποιος ακούει, κάτσε.
2: Ποιος θα προλάβει 2-3 θέσεις?
0: 3. Θα προλάβουν 3.
4: Εντάξει. Και πάλι
2: μόνο τρεις έχεις αναμονή.
4: Και δόξα τω Θεώ. Έγινε μια τροποποίηση της άδειας για αυτό το λόγο, γιατί διώχναμε πάρα πολλά παιδάκια, το προσπαθήσαμε, το παλέψαμε. Έγινε. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τον παιδικό σταθμό, επειδή είμαστε σε διαδικασία του ΕΣΠΑ, γίνονται εγγραφές. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που ΕΣΠΑ δεν μπόρεσαν να πάρουν. Οπότε εκεί έχουμε μεν λίστα αναμονής, αλλά και εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Συνεχίζουμε να γράφουμε παιδιά.
0: Μάλιστα.
4: Δεν έχουμε καθόλου θέση για νηπιαγωγείο και για βρεσικό σταθμό. Καθόλου. Ο βρεσικός μπορώ να πω ότι έκλεισε και για του χρόνου.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Ανακοίνωση όμως έχουμε και στο Λύκειο. Είναι ο Γιώργος Τσοκατζής μαζί μας, διευθυντής του Λυκείου.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σου,
1: καλησπέρα,
0: Γιώργο.
2: Καλώς τον Γιώργο.
0: Πάλι με τη Μαρία Στεριού συνεργάστηκες κι εσύ.
6: Τιμή μου, χαρά μου και να συνεχίσει να γίνεται έτσι.
0: Ναι, και έχετε αναβαθμιστεί κι εσείς. Και βέβαια πλέον έχετε άφθονες τουαλέτες. Και τι τουαλέτες όμως, σαλόνι.
1: Κλειδί πια. Ωραία, ωραία.
6: Νομίζω
1: και όχι μόνο.
0: Σαν το μαζουραγούδι σκουμπί στα πόδια σου και πέρασε.
6: Παρόλο που ακούγεται κάπως, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
1: Βέβαια, εννοείται.
6: Από τα πολύ σημαντικά στοιχεία.
1: Σίγουρα. Οπότε, Γιώργο, και τα παιδιά που θα έρθουν θα δουν καινούριους χώρους, καινούριο σχολείο, από ό,τι μου λένε. Εγώ δεν ήρθα να τα δω ακόμη.
6: Από πάνω ως κάτω καινούριο σχολείο.
1: Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
6: Αλλά με την ίδια εμπειρία καθηγητών όλων αυτών των ετών και την ίδια αποτελεσματικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μου επιτρέψετε να φύγω, διότι μέσα στις πολλές αλλαγές έχω.
1: Τι είναι πρώτο πίσω.
2: Αυτό ήταν καλοκαίρι αλλαγών γενικού.
0: Μετά από 18 χρόνια έφυγα από το ραδιόφωνο του Α989. Και είμαι στο νέο ραδιόφωνο του Μέγκα, στο Μέγκα News, μαζί με το Δήμο το Βερίκιο. Μας ακούτε κάθε μεσημέρι 3 με 4 στους 104,6 μεγακύκλους των FM. Προσπαθούμε να δίνουμε τη δική μας μαρτυρία. Θέλω να ευχαριστήσω που δίνετε ευκαιρία σε μια άλλη φωνή, όπως είναι η δική μας φωνή, για κάποιους λίγο πιο συντηρητική, να ακούγεται. Και να πω ότι ήμασταν εμείς η εκπομπή που λέγεται Θεός Φυλάξει, με το Δήμο το Βερίκιο κάθε 3 με 4 λοιπόν, που έφερε στην επιφάνεια και δημιούργησε ένα θέμα με
1: τα βιβλία
0: στα σχολεία. Και θεωρώ ότι ήταν δική μας επιτυχία. Σε εμάς, εμείς φιλοξενήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η δυσαρέσκειά του έχει καταγραφεί στη δική μας εκπομπή και από τότε ξεκίνησε ένα θέμα το οποίο έχει πάρει έκταση.
2: Θα δέχθηκε μέχρι και ερώτηση ο Πρωθυπουργός.
0: Και όπως μαθαίνουμε, πάμε για τροποποίηση και για αλλαγή των συγκεκριμένων συγγραμμάτων. Δεν το λέω για να πούμε κάποια πράγματα. Λέω όμως ότι μέσα σε αυτό και το νέο ραδιόφωνο, το Mega News 104,6, δίνεται ευκαιρία και μέσα από τη δική μου παρουσία αλλά και του Δήμου του Βερίκιου να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους ή τουλάχιστον να ακούγεται και η δική μας φωνή. Γι' αυτό πολύ ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη και τον Γιάννη τον Βρέτζο και τον Σταμάη τον Μαλέλη που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία λοιπόν να ακούγεται και η δική μας φωνή. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω τη θέση μου τώρα όμως σε κάποιον άλλον που είναι πολύ πιο αγαπητός από μένα. Είναι ο πατέρας Φανούριος Κατσαρός, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και το υπόλοιπο της εκπομπής νομίζω θα το αφιερώσετε στο κομμάτι αυτό με την βοήθεια και της Ευαγγελίας της Κονταξή. Να καλωσορίσουμε για ακόμα μία φορά στη θέση της αρχισυντάκτριας και την υπεύθυνη παραγωγής της εκπομπής μας τη Μαρία Τχρατζοπούλου, που είναι και η ψυχή του σταθμού. σταθμού μας. Δεν έχω λόγια.
2: Καλή δύναμη.
1: Για τα πάντα.
2: Εκεί που θα πάτε.
0: Να είστε καλά. Ευτυχώς είναι κοντά τώρα.
2: Είναι κοντά.
1: Καλή δύναμη σε όλα.
0: Να είστε καλά.
2: Με το καλό. Παναγία μαζί σας. Λοιπόν, δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε το σποτάκι για την ανακαίνιση του σχολείου. Μένετε στη γραμμή, κυρία Στεργίου, κύριε Τσοχατζή, και επανερχόμαστε.
7: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
7: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
8: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιότερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
8: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
7: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
8: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
7: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
8: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
7: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
8: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
7: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
9: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
15: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
16: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
17: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
15: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
16: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
18: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub, Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο πατήρ Φανούριος είναι εδώ, στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Ευλογείται,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Αλλά λογικά πρέπει να έχουν παραμείνει στο τηλέφωνο η Μαρία Στεργίου, Γενική Διοικητική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων. Κύριε Μαρία, εδώ.
1: Ωραία.
2: Καλή χρονιά.
0: Και ο Γιώργος Τσοχατζής, Διευθυντής του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων.
3: Βρίσκομαι εδώ.
0: Ωραία.
1: Χαιρόμαστε.
0: Σε ακούω λίγο αποκαμωμένο, αλλά καλά σα.
3: Για αναμονή με κούρα.
0: Τώρα το. Ζητούμε συγγνώμη, Γιώργο, έχεις δίκιο. Ο Γιώργος τώρα αυτό που πρέπει να μας πει και νομίζω ότι χαιρόμαστε όλοι είναι οι επιτυχίες των παιδιών μας στις Πανελλήνιες πέρυσι. Στις τελευταίες τέλος πάντων.
3: Το σχολείο μας πήγε πάρα πολύ καλά φέτος στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Και για να προλάβω κάποιους που θα μου πούνε, μα πριν δεν πήγαινε, εγώ θα πω εκτός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, είχαμε πολύ καλές σχολές, ήταν πρώτες επιλογές στις περισσότερες περιπτώσεις των παιδιών. Και χαίρομαι που πολλά παιδιά, τα περισσότερα μας εμπιστεύτηκαν μέχρι τέλους. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν και τα πρωινά μας μαθήματα, αλλά και τα απογευματινά, τα ενισχυτικά που κάνουμε, που είναι παροχή των φροντιστήριων.
0: Τα οποία ακριβώς είναι προσφορά των εκπαιδευτηρίων, είναι δωρεάν.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι.
3: Ακριβώς. Είμαστε όλοι συνάδελφοι που έχουμε χρόνια στο κομμάτι των πανελλαδικών και ως διορθωτές. Οπότε γνωρίζουμε τα αδύνατα σημεία από πρώτο χέρι, μπορούμε να επισημάνουμε, αλλά και σαν οδηγίες που έχουμε από τους συμβούλους μας κτλ. Κτλ. Οπότε είμαστε to the point και θεωρώ ότι πρέπει να το εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά.
0: Ίσως Γιώργο, με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ίσως τα παιδιά φέτος ανέβασαν από μόνα τους τον πήχη λίγο ψηλότερα. Και μας κάνουν να λέμε ότι φέτος και φέτος το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100% όλα αυτά τα χρόνια.
3: Εννοείται. Αλλά αφού αποφάσισαν να βασιστούν και σε εμάς μέχρι τέλους, θεωρώ ότι αυτό τους βοήθησε, ήταν πολύ καταλυτικό αυτό. Καταλυτικό. Και πάντα κάθε χρόνο εννοείται η προσπάθεια των συναδέλφων, των γονιών, τους ξεχνάμε για αυτούς.
1: Βέβαια, εννοείται.
3: Και όλα συνέβαλαν στο να έχουμε αυτή την πολύ καλύτερη εικόνα φέτος.
1: Οπότε, καλά, και έχοντας κι εσείς...
3: Και βαθμολογικά, να το τονίσω, και βαθμολογικά.
1: Πολύ, όχι πολύ, μόνο, πολύ σημαντικό αυτό.
3: Όχι μόνο σαν επιτυχία,
1: σωστά,
3: σχολές,
1: σωστά.
3: Αλλά και βαθμολογικά.
1: Με πολύ καλές βαθμολογίες τα παιδιά, μπράβο. Και μπράβο και σε εσάς όλους τους εκπαιδευτικούς που τα στηρίξατε. Και εννοείται ότι και οι γονείς έχουν έτσι επαναπαυθεί, γιατί ξέρουν και την αγάπη που δείχνετε στα παιδιά και όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρετε έτσι κι αλλιώς κι εσείς.
3: Είμαστε οικογένεια.
1: Να, έτσι, έτσι.
3: Οικογένεια και
1: είσαστε και φαίνεται παντού αυτό. Και ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα γίνει το ίδιο, εφόσον συνεχίζετε έτσι με την ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη, την, έτσι νομίζω ότι και τα παιδιά το βλέπουν και οι γονείς το βλέπουν και όλο αυτό έτσι και προσφέρει αυτά τα αποτελέσματα, τα σημαντικά.
3: Θεωρώ ότι η διαφορά βρίσκεται στο ότι εμείς εδώ το κάνουμε από αγάπη 100% και ούτε από υποχρέωση, ούτε από κανένα άλλο λόγο. Κάνουμε από αγάπη. Προς τα παιδιά, προς όλους. Και αυτό ισχύει 100%.
0: Οπότε Γιώργο, ετοιμάζεστε κι εσείς πρωτοθώς για την Παρασκευή, για τον αγιασμό, για τα εγγένεια που θα κάνει ο Σεβασμιότατος, τις νέες πλέον ανακαινισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων. Έχετε ήδη ξεκινήσει για τη φετινή τρίτη λυκείου την προετοιμασία από πέρυσι, από τη Δευτέρα λυκείου.
3: Ναι.
0: Και φυσικά για τη Δευτέρα λυκείου στην πρώτη λυκείου, από την πρώτη λυκείου τα παιδιά.
3: Αυτό θα ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά.
0: Τα φετινά πρωτάκια.
3: Εδώ τώρα να σας πω, γιατί άκουσα και πριν τη συζήτηση περί ελευθέρων θέσεων.
0: Ναι, ότι δεν έχεις καμία.
3: Κάτι μπορεί να έχουμε στην τρίτη λυκείου.
0: Α, ωραία.
3: Προλαβαίνετε, οριακά.
0: Ωραία, οπότε όσοι θέλουν επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο των εκπαιδευτηρίων 210-46-19-15. Μπορούν να κάνουν ένα ραντεβού, να δουν και τους χώρους. Λίγο σκονισμένους θα τους δουν τώρα αν έρθουν.
3: Αφενός,
1: μέχρι την Παρασκευή θα είναι όλα τέλεια. Ναι.
3: Ασχέτως με το αν τελικά έχουμε νέα εγγραφή ή όχι, μπορούν να έρθουν οι γονείς να γνωριστούμε, να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν.
0: Μάλιστα. Αυτό που μας ανακοίνωσες τώρα είναι το αποτέλεσμα της πρωινής σου συζήτησης με την Δέσποινα.
3: Ναι.
0: Που μετράγατε τα κεφάλια.
3: Ακούω.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σχολική χρονιά.
0: Με το καλό.
1: Και για σας.
2: Και για σας.
1: Καλή δύναμη σε όλα.
3: Καλή δύναμη.
0: Τώρα, Μαρία Στεργίου, να ρωτήσω πόσο όλο αυτό συντονίζεται. Γιατί εμείς λέμε από εδώ, λέμε από εκεί, λέμε παραπέρα. Πιάνουμε λεπτομέρειες. Πιάνουμε ενότητες, υποενότητες, τάξεις, παρατάξεις. Όλο αυτό όμως θέλει ένα γενικότερο συντονισμό, έτσι.
1: Έτσι είναι. Συν τις, όλα αυτά που γίνανε μέσα στο καλοκαίρι.
4: Υπάρχει πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη και καλή θέληση. Όταν υπάρχουν αυτά και στην καλή συνεργασία, όλα είναι
1: σωστά.
4: Όλα πάνε ωραία.
1: Οπότε πρώτο ο Θεός, καταρχάς όλες οι ετοιμασίες για τις νέες τάξεις που γίνανε πια θα έχουν τελειώσει μέχρι την Παρασκευή
4: θα
1: που
4: τελειώσει.
1: Θα γίνει έτσι ο αγιασμός από το Σεβασμιότατο και τα εγγένεια.
4: Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν.
1: Πολύ ωραία, τέλεια.
4: Τώρα δουλεύουν και μέχρι το βράδυ αργά οι άνθρωποι εδώ πέρα και τους ευχαριστούμε και πολύ.
1: Ωραία.
4: Αλλά είναι όλοι, έχουν σηκώσει, όπως είπε και ο κύριος Αλφιέρης πριν, έχουν σηκώσει όλοι μανίκια και το κάνουν με μεγάλο ενθουσιασμό. Κανείς δεν το, να το πω λίγο λαϊκά, δεν το βαρικομάει αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Όλοι έχουμε αυτόν τον ενθουσιασμό να τελειώσουμε και να έρθουν τα παιδιά μας πια να ξεκινήσει η σχολική χρονιά έτσι ωραία και ευχάριστα, γιατί σίγουρα θα ξεκινήσει ευχάριστα και ωραία και από τους γονείς και από τα παιδιά. Θα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός.
1: Βέβαια, βλέποντας πλέον ένα άλλο σχολείο, φανταζόμαστε.
4: Αυτό που είπε και ο κύριος Σοχατζής, ότι εδώ πέρα όντως είμαστε μία οικογένεια. Εγώ θα πω, θα μιλήσω λίγο περισσότερο για το παιδικό σταθμό που ήδη έχουμε ξεκινήσει.
1: Μάλιστα.
4: Τα υποδεχτήκαμε τα παιδάκια μας την 1η του μήνα, 1η Σεπτέμβρη. Μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες χρονιές. Η προσαρμογή έχει ήδη κιόλας γίνει. Οι γονείς έχουν φύγει από το χώρο του σχολείου που τους είχαμε για να, να αναμένουν τα παιδάκια τους σε περίπτωση που γίνεται τόσο καλά η προσαρμογή που τα παιδιά δεν χρειάζονται πλέον πολύ γρήγορα τους γονείς. Οι γονείς φύγαν πάρα πολύ γρήγορα φέτος.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι και για εκείνους καλό, γιατί επιστρέφουν όλες τις δουλειές τους, τις εργασίες τους και ξέρουν ότι αφήνουν τα παιδιά τους σε πολύ καλά χέρια, είναι ήσυχοι, οπότε ξεκινήσαμε ήδη πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία. Και με το καλό να φτάσετε την Παρασκευή το πρωί στα εγγένεια. Που έτσι κι αλλιώς θα είναι και Σεβασμιότατος και όλοι οι γονείς που θα μπορούν να φέρουν τα παιδάκια τους να δούνε και τις αλλαγές στο σχολείο. Νομίζω θα είναι και τα παιδιά θα ενθουσιαστούν μπαίνοντας σε ένα καινούριο σχολείο πια.
4: Πολύ ωραία πράγματα έχουν γίνει. Και να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Αλφιέρη που είναι δίπλα μας και ότι του ζητήσουμε μας το δίνει απλόχερα, γιατί βλέπει ότι νοιαζόμαστε, ενδιαφερόμαστε, πραγματικά αγαπάμε το χώρο. Οπότε και εκείνος είναι πάρα πάρα πολύ δεκτικός σε ό,τι του ζητάμε. Οφείλουμε να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Οπότε, Μαρία Στεργίου, να σε αποδεσμεύσουμε και σένα.
4: Ευχαριστώ
0: γιατί έχεις και υπόλοιπο τρέξιμο. Να πούμε καλή δύναμη γιατί μέχρι την Παρασκευή όπου θα γίνουν τα εγγένεια, ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά αλλά και τα εγγένεια των νέων ανακαινισμένων εγκαταστάσεων του σχολείου μας, έχετε πάρα πολύ τρέξιμο. Να θυμίσουμε ότι ο αγιασμός και τα εγγένεια θα γίνουν στις 11 το πρωί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Και θα ξεκινήσετε και επισήμως πλέον την νέα σχολική χρονιά με παιδιά, νομίζω έτσι όπως μας το περιέγραψε και η Ευαγγελία λίγο νωρίτερα. Λέω ρε παιδί μου, καμιά φορά φαντάσου αν ενθουσιαζόμαστε εμείς με αυτά που βλέπουμε. Φαντάσου τα παιδιά.
1: Σωστά, σωστά, Κώστα.
4: Και οι γονείς δείχνουν και ξέρετε, αισθάνονται και μεγάλη σιγουριά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πέραν της εκπαίδευσης που γίνεται ένα έργο, και εγώ θα το πω και ως μαμά, γιατί το έχω δει με τα παιδιά μου, πέραν αυτού, ξέρετε, οι γονείς αισθάνονται και θέλουν και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Θέλουν και την ασφάλεια, θέλουν τα παιδιά τους φεύγει, το κάθε παιδάκι φεύγει από το χώρο του σπιτιού, που όλοι οι γονείς κοιτάμε το καλύτερο να τους παρέχουμε. Οπότε τους αρέσει και που έρχονται σε έναν χώρο όμορφο, καθαρό, περιποιημένο. Δηλαδή και αυτό το ζητάνε. Και τώρα το έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό πια.
0: Έτσι και πολύ σημαντικό. Πού σας βρίσκουμε τηλεφωνικά, αν θέλουμε κάτι έτσι περισσότερο για τα εκπαιδευτήρια?
4: 210-46-34-113 για το παιδικό σταθμό Προνήπιο Νήπιο. 46 10 9 15 και 46 19 9 32, είναι για το Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο.
0: Ωραία.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σχολική
0: ευχαριστούμε
1: γειτονιά.
0: Πολύ, Μαρία.
4: Καλά, να χαίρετε τις οικογένειές σας. Να είστε
1: ευχαριστούμε
4: καλά.
1: Πολύ.
0: Την Παρασκευή ανέβηκα στην Παιανία το βράδυ στις κατασκηνώσεις. Mm. Είχε ξεκινήσει το τριήμερο, για πρώτη φορά που έγινε, το τριήμερο οικογενειών. Κατασκηνωτικό τριήμερο οικογενειών. Mm. Πήγα λοιπόν, ήταν ο πατήρ Ιωάννης ο Παναγιώτου εκεί, ήταν ο πατήρ Φανούριος, ο πατήρ Γεώργιος. Είπε λοιπόν, συστήνοντας, ο πατήρ Ιωάννης για τον πατέρα Φανούριο.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λέει, πρωτοξεκίνησα έτσι και πιο νέος και αυτά, ντρεπότανε, ρε, δεν μιλάει και στο μικρόφωνο, δεν ήθελε στα πρώτα χρόνια της διακονίας του, ως διάκονος δηλαδή. Έτσι δεν ήθελε. Από τότε που χειροτονήθηκε, ένα χρόνο μετά που χειροτονήθηκε, όπου έβρισκε άλλαξε μικρόφωνο και... πήγαινε. Λοιπόν, τι σημειώνετε εδώ σύνορα εκεί? Την ευχή σας καταρχάς.
1: Παππού, λεγείτε.
2: Καλή χρονιά. Να έρθω κοντά στο μικρόφωνο.
0: Τα λέω εγώ, πατήρ Ιωάννης τα είπε και εγώ συνυπογράφω, δεν το συζητάμε.
2: Και έχει και δίκιο με αυτά που είπε.
0: Μέχρι και βεάκιο παρουσίασε.
2: Να κάνω, έστω και με το ζόρι.
0: Με το ζόρι ήταν αυτό.
2: Ποιο, το βεάκιο? Όχι, εντάξει, δεν ήταν με το ζόρι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ έτσι το Θεό που μας δίνει όλες αυτές τις ευκαιρίες, ευλογίες. Σε πράγματα που και εμείς δεν τα ξέραμε, ούτε τα καταλαβαίναμε, ούτε ξέραμε ότι μας τα έχει δώσει ο Θεός. Να ευχαριστήσουμε πολύ το Σεβασμιότατο για την ευκαιρία με τις κατασκηνώσεις. Πρώτη φορά και εγώ συμμετείχα.
0: Πώς πέρασατε? Γιατί εγώ έφερα την Παρασκευή.
2: Τέλεια. Πάντα ζήλευα έτσι τις ομάδες, τους αρχηγούς που κάναν κατασκήνωση. Ούτε είχα πάει σαν παιδί, ούτε μετά σαν κληρικός. Έτσι βοηθητικά μόνο.
1: Δεν είχατε εμπειρία δηλαδή, ούτε προσωπική.
2: Καθόλου. Και φέτος μας δόθηκε μεγάλη έτσι ευκαιρία.
1: Μπράβο, τι ωραία.
2: Και ο πατήρ Ιωάννης που είχε αυτή την ιδέα με τις οικογένειες, νομίζω έχει μείνει αξέχαστο έτσι. Συναχωρέθηκα τόσο πολύ που τελείωσε. Έτσι, περάσαμε υπέροχα όλες οι οικογένειες.
1: Μπράβο.
2: Όλη αυτή η προσπάθεια και...
0: Και πήγανε μέχρι και από την Πάτρα το βράδυ ήρθαν.
1: Αλήθεια, Κώστα.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Από πολλές συνορίες και από άλλες Μητροπόλεις.
5: Δεν είναι ενθαρρυντικό, πάτερ, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι, νέοι οικογενειάρχες, καταρχάς και έχει αρχίσει και πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια, που είναι πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό να συμβαίνει.
0: Σωστό.
5: Γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε και πιο κοντά στο Θεό για να παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Αλλά και το γεγονός ότι όλο και περισσότερες οικογένειες και νέους ανθρώπους βλέπουμε πια στους ναούς, στις εκκλησίες.
2: Ναι, είναι αλήθεια, αυτό έχουμε παρατηρήσει κι εμείς. Βέβαια, οποιοδήποτε έτσι μέσα στην εκκλησία έχει τη θέση του, έχει το ρόλο του. Όλοι χωράνε μέσα, και οι μεγάλοι και οι μικροί. Βέβαια, οι μικροί είναι έτσι, αντίγραφο του ουρανού, και νομίζω γι' αυτό κάνουμε και όλες αυτές τις φοβερές θεματικές επενδύσεις στα εκπαιδευτήρια. Νομίζω αυτούς τους καρπούς που των κόπων όλων των ανθρώπων, του Σεβασμιότατου, του Δημήτρη, των εκπαιδευτικών όλων έτσι, που προσπαθούν για τα εκπαιδευτήρια, νομίζω αυτούς τους καρπούς έτσι, θα τους γευτούμε αργότερα. Είναι μεγάλη επένδυση αυτή για τα παιδιά. Έτσι είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας.
0: Να πω κάτι, μιας που μιλάμε, να τα συνδέσουμε λίγο. Νομίζω το περιστατικό που θα πω συνδέει και τα εκπαιδευτήρια και τη φιλανθρωπία και τη μεταξύ μας σχέση αγάπης. Έτσι, μια οικογένεια με τρία παιδιά, έγκυος η μητέρα, και της είπαν ότι αν κρατήσεις το παιδί ενδεχομένως να έχει...
1: Και το τέταρτο παιδάκι της ήταν έγκυος, ναι.
0: Όχι ενδεχομένως, είδαν τέλος πάντων στις εξετάσεις και στην πορεία ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην ίδια.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα κράτησε το παιδί, δεν το σκέφτηκε καθόλου. Νομίζω είχε μια επίπτωση.
5: Ακροτηριάστηκαν
0: και τα δύο της πόδια.
5: Δεν κατάφεραν να τα σώσουν, γιατί επειδή ούσα έγκυος, δεν μπορούσε να λάβει την αγωγή που έπρεπε για να μπορέσει να κάνει κάτι, να σώσει τα πόδια της ενδεχομένως. Ακροτηριάστηκαν και τα δύο πόδια από το γόνατο και κάτω.
0: Και αυτά τα παιδιά είναι στα εκπαιδευτήριά μας έτσι όπως πρέπει, εννοώ δωρεάν.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι όλα τα παιδάκια δωρεάν πλέον στις οικογένειες.
0: Και
1: αυτές.
0: Το λέω αυτό για κανέναν άλλο λόγο. Για να δούμε, ρε παιδάκι μου, αυτό και το λίγο το μεταξύ μας οι άνθρωποι. έτσι μου διηγούνταν, ας πούμε, ότι σε μια γενικότερη συζήτηση για την εξέλιξη της τεχνολογίας, τέλος πάντων, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και. Αντρόγινο, νέοι άνθρωποι, πάνω από 30-35 μου είπαν δεν πρέπει να ήταν, σε καφετέρια και οι δύο στο κινητό. Αν μου πεις πρώτη φορά, τα ακούς. Όχι, αλλά δεν ξέρω, δεν μιλάμε μεταξύ μας, δεν νοιάζει το ένας για τον άλλον. Βλέπουμε τη δυστυχία δίπλα μας, απλά κάνουμε το σταυρό μας και προσπερνάμε. Δεν ξέρω, μωρέ πατέρα, εσείς τα βλέπετε και πιο έντονα καθημερινά. Και στον Άγιο Κωνσταντίνο και μέσω της διακονίας που έχετε.
2: Εχθές,
0: δεν ξέρω.
2: Ναι. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος έκλεισε χθες το τριήμερο.
1: Μάλιστα.
2: Και είπε ένα ωραίο παράδειγμα σε αυτό, ότι πώς γίνεται να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ζωντανό και να ασχολείσαι με κάτι το οποίο είναι νεκρό.
1: Μάλιστα.
2: Με το κινητό σου δηλαδή.
0: Αλήθεια.
2: Και πολλές φορές λέει δεν κοιτάμε τον άλλον, ούτε τον ακούμε και ασχολούμαστε με κάτι το οποίο... Έτσι, δεν φταίει το κινητό, εμείς θέμε.
0: Η χρήση.
1: Όχι, αυτό που
0: τώρα, συγγνώμη, δεν ξέρω αν έπρεπε. Συγγνώμη, δεν ξέρω τώρα αν έπρεπε να το πω το περιστατικό για το σχολείο. Απλά μου βγήκε αυθόρμητα υπό την έννοια ότι επειδή τα κουβεντιάζαμε και μου ήρθε στο νου.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και την άλλη πλευρά του
1: αυτό
0: έργου.
1: Που είπε είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τη δυστυχία του άλλου. Γιατί βλέπουμε όλες τις επίπλαστες εικόνες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που όλα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο. Ακόμη και κάτι που μπορεί να παρασκευαστεί φαγητό. Μια συνταγή. Τα βλέπει όλα για αριστερά. Το φαγητό, υπερπαραγωγές, τα φώτα που πέφτουν, τίποτα δεν είναι δυσάρεστο, τίποτα δεν είναι άσχημο. Σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη άσχημο, δηλαδή πρέπει η όψη του να είναι άριστη, να είναι καλογιαλισμένο. Η ουσία όμως...
0: Αλλιώς δεν φτουράει, δεν μετράει. Ανέβασαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Φωτεινούλα, η πρεσβυτέρα, λίγο πριν την εκπομπή. Είδα την, όποιος θέλει μπορεί να μπει να τα δει, κυρίες και κύριοι. Βλέπαμε την εξέλιξη του ανθρώπου, θυμίστε μου το όνομα του, με τις πληγές.
2: Του Παναγιώτη.
1: Του Παναγιώτη, ναι.
0: Μπείτε να το δείτε. Έχω βάλει την εξέλιξη όπως μου την έστειλε η πρεσβυτέρα, ακριβώς κάτω από τις φωτογραφίες. Πώς ήταν αρχικά η κατάκληση. Ένας βαρύτατα κατακυκλημένος άνθρωπος, ασθενής.
1: Αλλά όμως είπαμε για τα εκπαιδευτήρια, υπερτονίσαμε όλα αυτά που γίνονται και καλώς το κάναμε και τα είπαμε. Αλλά δεν με έχει ρωτήσει κανείς για το δικό μου το κορίτσι που χέρει άκρα υγεία στην κυρία Ελένη, που ευημερεί στο γυροκομείο και έχει βρει και τη γνώμη.
0: Δεν
1: με ρωτήσει
0: κανείς. Δεν τελειώσει η εκπομπή.
1: Σωστά. Περιμένουμε να μας πει. Συγχωρείτε, αλλά ενθουσιάστηκα γιατί πραγματικά τώρα που το αναφέραμε.
0: Και τώρα που το λες, βλέπουμε το πόσα παράλληλα πράγματα, μάλλον πόσες παράλληλες ευλογίες στην ουσία στέλνει ο Θεός.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και ναι. Όπως είπε και ο πατήρ Φανούλης, τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε και όλα και μας τα φανερώνει και λίγα-λίγα. Άμα τα ξέραμε από την αρχή, μπορεί να μην ήταν και τόσο καλά τα πράγματα, αλλά στην πορεία τα βρίσκουμε κι εμείς. Να σου πω, εγώ δεν ήξερα ότι μιλάω καλά κριτικά. Το εντόπισα. Ότι μπορώ να μιλήσω με προφορά. Η κυρία Ελένη.
0: Εμείς ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όχι. Την κυρία Ελένη πλέον την έχουν γνωρίσει και οι ακροατές μας, γιατί την έχουμε βγάλει
0: αρκετές φορές.
1: Το ανέφερα γιατί ήθελα από το σχολείο, αλλά πραγματικά. Μαρία είναι μια γυναίκα η οποία έχει έρθει κοντά μας. Καταρχάς έχει πάρα πολύ χιούμορ. Και δεν ξέρω αν, πατέρα Φανούρη, στις δυσκολίες αυτές που ήταν η γυναίκα, αν δεν μπορούσε να το εκφράσει ή δεν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες, αλλά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας γλυκός άνθρωπος, μια γερόντισσα η οποία πραγματικά έτσι έχει όρεξη για τη ζωή.
6: Παρά που είναι μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή του, πάρα πολλές δυσκολίες, αντικσότητες, και βλέπετε πώς αυτό το αίσθημα της επιβίωσης του ανθρώπου και η δύναμη που δίνει ο Θεός βοηθάνε έναν άνθρωπο να ξεπεράσει και τα πολλά προβλήματα υγείας, γιατί παθολογικά είναι και καρδιολογικά όντως επιβαρημένη, ας πούμε, η υγεία της, αλλά δεν χάνει την όρεξή της, δεν χάνει το χαμογελό της, και νομίζω, πάτερ, και εσείς όταν θα το διαπιστώσετε και όταν μιλάτε μαζί της, δεν ξέρω τι σας έχει μεταφέρει, νομίζω όμως ότι έχει βρει εκεί τη γωνιά της, την οικογένειά της, την αγάπη και από τους συνεργάτες μου, οι οποίοι την περιποιούνται, και εμείς νομίζω ότι έχουμε βρει έναν άνθρωπο που ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του γυροκομείου και βρήκε πια και την ασφάλειά της, και είναι και ένας άνθρωπος που νομίζω ότι ήταν μονόδρομος.
6: Βέβαια, ήταν άστεγη πόσα χρόνια
1: μαζί μας.
6: Και εσείς, πατέρα Φανούλη, πολλές φορές προσπαθούσατε να τις διασφαλίσετε ένα δωμάτιο και στο γυροκομείο, αλλά και στα διάφορα ξενοδοχεία εδώ πέρα που προσπαθείτε και εσείς να βοηθήσετε.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Μαρία μου, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παρόλο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του,
5: Σημασία έχει να έχει και την κατάλληλη περιποίηση και φροντίδα. Σωστά. Γιατί σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες δυστυχώς δεν αρκεί μόνο το ένα πιάτο φαγητό και μία στέγη πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου. Χρειάζεται να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει με τα ιατρικά ζητήματα, με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με την υγιεινή, με τη φροντίδα. Και εδώ που τα λέμε, και οι μεγάλοι άνθρωποι θέλουν και μια άλλου είδους μεταχείριση για να συνεργαστούν. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Ελένη Πάτερ μου, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα, κοντά μας έχει βρει έτσι την ειρήνη και την αγαλίαση που της άξιζε και στα χρόνια, ας πούμε, που ζει με προβλήματα και με ανάγκες που όσο μπορούσατε κι εσείς να καλύψετε, προσπαθούσατε.
2: Δεν έχω λόγια έτσι να σας ευχαριστήσω και τον Δημήτρη που μεσολάβησε και σαν Ευαγγελία. Πραγματικά χάνεις τον ύπνο σου όταν ακούς τέτοιες περιπτώσεις. Και ξέροντας πολλά χρόνια την κυρία Ελένη, να σου πω ότι έχω κρατήσει από το πρώτο της ζήτημα μέχρι το τελευταίο, και συχνά έτσι τα διαβάζω, γιατί ποτέ δεν, σε κανένα μήνυμά της, έτσι, τώρα κοντεύει τα 90, έτσι, ήταν στο δρόμο. Σε κανένα μήνυμά της δεν έδωσε έτσι το στίγμα ότι είναι απελπισμένη, ότι είναι στεναχωρεμένη. Είχε πάντα μια όρεξη και μια ελπίδα. Και νομίζω τώρα, έστω και σε αυτή την ηλικία, είναι τα εκπαιδευτήρια τα αντίστροφα, το γεροκομείο. Είναι ανάποδη πυραμίδα εκεί. Πού είδατε και εκεί τι αγώνας γίνεται. Κανένα δεν αφήνει ο Θεός και η μέρημνα των ανθρώπων και η φροντίδα, ούτε τους μικρούς ούτε τους μεγάλους. Γιατί όσο χρειάζονται και οι μικροί, τόσο χρειάζονται και οι μεγάλοι, και τόσο χρειαζόμαστε και τους μεγάλους. Είσαι πολύ καλή δασκάλα και σε αυτό το σχολείο. Και σε ευχαριστώ πραγματικά για την κυρία Ελένη και την κυρία Ελένη και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν πάρα, νομίζω 5-6 χρόνια ήταν σε αυτή την κατάσταση, κυρία Ελένη.
6: Μάλιστα.
2: Εκεί λίγο τον κορονοϊό κοντά, εκεί τη γνωρίσαμε, που τη βοήθησαν με ξενοδοχεία, με τα πάντα. Υιοθετήσανε μια γιαγιά.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια.
5: Πραγματικά, γιατί όντως είχε ανάγκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος όντως πονεμένος, ένας άνθρωπος που παρά το μεγάλο της ηλικίας προσπάθησε να επιβιώσει σε αυτές τις αντίξιες συνθήκες, χωρίς στέγη, να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της, να μπορέσει να είναι ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους με τα παιδιά τους και πάλι δεν είναι ασφαλείς. Το να μείνει ασφαλής ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη. Δόξα τον καλό Θεό όμως, όλα και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου και το Δημήτρη που αμέσως κάναμε ό,τι μπορούσαμε, γιατί το ξέρουμε, το λέμε πολλές φορές, ότι μακάρι να είχαμε και άλλα κρεβάτια, μακάρι να είχαμε και άλλα δωμάτια, μακάρι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε και άλλο κόσμο. Είναι πολύ μακριά η λίστα αναμονής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γεροκομείο Πειραιώς. Εύχομαι ο Θεός να τα φέρει έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε και να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα άτομα που βρίσκονται στη λίστα, αν είχαμε άλλο ένα γεροκομείο, θα το είχαμε γεμάτο και θα υπήρχε και πάλι αναμονή. Και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 191 κρεβάτια, είμαστε από τα μεγαλύτερα γεροκομεία της χώρας.
6: Μάλιστα.
5: Σε ενιαίο χώρο. Η ανάγκη είναι τεράστια. Όσο περνάνε τα χρόνια, πραγματικά οι άνθρωποι δείχνουν να χρειάζονται όλο και περισσότερο αυτή την κοινωνική μέρημνα για την τρίτη και την τέταρτη ηλικία. Το προσδόκιμο ζωής έχει ανέβει. Οι ανάγκες των ανθρώπων έχουν ανέβει. Δυστυχώς η άνοια είναι η μάστιγα αυτή τη στιγμή της εποχής μας. Κατεβαίνει δυστυχώς όλο και περισσότερο ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που προσβάλλονται από αυτή την ασθένεια του εγκεφάλου. Δεν μιλάμε πλέον για το κληρονομικό Αλτσχάιμερ, αλλά μία ασθένεια του εγκεφάλου η οποία επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και όλο και σε πιο μικρές και νεαρές ηλικίες.
6: Δυστυχώς.
5: Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική μέρημνα. Αν λάβουμε δε και υπόψη μας ότι οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους έχουν μία σύνταξη χαμηλή, οι συντάξεις των ανθρώπων στη χώρα μας είναι πολύ συγκεκριμένες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ποια ανάγκη να καλύψει, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλοσυνταξιούχος. Πού να πάει αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να νοικιάσει σπίτι? Του φτάνουν τα χρήματα να πληρώνει το ενίκιο? Δέκο, τα ενίκια ξέρουμε όλοι πού έχουν φτάσει. Του φτάνει να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει το γιατρό του, να πληρώσει τα φάρμακά του? Και δυστυχώς η κατάσταση δεν αλλάζει. Μακάρι ο Θεός να μας δίνει τη δύναμη και να δίνει τις δυνατότητες να μπορούμε να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
0: Τι έχετε σημειώσει εκεί? Γιατί θα περάσει η ώρα, δεν θα πούμε αυτά που έχετε σημειώσει.
2: Ωραία.
0: Φαντάζομαι μεταξύ αυτών είναι και οι ανάγκες.
2: Ναι. Την είχαμε γράψει και την κυρία Λένη.
0: Που υπάρχουν.
2: Βέβαια. Και για τον Παναγιώτη που είπατε να ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Βέβαια, συγγνώμη Κώστα, το διάστημα αυτό των διακοπών είναι πολύ δύσκολο με τη φιλανθρωπία. Πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και φυσιολογικό βέβαια. Mm-hmm. Να πάνε όλοι τις διακοπές να ξεκουραστούν.
0: Το μόνο καλό στην όλη ιστορία είναι ότι είναι οι δρόμοι ανοιχτοί άδεια. Αλλά αυτό ισχύει για εμάς που έχουμε αυτοκίνητο. Για εσάς που δεν έχετε.
5: Για τον πατέρα Φανούλη που πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους.
0: Για το αυτοκίνητο τώρα το είπα, δεν το είπα.
2: Ωραία, Πάσα. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Γιατί εκεί μέσα στο καλοκαίρι μείναμε χωρίς αυτοκίνητο. Ναι. Ήθελε να κάνει λίγο διακοπές και αυτό το καημένο.
0: Παραέκανε όμως.
2: Παραέκανε, βέβαια. Μα που έφερε λύση ο Θεός, βρήκαμε δηλαδή. Λίγο ένας, λίγο άλλος. Φτιάχτηκε κάπως έτσι, μας βοήθησαν πολύ ο Γεράσιμος το παιδί που λέμε.
0: Μπράβο.
2: Που είναι το δεξί μας χέρι και οι ακροατές μας.
0: Οπότε λύθηκε η ανάγκη, έχουμε κι άλλο.
2: Φτιάχτηκε για να προς το παρόν έτσι να.
5: Μέχρι που να ξαναχαλάσει.
2: Όχι, γιατί είναι μεγάλο το πόσο έτσι για να γίνουν όλες οι επισκευές του. Είπαμε φτιάχτε το ώστε να μπορεί να μας πηγαίνει για αυτό που το χρειαζόμαστε. Προς το παρόν είναι.
0: Τσουλάνει ρόδες την κατηφόρα.
2: Όχι, κάνει δουλειά του. Η αλήθεια είναι όταν ακούς ότι ο άλλος δεν έχει ρεύμα, δεν έχει. Δεν θα μου πεις είναι.
0: Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης πολλές φορές για την ιεράρχηση των αναγκών. Δηλαδή πώς μπορείς να ιεραρχήσεις ανάγκες που όλα είναι απαραίτητα.
2: Εμένα με βολεύει να τα γράφω. Και καλό είναι να τα γράφουμε έτσι, να τα ιεραρχούμε, ξέρεις, να τα βάζουμε σε προτεραιότητες. Γιατί βλέπεις ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Ποιο να πεις πρώτο, ποιο να πεις δεύτερο. Ναι, γι' αυτό αν βάλεις πρώτα το Χριστό, μετά θα τα φροντίσει εκείνος τα υπόλοιπα.
0: Σωστό.
2: Σίγουρα όλες τις ανάγκες. Να πούμε για τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί που κάνει πολύ πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια με την υγεία του. Μπήκε πάρα πολλές φορές στο νοσοκομείο μες το καλοκαίρι. Ξακολουθούσε να έχει πυρετό μήνες ολόκληρους. Έτσι οι πληγές του είναι ανοιχτές ακόμα, αλλά έχουν μια μεγάλη πρόοδο.
0: Συγκλονιστική πρόοδο, μπείτε να το δείτε. Δηλαδή όποιος μπει στο, συγγνώμη πάτερ, στη σελίδα της Μητροπόλεως, στο imp.gr ή στο imp ενημέρωση του γραφείου τύπου, imp-ενημέρωση.gr, στην ενότητα που υπάρχει στην κεντρική σελίδα βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου, μέσα και έχουμε τις φωτογραφίες που κατά κύριους μας στέλνετε.
2: Ναι, ναι.
0: Πρεσβυτέρα μας τη στέλνει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι κι εσείς, εντάξει. Έχω βάλει πάνω κάτω τις πρώτες φωτογραφίες. Είναι οι κατακλήσεις που είχε ο Παναγιώτης και ακριβώς από κάτω την εξέλιξη. Όποιος θέλει, ας μπει να το δει, θα καταλάβει περί τίνους.
2: Έτσι. Για να γνωρίζουν και οι ακροατές ότι όλες αυτές έτσι, οι ανάγκες που ζητάμε κυρίως για τον Παναγιώτη, έτσι λίγο πιάνουν τόπο. Αυτό το παιδί βοήθησε πάρα πάρα πολύ αυτή η κυρία Μαρία που έχει το σταγείο το παιδί το παραπληγικό.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς μέσα στο καλοκαίρι αρρώστησε και το παιδί της.
1: Πω.
2: Και τι να πούμε, τόσο καημό πήγαινε και στο νοσοκομείο να διακονήσει τον Παναγιώτη. Ήταν σε αυτό το δίλημα τώρα τι να συνεχίσει. Το παιδί της, τον Παναγιώτη. Που τον Παναγιώτη παιδί της το φωνάζει.
1: Και το παιδί της έχει αντίστοιχα προβλήματα χρόνια πολλά.
2: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είναι 15 χρόνια στο κρεβάτι έτσι. Και προσπαθήσαμε έτσι τώρα να βρούμε κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς και εθελοντικά δεν έχουμε και τις γνώσεις, οι οποίοι είναι νοσηλευτές, εξειδικευμένοι, οι οποίοι αμείβονται. Για τον Παναγιώτη θέλουμε τουλάχιστον 40 με 50 ευρώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Να πηγαίνει άνθρωπος να κάνει τις αλλαγές. Να παίρνει τα επιθέματα.
1: Μάλιστα.
2: Ένα πολύ μεγάλο κόστος στο φαρμακείο. Πάνω από τα 500 ευρώ. Μόνο για τον Παναγιώτη. Τα χρωστάμε αυτά. Γι' αυτό τα λέμε στους ακροατές μας. Όποιος θέλει, εκεί που είναι να πιει δύο καφέδες, να πιει ένα, να βάλει ένα-δύο ευρώ στην άκρη. Όσο μπορεί.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας, όπως το λέτε.
2: Για τον Παναγιώτη, είναι καλό να δούμε τις φωτογραφίες. Είναι ζήτημα ζωής. Αυτό. Είναι ολομόναχος. Δεν έχει κανέναν. Παίρνει αυτό το ελάχιστο επίδομα. Μένει στο ενίκιο. Όλα αυτά τις δυσκολίες. Και όσο μπορούμε, έτσι είναι μεγάλη προτεραιότητα ο Παναγιώτης, είναι νέο παλικάρι. Ό,τι μπορούμε από αυτά, οικονομική κυρίως είναι η στήριξη. Και αν θέλει κάποιος έτσι και να διακονήσει. Ναι, εγώ που από το σπίτι έτσι πηγαίνω καμιά φορά και δύο φορές έχω τύχει να γίνονται οι αλλαγές, έτσι δεν το αντέχω. Δηλαδή θέλει και.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Όταν λέει ότι ο Άγιος Βασίλος πήγαινε και ο ίδιος άλλαζε τις πληγές από τους λεπρούς και τις φύλαγε. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τι ύψο είναι. Δεν μπορεί. Εδώ συγκλίνει από τη φωτογραφία.
6: Σωστά.
2: Μπορεί να βάλει το. Τέλο πάντων, δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ του ακροατέ. Έτσι που τόσο καιρό στηρίζουν τον Παναγιώτη και ευχόμαστε να το βοηθήσουμε και περαιτέρω. Να πούμε τώρα που πήραμε έτσι λίγο φορέ. Αυτό με το αυτοκίνητο, εντάξει, το περνάμε για την κυρία Ελένη τις ευχαριστίες μας. Άμα θυμάστε, είχαμε αναφέρει παλαιότερα την κυρία Ειρήνη. Έμενε εδώ στα Καμίνια, είχε και ένα πιο το Δημητράκι που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Είχε μιλήσει και πολλές φορές στην Πειραϊκή Εκκλησία. Το Σάββατο το βράδυ κοιμήθηκε. Γίνονται τώρα και προσπάθειες, έτσι τώρα ίσως και ο Δήμος μας βοηθήσει για την ταφή. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί με πρόβλημα έτσι και ψυχιατρικό, αλλά πολύ δύσκολα και αυτό τα βγάζε πέρα. Πήγαινε για θελήματα, από τα θελήματα του Δημήτρη δηλαδή.
6: Το παιδί της, ναι.
2: Και κοιμήθηκε η κυρία Ειρήνη, εδώ στα Καμίνια. Το Σάββατο τη βρήκε ο ίδιος ο Δημητράκης. Και όποιος έτσι και εκεί θέλει να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Αν θυμάστε, έξω από το Δημαρχείο ήταν ένας άστεγος, ο Θεόφιλος αυτός ήταν γνωστός, γιατί όλα τα περιστέρια πήγαιναν απάνω του. Έμοιαζε σαν τον μπαμπού τον Ντόμπρι, αυτόν τον Άγιο στη Ρωσία, έτσι μοιάζε με γένεια. Και αυτός κοιμήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Άστεγος ήταν και εκείνος.
6: Ναι.
2: Ο Θεόφιλος, τα λέμε τα ονόματα. Ξέρω
0: έτσι, και για μόνο σου,
2: έτσι. Ναι. Και εδώ δίπλα στην Πειραϊκή μας εκκλησία. Έτσι μια κοπελίτσα την είχαμε αναφέρει, η Κωνσταντίνα, 43 χρονών, και εκείνη κοιμήθηκε από καρκίνο πριν από λίγες μέρες με ένα μικρό παιδάκι. Είναι εδώ η γειτόνισά μας. Τα λέμε γιατί οι ακροατές μας και έχουν βοηθηθεί αυτοί οι άνθρωποι και θα βοηθούν. Έχουμε τρόπους και από εδώ και πέρα. Να πούμε για τους αστέγους και στις φωτογραφίες, έτσι το καλοκαίρι είναι πάντοτε πολύ δύσκολο. Έχει μια ωραία φωτογραφία που ξυλώσανε τις λαμαρίνες από ένα παγκάκι έξω από το λιμάνι τώρα και βάλανε τάβλες. Γιατί, όπως λέμε πολλές φορές, αυτά πυρακτώνεται.
6: Ναι, σωστά.
2: Και βγάλανε τη λαμαρίνα, έχουν αφήσει τη λαμαρίνα μόνο σαν προσκέφαλο. Και βάλανε τάβλες. Αυτοσχέδιο κρεβάτι στο παγκάκι. Ναι. Για τους αστέγους, πολύ δύσκολα το ξενοδοχείο, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Η προσπάθεια του ξενοδοχείου συνεχίζεται.
2: Συνεχίζεται, βέβαια.
0: Με όποιο τρόπο τέλος.
2: Ναι, διπλασιάστηκαν οι τιμές, ξέρετε, τα ξενοδοχεία. Αν έμπαινε ένας άστεγος, με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να βγει. Αν έβγαινε, ίσως και δεν ξαναμπαίνε. Πολύ δύσκολα. Και προσπαθούσαμε, ξέρετε, τα πράγματά του, η εμφάνισή του αυτά, να μοιάζει όσο είναι δυνατόν για πελάτης, τουρίστας, όχι για άστεγος. Και λίγα ξενοδοχεία τώρα πια εδώ συνεργάζονται, που παίρνουν τα χρήματα τους βέβαια, αλλά δεν είναι καλό για τη διαφήμιση. Αυτό που λέγαμε, η εικόνα. Μας αρέσει η εικόνα, αλλά δεν μας αρέσει η αλήθεια. Έτσι, θέλουμε δηλαδή να μπουν κάπου οι αστέγοι, αλλά δεν ξέρουμε πού θέλουμε να τους βάλουμε. Σίγουρα όχι στα ξενοδοχεία, σίγουρα όχι στα σπίτια μας, σίγουρα όχι στα νοσοκομεία, αλλά δεν ξέρουμε πού. Και όχι και στον δρόμο δεν θέλουμε. Ναι. Η αστυνομία πάρα πολλές φορές επεμβαίνει να πάει σε σπίτι να διώξει ανθρώπους που κοιμούνται απ' έξω από τα σπίτια. Το ξέρετε αυτό. Έτσι. Εννοείται. Τέλος πάντων, συνεχίζεται η προσπάθεια με τους αστέγους. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά νερά. Έτσι, ό,τι μπορούμε από νερά, αφού κάνει ακόμα τέτοιες ζέστες. Κονσέρβες πάρα πολλές, που είναι ένα γεύμα πέρα από τα συσίτια, που και τα συσίτια το καλοκαίρι πολύ δύσκολα, και τώρα πάλι για να ξεκινήσουν μεγάλες δυσκολίες, άδειες οι αποθήκες. Και εννοείται αυτά που έχουμε αναφέρει, οι κάλτσες, τα εσωρούχα, τα φανελάκια. Αυτά χρειάζονται πάρα πολύ για τους αστέγους και για τα δύο νοσοκομεία εδώ που έχουμε στην πόλη μας, που πηγαίνουν οι άστεγοι, οι άποροι και δεν έχουν ένα δεύτερο ρούχο. Λοιπόν, αν μπορούμε οτιδήποτε από τρόφιμα, έτσι μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, όλα τα καλά, μακαρονιά, ρύζια, λάδι, έτσι για τα σπιτικά που έτσι διακονούμε, πηγαίνουμε στα σπιτικά, ο Γεράσιμος, τα παιδιά που τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους, και για τα συσίτια, ό,τι μπορούμε. Από ηλεκτρικές συσκευές, τώρα δόξα τω Θεώ έγινε μεγάλη προσπάθεια μέσα στο καλοκαίρι, κουζίνες, ψυγεία, τέτοια. Τώρα μας ζητήσανε μια ηλεκτρική κουζίνα, άμα μπορούμε, αν έχει κάποιος, έτσι να είναι λειτουργική, να είναι καθαρή, τα λέμε πολλές φορές, και δύο μάτια, ένα με γκάζι και ένα με ρεύμα, ένα μικρό ματάκι δηλαδή, για να μαγειρεύουν.
6: Μάλιστα.
2: Η κυρία Δέσποινα και η κυρία Αργυρό τα έχουν ζητήσει αυτά.
6: Μάλιστα.
2: Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μετά χρειαζόμαστε πάνες, πάρα πολλές πάνες.
6: Ενηλίκων
2: και παιδιών, αλλά ενηλίκων δεν τον πίστευα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη με παιδιά. Απίστευτο. Τι να σου πω, είναι σαν τα τρόφιμα οι πάνες και τα υποσέντονα. Είναι και πολύ ακριβά. Δεν είναι ακριβά?
5: Βέβαια. Είναι δυστυχώς πολύ ακριβά και είναι και πολύ απαραίτητα.
2: Πάρα πολύ απαραίτητα.
5: Για τους μεγάλους ανθρώπους και αυτό που μοιάζει μεσόρουχο, δηλαδή που έχει λάστιχο και μπορεί να φορεθεί, αλλά και οι πάνες των ενηλίκων και τα υποσέντονα, και αυτά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή από τον κορονοϊό και μετά υπάρχει μια αύξηση περίπου 120% στις τιμές τους. Και είναι τόσο χρήσιμα και τόσο αναγκαία. Γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι τα χρειάζονται ακόμη και αν είναι αυτοεξυπηρετούμενοι. Δηλαδή η μία μικρότερη μορφή, πιο ελαφριά, τα χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμη και όταν αυτοεξυπηρετούνται. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ. Και χρειάζεσαι και πάρα πολλά μέσα στην ημέρα. Ειδικά τώρα, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζεσαι πάρα πολλά μέσα στην ημέρα. Γιατί υπάρχουν μετά κινδυνεύεις από ουρολοιμώξεις και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ απαραίτητα και θέλεις και πολύ μεγάλο αριθμό.
2: Και αν είναι να καλυφθείς
5: στα σπίτια. Ειδικά όταν είναι κατάκητη, πρέπει να υπολογίσετε. Σκεφτείτε, εμείς κάνουμε περίπου 6 αλλαγές την ημέρα, εκτός από τις έκτακτες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες πάνες καταναλώνονται. 6 φορές την ημέρα. Ναι. Εκτός, αυτές είναι οι προγραμματισμένες και φυσικά υπάρχουν και τα έκτακτα. Αλλά είναι πολύ δαπανηρά και έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η τιμή τους. Και είναι και αναλώσιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
2: Αλήθεια. Να πούμε έτσι πάλι σαν ανάγκη, τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία, θα βρούμε βέβαια έτσι λίγο και πιο συγκεκριμένα τις λίστες που θα έρθουν τα παιδάκια, δεν τα έχουν παραλάβει ακόμα, αλλά έτσι μια εικόνα έχουμε λίγο συγκεντρώσει, ό,τι μπορούμε από τετράδια, από κασετίνες, από όλη αυτή τη γραφική για τα παιδάκια, από τι τσάντες, ας είναι και μετακυλημένες, και αρκετό καιρό ρε παιδί μου των παιδιών, έτσι να είναι καθαρές πλημμένες, να τις δώσουμε στα παιδάκια. Είναι και αυτό έξοδο έτσι για τους γονείς.
6: Είναι μεγάλο έξοδο, πολύ μεγάλο.
2: Και αφήνουμε στο τέλος τα πιο έτσι που είναι, έχουν μεγάλη επιβάρηση, τα ενίκια και οι λογαριασμοί ρεύματος. Μόνο αυτός ο φάκελος είναι
7: το ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Ναι, δυστυχώς. Ναι, αλήθεια.
7: Το βλέπουμε.
2: Ναι, και ρεύμα και νερό. Και δυστυχώς και κοινόχρηστα.
5: Α, βλέπω εδώ το σχέδιο είναι πολύ.
2: Όπου ξεκινάει η απόδειξη είναι καλά. Όπου μετά δεν έχει απόδειξη είναι σοβαρά τα πράγματα. Ναι, αλλά πολλοί λογαριασμοί, αλλά ας πούμε.
7: Πόσα περίπου, πατέρ?
2: Από όσο θέλουμε.
5: Εδώ βλέπω 328, 196, 150, 100, 120, 12 ευρώ.
2: 12 ευρώ.
5: Και το, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι για αυτά τα 12. Ναι, είναι ο λογαριασμός 28, 8, 26. Μου επιτρέπετε πάτε να το πάρω. Πρόκειται για οικιακό τιμολόγιο και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι για αυτό το ποσό θα κοπεί, εάν δεν πληρωθεί. Όταν θα βγει, θα εκδοθεί και ο επόμενος λογαριασμός, αν δεν έχει πληρωθεί, θα κοπεί.
7: Διακόπτε το παροχή με τον αριθμό λογαριασμών.
5: Βάση τον αριθμό των τιμολογίων που μένουν ανεξόφλητα και όχι
7: και με βάση το ποσό.
5: Το νερό που δεν κοβόταν καθόλου, πλέον κόβεται και το νερό, αλλά αυτό έχει να κάνει από μια αξία και πάνω. Δηλαδή, μόλις εκδοθεί ένα ποσό. Νομίζω πάνω από 100 ευρώ κόβεται και το νερό. Γιατί υπήρχαν.
2: Σχεδόν όλα έχουν ειδοποίηση διακοπή.
5: Ναι, εδώ βλέπουμε 126 ευρώ. Είναι για διάφορες περιοχές και βλέπουμε και διάφορα ποσά. Και δεν είναι, και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει τους λογαριασμούς απλήρωτους, γιατί είναι οι τρέχουσες καταναλώσεις καλοκαιρινές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Εδώ 34 ευρώ ένας άλλος λογαριασμός. Έχουμε και 375, 126. Από όλα έχει εδώ ο Μπαξές. Για να δούμε 124. Συγγνώμη, να δούμε
7: μεγάλος
5: εδώ.
7: Φάκελος,
5: 97 φάκελος, ευρώ. Και ξαναλέω, αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν είναι λεξιπρόθεσμοι λογαριασμοί που έχουν συγκεντρωθεί. Είναι ποσά που έχουν τρέχουσες καταναλώσεις.
7: Ναι. Όποιος μπορεί λοιπόν, με όποιο τρόπο μπορεί, κυρίες και κύριοι, ας καλέσει στο 2-10-41-18-62.
5: Πρέπει να πάρετε κι άλλο δίσκο, δεν φτάνει αυτό, δεν κλείνει.
7: Και στο 2, μακάρι να διάσει. Και στο 2-10-41-18-640 είναι τηλεφωνική αριθμή της Περιακής Εκκλησίας. Θα ενημερωθείτε για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να εισφέρετε σε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Μας έχει στείλει φίλοι αρκετά τηλεφωνήματα, αρκετά μηνύματα μάλλον από δικά σας τηλεφωνήματα, και μας μεταφέρει έτσι και το ότι έχουν συγκλονιστεί ακροατές και με αυτό που είπαμε νωρίτερα για την οικογένεια με τα τρία παιδιά, τα παιδιά στα εκπαιδευτήρια, τέλος πάντων, να μην δώσουμε.
5: Ναι, μην δίνουμε άλλες
7: πληροφορίες.
5: Φωτογραφίζουμε.
7: Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μια που είπαμε τώρα για εκπαιδευτήρια, η Κέλλη Κουβαρή. Να την καλωσορίσουμε. Η Κέλλη είναι ψυχοπαιδαγωγός, είναι γενική διευθυντήρα των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και γυμνασιάρχης. Καλό μεσημέρι, Κέλλη.
8: Καλό απόγευμα, τι κάνετε
7: καλό
8: και εσύ.
7: Ας πούμε, καλό απόγευμα.
8: Καλή σχολική χρονιά που ξεκινάει για όλα τα
6: καλή
8: παιδιά.
6: Δύναμη.
7: Με το καλό.
8: Ευχαριστώ πολύ. Είναι και καλό πλησιαστικό έτος για όλους.
7: Με το καλό. Να καλωσορίσουμε και την Έλλη Πολυκάρπου. Είναι από τον υπηαγωγείο, από τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Καλό μεσημέρι, Έλλη.
8: Γεια σας και από μένα.
6: Καλό ξεκίνημα.
8: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή πλησιαστική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά. Να είμαστε όλοι καλά.
7: Εσείς έχετε ξεκινήσει, Έλλη, έτσι.
8: Έχουμε ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει ο παιδικός μας σταθμός από 1η Σεπτεμβρίου. Έρχονται τα μικρά μας τα παιδάκια. Είμαστε σε μια περίοδο προσαρμογής για εκείνα. Πάει πολύ καλά, η αλήθεια είναι, σχετικά και σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Τα μικρά μας προσαρμόζονται πολύ εύκολα και είναι πολύ πολύ μικρούλια από 18 μηνών μέχρι και 3 ετών. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και εμείς στα υπόλοιπα προνήπιο και νήπιο ετοιμαζόμαστε περίοδο να αποδεχτούμε τα παιδιά μας την Παρασκευή με το καλό. Θα έχουμε τον αγιασμό μας.
7: Και ο παιδικός σταθμός, ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο παιδικός σταθμός,
8: ναι,
7: το
8: ναι,
7: προνήπιο,
8: ναι,
7: τον ήπιο. Είστε σε
8: και
7: κατάσταση κι εσείς αλλαγών και
8: βεβαίως.
7: Έτσι, αναβαθμίσεων.
8: Και η αναβάθμιση, σωστά, θα είναι που εμπλουτίστηκαν οι τάξεις μας με πάρα πολύ σύγχρονους διαδραστικούς πίνακες. Είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο και για εμάς και για τα παιδιά. Σίγουρα θα τους κινήσει το ενδιαφέρον, σίγουρα θα κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Προσαρμοζόμαστε και εμείς στις καινούργιες τεχνολογίες και στην πρόοδο που γίνεται συνέχεια και στο εκπαιδευτικό κομμάτι.
7: Αυτό που λέει η Έλλη τώρα και η Έλλη Κουβαρή, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά βλέπεις, παιδάκι μου, το πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία με μια καλή χρήση να φανεί ωφέλιμη.
8: Πάντα η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που εξαρτάται από τον τρόπο που θα το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει υγιής τρόπος για να χρησιμοποιηθεί και για να γίνει πάρα πολύ χρήσιμη και να βοηθήσει τα παιδιά. Σου δίνει δυνατότητα για να έχεις περισσότερες επιλογές, το πούμε έτσι, και μια πιο σύγχρονη εκπαίδευση. Βοηθάει σε πολλές διαστάσεις, αλλά πάντα ταυτόχρονα χρειάζεται και σωστή εκπαίδευση στα παιδιά για να μπορέσουν να κάνουν την ορθή κρίση. Οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο με την προϋπόθεση ότι θα γίνει καλή προετοιμασία στα παιδιά και θα δουλέψουμε πάνω στην ορθή χρήση τους.
7: Οπότε, Έλλη, σας διευκολύνει και εσάς αυτό στη διαδικασία.
8: Σίγουρα, γιατί και στα νηπιαγωγείο είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει. Οπότε και εμείς προσαρμοζόμαστε, έχουμε περάσει και εμείς τις μετεκπαιδεύσεις μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό στα παιδιά. Αλλά όπως είπε και η κυρία Κούβαρη, αυτό που είναι άμεσο για μας είναι η ορθή χρήση.
7: Σωστά.
8: Τόσο όσο και με τον σωστό τρόπο και με τα σωστά εργαλεία, βεβαίως.
7: Και κρατάμε και το γεγονός, Έλλη Πολυκάρπου, ότι φέτος τα παιδιά προσαρμόστηκαν και πιο εύκολα. Μας το είπε και η Μαρία Στεργίου λίγο νωρίτερα.
8: Πάρα πολύ, πολύ, πολύ. Σε σύγκριση δηλαδή με άλλες χρονιές είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και σήμερα, ειδικά Δευτέρα, που έχει μεσολαβήσει και Σαββατοκύριακο, ήταν πολύ καλά τα πράγματα.
7: Μπράβο.
8: Αυτό ήταν πολύ καλά τα πράγματα.
7: Ευχαριστώ να το ακούμε. Κάτι δείχνει και αυτό. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Έλλη Πολυκάρπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη.
8: Ευχαριστούμε
7: και με το καλό
8: πολύ.
7: Και ο αγιασμός για το προνήπιο.
8: Αμήν,
7: και τον ήπιο.
8: Να είμαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε
7: την
8: και από
7: Παρασκευή πρώτα. Να σε καλά, Έλλη Πολυκάρπου. Ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, Κέλλη. Στα εκπαιδευτήρια, η Ευαγγελία ήρθε, μας τα περιέγραφε νωρίτερα.
5: Ήταν όλα, είπαμε, Κέλλη, το πόσο εντυπωσιαστήκαμε από τους νέους χώρους και το πόσο θα επενεργήσει θετικά αυτά τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που μας έκανε θετική εντύπωση, εμένα τουλάχιστον, είναι η όρεξη των δασκάλων, των καθηγητών για να υποδεχθούν τα παιδιά, γιατί οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και πραγματικά το έμψυχο υλικό είναι αυτό που θα ενορχιστρώσει όλα αυτά που θα συμβούν την τρέχουσα σχολική χρονιά ανάμεσα σε παιδιά, καθηγητές και γονείς.
8: Έτσι είναι. Είναι οι δύο διαστάσεις. Το ένα είναι το κτηριολογικό, τα σχολεία φιλικά προς τους μαθητές, και γι' αυτό το λόγο προχωρούμε και στην ανακαίνιση όλων αυτών.

0: σωστά οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αυτό το χώρο να μπορούν όλη τη λειτουργικότητα του χώρου να την εφαρμόσουν, δηλαδή οτιδήποτε πραγματοποιείται να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των παιδιών και όχι μόνο για να είναι έργα βιτρίνας. Εκεί επενδύουμε εμείς περισσότερο. Δεν κάνουμε απλά μια εξωτερικά όμορφη εμφάνιση των κτηρίων. Στην ουσία δουλεύουμε λειτουργικά τα κτίρια να είναι πιο σωστά για τα παιδιά. Η πρακτικότητά τους, η καθημερινότητά τους, οι ώρες που παραμένουμε στον χώρο του σχολείου, αυτό που θα τα εμπνέει σε συνδυασμό με το έμψυχο προσωπικό να είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Δεν έχει νόημα να έχει ωραίους χώρους αν δεν έχει άτομα να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Εμείς εδώ έχουμε επενδύσει έτσι ώστε ο συνδυασμός του έμπειρου προσωπικού με ανανέωση νέων και πολύ έτσι ελπιδοφόρων νέων εκπαιδευτικών, ενθουσιασμό. Να είναι τέτοιο αυτό το μείγμα, αυτό το κράγμα, αυτή η ένωση της εμπειρίας του παλιού με τον ενθουσιασμό του καινούριου, που να είναι βοηθητικό.
1: Έτσι,
0: και τροφοδοτικό.
1: Το τερπνών μετά του ωφελή μου. Λοιπόν, ετοιμάζετε κι εσείς για την Παρασκευή πρωτοθώς. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, τον αγιασμό για την έναρξη της νέας χρονιάς, αλλά και τα εγγένεια των νέων, ανακαινισμένων, εξαιρετικών εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν χάρη στην χορηγία και την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα τελέσει ως επτός ποιμενάρχης μας ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ. Εσείς έχετε θέση στο γυμνάσιο, εδώ δεν ρωτάω, νομίζω δεν έχετε.
0: Διάσπαρτες και μεμονωμένες. Καλύτερα είναι
1: μεμονωμένες.
0: Ο κάθε γονέας να έρθει σε επικοινωνία με τα εκπαιδευτήρια.
1: Ωραία, 46, 19, 15, έτσι.
0: Ναι, είναι η γραμματεία μας για να κλείσουμε κάποια ραντεβού. Έστω και την τελευταία στιγμή να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια προφητικότητα μεγαλύτερη, γιατί και εμάς οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες χωροταξικά. Το σχολείο είναι οικογενειακό και έχει δυνατότητες να έχει τόσα παιδιά έτσι ώστε να υπάρχει μια ζεστική ουσιαστική σχέση. Πιστεύουμε σε σχολεία που να είναι ποιοτικά και όχι σε σχολεία σούπερ μάρκετ. Οπότε αντιλαμβάνεστε και εμείς ότι και με αυτό το σκεπτικό, με αυτή την οτροπία λειτουργούμε.
1: Και τα αποδεικνύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κέλλη Κούβαρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η Κέλλη Κούβαρη, ψυχοπαιδαγωγός, Γενική Διευθυντρία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και Γυμνασιάρχης. Να την ευχαριστήσουμε θερμά. Θα κλείσει ο πατήρ Φανούριο σε λίγο που θα κλείσουμε την εκπομπή μας με κάτι ωφέλιμο, όπως κάνει ο πατήρ Νικόλαος συνήθως. Θα το κάνει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός σήμερα. Να πούμε δύο λόγια και για το γυροκομείο. Δεν ξέρω αν θες να πεις έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο.
2: Να
1: κάτι
2: πω
1: πιο γενικό.
2: Τα γενικά νομίζω ότι κατά καιρούς τα λέμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε φορά που κάνετε αναφορά στο γυροκομείο Πειραιώς. Να ευχαριστήσουμε και τον Σεβασμιότατο που είναι ο πρόεδρός μας, αλλά και το διοικητικό μας συμβούλιο, το οποίο μεριμνά για τις ανάγκες του γυροκομείου. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πάντοτε υπάρχει η ανάγκη της κτηριακής συντήρησης, το οποίο είναι πολύ δαπανηρό, γιατί καταλαβαίνετε ότι και η χρήση που γίνεται από τους γέροντες, τους ηλικιωμένους, απαιτεί μια συγκεκριμένη προδιαγραφή να υπάρχει. Από τα πατώματα, τους στίχους, τα χρώματα, μέχρι και τα υλικά που θα τοποθετηθούν, πρέπει να είναι όλα νοσοκομιακού τύπου, ειδικά. Και φυσικά η συντήρηση, γιατί με τα αναπηρικά μαξίδια η χρήση που γίνεται καταπονεί το κτίριο κατά πολύ. Καταφέραμε, κάναμε με την συνδρομή του Σεβασμιωτάτου και του Συμβουλίου μας τον εξωτερικό ελαιοχρωματισμό που χρειαζόταν να γίνει τώρα και...
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Τα χρώματα ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Και προσπαθούμε τώρα για την εσωτερική συντήρηση του κτηριακού, καθότι και είναι δαπανηρό και χρειάζεται ειδική μελέτη, επειδή φιλοξενούνται οι γέροντες. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ένας κενός χώρος για να μπορέσει να ανακαινιστεί, ας πούμε, όπως παραδείγματος χάρη ήταν το σχολείο τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι κλειστό. Οπότε η όποια μέρημνα πρέπει να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Το καλοκαίρι σας ήταν ήρεμο πάντως.
2: Πού ξέρει ο Θεός. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι και οι θερμοκρασίες ήταν καλύτερες από ότι εμείς αυτό που φέτος είχαμε, ήμασταν σε επιφυλακή, ήταν για τα κουνούπια. Γι' αυτό λάβαμε και ειδικά μέτρα και σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, οι οποίοι φροντίζουν τον κήπο μας, που είναι ένας αντικειμενικά όμορφος φροντισμένος κήπος εντός του οικιστικού ιστού. Και γι' αυτό ήταν η μεριμνά μας, για τη διατήρηση του κλιματισμού, που είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν

0: Οι συνθήκες οι εξωτερικές είναι πολύ αντίξωες.
1: 40-40 πλάς.
0: Και υπάρχει και η παλαιότητα του κτίριου. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα για όσο το δυνατόν περισσότερες κλίνες. Οι άνθρωποι που έρχονται κοντά μας, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τους τη βοήθεια και όλη τη συνεργασία. Ετοιμάζουμε κάποια πράγματα σε σχέση με την αναψυχή των φιλοξενουμένων, τώρα που και οι θερμοκρασίες θα είναι πιο φιλικές στις αρχές του φθινοπόρου.
1: Κάτι πήρε αυτή μια εκδρομή το πρωί.
0: Δύο εκδρομές. Ναι, είμαστε
1: στο ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, και είμαστε και σε άλλη μία. Ετοιμάζουμε άλλη μία εκδρομή, γιατί το καλοκαίρι δεν μπορούμε πολύ εύκολα.
1: Πού πάτε συνήθως?
0: Τους αρέσει πολύ η θάλασσα. Και είναι και με μια ασφάλεια, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία. Οπότε. Τιμούμε πάρα πολύ και τον Πειραιά. Τιμούμε πάρα πολύ εδώ και υπάρχουν και επιχειρηματίες εδώ στη Μαρίνα Ζιές που μας υποδέχονται με πολύ χαρά. Και πηγαίνουμε και έτσι και παραλιακά στη Βούλα. Έτσι επισκεπτόμαστε κάποια καταστήματα και με την μεγάλη μας δωρήτρια, την κυρία Ελισάβετ Κρητικού, η οποία μεριμνά πάντα και στέκεται κοντά μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε πραγματικά την ευχαριστούμε και μας δίνετε τη δυνατότητα να το πούμε και δημοσίως.
1: Άντε με το καλό. Εκδρομή, να θυμίσουμε επιγραμματικά πού πάμε και τι ημερομηνίες.
2: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, προετοιμάζεται ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στο νησί της Πάτμου. 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός. Θα αναρτηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορέσετε να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε, και αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε και το όνομα και το τηλέφωνο σας στην Φίβη, στο τηλεφωνικό κέντρο, και να επικοινωνήσω και εγώ μαζί σας, να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτό το τόσο σημαντικό προσκύνημα.
1: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Θα τον ακούσετε σε λίγο στο Mega News 104,6. Ξεκινάει με το Δήμο Βερίκιο σε λίγα λεπτά. Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ.
2: Πολύ
1: και να πω και κάτι χωρίς να θέλω να. Καλά, θα εκβιάσω την αγάπη σας. Να το κάνουμε πιο συχνά. Είναι άλλο το τηλέφωνο, όχι το λέω, άλλο
2: βέβαια,
1: το τηλέφωνο.
2: Βέβαια, σωστά.
1: Και άλλο αυτή η πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνία.
2: Μακάρι,
1: που έχουμε, τα λέμε και καλύτερα. Καταρχάς, σας ακούμε. Από το τηλέφωνο δεν ακούγεστε. Μια το hands-free, μια το. Ναι, είναι θέμα τεχνολογία.
3: Όχι, δεν είναι τεχνολογία.
1: Είναι hands-free, είναι το τηλέφωνο. Αυτό με τα κουμπάκια το παλιό.
2: Για να
1: γράψει το κάπα, πατάς τρεις φορές το πέντε. Τα θυμάστε, παλιοί. Θα φανερωθεί η ηλικία μας. Λοιπόν, εσείς θα κλείσετε με ένα λόγο ωφέλιμο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, κρατώ από αυτά που είπατε, την ιεράρχηση. Ας βάλουμε πρώτα τον Χριστό και όλα τα άλλα έρχονται. Λοιπόν, κλείνει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Η εορτή που ξημερώνει αύριο δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει στο Θεό το μεγαλύτερο δώρο. Και αυτό το δώρο κατάργησε τον θάνατο και μας εδώρισε τη ζωή την αιώνια. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
5: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν απ' εμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάστη έργου σου, εμποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρο σύ. Ταχύ εισάξον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκου. Ακουστούν ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, κύριο, δόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά με. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτεί με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ω τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ήθελσα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα ριάκια στην έρημο. Θα συνεχίσουμε να ακούμε τον λόγο του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου, αυτού του μεγάλου Αγίου των Εσχάτων χρόνων, αυτού του νηπτικού πατέρα της Εκκλησίας. Να ακούμε τον λόγο και να βλέπουμε τη ζωή. Γιατί στη ζωή των Αγίων αυτό συμβαίνει. Όλα λειτουργούν μέσα σε μία αρμονία. Όλα λειτουργούν μέσα σε μία ισορροπία. Γιατί οι ίδιοι πάλεψαν και αγωνίστηκαν για αυτήν την αρμονία και την ισορροπία, και ο αγώνας τους συνάντησε, έσμιξε, παντρεύτηκε με τη χάρη του Θεού. Και γι' αυτό οι Άγιοι δεν είναι όπως εμείς. Μερικές φορές ψάχνουμε να βρούμε θαύματα, είναι πολλά, όλη η ζωή των Αγίων είναι θαυμαστή, γιατί μέσα στη ζωή τους βλέπουμε να κινείται, να ενεργεί, να λειτουργεί ο ίδιος ο Θεός. Αλλά υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες στις οποίες δεν δίνουμε τόσο σημασία, και μία από αυτές είναι αυτή η ισορροπία και αυτή η αρμονία. Στη ζωή την δική μας βλέπουμε μια ανισορροπία, άλλα λέμε, άλλα κάνουμε, άλλα θέλουμε, ενώ στη ζωή τους συναντούμε αυτήν την ισορροπία, αυτήν την αρμονία. Βλέπουμε ο λόγος τους γίνεται πράξη. Γίνεται πράξη. Δεν είναι άσχετος ο λόγος, η σκέψη τους, ο λόγος τους, η επιθυμία τους, οι αισθήσεις του σώματος, τα αισθητήρια της ψυχής, όλα αυτά βρίσκονται σε μία αρμονία. Όλα αυτά συμφωνούν στο ότι επιθυμούν τον Θεό. Όλα αυτά αγωνίζονται γιατί μέσα από τον αγώνα τους προσκαλούν τον Θεό. Αυτό λοιπόν συναντούμε και στη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου. Κάποια στιγμή λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Άγιος της Αγάπης. Κάθε Άγιος βέβαια είναι φίλος του Χριστού, φίλος της Αγάπης που είναι ο Θεός. Στον Άγιο Αμφιλόχιο αυτό το βλέπουμε γιατί έντονα, γιατί ουσιαστικά μετά από πολλούς αιώνες γίνεται μαθητής του μαθητή της Αγάπης, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Πολύ τον αγάπησε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Έζησε στο μοναστήρι του, το οποίο είναι η πνευματική καρδιά της Πάτμου. Έζησε στο σπήλαιο, οπότε συνδέθηκε με τον Άγιο. Και δεν είναι τυχαίο το ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο, μαζί με την Παναγία μας, είναι εκείνοι οι οποίοι τον πληροφορούν για την κοίμησή του. Βέβαια συναντούμε πάντοτε στην ζωή αυτών των Αγίων, συναντούμε πάντοτε την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, την Παρθένο και τον Παρθένο, γιατί εκείνοι που συναντήθηκαν στο Σταυρό δεν χώρισαν ποτέ. Έτσι λοιπόν, στην κοίμησή του, λίγο πριν την κοίμησή του την ουσιακή, έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και η Παναγία. Εκείνος τους λέει να μείνει να γιορτάσει το Πάσχα με τα πνευματικά του παιδιά, και εκείνοι τον πληροφορούν ότι Πάσχα θα γιορτάσει στον ουρανό μαζί τους, και γι' αυτό εκοιμήθη ο Άγιος την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έτσι λοιπόν είναι μαθητής της Αγάπης. Μαθητής της Αγάπης. Είναι μαθητής πιστός του μαθητή της Αγάπης, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και γι' αυτό πολλές φορές μιλά για αυτήν την αγάπη. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι εκείνος ο οποίος μιλά διαρκώς για την αγάπη του Θεού. Βέβαια ο Ιερός Αυγουστίνος λέει, όταν ανοίξει την Αγία Γραφή, είτε είναι το Ευαγγέλιο του Λουκά, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Ιωάννου, βέβαια το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι,
Κάθε σελίδα, κάθε λέξη, κάθε γράμμα, κάθε τόνος φωνάζει αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης είναι εκείνος ο οποίος δεν μαρτύρησε, έζησε το μαρτύριο κάτω από τον Σταυρό του Χριστού, δεν πέρασε ο ίδιος, το ζήσε το μαρτύριο, δεν πέρασε ο ίδιος αυτήν την οδό του μαρτυρίου. Βέβαια, από τη στιγμή που περνά την οδό της αγάπης, είναι μαρτύριο και μαρτυρία. Και μέχρι τα βαθιά του γεράματα, εκείνο το οποίο έλεγε ήταν «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Έτσι λοιπόν μαθητεύει ο Όσιος Αμφιλόχιος, ζει αυτήν την αγάπη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος ζει την αγάπη του Θεού, είναι στον Σταυρό, πάνω από τον οποίο συγχωρεί, αγκαλιάζει, προσεύχεται, ταπεινώνεται, θυσιάζεται. Όταν κάποιος ζει την αγάπη του Χριστού, είναι στο όρος της μεταμορφώσεως, μεταμορφώνεται η ύπαρξή του, φωτίζεται το είναι του. Όταν κάποιος είναι στην αγάπη του Θεού, είναι στην ανάληψη. Διαρκώς ο άνθρωπος αυτός, με όχημα την αγάπη, ανεβαίνει προς την αγάπη που είναι ο Θεός. Όταν κάποιος βρίσκεται σε αυτήν την αγάπη του Θεού, βρίσκεται πραγματικά στον παράδεισο, και μέσα από αυτήν την αγάπη και με αυτήν την αγάπη δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να γίνει κήρυκας, διδάσκαλος, ομολογητής αυτής της αγάπης, της αληθινής αγάπης που είναι ο Χριστός. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος ότι όταν υπάρχει φλόγα της αγάπης, ό,τι κακό πλησιάζει το κατακαίει. Αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί βλέπουμε σήμερα τους χριστιανούς, βλέπουμε σήμερα όλους εμάς που ζούμε μέσα σε μία τρομοκρατία, και η τρομοκρατία αυτή και ο φόβος αυτός ένα πράγμα δείχνει, ότι δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε όμως αληθινή αγάπη, ας προσέξουμε, γιατί υπάρχουν και τα υποκατάστατα της αγάπης. Μερικές φορές το συναίσθημα το λέμε αγάπη και δεν είναι. Άλλες φορές τον εγωισμό μας, την αλαζονία μας, τα ονομάζουμε αγάπη και δεν είναι. Άλλες φορές δίνουμε για να πάρουμε, δεν είναι αγάπη. Για αυτά τα υποκατάστατα της αγάπης μας μιλά ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Αγάπη τι είναι? Να ζω το Θεό. Και ζώντας τον Θεό δεν μπορώ να μισήσω τον αδελφό. Ζώντας τον Θεό γίνομαι δημιουργός και όχι καταστροφέας. Οπότε θα πρέπει ιδιαίτερως αυτό να το προσέξουμε, γιατί πολλά ακούγονται περί αγάπη σήμερα, αλλά είναι λόγια, μόνο λόγια. Δεν έχουν ουσία, δεν έχουν υπόβαθρο. Και τις περισσότερες φορές δεν ζούμε το Χριστό, δεν ζούμε δηλαδή αυτή την αγάπη. Και τελικά τι γίνεται? Τελικά τι γίνεται? Από τη στιγμή που δεν ζω αυτήν την αγάπη, την αληθινή αγάπη, από τη στιγμή που δεν ζω το Ευαγγέλιο, τότε γεμίζομαι φόβο. Δεν έχω ακούσει ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο, διώχνει, εξορίζει τον φόβο. Από τη στιγμή που έχω τόσο φόβο, φοβάμαι τους πάντες και τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω αγάπη. Η αγάπη μπορεί να τον διώξει, να τον νικήσει, μπορεί να τον νεκρώσει, μπορεί να τον παλέψει, μπορεί να τον διαχειριστεί τον φόβο. Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν έχω αγάπη. Και μερικοί άνθρωποι σήμερα εμφανίζονται ως παντοδύναμοι, αλλά πίσω από αυτήν την παντοδυναμία τους κρύβεται η αδυναμία τους. Και η αδυναμία τους και ο φόβος τους δεν είναι κάτι άλλο παρά γέννημα και θρέμα της απουσίας της αγάπης. Ο Άγιος λοιπόν λέει, όταν υπάρχει φλόγα της αγάπης, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η φλόγα της αγάπης. Για να υπάρξει φλόγα της αγάπης, θα πρέπει ο άνθρωπος να ζει πνευματική ζωή. Αν θυμάμαι καλά, έχει ένα ωραίο παράδειγμα ο Άγιος Διάδοχος, ο Επίσκοπος Φωτικής. Αν θυμάμαι καλά, αν όχι συγχωρήστε με, αλλά
αλλά έχει ένα δυνατό παράδειγμα. Δείχνει την ψυχή, την ύπαρξη του ανθρώπου σαν ένα τζάκι. Μέσα στο τζάκι, λέει αυτό, υπάρχουν ξύλα. Πρέπει να βάζεις ξύλα για να παραμείνει το τζάκι ανοιχτό, αναμένο. Τα ξύλα, λέει ο Άγιος Διάδοχος, είναι οι πράξεις μας. Η αγάπη δεν γίνεται μόνο λόγος, αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι θεωρία. Η πράξη, η κάθε πράξη μου αποκαλύπτει αν έχω ή δεν έχω αγάπη. Τα ξύλα λοιπόν στο τζάκι είναι η πράξη. Και έρχεται μετά αυτή η πράξη, όταν ζω σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, οι πράξεις μου, ο τρόπος με τον οποίο ζω, ενισχύει τη φωτιά, αυτή τη φλόγα, την ενισχύει. Και καμιά φορά, λέει, όταν πάει να σβήσει το τζάκι, χρειάζεται να ανακατέψεις λίγο τις τάχτες. Εκεί μέσα υπάρχουν εστίες φωτιάς, κάποια μικρά καρβουνάκια. Αυτές, λέει, οι εστίες της φωτιάς, πρέπει να τις ανακατέψεις για να τις βρεις, είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση. Γιατί ανακατεύοντας την ψυχή, τη συνείδηση, το παρελθόν, τη ζωή, θα βρεις αυτές τις αιστείες της φωτιάς που δεν πρέπει να σβήσουν. Και εκεί τότε, λέει, τι χρειάζεται, πρέπει να φυσήξεις για να πάρουν και πάλι τα ξύλα. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το φύσιμα? Είναι η προσευχή, λέει ο Άγιος. Άρα η πνευματική ζωή είναι εκείνη η οποία βρίσκει τις αιστείες της φωτιάς, βρίσκει την αγάπη, προσθέτει ζωή στην αγάπη, πράξη, τρόπο, προσθέτει, και με την προσευχή, με τη μετάνοια, την προσευχή και την ζωή, ανάβει και πάλι φλόγα. Αυτή η φλόγα της αγάπης που ανάβει μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή, θα διατηρήσει τη θερμότητα της ψυχής, θα φωτίσει τον άνθρωπο, θα γίνει προσευχή και σία δοξολογία, θυμίαμα στον Θεό, και θα κατακάψει οτιδήποτε είναι κακό και σκοτεινό. Το σκοτεινό θα το διώξει από τη στιγμή που υπάρχει φλόγα, το κακό θα το κάψει.

να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και πιπάσαν την δύναμη του εχθρού, δηλαδή να πατάτε πάνω στο κακό. Και παρατηρούμε τώρα ποια είναι αυτή η εξουσία. Είναι ο Σταυρός. Είναι το ότι ζω το Ευαγγέλιο, το ότι ζω σταυρικά. Το ότι διατηρώ την αγάπη. Ενισχύω την αγάπη. Και αυτή η δύναμη που έχει ο άνθρωπος, αυτή η δύναμη που έχει ο άνθρωπος, μπορεί να κάψει, όχι να σε πατήσει, όχι να σε πατήσει το κακό, να πατήσει το κακό, να το συντρίψει το κακό. Η αγάπη του Θεού μας έδωσε τέτοια δύναμη. Και εμείς φοβόμαστε το παραμικρό, που σημαίνει τελικά ότι έχουν ψυχρανθεί, έχουν σβήσει οι ψυχές, έχει αποχωρήσει η αγάπη. Δεν έχει αυτή την θερμότητα. Βλέπουμε πολλές φορές η ψυχή τίποτα, είναι κλειστή, είναι νεκρή, είναι αναίσθητη. Και το μόνο το οποίο λειτουργεί είναι ο βόρειος πόλος μας, δηλαδή το μυαλό μας, εκεί πάνω το οποίο που έχει πολύ ψυχρότητα. Πολύ ψυχρότητα έχει. Και το μυαλό έχει τη λογική και είναι λογικό να έχει ψυχρότητα. Όταν όμως απουσιάζει η θερμότητα από την καρδιά, τότε παγώνει όλος ο άνθρωπος. Είναι παγωμένος ο άνθρωπος. Ο Άγιος λοιπόν λέει ότι αυτή η φλόγα της αγάπης, ό,τι κακό πλησιάσει θα το κάψει. Αυτή η αγάπη. Γι' αυτό βλέπουμε οι Άγιοι μας δεν έχουν φόβο. Ή κι αν έχουν, ως άνθρωποι τον νικούν τον φόβο τους. Λέμε μερικές φορές πόσο δυνατή είναι η γλώσσα μας. Λέμε μερικές φορές πάγωσα από το φόβο μου. Ο φόβος έχει μια παγωμάρα. Παγώνει ο άνθρωπος. Όταν έχεις όμως την αγάπη, αυτή τη φλόγα, αυτή τη θερμότητα στην ψυχή, τότε έστω κι αν παγώσεις από το φόβο, ανθρώπινο είναι, έχεις αυτή τη φλόγα και αυτή τη θερμότητα την εσωτερική, η οποία θα σε ξεπαγώσει και θα τη διώξει την παγωμάρα και θα τον απομακρύνει το φόβο. Αυτό μας λείπει. Αυτό τελικά μας λείπει. Αυτή η φλόγα της αγάπης. Δεν υπάρχουν στην κόλαση αρκετοί δαίμονες για να αποσπάσουν αυτόν που αγαπάς από την αγκαλιά σου. Τόσο δυνατή είναι η φλόγα της αγάπης. Τόσο δυνατή είναι η αγάπη, αυτή η αληθινή αγάπη. Τόσο δυνατή είναι. Τι έχεις στην αγκαλιά σου? Έχεις άνθρωπο στην αγκαλιά σου? Έχεις τον Χριστό στην αγκαλιά σου? Δεν υπάρχουν τόσοι δαίμονες που να έχουν τη δύναμη να έρθουν σε μια ζωντανή ψυχή, φωτεινή καρδιά, ζεστή από την παρουσία της αγάπης, και να μπορέσουν να πάρουν αυτό που έχεις στην καρδιά σου. Ούτε το Χριστό μπορούν να σου πάρουν, ούτε άνθρωπο μπορούν να πάρουν. Και μάρτυρες είναι οι Άγιοι, γιατί πολλές φορές πολλοί από τους ανθρώπους έμεναν σε αυτή την παγωμάρα της απουσίας της αγάπης. Αλλά οι Άγιοι δεν έχουν μάθει να σε καταχωρούν στα αρχεία της μνήμης που είναι στο μυαλό, στη διάνοια, αλλά στην καρδιά. Και λόγω της θερμότητας της αγάπης που ήταν στην καρδιά των Αγίων, που είναι στην καρδιά των Αγίων, ξεπάγωναν άνθρωποι παγωμένοι από την απουσία της αγάπης. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατή, τόσο θερμή η προσευχή των Αγίων και τόσο αποτελεσματική. Ο Άγιος για την αγάπη λέει ότι η αγάπη γίνεται ακοή, γίνεται γλώσσα, γίνεται όραση. Γίνεται όραση. Λέει ότι η αγάπη είναι η γλώσσα εκείνη που και ο κουφός ακόμα μπορεί να την ακούσει. Ξεπερνάει, η αγάπη μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν σε μια ανθρώπινη ύπαρξη και να φτάσει στο βάθος. Και το σώμα να μην ακούει, θα ακούσει η ψυχή.

Είναι όραση που και ο τυφλός βλέπει. Βλέπουμε τους τυφλούς που εμφανίζονται στο Ευαγγέλιο, τον βλέπουν τον Χριστό και τρέχουν πίσω του και φωνάζουν και ζητούν το έλεος του και ζητούν τη χάρη του. Οπότε ο τυφλός τι έβλεπε? Έβλεπε την αγάπη του Χριστού. Έβλεπε την αγάπη του Χριστού. Μερικές φορές μπορεί να μην μιλάμε. Η μία ψυχή πληροφορεί την άλλη ψυχή. Το πνεύμα πληροφορεί το πνεύμα. Και μερικές φορές όλοι έχουμε την εμπειρία, πηγαίναμε να συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο του Θεού και νιώθαμε, παρότι δεν το ξέραμε, μπορεί να ήταν και λίγο αυστηρός, αλλά αναπαυόταν η ψυχή μας. Γιατί ένιωθε την αγάπη του. Μια αγάπη η οποία την ελευθέρωνε. Μια αγάπη η οποία μπορούσε να την γλυκάνει, μπορούσε να την αναπαύσει. Γιατί αυτή η αγάπη της ψυχής του Αγίου τι έκανε? Σε έπαιρνε και σε έδινε κατευθείαν στο Χριστό. Αυτό κάνει η αγάπη, η ψυχή, η φλογερή από την αγάπη του Θεού ψυχή των Αγίων. Και έβλεπε ο Άγιος, έβλεπε και το άλλο. Τι βλέπει τώρα η αγάπη? Τι μπορεί να δει η αγάπη? Βλέπει τον άλλον τον άνθρωπο και είναι οργισμένος, ουρλιάζει, φωνάζει, θυμωμένος. Τι βλέπουμε εμείς? Βλέπουμε το θυμό του, ακούμε τις λέξεις που λέει, πολλές φορές οι λέξεις μας πονούν, τον άλλον τον καταδικάζουμε, τον απορρίπτουμε, απομακρυνόμαστε. Ο ένας Άγιος τι θα μπορούσε να δει? Ό,τι είδε ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, το λιονταράκι που βρέθηκε μπροστά του και ούρλιαζε. Και ο Άγιος δεν κοίταζε, ούτε φοβήθηκε βέβαια, αλλά ούτε δεν κοίταζε, δεν άκουγε, δεν κοίταξε να απομακρυνθεί, αλλά κοίταξε καλά το λιοντάρι και είδε ότι ανάμεσα στα πόδια του, ανάμεσα στα νύχια του, είχε καρφωθεί ένα αιχμηρό καλάμι. Τι βλέπει ο άνθρωπος της αγάπης? Βλέπει τον πόνο που έχει ο άλλος. Μεγάλο πράγμα. Να βλέπεις τον πόνο του άλλου, πρέπει να έχεις αγάπη για να τον δεις. Για να μην υπολογίσεις όλα εκείνα τα οποία τη στιγμή εκείνη φαίνονται, οι λέξεις, οι αιχμηρές, τα ουρλιακτά, οι φωνές, ο τρόπος συμπεριφοράς, τίποτε από όλα αυτά. Βλέπεις τον πόνο του άλλου. Βλέπεις τον πόνο του άλλου. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μόνο με αγάπη μπορείς να το κάνεις. Βλέπεις τον πόνο του άλλου και μετά μπορείς να δεις και τον κόπο του άλλου. Αυτό κι αν είναι σπουδαίο. Ας θυμηθούμε, έλεγε ο Άγιος Αμφιλόχιος, αυτό το έλεγε στα πνευματικά του παιδιά τους ιερείς, οι οποίοι ήταν πνευματικοί. Τι τους έλεγε? Ας το προσέξουμε. Όταν είδεις άνθρωπο κουρασμένον, πνευματικός, μην του βάλεις άλλο φορτίο, διότι τα γόνατά του δεν αντέχουν. Ο Άγιος μέσα από την αγάπη του μπορούσε να ακούσει την κραυγή της συνείδησης, της ψυχής, της πληγής του άλλου, μπορούσε να δει με την αγάπη του τον πόνο του άλλου, μπορούσε με την αγάπη του, δεν υπάρχει καλύτερη ζυγαριά, μπορούσε με την αγάπη του να ζυγίσει και τον κόπο του άλλου και έβλεπε ότι ο άνθρωπος δεν παίρνει. Οπότε έλεγε στους ιερείς, τα πνευματικά του παιδιά, θα έρθει ο άλλος, είναι φορτωμένος, τον ζύγιζε η αγάπη, ζύγιζε το φορτίο της ζωής, της ψυχής, του παρελθόντος, της αμαρτίας, της ενοχής, της αποτυχίας, της δυστυχίας, της απελπισίας. Η αγάπη τα ζύγιζε, η αγάπη του τα ζύγιζε. Είναι φορτωμένος, περίμενε. Μην τον φορτώσεις. Δεν αντέχει. Δεν αντέχουν τα γόνατά του άλλου φορτίο. Τώρα πρέπει να τον ξεφορτώσεις. Η αγάπη που ξέρει να ζυγίζει μπορεί και να ξεφορτώσει τον άλλον. Μπορεί να ξεφορτώσει. Ας δούμε τι λέει ο Κύριος. Να έλθετε, λέει, σε μένα, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε σε μένα. Γιατί? Να σας αναπαύσω. Από τι? Από το φορτίο.
Βλέπουμε λοιπόν ο Άγιος έχει γίνει ένα με το Χριστό. Έχει γίνει ένα με την αγάπη του Χριστού. Μπορεί να βλέπει τον πόνο, μπορεί να βλέπει τον κόπο, μπορεί να βλέπει τα πάντα στον άλλον με την όραση της αγάπης και να ζυγίσει και να υπολογίσει. Και έλεγε πολλές φορές, θα πάρετε, πάρτε το φορτίο πρώτα, είναι βαρύ το φορτίο της αμαρτίας, της ενοχής, της ζωής, είναι βαρύ το, πάρτε πρώτα το φορτίο και μετά θα τους δώσετε, όταν πάρετε το φορτίο θα τους δώσετε τον ελαφρύ ζυγό, γιατί ο άλλος είναι βαρύτατος ζυγός, τον ελαφρύ ζυγό που είναι ο Χριστός. Και εκεί ο άνθρωπος θα αναπαυτεί, εκεί ο άνθρωπος θα ζήσει, θα μπορέσει να πάρει μια ανάσα. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτήν την αγάπη. Και πολλές φορές ο Όσιος Αμφιλόχιος, δίνοντας αυτή την αγάπη, μπορούσε και να αναπαύσει, μπορούσε και να θεραπεύσει, μπορούσε και να φωτίσει, μπορούσε και να κρατήσει, μπορούσε και να διδάξει. Ο Άγιος Αμφιλόχιος με την αγάπη του δίδασκε, με την αγάπη του έβλεπε, με την αγάπη του Χριστού έβλεπε, με την αγάπη του Χριστού άκουγε, με την αγάπη του Χριστού θεράπευε, με την αγάπη του Χριστού συναντούσε, με την αγάπη του Χριστού ζούσε, με την αγάπη του Χριστού δίδασκε. Τα πάντα τα έκανε με την αγάπη του Χριστού και γι' αυτό δεν φοβόταν κανέναν. Αντιμετώπισε παλικαρίσια και τη συκοφαντία και την εξορία και την υποτίμηση και το χλεβασμό και την ειρωνία, τα πάντα. Δεν τον άγγιξαν αυτά, δεν μπόρεσαν να τον αγγίξουν όλα αυτά. Με την αγάπη του Χριστού, ό,τι έκανε ήταν με την αγάπη του Χριστού. Ό,τι έκανε ήταν για την αγάπη του Χριστού.

0: Ριάκια στην έρημο. Με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
2: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη.
7: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά τιμάται η ορθή της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσα στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Συμπολιούχου Τραπετσόνας. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο μεθέορτος ασπερινός, η παράκληση της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας και τα ψαλιδέης υπέρ τεκνογωνίας των ζευγαριών. Στον ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Παναγίας Μήτυρ Ελέους στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως. Σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Την Κυριακή 13 του μήνα το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των συνδέσμων γυναικών Κρήτης, Νήσων, Αιγαίου και Πελοποννήσου, Νήσων, Ιωνίου. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας και Κωτήσης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και το Μικρό Απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Κυκότησα. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής Χάτζη Κυριακίου υπάρχει αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γιάτρισσας που βρίσκεται στο Λουτράκι Κορινθίας και σήμερα στις 7 θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Γιάτρισσας. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού με το χείο της Ιεράς Μονής στο χέρι ο Αγίου Όρους τίθεται σε προσκύνηση Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γόργο Επικόου. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή στις 6 το πρωί θα τελούνται η Θεία Λειτουργία και η Παράκληση της Παναγίας Γόργο Επικόου. Στις 5 το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας Γόργο Επικόου. Οι Ιερές Αγρυπνές θα τελεστούν απόψε. Στον Ιερό Ναό Αγίας Άνης Περιβολίων Ταύρου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στη Νέα Ιωνία και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας, όπου υπάρχει λείψανο της Αγίας Άνας. Με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελόου κυρίου Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός η παράκληση και χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση Μυρόραντο Συνδώνη από την Παναγία Μυροβλήτησα Άνδρου. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ θα τελεστεί στις 14 Σεπτεμβρίου η ιερά ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νήλου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6 και Αγίου Αντωνίου Περιστερίου στις 7. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την 5η το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας εν Βάστα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, Παναγίες Οδηγήτριες Χαλκίδας και Αγίες Τριάδος Γλυφάδος. Στον Ιερό Ναό Γιουάννου Ρέντι αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Αγίες Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία ο πατήρ Χρήστος Μίτσιου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη το βράδυ στο Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου στην Κηπούπολη Περιστερίου. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σήμερα θα παρουσιαστεί η παράσταση «Τι σου λείπει» του Χρήστο Γιαννακόπουλου από τη θεατρική ομάδα του Φάρο Τυφλών Ελλάδος με τη συμπλήρωση των 80 χρόνων δημιουργίας προσφοράς και πολιτισμού του Φάρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να καταρτιστούν σε εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρα στη συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πύρεα, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και σήμερα μένετε κοντά μας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 640, Εφήβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Τάσος Γιάκας στον ήχο, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του Βασιλείου Ούλα, διδάκτορος θεολογίας, περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού, εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη σήμερα, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, σώμα, καρδιά, πνεύμα. Συνομιλίες με τον Μάκη, πρόβατα, εκδόσεις Αρμός, μείνετε κοντά μας.

Βρισκόμαστε στην ενότητα για την καρδιά και λέγαμε για την ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε. Μάκης Προβατάς, κατά τη γνώμη μου, η ψηφιακή επανάσταση είναι η πρώτη βιομηχανική επανάσταση που βρήκε την ανθρωπότητα ηθικά απροετοίμαστη. Φαντάζομαι ότι στους θεραπευόμενους σας θα το αντιμετωπίζετε πολύ συχνά ως πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρωτόγνωρο πρόβλημα το οποίο σας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν οι οικογένειες μέσα από την ψηφιακή επανάσταση? Όντως υπάρχει αυτή η αίσθηση των γονιών ότι αντιμετωπίζουν έναν χήμαρο που κατακλείζει το σπίτι τους και εκείνοι δεν έχουν τον τρόπο να τον εμποδίσουν. Επομένως, προσπαθώντας να καλύψουν την ενοχή της ανεπαρκειάς τους, κάνουν ατέρμονα κηρύγματα με όρια και απαγορεύσεις που δεν θα τηρήσουν, για να μπορούν να πούν ότι το είπαμε και μετά παραιτούνται. Λένε στο παιδί τους, δεν πρέπει να είσαι με το κινητό. Κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν θα τηρηθεί και ύστερα αποσύρονται. Δεν ξέρουν τι γίνεται στο κινητό του παιδιού τους και ούτε ξέρουν να του δώσουν δύο πληροφορίες για τις σημαντικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η ψηφιακότητα. Οπότε, μένοντας μόνο στην ενεχοποίηση του παιδιού, είναι σαν να το σπρώχνουν προς τα εκεί που δεν θα ήθελαν να πάει. Σε σχέση με το ηθικά απροετοίμαστη που είπατε, με απασχολούν ποιες αξίες θα υπάρχουν σε επόμενες γενιές που θα έχουν αποκηρύξει κάθε ηθική του παρελθόντος. Αναρωτιέμαι τι θα είναι αυτό που θα τους κρατήσει στη ζωή. Προσπαθώ να ορίσω τι παραμένει σημαντικό μέσα στην ανθρώπινη υπόσταση, στην ανθρώπινη φύση, η οποία και αυτή θα αμφισβητηθεί μέσα στο μεταμοντέρνο. Έχουμε μπροστά μας τη μίξη του ψηφιακού με το βιολογικό. Τα τσιπάκια θα υπάρξουν, όχι όμως όπως τα φανταζόμαστε τώρα, αλλά θα υπάρξουν. Ήδη υπάρχουν εργαστήρια που ψάχνουν πώς να κάνουν επεμβάσεις στη μνήμη. Να μην θυμόμαστε, να χαρτογραφηθούν τα αρχεία της μνήμης μας, να καθοριστεί τι αξίζει να θυμόμαστε και τι όχι. Και αν μπορούμε να σβήσουμε κομμάτια της μνήμης, τότε μπορούμε και να προσθέσουμε μνήμες που δεν ζήσαμε. Μπαίνουμε δηλαδή σε κόσμους που δεν μπορούμε ούτε να τους φανταστούμε. Αν πρέπει να υπερασπιστούμε κάτι που είναι ο πυρήνας της ανθρώπινης υπόστασης, αυτό είναι η αγάπη. Είναι ο άλλος. Αυτά είναι τα θεμέλια της ζωής μας. Γιατί στην άκρατη ατομικότητα δεν υπάρχει ανθρώπινη υπόσταση. Τέλειος δεν είναι κανείς από εμάς. Όλοι τα χάλια μας έχουμε, αλλά δεν είμαστε χάλια. Μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι σημαντικό να υπάρχει ο άλλος δίπλα μας. Ακόμα και όταν η παρουσία του μας δυσκολεύει, είναι αυτό που μας επιτρέπει να υπάρχουμε ως άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αντέξουμε όλους τους ανθρώπους δίπλα μας και κυρίως όλους όσους μας δυσκολεύουν, φιλιακρότες, έτσι το καταδύναμε πάντα. Αλλά το να είμαστε και εντελώς μόνοι μας είναι μια άλλου είδους τεράστια δυσκολία. Υπαρξιακή εννοώ. Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τον άλλον, τον οποιονδήποτε άλλον, με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη και αν αύριο μεθαύριο συναντήσουμε ένα εξωγήινο, αυτός θα μας είναι σημαντικός. Οι άλλοι μας είναι σημαντικοί. Αυτό είναι η ανθρώπινη υπόσταση. Η αγάπη δεν είναι ούτε εντολή, ούτε υποχρέωση. Είναι αυτό που σου προσφέρει τη δυνατότητα να εμπλουτίζεσαι. Η αγάπη είναι ο λόγος που η ζωή δεν μπορεί να ακυρωθεί από το θάνατο. Προβατάς. Αυτό που λέτε τώρα είναι σχετικό με αυτό που έχει γράψει ο Καμί. Αν ήταν να γράψω εδώ ένα βιβλίο ηθικής, θα είχε 100 σελίδες, από τις οποίες οι 99 θα ήταν λευκές. Στην τελευταία θα έγραφα, ένα μόνο καθήκον γνωρίζω, αυτό της αγάπης. Εν τέλει αυτό είναι τόσο βασικό, αυτό είναι η ουσία. Ναι,
Γιατί και ο Καμί και ο Κίρκεγκορ που αναφέρατε δεν μιλάνε για την αγάπη σαν ένα απλό συναίσθημα. Όταν η αγάπη εκπίπτει σε συναισθηματισμό γίνεται γελία. Η αγάπη δεν είναι ροζ. Η αγάπη είναι τρόπος να υπάρχεις. Αυτός ο τρόπος δεν έχει μόνο ένα χρώμα. Η αγάπη έχει όλα τα χρώματα. Πολλές φορές έχει ανάγκη και το μαύρο. Είναι και επιθετική, λέει ο πρόβατας. Επιθετική γιατί ο άλλος σου είναι σημαντικός και ζητάς να μην υπάρχει απόσταση. Όχι επιθετική για να καταστρέψει. Όχι εναντίον του άλλου. Αλλά γιατί επιμένεις, μου είσαι σημαντικός. Έλα να το παλέψουμε. Με αυτή την έννοια, η αγάπη μπορεί να είναι επιθετική και να παραμένει αγάπη. Προβατάς, συμβουλεύεται συχνά έναν θεραπευόμενο να αλλάξει χώρο, περιβάλλον. Δεν εννοώ να φύγει από το σπίτι του, αλλά από το δικό του χώρο. Η ψυχοθεραπεία που δίνει συμβουλές δεν είναι ψυχοθεραπεία. Είναι συμβουλευτική. Είναι υποστήριξη. Οι συμβουλές είναι εκεί που πάμε σε αυτό το επιφανειακό είδος ψυχολόγου. Ή στα κολπάκια, εκεί που είναι η κατεύθυνση του τύπου, πάρε αναπνοές, χαλάρωσε, τα οποία πια τα έχει και το κινητό και το ψηφιακό ρολόι, αφού γίνουν εφαρμογές, έχουν γίνει εφαρμογές. Αν νιώσω όμως, καθώς μπαίνω στη ζωή των ανθρώπων, ότι κάποιος έχει εγκαταλείψει την προσωπική φροντίδα του εαυτού του, είτε του χώρου του, των σχέσεών του, την επαγγελματική του πορεία, τότε ναι, κάτι δεν πάει καλά και κάτι πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αλλά η στόχευση δεν είναι το «κάνε αυτό». Δουλεύει στους παράγοντες που τον κρατούν σε αυτό. Χωρίς να πεις τίποτα, αν δουλεύει όντως θεραπευτικά η διαδικασία, ο ίδιος αρχίζει να διαμορφώνει αλλιώς το περιβάλλον του, γιατί πια δεν χωράει μέσα σε αυτό. Αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του, όχι επειδή του το είπες, αλλά επειδή αρχίζει να το νιώθει σημαντικό τον εαυτό. Δεν είναι εγωισμός αυτό, φίλοι ακρότες. Για τον ίδιο πρωταρχικά, αλλά και για τους άλλους. Και επειδή τον νιώθει πιο σημαντικό, τον φροντίζει. Θυμάμαι μια οικογενειακή θεραπεία που το παιδί δεν πήγαινε σχολείο, είχε βγάλει ψυχωτικές φαντασιώσεις και ήταν κλειδωμένο στο σπίτι. Επρόκειτο για μια εργατική οικογένεια με έναν πατέρα που δεν είχε καμία σχέση με ψυχολογίες, ένας εργάτης σε σκληρή δουλειά. Στην αρχή μου είπε ότι τον έφερε η γυναίκα του και δεν τον ενδιέφερε η διαδικασία. Δεν υπήρχε τίποτα να πούμε. Στη συνέχεια όμως, όταν κατάλαβε ότι τον θεωρούσα σημαντικό, συνεργάστηκε και του πρότεινα. Βρείτε εσείς τον τρόπο να συναντηθείτε με το αγόρι σας. Είστε σημαντικός για εκείνον και θα το κάνετε με το δικό σας τρόπο, όχι με αυτόν που σας λέει η γυναίκα σας και σας τιμώνει. Να επιμείνετε να βρείτε εσείς τον τρόπο. Στην επόμενη συνεδρία είχε αγοράσει ποδήλατο στο παιδί του. Ένα ποδήλατο που του επέτρεπε να κυκλοφορεί οπουδήποτε. Το παιδί βγήκε από το κλείσιμο. Πήγαινε στην πρώτη γυμνασίου, αλλά μέσα στο σπίτι τον αντιμετώπιζαν σαν να ήταν ένα πολύ μικρό παιδί. Η οικογένεια ήταν ένα κλειστό σύστημα. Ερχόταν η γιαγιά από το χωριό για να κρατήσει το παιδί το καημένο, το προβληματικό. Όταν λοιπόν του πήρε ποδήλατο και κυκλοφόρησε, αυτό ήταν η αρχή πολλών αλλαγών. Αλλά εγώ δεν είχα πει τίποτα για ποδήλατο. Είχα θέσει την έννοια της κλειστότητας, είχα αναδείξει τη σημαντικότητα του πατέρα. Εκείνος πήρε το ποδήλατο. Ήταν κάτι που μπορούσε να το υποστηρίξει. Κάτι που εμπνεύστηκε από αυτά που άκουσε. Ήταν το κλείσιμο του ματιού προς το γιο του. Εγώ σε εμπιστεύομαι. Σταμάτησε η διαμάχη με τη γυναίκα του. Το κρατάς μέσα στο σπίτι το μωράκι. Κάτι που το παιδί εισέπρατε σαν επίθεση από τον πατέρα. Επομένως,
όταν έχεις να δουλέψεις κάτι τέτοιο, δεν λες άλλαξε το χώρο σου. Θέτεις ερωτήματα. Τι σε κάνει να νιώθεις οικία μέσα σε συνθήκες όπου δεν φροντίζεις τον εαυτό σου? Τι άλλο ανέχεσαι? Είναι το κλείσιμο και η παρέτηση επιλογές σου ή συνήθειες? Αυτό δεν αφορά πλέον μόνο το χώρο και τη διακόσμηση του σπιτιού του, αλλά μια συνολική στάση ζωής. Οπότε έχει γίνει μια αλλαγή του όλου ανθρώπου.

χρησιμοποιήσω μια προσωπική εμπειρία απλώς για τη συζήτηση. Πριν από περίπου 15 χρόνια πήρα μια συνέντευξη από τον Τζον Μάλκοβιτς. Ήταν μια συνέντευξη που εξελίχθηκε σουρεαλιστικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Καθυστέρησα να πάω στο ραντεβού μας, γιατί είχαν αρχίσει οι απεργίες για τα μνημόνια και όταν ντροπιασμένος του ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη, μου είπε «Μην ανησυχείς, ο χρόνος είναι σχετικός». Και τελικά εκεί που η συνέντευξη θα διαρκούσε 25 λεπτά, μιλούσαμε πάνω από 2 ώρες. Κάποια στιγμή στο τέλος του λέω, μιας που το πιο πιθανό είναι να μην ξαναβρεθούμε, θα ήθελα να μου πείτε κάτι που θα το κρατήσω για πάντα. Μου λέει, κάνε εσύ αυτό που πρέπει, θα κάνω κι εγώ αυτό που πρέπει και σίγουρα θα ξαναβρεθούμε. Καραγιάννης. Η γυναίκα μου επιμένει πως δεν υπάρχουν καλές και κακές εμπειρίες. Υπάρχουν επεξεργασμένες και ανεπεξεργαστές. Όταν επεξεργαζόμαστε μια εμπειρία, μπορούμε να προχωρήσουμε, να ακούμε πιο καθαρά την καρδιά μας, τον εαυτό μας. Το αυθεντικό λοιπόν δεν είναι το αυθόρμητο. Το αυθόρμητο είναι παρορμητικό. Είναι αυτό που λέγεται, έρχεται μάλλον ακατέργαστο, χωρίς σκέψη. Αν ακολουθούμε πάντα την πρώτη μας παρόρμηση, αυτό ένιωσα, αυτό έκανα, απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας. Το αυθεντικό είναι ο επεξεργασμένος εαυτός. Είναι η εμπειρία που έχει δουλευτεί μέσα μας. Είναι η στιγμή που δεν ακούμε απλώς την παρόρμηση, αλλά μπορούμε να αφουγκραστούμε βαθύτερα τα συναισθήματά μας, τα βιώματά μας, την καρδιά μας. Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και σε νέες κατανοήσεις. Αν ο καθένας μας επεξεργάζεται ουσιαστικά τον εαυτό του, τότε είναι βέβαιο πως αργά ή γρήγορα θα συναντηθούμε. Έτσι νιώθω ότι μπορεί να το είπε και να μην είχε μαγική χρειά. Προβατάς. Ναι, αλλά να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το 1906 ο Κακούζο Οκακούρα, ένας Ιάπωνας διανοούμενος, έγραψε το Ζεν και η τελετουργία του τσαγιού. Λέει κάτι που το βρίσκω εκπληκτικό. Θα το πω σε ελεύθερη απόδοση. Ο πρώτος πρωτόγονος άνθρωπος που πέρασε στο λαιμό της κοπέλας του μια γυρλάντα ύψωσε τον εαυτό του πάνω από τις πρωτόγονες φυσικές του ανάγκες και έγινε ανθρώπινος. Είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου. Καραγιάννης, ναι. Στην τελετουργία του τσαγιού εκείνο που είναι σημαντικό είναι οι αργοί ρυθμοί με τους οποίους γίνονται όλα. Δεν είναι απλώς πίνω ένα τσάι. Δεν είναι να βάλεις ένα φακελάκι σε βραστό νερό και σε λίγα δευτερόλεπτα να το πιείς. Είναι μια μυσταγωγία. Αφήνεις τα πράγματα να συμβούν. Δεν τα βιάζεις. Δεν είναι η πράξη το σημαντικό. Είναι η δυνατότητα της συνάντησης. Η αυθεντικότητα αυτής της συνάντησης θέλει χρόνο. Το ίδιο και στην ψυχοθεραπεία. Θέλουμε να πάνε όλα καλά, να προχωρήσουν οι θεραπευόμενοι γρήγορα, αλλά πολλές φορές αυτό που χρειάζεται είναι να ακούσουμε τους δικούς τους ρυθμούς. Το αληθινό προχώρημα δεν είναι κάτι που επιβάλλεται. Δεν είναι μια πράξη που αύριο μπορεί να ακυρωθεί ή να ξεχαστεί. Είναι κάτι που χρειάζεται το χρόνο του για να γίνει γνήσιο, αυθεντικό τελικά. Είναι αυτό που υπερβαίνει την επιβίωση και επιτρέπει την αναζήτηση της ζωής. Προβατάς. Πολύ αργότερα από εκείνον τον πρωτόγονο του Οκακούρα έχουμε το Άσμα Ασμάτων, ένα βιβλίο που τη βίβλο. Εκεί υπάρχει ο έρωτας του βασιλιά Σολομώντα με μια μαύρη γυναίκα. Εκείνη λέει, είμαι ωραία και ας είμαι μαύρη επειδή δούλευε στα χωράφια και είχε μαυρίσει από τον ήλιο. Αλλά η αλήθεια είναι, είμαι ωραία και είμαι μαύρη. Καραγιάννης. Σήμερα είναι εύκολο να μιλάμε για την αποδοχή των διαφορετικών χρωμάτων. Εγώ κρατώ το εξής. Δεν είναι υπέροχο που ένα τέτοιο κείμενο, έστω και με όρους συμβολικούς, καταγράφηκε, διασώθηκε και θεωρήθηκε ιερό? Τι είναι αυτό που τους έκανε να το επιλέξουν?
Μήπως λοιπόν υπήρχε και μια άλλη ιερότητα μέσα σε αυτή την επιθυμία? Μήπως δεν ήταν μόνο κατανάλωση του άλλου? Μήπως δεν επρόκειτο για ένα ακόμη τρόπαιο στη συλλογή του? Είχε μαζέψει όλες τις Εβραίες, του έλειπε μια μαύρη? Ή μήπως ήταν η στιγμή που είδε κάτι αλλιώτικο, μια διαφορετική ομορφιά σε ένα βλέμμα? Ένα βλέμμα που ήθελε να του πει κάτι άλλο. Επομένως, μπορεί να υπάρχει σε αυτό το κείμενο κάτι που διασώζεται και μας διασώζει. Κάτι που μας επιτρέπει να μιλήσουμε για μια κατανόηση όπου το ιερό και το βέβυλο δεν είναι απαραίτητα διαχωρισμένα. Δεν το κλείνω, το αφήνω σαν ερώτημα.

δίνετε την ευκαιρία να πω ότι πιστεύω πως σε αυτή τη ζωή όλοι είμαστε υποκειμενικοί. Κατηγορούσαν οι αριστεροί επί δεκαετίες τον Μάνο Χατζηδάκη ότι επί Χούντας το 1972 αντί να κάνει αντίσταση έγραψε τον Μεγάλο Ερωτικό. Ο Μεγάλος Ερωτικός, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο μη προφανής επαναστατικός δίσκος που γράφτηκε στη διάρκεια της Χούντας. Καραγιάννης. Ο Χατζηδάκης ήταν μοναδικός αλλά και ιδιόρυθμος. Αυτός ήταν ο τρόπος του προκειμένου να βγάζει τα προσωπία, να αναδεικνύει το σημαντικό. Όλες αυτές οι ιδιοτροπίες ήταν οι άμυνές του για να αντέχει τις επιθέσεις που δεχόταν από παιδί. Ο Μεγάλος Ερωτικός είναι στάση ζωής, όχι εργαλείο επιβίωσης. Το ερωτευμένος παραπέμπει ότι υπάρχει κάποιος, κάποια που μου είναι ελκυστική, ότι τη θέλω, ότι θέλω να την κατακτήσω. Το ερωτικός όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ύμνος στη ζωή. Είναι καταξίωση της ανθρώπινης οντότητας. Πρόβατας. Είπαμε ότι όλα είναι υποκειμενικά. Άρα πιστεύω ότι ο πιο ωραίος ερωτικός στίχος είναι «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Τελεία. Είναι υπέροχο να το ακούς. Και συνεχίζει «Και αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί». Δηλαδή δεν σ' αγαπώ μόνο επειδή είσαι ωραία. Σιγά που έγινε και κάτι. Είναι το δικό του βλέμμα που μπορεί να του επιτρέπει να εμπνέεται και να ζει την ομορφιά. Αυτή η αγάπη είναι η δυνατότητα να βλέπεις και όλο τον κόσμο με αυτό το βλέμμα. Βέβαια, τότε μια τέτοια σχέση αγάπης δεν είναι αναλώσιμη, δεν έχει ημερομηνία λήξης, αλλά μπορεί αενάως να εμπνέει. Προβατάς. Ο έρωτας είναι μια κατάσταση όπου η καρδιά περιβάλλει το σώμα. Αντιστρέφονται όλα. Ταυτόχρονα ο εγκέφαλος κάνει όλη τη δουλειά βιοχημικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Καραγιάννης. Επιβίωση ή ζωή. Αν μιλάμε για επιβίωση, μιλάμε για σωματικές ανάγκες. Ο έρωτας για τον οποίο μιλάω εγώ είναι στάση απέναντι στη ζωή. Αυτό το αγαπώ και όλο τον κόσμο, αγαπάω και τον εαυτό μου, παρόλο που ξέρω τις ανεπαρκίες του και αρνούμαι να πεθάνω. Αυτό το υπέροχο σύνθημα που γράφαμε στους στίχους όταν ήμασταν φοιτητές, «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη», αυτή η στάση λέει πως δεν δέχομαι η ζωή μου να έχει όρια, να έχει περιορισμούς. Επομένως, η εγκεφαλική και η ορμονική λειτουργία του σώματος δεν είναι ο καπετάνιος του εαυτού που αποφασίζει για την πορεία, αλλά ο τιμονιέρης που εκτελεί τις οδηγίες. Προβατάς, κάποια στιγμή όμως συμβαίνει και ερωτευόμαστε και εκπίπτουμε. Ο έρωτας συμβαίνει ερήμην μας. Αλίμονο αν δεν ερωτευόμαστε την κάθε στιγμή, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Προφανώς είναι δύσκολο αυτό. Αν σταματήσουμε να έχουμε ερωτικό βλέμμα προς τη ζωή, είμαστε ήδη πεθαμένοι. Τούτο εδώ το λουλουδάκι στο βάζω μπροστά μας. Πόσες φορές το έχουμε κοιτάξει. Αυτό σημαίνει ζωή. Αυτός είναι ο ερωτικός τρόπος να υπάρχεις. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην μας, αλλά είναι ο τρόπος που έχω αποφασίσει να υπάρχω. Ο έρωτας αφορά μια στάση ζωής όπου μπορώ να συνεπέρνομαι, να βγαίνω από την αυτάρκειά μου, όχι απλώς για να κατακτήσω τον άλλον, αλλά για να σχετιστώ μαζί του. Η γνήσια ερωτική σχέση των ανθρώπων δεν περιορίζεται στις ατέλειες. Δεν σε κάνει να εκπίπτεις, αλλά να εμπνέεσαι. Προβατάς. Όταν ερωτεύεσαι, σου φαίνεται ότι ο άλλος έχει ατέλειες, αλλά είναι τέλειες ατέλειες και σε γοητεύουν. Όταν ξεερωτεύεσαι, αρχίζεις να τις βλέπεις όλο και πιο μεγάλες. Καραγιάννης. Ένα λεπτό, πάλι κολλάμε σε αυτό το θέμα. Μια γνήσια ερωτική σχέση δεν είναι της τάξης πεινάω, τρώω, χόρτασα. Είναι μια αέναη σχέση που πορεύεται παρόλα τα κολλήματα και τη φθορά. Προβατά.
μας. Τα στερεότυπα δεν πιστεύετε ότι έχουν και μια θετική πλευρά? Η αρνητική πλευρά των στερεοτύπων είναι δοσμένη αφού αφορούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς που δεν επιτρέπουν την προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Σε ατομικό επίπεδο, αυτό αφορά τους ρόλους που ο κάθε άνθρωπος έχει αναλάβει στο πλαίσιο της οικογένειάς του. Είναι τότε που ο ρόλος γίνεται ένα με τον εαυτό και τον εγκλωβίζει. Σε κοινωνικό επίπεδο, η ανάγκη για δομή που οργάνωνε τις παραδοσιακές κοινωνίες οδηγούσε σε ακαμψία. Και αυτή η ακαμψία πετούσε στο περιθώριο ανθρώπους οι ολόκληρες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να διατηρηθεί. Κακοποιούσε κυριολεκτικά ή μεταφορικά όποιον έφευγε από τις νόρμες. Η θετική πλευρά των στερεοτύπων είναι η επίτευξη ορισμένων σταθερών στοιχείων που αφορούν την προσωπική ή την κοινωνική ταυτότητα. Σε προσωπικό επίπεδο, ο άνθρωπος διαθέτει σταθερές αναφορές που του επιτρέπουν να μην παλινοδεί. Σε κοινωνικό επίπεδο, η κοινωνία προϋποθέτει τη δομή. Τα επαναλαμβανόμενα κοινωνικά στερεότυπα των εορτών και των επετείων, καθώς και η αποδοχή μιας κοινής ηθικής, επιτρέπουν την ύπαρξη κοινών κανόνων, τους σχετίζεστε, κοινών πολιτιστικών αναφορών, κοινού αξιακού συστήματος. Η λειτουργική στάση υπαγορεύει να ζούμε σε μια τέτοια δομή που να επιτρέπει τη σταθερότητα και μια τέτοια ροή που να ευνοεί την προσαρμοστικότητα. Μια ροή που να επιτρέπει το διαφορετικό και το νέο. Διαφορετικά, η ροή γίνεται ρευστότητα που παράγει την ανασφάλεια και την αφόρητη μοναξιά. Αυτό αφορά την έντονη υπαρξιακή μοναξιά που βιώνουν οι άνθρωποι σήμερα, που διαρκώς αυξάνει. Λένε, δεν έχω κριτήρια, δεν έχω κάποιον που να μου είναι σημαντικός, δεν έχω κάποιον για τον οποίο να είμαι σημαντικός, δεν ξέρω πια τι αξίζει στη ζωή. Πρόβατας είχε πει ο Ρίλκε κάτι πολύ ωραίο, ότι τον αγαπάς σημαίνει να είσαι φύλακας στη μοναξιά του άλλου. Καραγιάννης, προσωπικά το στοιχείο που ορίζω ως αγάπη είναι να αναδεικνύεις τον άλλον σε αυτό που είναι και σε αυτό που μπορεί να είναι. Να αναγνωρίσεις τη μοναδικότητά του. Να μην τον καθορίσεις, αλλά να ευνοήσεις να είναι ο εαυτός του. Αυτό ακριβώς είναι η αγάπη.

να σε συζητήσουμε και για τη σημασία του ψυχικού πόνου που όταν συμβαίνει κυριεύει το μυαλό μας. Ο πόνος αυτός δεν επιδέχεται εξήγηση. Δεν αποδέχεται εξήγηση, δεν θέλω εξήγηση τώρα, άστο. Σε αυτή την περίπτωση η αντιμετώπιση ποια θα έπρεπε να είναι? Έχω καταγράψει μια συγκλονιστική εμπειρία μου στην αδικία που πληγώνει βιβλίο. Ήταν Ιούνιος πριν από χρόνια. Μου είχαν ζητήσει στην Κύπρο να δώσω μια ομιλία για τη σημασία του πόνου στη ζωή μας. Συμφωνήσαμε να γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα είχα ελεύθερο χρόνο. Φτάνω στην αίθουσα. Είναι κατάμεστη από ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα. Λίγες ημέρες πριν είχε πέσει το αεροπλάνο της Ήλιος. Πρέπει να μιλήσω για τη σημασία του πόνου σε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο πένθος. Σε ανθρώπους που δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που έχασαν τους δικούς τους. Τα πόδια μου κόβονται. Με ποιο δικαίωμα μπορώ να σταθώ μπροστά τους? Με ποιο δικαίωμα να μιλήσω σε ανθρώπους που ακόμη θρηνούν? Μετά την εισήγηση έρχεται η ώρα των ερωτήσεων. Μια γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, με κοιτάζει και μου λέει: «Ο γιος μου πέθανε, η νύφη μου πέθανε, τα δύο μας εγγόνια πέθαναν, τα είχαν μαζί τους στο αεροπλάνο για να πάνε διακοπές. Το τρίτο εγγονάκι, το μικρό, 3 χρονών, το άφησαν σε μένα. Τι πρέπει να κάνω ώστε ο δικός μου πόνος να μην γίνει πίκρα και να δηλητηριάσει τη ζωή του?» Την ίδια ώρα τα δάκρυά της έρεαν σιωπηλά σαν ποτάμια. Αυτός είναι ο αληθινός πόνος. Δεν κραυγάζει. Δεν γίνεται θέαμα όπως κάποιος drama queen. Είναι εκεί σιωπηλός και αβάσταχτος. Αυτή η γυναίκα είχε πνευματικότητα. Ό,τι μπορούμε να πούμε σήμερα για το πνεύμα, αυτή το ενσάρκωνε. Η ερώτηση της ήταν ήδη η απάντηση. Ήταν στάση ζωής. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν τον γνήσιο πόνο και τον αντιμετωπίζουν γνήσια, γεννούν λύσεις, γεννούν στάσεις υπέρβασης που εκπλήσουν. Τέτοιοι άνθρωποι είναι δάσκαλοι ζωής. Εκεί δεν έχει ερμηνεία. Βέβαια δεν έχει. Το αυτονόητο σε τέτοιες καταστάσεις είναι οι άνθρωποι να βουλιάξουν απελπισμένοι. Γιατί όμως κάποιοι άνθρωποι αντέχουν αυτό το βασανιστικό πόνο? Τι είναι αυτό που τους κάνει να συνεχίζουν όταν η ζωή δεν είναι πια ευχάριστη? Όταν ξέρουν ότι ο πόνος δεν θα φύγει ποτέ εντελώς, τι είναι αυτό που τους τροφοδοτεί ώστε η περαιτέρω ζωή τους δεν θα είναι συγκάλυψη αλλά υπέρβαση? Τι είναι, λέτε? Έλατε. Αυτά τα ερωτήματα δεν μας επιτρέπουν να κλειστούμε σε εύκολες απαντήσεις ή ιδεολογήματα που να μας κατοχυρώνουν. Φαίνεται όμως ότι αυτή η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να ανθίζει όπου η κυρίαρχη στάση ζωής δεν εγκλωβίζεται στο να περνάμε καλά, αλλά σε μια επεξεργασμένη πορεία ζωής που δεν περιορίζεται στην ατομική ευχαρίστηση, αλλά που είναι κοινωνός της χαράς και του πόνου του άλλου ανθρώπου. Προβατάς. Αυτό που είπατε τώρα για το δάκρυ έφερε στο μυαλό τον πίνακα του Ντελακρουά, Σφαγή της Κίου, ο οποίος από μόνος του δημιούργησε ένα ολόκληρο φιλελληνικό κίνημα. Η λεπτομέρεια του πίνακα που επηρέασε περισσότερο ήταν το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλο και στο χέρι της Ελλάδας που κρατάει ένα νεκρό Έλληνα. Τρέχει ποτάμι το δάκρυ στο χέρι της. Πολλές φορές η σιωπή δεν είναι η μεγαλύτερη ένσταση? Καραγιάννης. Άπειρες είναι οι μορφές της σιωπής. Υπάρχει η ιερή σιωπή του δέους, η σιωπή της επεξεργασίας. Είναι η σιωπή ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα παγκάκι, καθώς απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα. Υπάρχει η εκοφαντική σιωπή, η σιωπή που κραυγάζει. Είναι αυτή που προηγείται της καταιγίδας.
είναι η σιωπή ενός ζευγαριού πριν από μια μεγάλη σύγκρουση, όταν παίρνουν θέσεις για τη μάχη. Όταν ετοιμάζονται, ψάχνοντας ο ένας τον άλλον, να δουν ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Όπως στην ταινία «Ο πόλεμος των Ρόουζ». Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο εκεί. Υπάρχουν και οι σιωπές για τις οποίες μιλάτε, αυτές που είναι βαθιά σημαντικές. Στη θεραπεία, για παράδειγμα, όταν λέμε πολλά λόγια, διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε διδακτικοί. Όμως, όσο περνάει ο χρόνος, αν δουλεύει σωστά, τα λόγια λιγοστεύουν. Μαθαίνεις να μιλάς μόνο για το ουσιαστικό.

ποιον λόγο το κάνω. Ο χρόνος κυλούσε αργά. Έριχνα ματιές, μπας και συμβεί κάτι, αλλά τίποτα. Τελείωσε η ώρα και τότε την ξύπνησα. Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και σηκώθηκε. Ήρθε η ώρα να πληρώσει η μητέρα της και εγώ σκεφτόμουν. Τι ξεφτιλέ είναι αυτή, τι να πληρωθώ, για ποιο πράγμα. Από την άλλη, αν της έλεγα τι είχε συμβεί με την κόρη της, θα την εξέθετα. Η μητέρα της θα μπορούσε να το ερμηνεύσει όπως ήθελε, να της δώσει συμβουλές, να το μεταφράσει μέσα από τη δική της οπτική. Ξανακοιμήθηκε την επόμενη φορά και την τρίτη φορά. Μάλιστα και την πρώτη και τη δεύτερη φορά τη ρώτησα, θέλεις να ξαναέρθεις, έχει νόημα? Και μου απάντησε με σιγουριά ναι. Την τρίτη φορά πριν φύγει μου είπε με ειλικρίνεια, σας ευχαριστώ. Η μητέρα της χαμογελούσε. Κάτι είχε γίνει, κάτι που την είχε βοηθήσει. Ακόμα το επεξεργάζομαι. Αυτή είναι η σιωπή. Ήμουν μόνος απέναντι στην απαιτητική σιωπή της και χρειάστηκε να το επεξεργαστώ απαιτητικά και ας μην είπα τίποτα λεκτικά. Προβατάς. Η ερμηνεία των ονείρων είναι κάτι που σας ενδιαφέρει? Θέλετε να ακούτε τι όνειρα βλέπουν οι ασθενείς σας? Η ερμηνεία των ονείρων, το βιβλίο του Φρόιντ, είναι το μεγάλο σημείο καμπής ως βιβλίο ψυχολογίας. Ναι, βέβαια. Όμως, αυτό γίνεται με ανθρώπους που έχεις σε θεραπεία, σε σύνδεση με τα δεδομένα της ζωής τους, όχι από την πρώτη φορά. Αλλιώς γίνεσαι ένας επιφανειακός ονειροκρίτης. Η κατανόηση του ονείρου απαιτεί να έχεις σχέση με τον θεραπευόμενό σου, να γνωρίζεις στοιχεία για αυτόν, ώστε να μπορείς να μπεις στον κόσμο του. Τότε το όνειρο μιλά πολύ ανοιχτά για τον εαυτό, δίνει πληροφορίες για τα θέματα που τον απασχολούν. Ο ίδιος είναι ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο πρωταγωνιστής και όλοι οι ρόλοι μαζί. Επομένως, μέσα από αυτό, σου αποκαλύπτει όσα έχει αρνηθεί να διαπραγματευτεί μέσα στην ημέρα. Αυτά που αποθεί. Αυτά που βρίσκονται στο ασυνείδητο και εκεί μπορείς να δουλέψεις, αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο. Αν αυτό που λες τον θεραπευόμενό σου δεν του λέει τίποτα, αν δεν του σημαίνει κάτι, τότε δεν έχει νόημα. Δεν είμαστε εδώ για να περάσουμε τις δικές μας ερμηνείες. Γιατί τότε φτιάχνουμε ιστορίες, δημιουργούμε αφηγήματα που δεν είναι δικά του. Η μαγεία είναι η στιγμή που ο θεραπευόμενος θα πει «Α, ναι». Είναι η στιγμή που κάτι του κάνει νόημα. Οικειοφορούσα στιγμή, όπως λέμε. Εκεί που κάτι αναδύεται, κάτι τον πηγαίνει πιο πέρα, κάτι του επιτρέπει να καταλάβει. Μιλήσατε για ασυνείδητο, όμως το ασυνείδητο δεν είναι μια άλλη μορφή συνείδησης? Εμένα μου μοιάζει σαν να είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι, ή θελημένα ή αθέλητα, αποθηκεύουμε σκέψεις, αποθούμε καταστάσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι αποθήκη, πατάρι. Δεν το λέω πατάρι γιατί πλημμυρίζει. Μα πλημμυρίζει κάποιες φορές το ασυνείδητο. Είναι οι στιγμές που όσα έχουμε διώξει επιστρέφουν και μας κατακλείζουν. Το ασυνείδητο περιέχει όλες τις αποθήσεις μας, τις φοβίες που δεν θέλουμε να αγγίξουμε, τις ενορμήσεις μας, τα ενστικτά μας, όλα εκείνα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα, την επιθετικότητα, τη βία, όλα αυτά που φοβόμαστε, γιατί αν βγουν στην επιφάνεια μπορεί να μην μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Εκεί βρίσκονται όλα όσα δεν αντέχουμε, επειδή τα θεωρούμε καταστροφικά είτε για εμάς είτε για τους άλλους. Προβατάς, παρακολουθούσα την ταινία για τον Φρόιντ, η τελευταία συνεδρία του Φρόιντ με τον Άντωνι Χόπκινς, και σκεφτόμουν τη φράση του Φρόιντ. Αυτά που δεν μου λένε οι ασθενείς μου είναι πιο ενδιαφέροντα από αυτά που μου λένε. Το έχετε παρατηρήσει να ισχύει με τους δικούς σας θεραπευόμενους? Καταρχάς, η έννοια του ασυνείδητου ήρθε στην επιφάνεια από τον Φρόιντ. Το ασυνείδητο υπήρχε πάντοτε και οι άνθρωποι που στοχάζονταν, που αναρωτιόντουσαν, δεν μπορούσαν παρά να το συναντήσουν έσω σπερματικά.

μεγάλη συμβολή του Φρόιντ ήταν ότι το έφερε στο φως και ασχολήθηκε σοβαρά με το ασυνείδητο. Το οφείλουμε πάρα πολλά για αυτή τη συμβολή, για αυτή τη συνεισφορά. Ταυτόχρονα έχουμε να εξετάσουμε την ισορροπία ή μάλλον τη διαλεκτική σχέση μεταξύ ασυνείδητου και συνείδητου. Τι είναι, τι πιο υπερισχύει, αν ένα από τα δύο είναι πιο αληθινό. Στο απότερο παρελθόν υπήρχε η άποψη ότι τα πάντα είναι συνειδητά, ότι οτιδήποτε θέλω το αποφασίζω και αφού το επιθυμώ μπορώ και να το κάνω πράξη. Όμως αυτό το σχήμα του θέλω μπορώ είναι πολύ επιφανειακό. Δεν αναγνωρίζει τις εσωτερικές δυνάμεις που δρούν μέσα μας, δυνάμεις που συχνά δεν γνωρίζουμε, αλλά με τις οποίες καλούμαστε να αναμετρηθούμε, να τις αναγνωρίσουμε και να τις διαχειριστούμε. Μέσα σε αυτή τη νέα κατάσταση, όπου το ασυνείδητο ήρθε στην επιφάνεια, αναδείχθηκε ο κίνδυνος να καταστεί το ασυνείδητο μια νέα δικτατορία, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι τα πάντα είναι ασυνείδητα. Ό,τι κάνω σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που σκέφτομαι, από αυτό που πιστεύω ότι θέλω. Και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί δίνει ένα άλοθη. Δεν φταίω εγώ, δεν ευθύνομαι για τις επιλογές μου, δεν μπορώ να ξεφύγω από τις ενορμήσεις μου. Στην καλύτερη περίπτωση, το πολύ πολύ να γνωρίσω ένα κομμάτι του ασυνειδίτου μου και ίσως να καταφέρω αργότερα να οδηγήσω τα πράγματα διαφορετικά. Η αλήθεια όμως είναι πως ποτέ δεν θα γνωρίσουμε πλήρως τον σκοτεινό εαυτό μας. Ποτέ δεν θα καθαρίσουμε όλο το ασυνείδητο κόσμο που υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα έργο ζωής, διαρκούς επεξεργασίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να παραιτηθούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και δεν οφείλουμε να οδηγούμε εμείς τη ζωή μας και να είμαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές μας. Μου αρέσει πολύ η φράση που είπατε, λέει ο Προβατάς, για τη δικτατορία του ασυνείδητου. Αυτό μου έφερε το εξής ερώτημα. Έχουμε εν τέλει ελεύθερη βούληση? Έχουμε, στο μέτρο που γνωρίζουμε τα στοιχεία που επικρατούν μέσα μας και τους περιορισμούς που έχει η ελεύθερη βούληση. Γιατί η ελευθερία δεν είναι απλώς θέμα επιλογών. Επιλογές έχουμε πολλές κάθε μέρα. Οι αναγνώστες μας, για παράδειγμα, έχουν την επιλογή να κλείσουν ή να διαβάσουν μέχρι τέλους αυτό το βιβλίο ή να διαλέξουν ανάμεσα στα χιλιάδες βιβλία ποιο θα διαβάσουν. Αυτά είναι οι επιλογές, δεν είναι ελευθερία. Οι γνήσιες στιγμές ελευθερίας είναι μετρημένες στα δάχτυλα του χεριού του ενός. Είναι εκείνες οι στιγμές που παίρνουμε αποφάσεις συνταρακτικές για τη ζωή μας. Το αυθεντικό στοιχείο μιας υπεύθυνης ελευθερίας είναι η αγωνία. Η αγωνία είναι παρούσα γιατί παίρνεις ρίσκο. Αλλά στέκεσαι απέναντι σε αυτό το ρίσκο υπεύθυνα. Ξέρεις ότι δεν συμφέρει να είναι το τελευταίο ρίσκο της ζωής σου. Αν προχωράς υπεύθυνα θα επιλέξεις κι άλλα. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις σπάνιες στιγμές είναι που υφίσταται η ελευθερία. Όταν καθορίζουμε τους στόχους μας, όταν θέτουμε τα κριτήρια με τα οποία θα παίρνουμε αποφάσεις, είναι τα κομβικά εκείνα σημεία όπου υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Όχι όπως στα διαφημιστικά των αισθητικών επεμβάσεων, αλλά εκεί όπου αναδύονται υπαρξιακές βαθιές ερωτήσεις και καλούμαστε να απαντήσουμε. Τίθενται οι ερωτήσεις, φίλοι ακροατές. Έχουμε ξαναπεί ότι πολλές φορές οι χριστιανοί θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία ερώτηση, γιατί γνωρίζουμε ήδη όλες τις απαντήσεις από τους πατέρες Εκκλησίας και τους Αγίους. Αυτό όμως δεν είναι αληθές, γιατί δεν τις έχουμε κατανοήσει. Γιατί οι ερωτήσεις αυτές πιθανόν να μην είναι δικές μας ερωτήσεις, αλλά να ήταν ερωτήσεις άλλων, των πατέρων ή των Αγίων ή ανθρώπων της εποχής τους, τις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν με τη ζωή τους ολόκληρη. Εμείς λοιπόν πρώτα πρέπει να μας αγγίξουν οι ερωτήσεις αυτές, να τις θεωρήσουμε σημαντικές για τη ζωή μας, κρίσιμες, και τις απαντήσεις που έδωσαν οι πατέρες να τις βιώσουμε, όχι απλά να τις μάθουμε απ' έξω. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσαρμος. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χωριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.

Χαίρετε, εν κυρίω αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, την Πειραϊκή Εκκλησία και τους 91,2 μεγακύκλους των FM, στην εκπομπή Κατάθεση Ψυχής με τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό και τον πατέρα Μαυροδικούμα. Ο πατήρ Φανούριος, χαμένος κάπου στο λεκανοπέδιο, είναι μακριά μας λόγω του ότι η αγάπη σας για τον συνάνθρωπο είναι τόσο πολύ μεγάλη που κρατάει τον πατέρα Φανούριο μακριά από εμάς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την έμπρακτη αγάπη την οποία δείχνετε προς το πρόσωπο του πονεμένου αδελφού και πολύ περισσότερο για να θέσουμε και μια σωστή και πλήρη διάσταση του θέματος απέναντι στο πρόσωπο του ίδιου του Θεού. Διότι εάν με ρημνώ για ένα εκ των ελαχίστων αδελφών μου, είναι σαν να κάνω κάτι στον ίδιο το Θεό. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Γερονιμάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντάει στα τηλέφωνά σας, στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640. Πολλές φορές, κουβεντιάζοντας με τον πατέρα Φανούριο, η ανησυχία και ο προβληματισμός μας είναι ως προς το γεγονός ότι όλοι εμείς, οι άνθρωποι του σήμερα, οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα στην καθημερινότητα μπορεί και να χαθούμε, δεν βρίσκουμε από κάπου να πιαστούμε. Η απάντηση, τουλάχιστον για εμάς, είναι απλή. Στηρίζεται πάνω σε μια θεμελιώδη ερώτηση, την οποία καλείται να κάνει ο κάθε ένας από εμάς προσωπικά στον εαυτό του και κατ' επέκταση μια ερώτηση την οποία θα έπρεπε όλοι να μπούμε στη διαδικασία να την ζητήσουμε ή να την κάνουμε μπροστά στο πετραχύλι του πνευματικού μας. Θέλω να είμαι παιδί του Θεού. Η απάντηση λογικά είναι πως ναι. Και συνεχίζει το ερώτημα με τον εξής όμως απλό αλλά καθοριστικό τρόπο. Παιδί του Θεού, όχι θέλω, αλλά ναι είμαι. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται τώρα είναι ποιανού Θεού. Του ενός και μοναδικού δημιουργού του κόσμου και κτής και κύριο των πάντων ή ενός Θεού, ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα μου. Η απάντηση, δυστυχώς, είναι αυτή η οποία μας τρομάζει. Διότι τα έργα μας είναι αυτά τα οποία φανερώνουν το σε ποιον είμαστε παιδιά. Έρχεται πάρα πολλοίς κόσμος στους ναούς προσπαθώντας να βρει μία δικαίωση ως ένας άλλος φαρισαίος της περίφημης Ευαγγελικής Περικοπής. Και κάνω αυτό και κάνω εκείνο και κάνω το ένα και κάνω το άλλο και προσεύχομαι. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η ερώτηση που γίνεται από τους πατέρες είναι: προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι? Να λέει, λέω το πατέρι μόνο. Και ποιον επικαλούμε σαν πατέρα? Είναι η ζωή μου τέτοια ώστε ως πατέρα να επικαλούμε τον Κύριο και Θεό μου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο ήρθε, ενανθρωπήθηκε, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος για τη δική μου σωτηρία. Αγαπώ, και ποιο είναι το μέτρο της αγάπης μου? Γιατί η αγάπη είναι μαρτύριο και το μέτρο της είναι ο Σταυρός. Ερωτήματα λοιπόν στα οποία όταν θα βρεθώ απέναντί τους, όταν έρθω αντιμέτωπος με αυτά, τότε η διάθεσή μου τις περισσότερες φορές αλλάζει. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πατέρα Φανούριο, δυστυχώς μακριά μας, τουλάχιστον για σήμερα. Όλη αυτή την πορεία, την πνευματική μας πορεία, μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα που λέγεται καθημερινότητα, στηρίζοντας τα βήματά μας πάνω στο Χριστό. Ο Χριστός είναι για εμάς το στήριγμα. Είναι η καταφυγή,
Είναι η παραμυθία, είναι ο πατέρας μας, είναι ο φίλος μας, είναι ο αδερφός μας. Ο Χριστός είναι εκείνος ο δρόμος ο οποίος είναι χρυσός, δηλαδή πολύτιμος και αμετάβλητος. Και ό,τι και αν συμβεί στην καθημερινότητά μου, από τη στιγμή που πορεύουμε πάνω σε αυτόν τον χρυσό δρόμο που λέγεται Χριστός, δεν χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Και να πέσω, έχω τη δυνατότητα να σηκωθώ. Διάβολος, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει. Και είναι πολύ μεγάλος τεχνίτης. Και μας τονεί. Μας τονεί. Και μας τονεί γιατί πολύ απλά εμείς έχουμε πράγματα και δυνατότητες που δεν έχει εκείνος. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη ζωή της Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να πορευτούμε και εμείς μέσα σε αυτό το σώμα, το οποίο λέγεται σώμα Χριστού, είναι η Εκκλησία Του, θα πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής ή δεν βρέθηκε κάποιο στόμα να μας τα πει, ή εμείς, που είναι το συνηθέστερο, δεν είχαμε αυτιά διάθεση να ακούσουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς μας βγάζανε από τον παραμυθένιο κόσμο τον οποίον βρισκόμαστε. Δεν μας βγάζανε, μας βγάζουνε, γιατί πολλές φορές και εμείς μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε στη διαδικασία να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την παρανυχίδα που έχει ο άλλος στο χέρι του, αδιαφορώντας όμως για τον δοκό τον οποίον έχουμε στο μάτι μας. Άρα λοιπόν, μαζί με σας, πρώτος εγώ και μετά ο Πατήρ Φανούριος, θα μπούμε στη διαδικασία μέσα από τις ραδιοφωνικές μας αυτές συναντήσεις να αγωνιστούμε, όχι να προσπαθήσουμε, γιατί η προσπάθεια είναι ίσως η μεγαλύτερη τορπίλη την οποία έχουμε στο λεξιλόγιό μας και στην καθημερινότητά μας. Να αγωνιστούμε προκειμένου να γίνουμε παιδιά του Θεού και να μπορέσουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτό το οποίο η Εκκλησία μας μέσα από το στόμα του Αποστόλου Παύλου βροντοφωνάζει. Ουκέτι δε ζω εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Να μπω στη διαδικασία, να βάλω το Χριστό στη ζωή μου και μέσα από το Χριστό να ζω και ο Χριστός να ζει μέσα από μένα.

Είπαμε πως η τορπίλη την οποία έχουμε στα χέρια μας, η ορολογιακή βόμβα την οποία κρατάμε και είναι αυτή η οποία καταστρέφει την καθημερινότητά μας, είναι μία λέξη. Η προσπάθεια. Μα τι λες τώρα, Πάτερ? Δεν πρέπει να προσπαθώ? Φέρτε στο μυαλό σας το εξής. Έχω εκεί που κάθομαι, στο γραφείο μου, στο σπίτι μου, στο σαλόνι μου, μία δεξαμενή, μία πισίνα. Πολύ θα θέλαμε να έχουμε μία πισίνα στο σπίτι μας. Αυτοί που την έχουν να τη χαίρονται, και εμείς να πούμε στη διαδικασία αυτή τη δική μας επιθυμία, την οποία θα τη δούμε στην πορεία πώς εξελίσσεται, να την κάνουμε πράξη. Έχουμε λοιπόν μία πισίνα εκεί που καθόμαστε και αποφασίζουμε να τη γεμίσουμε με νερό. Καθισμένος στην καρέκλα μου και κοιτώντας την πισίνα, προσπαθώ να τη γεμίσω. Η προσπάθεια φανερώνει το εξής. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία ετυμολογικών ορισμών, ετυμολογικών αναλύσεων ή να έρθουμε σε σύγκρουση με τους φιλολόγους, αλλά πάμε στα πρακτικά, στα απλά, στα πεζά, στα καθημερινά πράγματα. Η προσπάθεια λοιπόν είναι: εγώ προσπαθώ να κάνω εσένα να πας και να φέρεις νερό για να γεμίσω την πισίνα. Προσπαθώ να γεμίσω την πισίνα, αλλά η άτιμη δεν γεμίζει από μόνη της. Για να γεμίσει η πισίνα τι χρειάζεται? Χρειάζεται να παραχθεί έργο. Να σηκωθώ από την καρέκλα, να πάω στη βρύση, να πάρω ένα κουβά νερό και να τον ρίξω μέσα. Αυτό είναι έργο. Αυτό είναι ένας κόπος. Αυτό λέγεται αγώνας. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται στην καθημερινότητά μας δεν είναι απλώς μία προσπάθεια, αλλά είναι ένας αγώνας, μία άσκηση, τόσο σωματική όσο και πνευματική, γιατί δεν χρειάζεται απλώς δύναμη χειρός για να μπορέσεις και αντοχή σώματος να γεμίσεις την πισίνα. Πρέπει να βάλεις και το μυαλό να δουλέψει έτσι ώστε η πισίνα να είναι διαρκώς γεμάτη και το σύστημα το οποίο θα τροφοδοτεί με την πισίνα να ρέει διαρκώς, ατέρμονα, χωρίς τελειωμό. Και όχι απλώς να τρέχει προς εμένα, αλλά να μπω στη διαδικασία να κάνω τι? Εάν παραστεί ανάγκη, η δική μου η πισίνα να γίνει η πηγή από όπου θα πάρει κάποιος άλλος να γεμίσει τη δική του. Άρα λοιπόν, εδώ φτάνουμε σε αυτό το κομβικό σημείο για τη ζωή μας ως Ορθοδόξους Χριστιανούς, που λέει ότι η ασκητική της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η λύση για πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας. Σε μία συνάντηση με τον πατέρα μας, τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Πυριός Κεφαλήρου, κύριο Σεραφείμ, τον οποίον ευγνωμονούμε για την εμπιστοσύνη την οποία μας δείχνει και βρισκόμαστε πίσω από το μικρόφωνο ενός ραδιοφωνικού άμβωνα, μας είπε, μας μετέφερε το βίωμά του, μας μετέφερε την ανησυχία του, μας μετέφερε την εμπειρία του και μας είπε πως, πατέρες, η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς, σαν ιερείς, σαν άνθρωποι, αλλά και ο λαός του Θεού και όλος ο κόσμος πλέον σήμερα, είναι εντός του Ευαγγελίου. Και δεν είναι απλώς μία σύζευξη, ένα σύμπλεγμα νομικών όρων και κανόνων, τι πρέπει και τι δεν πρέπει, αλλά είναι ο τρόπος ζωής. Και ο τρόπος ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας εκφράζεται μέσα
από την μυστηριακή ζωή και πράξη της Αγίας μας Εκκλησίας, και η μυστηριακή ζωή και πράξη της Αγίας μας Εκκλησίας στηρίζεται στον προσωπικό αγώνα, στην προσωπική άσκηση, στον προσωπικό δρόμο που έχει ο κάθε ένας, γιατί είμαστε μοναδικά πρόσωπα, δεν μας αντιμετωπίζει η Εκκλησία με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να πετύχουμε τον προσωπικό μας αγιασμό. Ο προσωπικός μας αγιασμός λοιπόν περνάει μέσα από την ασκητική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ακούγοντας πολλές φορές τον όρο ασκητισμός, ασκητική πράξη, έρχεται στο μυαλό μας το πασιφανές, το πρόδειλο, ότι αυτό έχει να κάνει κάτι το οποίο έχει να κάνει μόνο με τους καλόγερους. Όχι. Η ασκητική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι τρόπος ζωής και έχει ως σκοπό εμένα προσωπικά και τον προσωπικό μου αγώνα, οπουδήποτε και αν βρίσκομαι, στο μοναστήρι, στην έρημο, αναχωρητικά, μέσα στον κόσμο, μέσα στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία, οπουδήποτε, να αγωνίζομαι προκειμένου να βρίσκομαι στο τώρα και το τώρα μου να έχει Χριστό.

0: ακούγονται πράγματα, όλα αυτά τα οποία λέμε, που φαίνονται παράλογα. Μα γιατί? Ένα εύλογο ερώτημα το οποίο δημιουργείται πολλές φορές και σε ανθρώπους τους οποίους έρχονται στους ναούς, καταφεύγουν στους πνευματικούς, στους εξομολόγους, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να διορθώσουν τη ζωή τους. Μα γιατί δεν είμαι στο τώρα? Όχι. Στο τώρα δεν είμαι. Διότι αν ήμουν στο τώρα, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. Και ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος αν το τώρα μου είχε Χριστό. Ο διάβολος, ανέκαθεν, γνωρίζοντας ότι το συμφέρον της ψυχής μου είναι στο τώρα, το πολεμάει. Ας θυμηθούμε πώς κατάφερε να προσεγγίσει την Εύα στον Παράδεισο. Τι έκανε? Διέσπασε το τώρα της. Έκανε την Εύα να τον εμπιστευτεί και κατάφερε να διασπάσει το τώρα της. Έχουμε λοιπόν την Εύα, η οποία πέφτει στην εξής παγίδα του διαβόλου. Θα φας από αυτό το καρπό τον οποίον αυτός σου είπε να μη φας, και αφού φας θα γίνεις Θεός χωρίς Θεό. Θα γίνεις Θεός στη θέση του Θεού. Η Εύα λοιπόν τη στιγμή του πειρασμού είναι, θα μπορούσαμε να πούμε για να το καταλάβουμε, βασίλισσα του Παραδείσου. Όλοι οι κτήσεις υπακούει σε αυτήν. Λέει στα δέντρα, δώσε μου τον καρπό, και το δέντρο δίνει τον καρπό. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος και διασπάει αυτό. Το τώρα. Βάζει την Εύα στη διαδικασία να πάει στην εντολή του Θεού και να διαβάλει το Θεό στα αυτιά και στα μάτια της Εύας. Αυτός που σου είπε να μη φας, που δεν θέλει το καλό σου, και αν θα φας θα γίνεις αυτό. Διασπάει το τώρα μου. Διασπάει το σήμερα. Το τώρα συγκεκριμένα. Με πάει μία στο πριν και μία στο μετά. Και πέφτω στην παγίδα του και τότε συνειδητοποιώ το μέγεθος της επιπολαιότητας της επιλογής μου. Ξέρετε, ο Θεός μας έχει πρικίσει με ένα πολύ μεγάλο δώρο. Αυτό την έλευση της ελευθερίας. Της ελευθέρας βούλησης. Οι πατέρες λένε πως ο άνθρωπος, ο Αδάμ, είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού και πρικισμένος από το Θεό με ένα πολύ μεγάλο δώρο, την ελευθέρα βούληση, την ελευθερία. Και συνεχίζουν και λένε ότι η ελευθερία είναι θείο ιδίωμα. Είναι ιδίωμα το οποίο το έχει μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός είναι ελεύθερος. Αλλά όπως ο Θεός έχει ένα όριο, έτσι βάζει και ένα όριο στον Αδάμ. Το όριο του Θεού δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς εγώ να το θέλω. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Εκτός από ένα σημείο. Εκεί που εγώ δεν θέλω να υπάρχει Θεός. Και μη σας παραξενοφανεί αν εγώ βρίσκομαι μέσα στην εκκλησία και εκεί που βρίσκομαι εγώ δεν θέλω να υπάρχει ο Θεός. Τότε ο Θεός δεν υπάρχει. Απουσιάζει. Έτσι λοιπόν, ένα όριο έχει ο Θεός, ένα όριο έχει και ο Αδάμ. Δεν θα φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Μα ο Θεός έπλασε το κακό, άρα εκ των πραγμάτων? Όχι. Ο Θεός δεν έπλασε το κακό. Ο Θεός όμως μιλάει εκ του αποτελέσματος. Ερχόμαστε λοιπόν και διασπάμε το τώρα μας. Δεν είμαστε ποτέ στο τώρα. Δεν είμαστε ποτέ κοντά στο Θεό. Γιατί δεν πειράζει, ο Θεός μπορεί να περιμένει. Σε λίγο, όχι τώρα. Τώρα έχω να κάνω κάτι άλλο. Η διάσπαση λοιπόν του τώρα δημιουργεί ρήξη. Και η ρήξη η οποία δημιουργεί είναι πρωτίστως με εμένα τον ίδιο. Κάνω επιλογές τις οποίες τις κάνω γιατί θέλω να τις κάνω, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος των συνεπειών που έχουν οι επιλογές αυτές. Και από εκεί και μετά, αγαπητοί μου αδελφοί, ξεκινάνε, όπως λέει ο λαός, τα όργανα. Σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για την επόμενη φορά που η χάρη του Θεού θα επιτρέψει να συναντηθούμε έστω και ραδιοφωνικά, μέσα από τον αέρα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 MHz των FM, ελπίζοντας ότι θα έχουμε όντως, εκτός από την ευλογία και την επίσκεψη του Παναγίου Θεού και την ευλογία και τη μακροθυμία του πατέρα μας, του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Πυριός Κεφαλήρου κυρίου Σεραφείμ και τον πατέρα Φανούριο δίπλα μας. Χαίρετε Κυρίο, αγαπητοί αδερφοί.
1: Κατάθεση ψυχής με τους πρωτοπρεσβυτέρους πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

μίσθος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

γιορί του. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

δάκρυα της μετανοίας. Η μετάνοια είναι το βάπτισμα των δακρύων. Με την μετάνοια ο άνθρωπος ξαναβαπτίζεται, αναγεννιέται. Ο Απόστολος Πέτρος με την άρνησή του πρόδωσε κατά κάποιον τρόπο το Χριστό, αλλά επειδή έκλαυσε πικρός, έλαβε την άφεση για την πτώση του. Δηλαδή, η ειλικρινής μετάνοια που είχε τον ξέπλυνε, τον καθάρισε πάλι. Βλέπεις, ο Θεός πρώτα έκανε τη γη, τη θάλασσα, όλη τη δημιουργία και ύστερα πήρε χώμα και έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρώτα γεννιέται σαρκικά και μετά στο βάπτισμα αναγεννιέται πνευματικά από το δημιούργημα του Θεού, το νερό και από το Άγιο Πνεύμα, την Θεία Χάρη, εξίδατος και πνεύματος, και γίνεται νέος άνθρωπος. Δηλαδή, γέροντα, ο Θεός, όπως τότε πήρε το χώμα και έπλασε τον άνθρωπο, έτσι τώρα στο βάπτισμα χρησιμοποιεί το νερό για την ανάπλαση. Ναι, το νερό έχει το νόημα του καθαρίσματος, γι' αυτό ο ιερεύς κατά το βάπτισμα βουτάει τον άνθρωπο στο νερό. Ξεπλένεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα, καθαρίζεται από τις αμαρτίες, τον επισκιάζει η χάρη του Θεού, ενδύεται τον Χριστό και γίνεται νέος, αναγεννημένος άνθρωπος. Αυτό είναι το έργο του βαπτίσματος. Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός στον Νικόδημο όταν τον ρώτησε πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί. «Αμήν, αμήν, λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ού δύναται εισελθήν εις τη Βασιλεία του Θεού». Με το βάπτισμα γίνεται το νέο τέλειο δημιούργημα του Θεού μετά την πτώση. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν δεν μολύνει το Άγιο Βάπτισμα έχει πολύ θεία χάρη. Αλλά και όταν το μολύνει υπάρχει το βάπτισμα της μετανοίας. Αν συναισθανθεί το σφάλμα του και αυτό ξεπλένεται κατά κάποιο τρόπο με τα δάκρυα της μετανοίας και έρχεται πάλι η χάρη του Θεού. Γέροντα, έχω χρόνια τώρα εγώ να κλάψω για ένα σφάλμα μου. Δεν έχω ούτε ένα δάκρυ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω πραγματική μετάνοια? Δεν πονάς για ένα σφάλμα που κάνεις? Πονάω, αλλά ίσως είναι ρηχός ο πόνος. Από τα δάκρυα μη βγάζεις συμπέρασμα. Είναι βέβαια τα δάκρυα ένα χαρακτηριστικό της μετανοίας, αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοί εκεί που κλαίνε, εκεί γελάνε. Ο καρδιακός πόνος και ο εσωτερικός αναστεναγμός είναι τα εσωτερικά δάκρυα που είναι ανώτερα από τα εξωτερικά. Ένας ο καημένος έλεγε «Τι σκληρός που είμαι, πάτερ, ούτε ένα δάκρυ, η καρδιά μου είναι σαν πέτρα, τι σκληρό καρδία». Αχ, ενώ ήταν πολύ ευαίσθητος, αισθανόταν ότι ήταν πολύ σκληρός γιατί δεν έκλαιγε. Αναστέναζε όμως βαθιά, βογκούσε ο καημένος και έβλεπες έναν αναστεναγμό να βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς του. Ενώ ο άλλος κλαίει, γελάει και είναι σαν τον ανοιξιάτικο καιρό. Βλέπει λόγου χάρη κάποιον δυστυχισμένο, συγκινείται, κλαίει λίγο. Και ένα και ένα λέει «Α, εγώ πώς συμμετέχω στον πόνο του άλλου». Ή αν προσευχηθεί και χύσει λίγα δάκρυα λέει «Α, η προσευχή μου εισακούεται γιατί γίνεται με τα δακρύων» και αναπαύει το λογισμό του. Υπάρχουν και τα παρηγόρητα δάκρυα. Αυτά είναι τα γκαλίστικα. Δεν έχουν μετάνοια, αλλά θυγμένο εγωισμό. Τότε ο άνθρωπος κλαίει εγωιστικά για την πτώση του. Πληγώνεται γιατί με τις απροσεξίες του ξέπεσε στα μάτια των άλλων και όχι γιατί λύπησε το Θεό και υποφέρει διπλά. Στον ανταρτοπόλεμο, ένας καπετάνιος από τους αντάρτες, ο Θεός να του χαρίζει μετάνοια, είχε πιάσει έναν φτωχό οικογενειάρχη που είχε 9 παιδιά, τον έβαλε κάτω και τον χτυπούσε αλίπητα επειδή δεν συμφωνούσε με την ιδεολογία του. Αυτό ο άνθρωπος μάλιστα ήταν κάποτε στην υπηρεσία του. Φώναζε ο καημένος, «Καλά, δεν με λυπάσαι, 9 παιδιά έχω, δεν θυμάσαι που σε κουβαλούσα και στην πλάτη μου, τι σου έκανα?» Κάποιος από τους συντρόφους του καπετάνιου, όταν τον είδε να τσαλαπατά τόσο σκληρά αυτό τον άνθρωπο, του φώναξε «Ε, τι σου έκανε, δεν τον λυπάσαι, οικογενειάρχης άνθρωπος είναι». Αμέσως εκείνος βάζει κάτι κλάματα, επειδή θύχτηκε ο εγωισμός του από την παρατήρηση του συντρόφου του. Αυτά τα κλάματα είναι εγωιστικά, είναι σαν τη μεταμέλεια του Ιούδα.
παρέδεσε τον Χριστό και μετά πήγε στους Φαρισαίους να πει ήμαρτον, αλλά εκείνοι του είπαν: «Τι μας το λες ότι αμάρτησες?» Οπότε προσευλήθη, πείσμωσε, τους πέταξε τα αργύρια και πήγε και κρεμάστηκε από εγωισμό. Ενώ αν μετανοούσε και πήγαινε και έλεγε στον Χριστό «Ευλόγησον», θα σωζόταν. Γέροντα, τι είναι το χαροποιού πένθος? Είναι η χαρά που προέρχεται από τη λύπη για ένα σφάλμα μας. Στο χαροποιό πένθος υπάρχει και πόνος και χαρά. Γι' αυτό λέγεται και χαρμολύπη. Λυπάται ο άνθρωπος από φιλότιμο που λύπησε τον Χριστό. Χαίρεται όμως γιατί νιώθει θεία παρηγοριά. Ο αμαρτωλός, όταν μετανοήσει ειλικρινά, συγχωρείται από το Θεό. Αισθάνεται μέσα του θεία παρηγοριά και μπορεί να φτάσει σε πνευματική αγαλίαση. Γέροντα, ο άνθρωπος που αγωνίζεται μπορεί σε όλη του την ζωή να ζει τη μετάνοια? Ναι, αν αγωνίζεται σωστά, δεν βλέπει την πρόοδό του, αλλά μόνο τις πτώσεις του και ζει σε συνεχή μετάνοια. Δεν ξέρει ότι στην αρχή πάλευε με ένα δαιμόνιο και ύστερα μπορεί να παλεύει με ένα τάγμα. Γιατί όσο περισσότερη δύναμη καταβάλει κανείς για να ξεριζώσει ένα πάθος και να αποκτήσει μία αρετή, τόσο περισσότεροι εχθροί μαζεύονται και τραβάνε και αυτοί από κάτω τις ρίζες. Τότε, ενώ δεν βλέπει πρόοδο, ωστόσο προοδεύει θετικά. Και μπορεί μέχρι να πεθάνει να ζει σε αυτή την κατάσταση. Να μην βλέπει πρόοδο, να νομίζει ότι δεν προχωράει επειδή έχει πτώσεις, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει πρόοδος. Γιατί συνεχώς αυξάνει τον αγώνα του και παλεύει όλο και περισσότερο με τα ταγκαλάκια. Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Τους πεθαμένους τους κλαίνε, τους θάβουν, τους ξεχνούν. Τις αμαρτίες μας θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό που σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά.

αλλαγή ζωής. Για να σταματήσει ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία, πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει κάθε ερέθισμα που προκαλεί αυτή την αμαρτία. Ο μέθυσος λόγου χάρη, αν θέλει να βοηθηθεί και να μην ξαναπιεί, δεν πρέπει ούτε έξω από την ταβέρνα να περάσει. Μικρή προσπάθεια χρειάζεται και καλή διάθεση, και ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Έχει, ας πούμε, κάποιος ένα πάθος, το αναγνωρίζει, αγωνίζεται να το κόψει, μετανοεί, ταπεινώνεται. Η διάθεση που έχει να κόψει το πάθος του πληροφορεί τον Θεό και τον βοηθάει. Αλλά αν δεν καταβάλει προσπάθεια για να αλλάξει και συνεχίζει να αμαρτάνει, πώς ο Θεός να δώσει τη χάρη του? Η χάρη του Θεού δεν έρχεται σε λανθασμένη κατάσταση, γιατί αυτό δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Αν ήταν έτσι, θα έστελνε ο Θεός τη χάρη του και στο διάβολο. Ο άνθρωπος που δεν παραμένει στην πτώση του, στις αμαρτωλές σκέψεις του, αλλά μετανοεί για τα σφάλματά του και αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, δέχεται τη χάρη του Θεού και βοηθιέται. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια και η αμαρτία θεωρείται μόδα, αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Γέροντα, ο ένας από τους δύο ληστές που είχαν σταυρωθεί με τον Χριστό, πώς σώθηκε? Εκείνος ανέβηκε από τον τοίχο και μπήκε στον παράδεισο. «Ή του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν». Έκλεψε δηλαδή με τη μεγάλη του μετάνοια και τον παράδεισο. Γέροντα, αν κάποιος έχει αλλάξει ζωή και δεν παραμένει στις παλιές του αμαρτωλές συνήθειες, αλλά μερικές φορές πέφτει σε κάποιο από τα παλιά του αμαρτήματα, σημαίνει ότι δεν έχει μετάνοια? Αν κάνει την προσπάθεια που χρειάζεται και πέφτει, έχει κάποια ελαφρυντικά. Στην αρχή δεν είναι εύκολο, αλλά όταν κανείς καταλάβει πραγματικά πόσο βαρύ ήταν αυτό που έκανε, δεν ξαναπέφτει. Παλιά υπήρχε μετάνοια ειλικρινής. Όταν κάποιος μετανοούσε, δεν γύριζε πίσω. Θυμάμαι μια γυναίκα πόσο με είχε βοηθήσει με την αληθινή της μετάνοια. Είχε πολύ συστολή, ούτε μιλούσε. Είχε βάλει τα μαύρα, σαν καλόγρια ήταν, και φρόντιζε ένα εκκλησάκι, άναβε τα καντήλια. Και μόνο που την έβλεπες, βοηθιώσουν πολύ. Τώρα βλέπω μερικοί, μόλις αλλάζουν ζωή, αρχίζουν να κάνουν το δάσκαλο στους άλλους, ενώ μέσα τους υπάρχει ακόμη ο παλαιός εαυτός τους. Να μετανοήσει βέβαια κανείς, να σταματήσει την άσωτη ζωή που ζούσε και να αρχίσει να ζει πνευματικά. Αυτό είναι θετική βοήθεια και για τους άλλους. Αλλά από εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, να παρουσιάζεται αμέσως ως πνευματικός άνθρωπος και να κηρύττει, αυτό είναι πλάνη. Δηλαδή, γέροντα, το κάνουν με τη σκέψη να βοηθήσουν τους άλλους? Ναι, για να βοηθήσουν. Πίσω όμως από αυτή την ενέργειά τους, ιδίως αν ήταν λίγο γνωστοί στον κόσμο, κρύβεται ο υπερήφανος λογισμός. Τώρα οι άνθρωποι θα πάψουν να μιλούν για Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη και θα συζητούν για μένα. Από εκεί να καταλάβεις πόσο λανθασμένα βαδίζουν. Αν νιώθουν πραγματικά το σφάλμα τους για ένα διάστημα, δεν πρέπει να το ξεχάσουν και να ξεθαρέψουν, αλλά να προσέχουν πολύ. Και όταν περνάνε διάφορες ιδέες ή λογισμοί από την παλιά ζωή τους, να τα διώχνουν σαν βλάστημους λογισμούς. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν τα αποδέχονται πλέον, ότι ο οργανισμός αντιδράει. Πρέπει δηλαδή να έχει κανείς πολύ ταπείνωση και να έχει συγχαθεί όλα τα παλιά για να αλλάξει πραγματικά.

Από την αμαρτωλή ζωή του έχει μείνει στην κοινωνία ή στο στενό του περιβάλλον, αυτό θα σβήσει με την καλή του διαγωγή. Δεν χρειάζεται να μιλάει καθόλου. Θα μιλήσει ο Θεός με τη μετάνοιά του. Η γέροντα βοηθάει να σημειώνει κανείς τα σφάλματά του για να μην τα ξεχάσει μέχρι να τα εξομολογηθεί. Όταν έχω πονέσει πραγματικά για ένα σφάλμα που έκανα, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με ελέγχει η συνείδησή μου, πονάει η ψυχή μου και το θυμάμαι συνέχεια. Όσο διάστημα μεσολαβεί μέχρι να το εξομολογηθώ, τόσο το σφάλμα δουλεύει μέσα μου. Κεντάει την καρδιά μου και ελέγχομαι. Υποφέρω δηλαδή, αλλά και ανταμείβομαι από το Θεό ανάλογα. Όταν όμως κάνω ένα σφάλμα και δεν το ξανασκέφτομαι, τότε το σφάλμα δεν με κεντάει καθόλου. Το ξεχνάω και μένω αδιόρθωτος. Γι' αυτό μερικοί, ενώ τους κάνεις παρατήρηση για ένα σφάλμα που έκαναν, γελάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό έχει ανέδεια, αδιαφορία. Είναι κάτι τελείως σατανικό. Είδες τι λέει ο Δαβίδ? Την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Παρόλο που ο Θεός τον είχε συγχωρέσει, εκείνος αποφιλότιμο πάλι μέσα του πονούσε. Γι' αυτό έχονταν συνέχεια θεία παρηγοριά. Άλλοι πάλι χάνονται με συνεχείς διαγνώσεις του εαυτού τους. Σημειώνουν σχολαστικά τα σφάλματά τους, δήθεν για να κάνουν την πιο λεπτή εργασία. Τα περνάνε από διηλιστήριο, ζαλίζονται, αλλά δεν διορθώνονται. Ενώ αν πιάσουν ένα-ένα τα μεγάλα ελαττώματα και αγωνιστούν να διορθωθούν σε αυτά, θα εξαφανιστούν και τα μικρά. Γέροντα, αν κάποιος δεν ζει εν μετανοία και δοξολογεί το Θεό, τη δέχεται αυτή τη δοξολογία ο Θεός? Όχι. Πώς να δεχθεί αυτή τη δοξολογία ο Θεός? Πρώτα του χρειάζεται μετάνοια. Γιατί όταν παραμένει στην αμαρτία, σε τι τον ωφελεί να πει δόξαση το δείξαντι το φως? Αυτό είναι ανέδεια. Το μόνο που ταιριάζει να πει είναι: σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν ρίχνεις ένα κεραυνό να με κάψεις. Γιατί αυτού του είδους η δοξολογία έχει μετάνοια. Ο Αββάς Ισαάκ γράφει: πάσα μετάνοια γινωμένη άνευ της προαιρέσεως ούτε χαράν περιέχει, ούτε λογίζεται αξία ανταμοιβής. Πώς μπορεί να μετανοεί κανείς χωρίς την προαίρεσή του? Αναγκάζεται να μετανοήσει, μια που ξέπεσε στα μάτια των άλλων, αλλά δεν έχει ταπείνωση. Έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή, υπάρχει μετάνοια χωρίς την προαίρεσή μας? Ναι, είναι η αναγκαστική μετάνοια. Σου ζητάω δηλαδή να με συγχωρέσεις για ένα κακό που σου έκανα, για να γλιτώσω από τις συνέπειες, αλλά εσωτερικά δεν αλλάζω. Ο διαβολεμένος άνθρωπος κάνει δήθεν ότι μετανόησε και πηγαίνει με πονηριά. Βάζει μετάνοιες με προσποιητή καλοσύνη για να πλανέσει τους άλλους. Αλλά και το να πάει κανείς να πει τις αμαρτίες του στον πνευματικό, γιατί φοβάται μήπως πάει στην κόλαση, και αυτό δεν είναι μετάνοια. Γιατί δεν είναι ότι μετανοεί για τις αμαρτίες του, αλλά το θέμα είναι να μην πάει στην κόλαση. Μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Έτσι θα έρθει η θεία παρηγοριά. Γι' αυτό πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνον εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ. Να, και όταν γίνεται ένας σεισμός, βλέπει κανείς ότι όσοι έχουν καλή προαίρεση συγκλονίζονται, μετανοούν και αλλάζουν ζωή. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, έρχονται προς τιμή σε συνέστηση, όλοι όμως περάσει ο κίνδυνος, πάλι γυρίζουν στην παλιά του ζωή. Γι' αυτό, όταν μου είπε κάποιος ότι στην πόλη που μένει έγινε δυνατός σεισμός, του είπα: σας κούνησε δηλαδή γερά, σας ξύπνησε όμως? Μας ξύπνησε, μου λέει. Πάλι όμως θα κοιμηθείτε, του είπα. Γέροντα, τι είναι η θεία παρηγοριά? Η θεία παρηγοριά τι είναι? Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα. Ένα παιδάκι κάνει μια μικρή ζημιά, σπάζει λόγου χάρη ένα εργαλείο του πατέρα του και ύστερα στεναχωριέται και κλαίει γιατί τη θεωρεί πολύ μεγάλη.
Όσο περισσότερο κλαίει και αναγνωρίζει τη ζημιά που έκανε και υποφέρει, τόσο περισσότερο ο πατέρας του το χαϊδεύει και το παρηγορεί.

Καλά παιδάκι μου, μη στεναχωριέσαι. Δεν πειράζει, θα αγοράσουμε άλλο. Εκείνο όμως, βλέποντας τη στοργή του πατέρα του, κλαίει από φιλότιμο περισσότερο. Δεν μπορώ, λέει, να μη στεναχωριέμαι. Να, τώρα χρειάζεται το εργαλείο και εγώ το έσπασα. Παιδάκι μου, δεν είναι τίποτε. Παλιό ήταν, του λέει. Αλλά εκείνο πάλι στεναχωριέται. Και όσο αυτό στεναχωριέται, άλλο τόσο ο πατέρας του το σφίγγει στην αγκαλιά του, το φυλάει και το χαϊδεύει. Έτσι, και όσο περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος και λυπάται για την αμαρτωλότητά του ή για την αχαριστία του προς το Θεό και κλαίει φιλότιμα που λύπησε με τις αμαρτίες του το Θεό Πατέρα του, τόσο περισσότερο και ο Θεός τον ανταμείβει με θεία αγαλίαση και τον γλυκαίνει εσωτερικά. Αυτή η λύπη έχει μεν πόνο, αλλά έχει και ελπίδα και παρηγοριά. Όποιος όμως θέλει τη θεία παρηγοριά, δεν πρέπει να ζητάει παρηγοριά. Πρέπει να νιώσει το σφάλμα του, να μετανοήσει και τότε θα έρθει από μόνη της η θεία παρηγοριά. Κάποτε είχε δημιουργηθεί στο Άγιον Όρος ένα θέμα και είχαν εκτεθεί μερικοί. Τυχαία με συνάντησε ένας από αυτούς που είχαν εκτεθεί και μου είπε: «Αχ, και σε ήθελα για να με παρηγορήσεις». Και αυτό γιατί τον είχε ξεσκονίσει κάποιος. Και είχε δίκιο άλλος που τον ξεσκόνησε. Όταν το άκουσα, απόρρισα. Να ζητάει παρηγοριά ενώ έχει σφάλει. Αν δεν ζητούσε παρηγοριά, αλλά ταπεινωνόταν και έλεγε «Έσφαλα Θεέ μου», θα ερχόταν η θεϊκή παρηγοριά μέσα του. Τώρα αυτός, ενώ έχει σφάλει, ήθελε να του πω: «Δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, δεν ήταν και τόσο μεγάλο το φταίξιμό σου, δεν φταίς μόνο εσύ, φταίει και ο άλλος». Τι παρηγοριά είναι αυτή? Αυτό είναι κοροϊδία. Η θεία παρηγοριά έρχεται από τη μετάνοια. Όταν γέροντα μετά από μια πτώση ακολουθεί μια κατάσταση μετανοίας, αλλά αισθάνεται ένα ψυχικό και σωματικό τσάκισμα, σημαίνει ότι η μετάνοια δεν είναι σωστή. Την πρώτη μέρα δικαιολογείται ένα ψυχικό και σωματικό τσάκισμα. Έπειτα όμως, όταν υπάρχει πραγματική μετάνοια, αν και λυπάται και πονάει εσωτερικά ο άνθρωπος, νιώθει τη θεϊκή παρηγοριά. Ναι, αλλά δεν ξεχνάει και το σφάλμα του. Ναι, δεν το ξεχνάει. Θλίβεται, παρηγοριέται, θλίβεται, παρηγοριέται. Ένα σκαμπύλι δίνει στον εαυτό του για το σφάλμα που έκανε. Ένα χάδι δέχεται από το Θεό. Ένα σκαμπύλι, ένα χάδι. Αυτή είναι η μετάνοια που φέρνει τη θεία παρηγοριά.

0: Ανοιξίου του Αγίου Ρήτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Πορφύριο.
1: Ο Πνεύμα δικαινήκη ο Ιωή στους αιώνας των αιώνων, αμήν η Παναγία Τριάδος ο Ιησού ημάς. Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσαι τα συνομία, σήμην Άγιε Επίσκοψε και ήρθε ασθενία ημών. Ένα και το όνομα τόσο Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα δικαινήκη ο Ιωή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν η Πάτερ ημών, ο Ιησού ημάς. Αγιαστείτε το όνομά σου, ήρθε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε ό,τι θέλει ημά σου, σαν όχι επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα φλήματα ημών, και ημί σαφία με τις αφιλέτες ημών. Και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρούν.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον. Αμήν Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα δικαινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν. Χριστό το βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Πόσα αγαπητά τα σχηνώματα σου, Κύριε, τα δυνάμενα, υποθεί και εγκλήπη η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρκος μου, η γαλιά σου, που Θεό ζώντα. Και γάρ στο Θείο νεύρενε αυτού, η κύριε και τριγώνω σιάνε αυτοί, όθεσε την ασία η αυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε, τα δυνάμενα, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σαν τα οίκος εις τους αιώνας των αιώνων, μέσα σου είσαι. Μακάρι ως ανήλω εις την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσεις την καρδία αυτού, διέθετε εις την κοιλάδα του καθμόνου σου, εις τον τόπο ανέθετο. Και γάρα ευλογίας δώσουν αιμοθετών, πολλέψουν την δυνάμεις, εις δύναμιν οφθήσεται ο Θεός ο Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος, άκουσαν τους προσευχείς μου, ότι ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψουν, εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημένα μη έντες αυλές σου επί χιλιάδας, εξελεξάμεν παραληπτήστε. Εν το οίκο του θυμού μάλλον οι κείμενε σκύνο μα των αμαρτωλών, ότι έλεγε και λίθε αγαπά, κύριο ο Θεό, χάνει και δόξα δώσει. Κύριο σου στερήσει τα καθά τη πορευμένη σου νεκακία, κύριο Θεό, ο δυνάμενο μακάριο άνθρωπο, ελπίζουν επί σε. Ευδόξα σκύρια την υγιή σου, απέσπε την κολοσίων Ιακώβ. Αφήγασε νομία στο λαό σου, εκάλυψε πα τι αμαρτίε αυτών. Κατέβασε πα την αργή σου, απέστρεψε από αργή θυμό σου, επίστρεψε ο νημό σου, δίσου σου ημών και απόστρεψε ο θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα σου, εκεί σε μείνει διεθνή την οργήν της όπου γενιάζεις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψε ζώσεις ημάς και λαός εχραδίστε επί σύν. Δείξω ρίμι Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δω εις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσιν ημί Κύριος ο Θεός τη λαλήσιν είναι επιλώνουν αυτού και επί της ασύνης αυτού και επί της επιστρέποντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φωμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασυνός εδώ ξαδηγή ημών. Έλεος και αλήθεια συνέδειξε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια της γης συνέδειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσ' Χριστότε και η γη ημών δώσ' τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις εδώ τα διαβήματα αυτού. Πλήνων Κύριε το όσο και πάκου σώμα το όπως και παίρνεις είναι εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ως εμείς, σώσον το δούλωσο ο Θεός μου τρεπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσήκη κάξουν όλη την ημέρα. Έφωνα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέλα την ψυχή μου. Ότι εσύ και ο Χριστός και επίγης και πολυέλειος πάστης με καλωμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και προς την πονή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θρύψεώς μου εκείνο ως προσή ότι υποσάς μου. Ο και στην ομοιό συνθείς Κύριε και ο και έστ κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνα σε επίσης, ήξουσε και προσκυνήσεις ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιο θαυμάς εσύ Θεός μόνος, οδήγησό με Κύριε διαδώσω και παλέψω με την αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, ότι φοβεσέ το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με και ιερείς την ψυχή μου ξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παρόνο με επανέστης να με και συνεγωγή καθιών. Εσύ της την ψυχή μου και ο προέθετε σου να ποιόν αυτόν και εσύ Κύριε ο Θεός μου. Η κτήρμον και λεήμον ο καθήμος και πολυγερίος και αληθινός. Επίβλεψον με με και λέει δυσό με εδώ στο κράτος του παιδί σου και στον ιό της παιδής και σου πείσου με τιμώσιμος αγαθών. Και ιδέτεσαν οι μισθούς με και σχηδίδεσαν τις είπα της Κύριε βαθισάς με και παρεκάλεσάς με. Πείσου με τιμώσιμος αγαθών και ιδέτεσαν οι μισθούς με και σχηδίδεσαν ότι της Κύριε βαθισάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Η γέννησή σου Θεοτό και χαρά να εμείνει σε πάσα τη οικουμένη, εξού χαρά να έτειναν ο Έλληνος της δικαιοσύνης Χριστέ ο Θεός ημών. Και λύσα στην κατάρα ανέδω και την ευλογία, αν και καταργήσα στον θάνατο, ναι δωρήσα το ημίν ζωή και αιώνιον. Και νίκη αιή και εις τους αιώνας την άλλη να μείνει. Ο διημάς γεννηθείς σε παθήμο και στάγος να υπαμείνας ένα Θεό θανάτο ο θάνατος κυλέψας. Και έγινε σύνδεξε ο Θεός μου παρήδης ούς έπρεσα στη χειρή σου. Δείξαν τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξαν τη δεκπόση θεοτόπων πεζεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν. Σωτήρι ημών λαών επεγνωσμένων. Μη δει πάω εδώ εις ημάς εστέλας δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάστη για δίκη σου και μία από εσείς τέλος σου αφημών. Δι' Αβραάμ το αγαπημένο σου προσού και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ, τον δούλο σου και Ισραήλ των αμήντων Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεία, σου ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτε συγχώρεσε της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ήρες της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών. Ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, εν τη βασιλεία συγνηθεί το θέλημά σα, ενώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσιμη σήμερον και άφεση μην το φλήματα ημών και ημί σαφίε με τσεφλέτηση μου και μη εισένε και σημάς πλασμών αλλά λύσε ημάς από το πόνιμο.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα ανιδισμού ατεκνίας και Αδάμ και έβρακτης τωράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άπλαντε εν τη Αγία γεννήσει σου. Αυτή είναι εορτάζει και ο λαός σου ενοχή των δεσμάτων λυτρωθείς και εκδοκράζηση. Εις την κατήτη τη Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο ερπατή καιρό και πασιγόρε, ουρανού και επηγή που σκινούμενο και δοξαζόμενο, ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο διέσπονο. Ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτυρού σου λέω, ο πάντα κονόπου στη τρίδια τη επαγγελία του μελώντα. Αυτό κύριε πρόσεξε και η μόνη δύο κατά αυτή τη δεξιά και ήρθε τη ζωή ημών προ την ελά σου. Τα σπιχά σου μόνο αγία, τη σώματα άγνωσο. Του λογισμού διόρθωσε τη ενία κάθμαν και ρίσε η μάσο, ο πάση τρίψη ω κακό και ο δίνη. Τύχη σου ημά αγίη σου, εγγύρια στην υπαρεβολή αυτοφορούμενη και δικούμενη καταδύσοπεν, ει την ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη αποσύτου σου δόξα του ευλογητώσει ει του αιώνα των αναδύμων. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κυρία και ιό και ει του αιώνα των αναδύμων. Την τιμιωτήρα του χειροβήμ και ενδοξωτήρα να σου λέτε σε ραφούν την αδιαφθόρο. Θεό λογοτεκούσαν την όντως Θεό τόπος σε μεγαλύνω με ονόμα την Κυρία ευλόγησον Πάτερα.
2: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ενεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου ημάρτω μεν γάν και ηνομήσαμε και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρη ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί, Κύριε, όχι Αγίο Πνεύματι, και νίκη Αγίου και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κυριαρέσουν, ευλόγησον.
2: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναγίας Αυτομητρός, εις το γενέθλιον πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγίης Πατρός ημών Σοφρονίου, Επισκόπου Γεωργίας, των Αγίων Μαρτύρων Ρούφου, Ρουφιανού, Σεβίρου και Αρτεμιδόρου και του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του εν Θεσσαλονίκη, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ότι εσύ σου έφυγε την επίβαση με αυτό περιπατώνει επί τερίγωνα νέμα. Οποιόν του εγκαινούσε αυτού πνεύματα και του λειτουργούσε αυτού πυρό πλάγου αθεμελιών την εγγύνη επί την ασφάλεια αυτή που πληθύστηκε στον αιώνα του αιώνα. Άβησε σου σημάτων του περιβάλλον αυτού επί των ωραίων στου αντιρρήτατα που επιτιμήσει όσο φεύγουν την αποφωνή σου. Βροντίσου τη διάσωση. Ανεβαίνουν σου όλοι και κατεβαίνουν σου παιδεία ει των τόπων θεμελίωση αυτά. Όριον έθω παρελέσουν διαγωδέα σε ψυκρύψη την γη. Ο έξω μας θέλω πηγά σου, φάραξου, αναμέσων των αλλήνων διερεύσουν τα ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξαν τον να βρίσκουν αυτό. Επαφέτω με την άτομα κατασκηνώσει και μέσα των πλατών δώσει σου φωνή μου ποτίζουν όλοι την υπερόν αυτό που καρπού τον έργο σου χόρτασε σε τη γη. Ο εξαναγκασμένο χώρο τη στιγμή έχει χάσει την δουλειά των ανθρώπων του εξαρτημένου τη γη και είναι σαν την καρδιά ανθρώπου του ηλα είναι. Πρόσωπο είναι λέω και άλλο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου δεν ταξούδε του πετρίου, εκέντρη του λιβάνου, άσυπητε σα εκεί στο θείο νοσέψη σου. Του ρετιού η κατοικία ηγείται αυτό. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωγή. Επίση είναι σκελό ο ήλιο. Έχουμε την δύση με αυτού έθου κόπου και έγιναν τον ύξ. Ένα αυτή διαλέψτε πάτα θηρία του τριμού. Σκύμιο η όμενη του αρπάσου. Και ζητήσε παρά το Θεό βρόση να αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνηθίσαν και στι ομάδε αυτών και τα στήσονται. Εξαιρέσει τι άλλο που κατέλαβαν αυτού και επί την εργασία να αυτού ω εσπέρα. Όσο μεγάλη θέλα σου, Κύριε Πάτη, Σοφία, επίση ο πρόεδρο τη Θεσσαιό σου. Αυτή θέλα σου μεγάλη και επίγοντα σου και ελπετά. Αν και έτσι να ρυθμό σου, αν μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία τι απαρέμπονται δράκον ούτω. Πόνοι μέσα σου εμπέσουν αυτοί. Πάντα όπω σε προσδοκώσει, δούνε την τροφή να αυτόν σε έπλωνον σου αυτή η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίζουν την πιστότητα τους, αποστρέψοντας το πρόσωπο τα αλαθίσονται. Αντανολείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις το πούν αυτών επιστρέψεις να εξαποστολείς το πνεύμα σου και θυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευμαθιστεί Κυρίως επειδή σε έργεις αυτού. Ο επιβλέπων επειδή γίνει και ποιόν αυτήν τρέμενο απτόμενο στον αριόν και καπνίζονται. Άσο το Κύριε εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, όσοι υπάρχουν οι θείοι αυτοί οι διαλογοί μου. Εγώ δε ευχαριστήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλίο από τη γη και άλλο, μη ώστε να υπάρχει αυτό ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγω τη δύση με αυτού, έδου κόντου και έγινε τα νύξη. Όσο μεγάλη θέλω σου, Κύριε Πάτη, Σοφία επίση. Δόξα πατρί, Κύριε Ιώ και Γιώ πνεύμα, την κυριαρχία ή και ει του αιώνα. Τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, Κυρία δόξα.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σημαντός.

0: Ελέξουνε, έλεον δε αμαρτώλουν, μην υπανάτως μου κεφαλή μου.
1: Ότι έτσι και οι προσεκτιμόντες ευλοχίες αυτών κατεπάθησαν εχόμενα πέτρα, συγκριτέ αυτό.
0: Ακούσαντε τα ρήματα μου ότι ειδήθησαν, ως υπάκους γης εράγει επί της γης, διεσκολ...

εις πανηγυρίζουσα χαράγαν προεξέμισε σε παρελπίδα δραστήσαντες ειν το φως απαστρόψασαν και το φόν της

Κύριο το έλεος και πολύ παραυτολήτρωσης και αυτός δρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού νεύρη συγκοπτωμένος δια Χριστόν Παναίδη με και η κρύο κρεμάμενος και σάρκας ξεόμενος απείνος ξυστήρση θύνται ειδώνης εν γενευόμενος οφέ που και ξυρνήσω των πάντων Κύριων αλλήλεξας της πόνης σου το ασθενές και εξίτηλων των ειδώλων και γέγονες των αγγέλων συνόμιλων.

0: σώσει.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφήμας και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Λίθος η θλιπτόμενος τα σία γόνας αίδημε και πλευράς παδιστιζόμενος. Λίθο παμεγίστοτε τράχυλων και πόδας συθρώμενος μάκαρ και αρμονίας απείνος παραλυόμενος όντως

Λαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιερίων, διεσυνειδώντες πόσες περινών, ημνούμενο Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίς, υμνήστε φωνές εσίες. Ιε Θεούς, ζωήν εδώς δύο κόσμος, δοξά.

Καταξίωσον, Κύριε Διέσποτα, τα άφθη αμαρτή τους πλεύθυνε ημάς, ευλογητός σου, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες, αμήν γέννητο, Κύριε τελεός εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός σου, Κύριε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, δέσποτες, ενετησούμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Άγγε, φώτισόμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, με παρήδηση, με πιένος, με ποιήμες, το ξαπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει.

Ο Βήνας ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι συμβούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά σου. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ως διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου ενώ της δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρθησης κρίση μετά το δούλο σου. Ότι ου δικαιώθησατε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο Θεό την ψυχή μου. Εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σας νεκούς αιώνους και κηδίωσε με το πνεύμα μου, εν ημία τεράωθη καρδία μου. Εμνήστε με ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργησον, ποιήμασε τον χειρός εμελέτω. Διεπέτασα πως τα σχήλας μου, η ψυχή μου ως γη ενυδρώσει, ταχύ εισάκουσου μου, Κύριε, εξελίπτω το πνεύμα μου, μία παστρέψει το πρόσωπό σου, απε μου και ομοιωθήσω με τις θεβαίνες σου εις λάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληπης αγνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου με την προσέλα την ψυχή μου. Εξελέμε τον εαυτό μου, Κύριε, πως εκατέφυγον, δίδαξου μου το ποιήν το θέλημά σου, ο Θεός μου, το πνεύμα των αγαθών. Οδηγήσει με υγεία ευθεία ένα και το όνομα σου και διαζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθλίψει ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου. Εξλαθρέψει στου εχθρού μου και απολύσει πάνω. Του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Αγγέλων φωτεινό συγχωρεύει. Μεθόν των ένων άλυκτων προσφέρει στο Θεό. Όσοι επορφύριε μίστα των απορρίτων, αποκρύφων γνώστατε μυστηρίων βαθέων. Αδιοράνσι εδώ και Χριστό βραβεύων πάντων.

0: Ισόμε ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πίθαστη θυμών σου εξάλειψε τον εμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις συνομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την αμήνουμε ο γινός μου και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηνόν πλήνον σε επίησο όπως αν δικαιωθείς της λόγης σου και νικήσεις το κλεινεστές σε ειδούγαν. Εανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες και σε με η μήτρη μου ειδούγαν. Αλήθεια εν γάπησε στα άθλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Πλατείς με ισόπο και καθαριστήσου με, πλημείς με και υπερχιών ολευκανθήσου με. Ακουτείς με γαλλίασουν και ευφροσύνη με γαλλιάσουν διαστέα τεκνωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες με βίες με εξάλληψου. Καρδίαν καθαράκτησουν με μία ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι εκείνης της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πράγμα στο Άγιο μη αντιλέλης απ' εμού απόδοξε την αγαλία σου, την σωτηρία σου και πνεύματι ηγεμονικό στο διξόν με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και ασυμείς επί σε επιστρέψου σε ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει στο στόμα μου, ανακυλεί την ελυσίνη σου. Ό,τι ήθελε σα τη σύνα να το κάνω, καφέτοματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τεθειμένη καρδία σου, δεθειμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, που και ξεδερώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου Σιώνη, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη. Αναφοράν και ολοκαυτώματα του Θεανίσου συνεπιθυσίες τη Διό σου Μόσχου.
1: Όσοι έτε Θεό πρέσβευε υπέρ ημών, πολύ συνεχόμενος πειρασμής.

0: βέβαιοι περίμον, οσίως ανήσα σου τη ζωή. Ευχέσουν οι νεύρες παρησία προς τον Θεό, προσών μεσητεύεις ασθενώντας, Πάτερ και λύς νοσήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ημνότα σωτήρα εν ουρανής, φλουρίστης τας μονάσου εν το άθο και Αττική, παρέχον την χάρη της εις τέχνης, του έκλυκαν τα δαιμόνα φριάγματα.
0: Ειν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, να μην καύσω καλυβίον τον αθλητήν, και την Θεοτόκον να νυμνήσω μεν ενώδες, πρεσβεύειν ετούντες προς σωτήρα, και βοήθην εν κινδύνης και θλίψεσι.

0: φορές βέβαια υπερήμων. Ταπεινός έως άκρας υπακοής πρότυπων όντως. Ασκουμένων εγένου όριεν αθανή και εις την έβιαν εδημόνη χαραλάμπος. Όθεν χάριν έλαβες πλήτην τους δαιμονών.
1: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγία Πνεύματι απορρίτων τομείς τη θαυματουργών οσιών πάσης Αττικής των προστάτων.

0: Ισού πρεσβείες του Πορφυρίου, πανελλήνων γέροντες παντελεημονού.
1: Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου, Θεέ Πάτε, τους της συνεδίνησε τόντας βοήθειαν και δίωξε.

0: πως παρέχω πάση θεία προστασία σου.
1: Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, προσυνδυνείς σε πορφυρία και κτίμεθα. Συ προσφεύγοντες θέρμες εν προσεύχες, ως μεσίτη προς Θεόν τον πανικτή μόνο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φύλαξαν ημάς τους τιμώντας εμπρός.

πρέσβευε υπέρ ημών. Ρωνήμεθα τες ευχές σου οσίε και ψυχάς εις ουρανούς ανοίξουμεν. Υπομονήν και αδρίαν πλουτούντες εν πειρασμείς και δεινές επιθέσεις, η Πορφύριε πατέρ ημών, ο θερπάντες κοινή.

Όσοι σε πτυσσού οσίε, κεφάλι χάρη τη θείο εφάνη. Αν θείο μίστη Χριστού προδηλούσα, τι προσελθούς η γηνή προς προσκυνήσιν. Πληρώσασαν εκ θαυμασμού την ψυχήν ταυτισμά.

Στέγονας, πλονουμένων εν πίστη της θαύμασης στήριγμα, όθεν πάντες προς την συν χάρη σπεύδομεν πίστη, πολλής δέξαστες εις άρρωγης, εν το πελάγι της ζωής και την ζάλη των θλίψεων, δίδου ημιν υγείαν, ψυχήστε την ευρωστίαν, ευχέσου Πάτερ προς Θεόν.

0: τσέρτας αρέτας, τα πεινοφροσύνη και την άκραν υπακόη, την διάκριση δε απλότητα αγνίαν, αγάπη σου το εύρος το απροσμετρητό.
1: Ως παιδί αρνιέγονες την ψυχή,

0: Στάτος συγγένεις, οι αματικόντες, οι νόμιλος Αγίων, Πορφύριε, δείχθης αθώνος κοσμήμα.
1: Της Αποκαλύψεως Θεωρός, της προσιάλην εν την πάγνωση και γονός, οπ της μυστης μεγάς των θείων μυστηρίων, τα χέρουβι μεγγύσες την ταπεινώση σου.
0: Ναυάγων του βίου οπ της λιμήν, και των θλιβωμένων η παράκληση η θέρμη, των απολολό των ποιμήν της Εκκλησίας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από που θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μόνο ήδη, δόξα σε

περιοχής περί τα κύλι μου. Την ανθρώπη εργαζομένη στην ανομία και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Ό,τι έτυχε η προσευχή μου έθεσε ευδοκίες αυτών. Κατεχόντισαν εγώ με ένα πέτρα συζητέ αυτόν.

Από όλε το φυγή απέ μου και ουκέ στην οεξιτών την ψυχή μου. Προς

0: φυλακή τη ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα τη. Εκβαφέωνε και έκραξα στη Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Δεύτεν ειν χορεύσω με νασματικό οφειλέωτη και πιστός εορτάσω με την ύμιν γεραίροντες Ιωάκιν και Άννης της έτης διάδος αυτή γαρέτικο έτεκον ημίν την Θεομήτωρα και Παρθένων Αγνή διόπε και μετέστησαν εκτον προσχέρον προσάλλητον και αΐζον οίκηση δισοκούνται σωθήνει μας.
1: Έλεγε το νοματό σου υπεμεινάστη Κύριε υπέμπλου ψυχή μου εις των λόγων σου ήρπισε την ψυχή μου επί των Κύριων ευνώσεις οτέρπεται σήμερα πτήσεις εις ύμασα εγώ και πανίκριτε αιτήσει ον άκουσα αντιμεινό μου χρόνος. Στον γενικόν Ιωάκη του καμαστού όπου και άλλοι πανηγυρίζουσαν καράντα προεξέλισαν σε παρελπίδα γλαστήσαν δε τι το φως απαστρέψασαν και τροφών τη ζωή σου.
0: Από φυλακής

λοιπόν, αγάλετε σήμερον ανασκητώσα εν πνεύματι και εφραίνετε χέρουσα τυχούσα εφέσεως εις πετεπεπόδι πάλε ευτεκνίας επαγγελίας γαρ καρπών και ευλογίας θείον ευλάστησε Μαρία την Πανάμωμον την τον

0: Και σάρκας τρεόμενος αφήνος πληστήρση, την τεϊδό όλης εγγελεγόμενος ο Χρήτης, που πρεξιμήσω των πάντων Κύριων, άλλη εξαρτής μόνη σου το ασθενές και εξυπηλών. Τον ειδόλων και γεγονάς των αγγέλων συνόμιλων.
1: Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε, αυτόν πάντες οι λαοί. Δέσνιος αγόμενος και τες πληγές σεμινόμενος, σωρώντας προέτρεπες, μιμήστε τον δρόμο σου προς τα ουρανίους μάκαρα διδώσεις, αποσκοπούντας εχολή την νεφροσύνη και την τεχνότητα, παρέπουσιν ως άφθαρτη και ως αΐ και εις αΐ παραμένουσε, τους Χριστόν θεραπεύοντας κληρονόμους λαμβάνουσι.
0: Έκρατε ότι το έλεος αυτού ευθυμάς και η αλήθεια του Κύριου μένει στον αιώνα. Λύθης του πλατώμενου στα σιαγώνα στα ίδιμε και πλευράς παρτιζόμενος. Λύθω πάμε γης το θέτα χείλων και πόδας, συμβλώμενος μάκα και αρμονίας αφινός. Παραλυόμενος όντως έπλασαν την κεφάλι του ράποδος υπομονής γενναιότητη. Ειδητής εωκίσκησε τον βασάνι κάποσης.
1: Ανέ!

0: Εσπέρας προκειμένο.
1: Το έλεο σου, Κύριε, καταπιώθημε πόσα καθημέρα στη ζωή μου.
2: Το επικαλείστε με, εις οίκους σας με, ο Θεός της δικαιοσύνης.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

Πατρίχη το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιδία.

την απαρχήν τεκόντες της ημών σωτηρίας, την μόνην Θεοτόκον εις και ημίς συνεορτάζονται σήμερον, την εκ της ρίζης

το πρόσωπο σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού, η πρώην άγωνος χώρα γιν καρποφόρον γεννά, και εξακάρπου μήτρας καρπον άγιον δούσα, γάλακτη εκτρέφει θαύμα φρικτών, η τροφός τη ζωή ημών, η των ουράνιων άρτων εν τη γαστρή,

0: σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιεφθαλμί μου το σωτηριό σου ετοίμασα κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλεσαι των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάκης, προσευχής με ερώτησε, τι δεν είσαι με τη αλήθεια σου από σώμα μου και ως ήλισμα. Και μη είσαι της κρίσης μετά του σου, ότι ούτε και ότι δεν τεθείω ο εχθρό τη γυναίκα του προσεγγίου του εκάθισε την πίστη στου νεκρού ώμου και του πίεσε το μέλλον πνεύμα την ελληνικά τη θαρία μου. Εμεί την βερόν αρχαίων εμελέτησε πάρα στι θερίε ότι είμαστε κοινό σε πανέτα. Τι επέμεσε προ την ασχήρα του ψυχήμα διάδεινό. Αρχή άκουσα όλου και ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπο όσο περού και μειονίσω με τι καταβέτου του Ισλάμπαν. Ακουστώ πίσω μου τα πρωίδα, λέω όσο την ψήφισα. Δόλησε με κύριο δόντου, χορέψε με την προσέγγιση της ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε προσέγγιση, με την πολίτα ψώνη, το πίτα μου, την μάσου και σε όλοι. Πνεύμα στο βαθμό να δηλείς με τη ευθεία, έδειχε το όνομα τόσο και για λύση με. Έχουν και όσοι τους εξάξε εκθρύψεις του ψυχή μου και οδεολές του προοδρέψου εχθρού μου. Και αμολύς πάντους τους τρίποντας την ψυχή μου, το εγώ

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, εκ Κυρίου γενιδόθηκε στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέθανε ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τη Θεότοκο εκτενώς μη προδράγωμεν, αμαρτώνει και ταπείνει και προσπέσωμεν, εν μετάνοια κράτονται σε κάθε ψυχής, Δέσποινα βοήθησον, εφημείς πλατιστήσαν, σπέψουν αγωνίμεθα υπό πλήθους πεσμάτων, ποιοι αποστρέψουν

Αγιναστία σου λαλήνη ανάξη, η μίδα συγκρούιστα σου πρεσβεύουσα, τη συμβασαρίσα το έτο σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νεοδίν ελευθερού.

αγκαλιάς το πλήθος των υφερμάς σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνωνε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου αισθήθη απαντός. Ή μόνο ήμαρτο για το πονηρό μου ενωπιών σου ευθύησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το πίνε στέσαι. Η δούγαρη ανομία συνελήφθη για να αμαρτίες εκείσης ένε μήτυρ μου. Η δούγαρη αλήθεια μιλάω σα στάδια και τα κρίτια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίες με ισόπου για τα αισθήσω με, πλημείς με και επέρχει όνα λεπτανθήσω με. Ακουδίες μου οι αγαλίες και οι δοσύνοι να αγαλιάσονται ως θέα διταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία χωρίσεις με άπλου προσώπου σου και το πνεύμα στόχι μου για τα νέλης απαινού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψου σύ. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γίνει την αιρεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία ανέβω κάνω, με καυτώματα ο καρδακίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντεκριμένων, καρδίαν συντεκριμένων και καταπινωμένων με Θεό σου πεξουδενώσει. Αγάπη με Κύριε, ενδιοδοκία σου θυσιών και κοντομηθή το δοτήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και με καυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Αξίως ονόμη θεόμη τόρος αγαθή αγαθού τέλο και αξία. Υπεραγία θεότο και σώας ανημάς προστασία και σκέψη.

αρχαίος προστατεύουσα, ερετία Θεότα και σώσον.

0: και στήριγμα και σωτηρία στήχος εκπαιδωτών. Και επιμένησε πάλι μητέ της κερίας πόσης επιθυμόμεθα.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς εμείς αναγνία.

0: δώσει και την ειρήνη την Παναμούρη υπερέχουσα.
1: Δόξα και η όρθιο Αγίο Πνεύματι κλείσον την ακλή των πνεσμάτων μου Θεόν υπέ το φωτισμό της εις λαμπρότητος υποστεκούσα το Θείο και προαιώνιον
0: και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

Άλλη θεό και

έφθει στην ορεινή με τα σπουδήσει πόλη Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας

μου πρόσμε, ιδού χάρος εγένετο η φωνή του άσπασμός εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου, και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, και γαλίασε το

0: και υπέστρεψε εις τον οίκον αυτή.
1: Δόξα σε Κύριε.

Υπεραγία Θεότου και σούρωσον ημάς, την ημών σωτηρία, νοσηθένησας, οδερ οικονομήσας, εμήτρα της Παρθένου,

και τους αθάνατους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ίδια και στις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και γλιώσει την ασαμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείς ημών. Ένε και το όνομα του Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύχια ίδια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρθων ημών των επίουσιων δώσιμη σήμερα,

0: στερεώς.
1: Θεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόρφη των πίστων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Εκκλησία και μόνη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί

Θεός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Απουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ενιωνίν Σαθλίσαντος Προστάτου και Πολυγωτής Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, όν την σύναξη εορτάζουμε. Του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αβυριανού, ούτε μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγιον Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: διεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Και Αγία Κυρίας διαφυλάτη, πάντα σημάς χρόνια πολλά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Κάτι σήμερα γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν τα άκουσαν χθες. Η εκκλησία μας δεν έχει γενέθλια. Τρία γενέθλια του Κυρίου και Θείου Χριστού, του Προδρόμου και Μάνα Παναγία. Σας παρακαλώ, μην αφήνετε ακριβώς την παράδοση της εκκλησίας μας και την πάτη στους Προτεστάντες ή στους Πατρικούς. Εκείνοι έχουν γενέθλια. Για μας, όταν κάποιος βαπτίζεται, ακριβώς τι γίνεται. Παίρνει αυτό το όνομα και παίρνει ακόμα σε πόδι λέξη τι. Γι' αυτόν ανοίγει και ο παράδεισος. Εξαρτάται από τον βαπτιζόμενο που σταγωνιστεί μόνο. Κατά τα άλλα είναι πλέον τίμνιο του Χριστού. Μην αλλάζουμε λοιπόν. Μην κάνουμε άλλα αντάλλα τα οποία δεν πρέπει. Δεν γιορτάζει η Ορθοδοξία μας γενέθλια. Η Μάνα Παναγία μας σήμερα αντικατέστησε, τι έγινε κατέστησε, την Εύα. Η πτώση του ανθρώπου από την Εύα και ανώθωση των ανθρώπων από τη Μάνα Παναγία μας, γιατί έγινε δοχείο της χάρη τους. Έγινε εκείνη η οποία πραγματικά που, δηλαδή απέκτησε, έπαιξε στον κόσμο ή μάλλον κατοίκησε ο Δημιουργός και Θεός και Γιαγιός. Κατοίκησε αυτό το ιάμινο που κάθεται μέσα στην κοιλιά και τον μεγάλωσε. Και εδώ πάλι σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή ακούμε μια γυναίκα, δεν ξέρω όσοι άκουσαν. Μακαρία η κοιλία η ευαστάσσα και μαθίουσε θύλα σας. Τη μακαρίζουν τη Μάνα Παναγία μας. Και αν πάρουμε μέσα στο ορθόδοξο πλήρωμα παντού, σε παγκόσμιο κλίμακα θα έχουμε μια πραγματικά τι. Μια ιδιαίτερη λαχτάρα προς τη Μάνα Παναγία μας. Αξίζει. Γιατί ακριβώς εκείνος φρόντισε και όταν ακόμα βρισκόταν πάση στο Σταυρό. Γίνε ιδού ιόν σου και ιδού η μύτη σου, είπε στον Ιωάννη. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά να τιμήσουμε και να κρατήσουμε τις ρίζες. Προσέξτε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ναι, τα δέντρα που κάθονται όρθια δεν κάθονται γιατί έχουν τίποτα άλλο, έχουν ρίζες. Αν οι ρίζες αφαιρεθούν, κοπούνε, πραγματικά τι γίνεται. Θυμάστε μια λεύκα εδώ που ήταν στη Λιμνοπούλα. Έκοψαν τον δρόμο από εκεί, έκοψαν τον δρόμο από εκεί, έκοψαν τον δρόμο από εκεί και ο Βοριάς την έφερε τούμπα και σκότωσε και ένα παιδάκι. Δηλαδή θέλω να πω, οι ρίζες αυτές είναι της παραδόσεως. Μη τις αφήνουμε. Μη τις εγκαταλείπουμε. Μη παρασυρώμεθα στις σύγχρονες αυτές ψεύτοκομορντεύνες νόρθες. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω. Φέρουμε στο λαιμό μας τις νέες γενιές. Έχουμε ευθύνη να παραδώσουμε όπως πρέπει και ο καθένας να δώσει όπως θέλει στο λογαριασμό. Αλλά όταν εγώ παρασύρομαι, όταν είτε παπάς, είτε δεσπότες, είτε πατέρας, είτε μητέρα, είτε καθηγητής, είτε δάσκαλος, ό,τι και αν είναι, όταν εμείς παρασυρώμεθα, δεν μπορεί και ο νέος να κρατήσει ύστερα. Και μπαίνει σε ένα άλλο λούκι, σε ένα άλλο αυτό το ποιτή. Α, πάσαν τα παιδιά σήμερα. Δεν πάσαν τα παιδιά. Πάσαν οι μεγάλοι πρώτα. Πες που έχουμε χαλαρώσει. Αφήσαμε την πίστη, αφήσαμε την παράδοση, αφήσαμε και τα γράμματα ακόμα τα ελληνικά για να μάθουμε ξένα. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσω να το ξεχάσω. Ας με συγχωρέσουν όλοι που τα ακούν τακτικά αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι θα πει το λεξιλόγιο του ελληνικού να είναι σε όλα τα λοιπόν, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και εμείς, λοιπόν, να πάρουμε ξένα. Δεν καταλαβαίνω. Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου υπάρχουν ελληνικά γράμματα μας και λέξεις. Και εμείς αρχίζουμε και βάζουμε και ξένες. Σκεφτείτε πόσο βαθιά χτύπησαν και χτυπά τις ρίζες. Πόσο πραγματικά και το λέει τύπου μόδα και ακόμα και τύπου προόδου, ακόμα και τύπου τι, επιστήμονος. Ξέρω ξένα. Γαρσονάκι θα γίνεις. Παπιόρδες θα γινόμαστε. Δεν το ξέρει. Τίποτα άλλο περισσότερο δεν λέω. Αλλά για να αγωνιάσω τη μάνα Παναγία μας, δεν μου φτάνουν τα λόγια. Δεν μπορώ να φτάσω. Και δεν θα σας μπορεί να σας πω. Γιατί είναι κάτι τι. Η κορυφή, η πυραμίδα των αγγέλων, των Αγίων. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η μάνα Παναγία μας, που αυτή η στήρα, η Άννα, η μάνα της, που βεβαίως κατόπιν τη φετήσεως του Υπνεύματος και μάλιστα και ειδοποιήθηκε μέσω του Αγγέλου, όπως ειδοποιήθηκε και όταν η ίδια η μάνα Παναγία μας, ευλογημένη ο Άγγελος, ότι θα φέρεις παιδί, άντρα ού γνώσκω, πνεύμα Κυρίου παιδεύτε πισέ. Και δίνουν σε ξύψους. Ιδού η δούλη Κυρίου γίνεται κατά το ύμα σου. Ήταν τόσο πιστή, ήταν τόσο απλή, ήταν τόσο πραγματικά που είχε τέτοια πείγνωση της πραγματικής πίστεως, η οποία τι, δέχτηκε αυτά τα πράγματα, αυτά τα λόγια του Αγγέλου. Και οπωσδήποτε είναι γνωστό ότι έγινε τι, μάνα του Θεού και η ίδια είναι δούλη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να κρατήσουμε τις ρίζες. Καμία αντίρρηση. Ναι, όταν έχουμε γιορτές, έχουμε γιορτές. Δεν έχουμε γιορτές της καραβίδας, δεν έχουμε της πατάτας, δεν έχουμε της ντομάτας, δεν έχουμε της καραβίδας, δεν έχουμε αυτά τα πράγματα που τα πήραμε από 1η Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου για να σπάσουμε και την νηστεία ακόμα. Προσέξτε. Ας κάνουν εκδήλωση, καμία αντίρρηση. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά να βάλει Άγιο μπροστά, τι γίνεται. Βάλει γιορτή. Γιατί. Πώς βάλει εκδήλωση. Τα πράγματα μπορούν να μπουν στη θέση τους. Αλλά χτυπάνε αλίπετα οι εχθροί. Χτυπάνε αλίπετα από παντού έρχονται. Έχουν χάσει τη βασιλεία του Θεοειδίου το τότε που ήταν το Ισραήλ. Αλλά αυτή ήταν τα μικρόβια δεξιά και αριστερά. Και έχει γεμίσει από στοές. Είτε ακόμα σκοτσέζικες, είτε καμπτέρ. Έχουν γεμίσει από στοές, δηλαδή σκοτεινές δυνάμεις, σκοτεινά πράγματα, τα οποία τη βρίσκονται σε διάφορες θέσεις και δουλεύουν εν αγνία μας. Αλλά πρέπει ανάγκη με την πίστη να τα αντιμετωπίσουμε. Για να έχουμε την πίστη πρέπει να κρατήσουμε αυτή την παράδοση. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την πίστη. Να τη ζούμε. Δεν λέω ότι δεν θα αμαρτάσουμε. Δεν θα πέσουμε σε αμαρτία. Αλλά θα μπορέσουμε τι να κάνουμε. Να καταλάβουμε ότι σφάλαμε, να μετανιώσουμε. Γιατί ο πολιτισμός, η αλήθεια είναι του Ευαγγελίου, ότι τι είναι. Να πιστέψεις πραγματικά ορθόδοξα. Να αγαπάς, να συγχωράς και να συγχωρηθείς. Δεν συγχωράς, δεν σκορνιές. Όσο αλλάζω, τι και αλλάζω και αν θα είμαι, όσες φορές και πάω στην εκκλησία, και όσες φορές ακόμα και να πάω να εξομολογηθώ ακόμα, αν δεν συγχωρέσω, δεν σκορνιέσαι και δεν σκορνιέμαι. Αυτή είναι η αλήθεια λοιπόν του Ευαγγελίου. Και άφησε μην το αφελήματα ημών, ως και μη σε αφιένει. Αν πάρουμε το Πάτερ ημών, θα πιάνει όλα τα πράγματα. Το Πάτερ ημών μόνο. Και άφησε μου, ως και μη σε αφιένει. Δεν αφήνει, δεν με αφήνει. Δεν σε αφήνει. Τα πράγματα καθαρίζουν. Είναι πάρα πολύ απλά. Τα δυσκολεύουμε, μας τα δυσκολεύουν και μας κομπαρίζουν και μας παρασέρουν και θα ακριβώς τι. Μπήκε και αυτά τα τελευταία χρόνια τώρα. Κάποτε είχαμε άλλες καταστάσεις, τώρα όμως τα τελευταία χρόνια μπήκε τι. Λύσα για μαμονά. Λύσα για μαμονά. Πουλάω προϊόντα μολυσμένα. Ψάχνω να βρω τι. Αφορμές δεξιά και αριστερά ότι το ακάθαρτο να το σερβίρω. Ό,τι μπορώ να κάνω τι. Να καταστρέψω κάποιον. Δηλαδή, πόσους τόνους ναρκωτικά περνάνε από τον τόπο μας και πόσους στέκεται και το παίρνουν οι άνθρωποι δίθεν για να ησυχάσουν ή οτιδήποτε. Ύστερα φταίνε οι νέοι που λέμε. Ποιος τους έρθει το εμπόριο. Ποιος τους σερβεί. Και με πιάνουν πλάκες ακόμα περνάει. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μη ρίχνουμε το λίθος αν θέματος λοιπόν στα παιδιά. Μας χρειάζεται να ανασκομπιστούμε, να μάθουμε καλά τα πράγματα για να μπορέσουμε τι, να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κικιώνα του σκοταδισμού. Αυτό είναι χειρότερα από να γίνει ένας πόλεμος μέτωπο με μέτωπο. Γι' αυτό είναι ύπουλος. Είναι σκοτεινός. Χτυπάει έτσι και εκείνος τι. Χαίρεται. Και απλώνεται οι ασθένειες. Απλώνεται τα πάντα όλα. 8.000 ανθρώπους στην Ευρώπη από ναρκωτικά νέοι πεθαίνουν. Να μια μάχη. 8.000, πολύ είναι. Δύο μάχες, τρεις. Έχω πέσει σε μάχη, ξέρω τι θα πει. Γι' αυτό λοιπόν, πόσα πράγματα άλλα που γίνονται, πόσα μολυσμένα έρχονται. Είπαμε κάποτε μια λέξη ότι κάποτε ένα μεγάλο κράτος έβγαλε μεταλλαγμένα τέτοια τρόφιμα. Δεν τα πάρουμε. Τα πήραμε και τα μουσκοτρώνε και πάμε δεξιά και αριστερά και κάναμε μητό και κάνουμε δεξιά και αριστερά και δώσε από εδώ ασθένεις, δώσε από εκεί ασθένεις αριστερά. Καθημερινά παρουσιάζονται ασθένεις. Αυτή είναι για μένα η σύγχρονη εποχή και η σύγχρονη ακριβώς κοινωνία που είμαστε. Μας χρειάζεται, επαναλαμβάνω, η πίστη. Και θα βάλουμε μπροστά τη μάνα Παναγία μας σημειοφόρο. Μαζί με όλους αυτούς τους Αγίους που έχουν τι, μαρτυρήσει. Έχω δώσει τη ζωή τους. Δεν την έδωσα για χάζι, δεν ήταν για γούστο. Την έδωσα γιατί ακριβώς το πίστευαν. Για να θεμελιωθεί, για να ζήσει, για να υπάρχει αυτό το αίμα. Για να μπορέσει να βοηθήσει σε εμάς και σε αυτούς αύριο. Γι' αυτό λοιπόν η Ορθοδοξία μας βάλλεται, επαναλαμβάνω. Και αν λίγο πιο στενά το παρακολουθείς, θα σου δείτε πιο πολύ από να το καταλάβω. Γιατί αυτή είναι που μπορεί να ελέγξει τον κόσμο. Αν ζήσουμε πραγματικά ορθόδοξα και ορθόπραξα, αυτός θα είναι ο πολιτισμός. Και αυτός ήτανε, αν δεν είχε φτάσει στην πίστη, αν είχαμε πολιτισμό και θέλω το τι. Παιδί βγήκε, μόλις ορκίστηκε, είπε, τα Σκόπια θα έρθουμε στη Μακεδονία. Τι άλλο θέλουμε. Σύμμαχος κι αυτός, θέλω να κάνει. Μαύρος είναι αυτός. Μαύρος τύπος. Τα πάντα δείχνουν ότι τι. Δεν αρέσει να υπάρχει ορθοδοξία. Δεν αρέσει να υπάρχει ούτε και την παράδοση που εμείς φταίμε, αλλά ούτε ακόμα και το λεξιλόγιο. Τα γράμματα. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε δεύτερο, να συνέλθουμε. Θα μας βοηθήσουν οι Άγιοι. Θα μας βοηθήσει η Μάνα Παναγία μας. Θα μας βοηθήσει γιατί ο Θεός ήρθε στη γη, θυσιάστηκε για τον άνθρωπο. Δεν ήρθε γιατί για γούστο. Δεν ήρθε γιατί δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε γιατί δεν μπορούσε να αντιδράσει. Τα πάντα μπορούσε να κάνει. Να κουνήσει το δάχτυλο και να πέψει τα πάντα όλα. Τα δέχτηκε όλα. Και τα φτισήματα και τα σταυρώματα. Και τα πάντα και τη λόγη. Τα πάντα όλα. Χωρί τη διαδίνουμε. Και εμείς πόσες φορές τον ποτίζουμε. Και μας αγαπάει. Μας αγαπάει, ναι. Δεν μας τιμωράει αυτό. Αυτοτιμωριόμαστε. Ο πονηρός ενεργεί. Έχει δύναμη μεγάλη κι αυτός. Ενεργεί μέσα μας. Και νομίζουμε ότι φταίμε. Αέρα. Μπα και. Δηλαδή και παίρνει και έτσι κατά κέφαλο. Και έχουμε τα πράγματα τα οποία τι. Με τιμώρησε ο Θεός, λέμε ύστερα. Δεν τιμωράει ο Θεός. Αγάπη. Δεν ήρθανε. Απείραστος, λέει ο Θεός Ιάκωβος. Απείραστος. Δεν περάσουν. Τον βοηθάει. Τον προσέχει, θέλει να τον δώσει δύναμη, τα πάντα όλα. Αν ο άνθρωπος όμως δεν το θέλει, πώς θα κάνω. Και θα κάνω, λοιπόν τελειώνω, το έχω πει εδώ παλιότερα, αλλά σε ψάχνω να το έχω πει. Ανεβαίνοντας, όντως αλλά, κοντά στο τοσίτσιο εκεί, μια μάνα είχε ένα παιδί. Έκλειγε, χτυπιόνταν κάτω, δεξιά αριστερά. Πήρα παρεπτάκι, μένα παρεπτάκι, για να μαζεύει και κάτω. Κρύφηκε η μάνα του. Μόλις έκανε έτσι. Μα, να βρεις το παιδί. Έτσι παθαίνουμε κι εμείς. Μας τρεβάει να τα πάμε. Εμείς όχι, θα τα σκάμες να κάνουμε. Τα κοσμικά, τα πάντα όλα γίνουν τι. Ρητίκο, τα πάντα όλα τίποτα εκεί, εκεί, εκεί. Και μόλις θα έρθει κάτι, κάτι άλλο τίποτα. Θεέ μου, θα το δούμε. Τι θα το βρούμε ύστερα. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα θα βρούμε ύστερα. Λοιπόν, μην κλεβόμαστε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα παιδίσουμε. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Και με πίστη και με προσευχή, αλλά πιο πολύ η συμπεριφορά μας, η αγάπη προς τον πλησίον να είναι σωστή, να μην είναι συμπεριφοροντολόγα, να μην είναι ακόμα τι. Και γιατί πάντα θα πω, τα κόμματα να είσαι όποιο όπου θέλει, να μην μισείς, να μην κατηγορισμά. Γιατί μετά από κάποια εκλογή να γίνει, έρχονται πάρα πολλοί, όχι σε μένα μόνος, κι άλλο θα πάρει. Δεν μου μιλάει ο αδερφός μου και δεν τον ψεύσα. δεν με μιλάει ο γιος μου γιατί δεν τον ψήφισα. Δηλαδή βάζουμε μίση, γιατί για κορόιδα που είμαστε τον ξαναδυνάμιο. Ποιος κυβερνάει? Πού είναι το σύνταγμά μας? Δεν στην Ευρώπη. Έδειξε. Στην παράδοση θα κρατήσουμε για να μπορούμε να κρατήσουμε. Έδειξε στην Ευρώπη αυτό. Εκεί υπάρχουν ολόκληρα δικαστήρια, το οποίο είναι ολόσασκη. Πώς θα γίνει? Και αν θες να κάνεις κάτι, δεν θα πω που θα πας και θα... Ας δώσεις να πει αυτός. Όπως έχουν τόσο παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε. Όχι χρόνια πολλά μόνο, αλλά χρόνια ενωμένα, αγαπημένα, εσυνοφόρους τη μάνα Παναγία μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πρώτη. Και απέκτησαν τρία παιδιά. Ένα γιο και δύο κόρες. Ήταν πολύ φιλόπονη και εργαζόταν χειρονακτικά στα χωράφια. Εξίσου δε ιδιαιτέρως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Πάντα έδινε στους φτωχούς τις πρώτες μερίδες από το σφάγιο όταν έσφαζαν δώρα. Γυροκόμισε εξάλλου αγωγίστος επί 7 συναπτά έτη την κατάκητη πεθερά της, η οποία έπασχε επιπλέον από άνοια, διότι είχε χάσει σύζυγο και γιο. Μετά την κοίμηση του συζύγου της, η Στυλιανή ήρθε το 1996 στα Ιεροσόλυμα, έχουσα διακαή πόθο μοναχικής αφιερώσεως. Ωστόσο, επέστρεψε στην Ελλάδα για να ανακοινώσει την απόφασή της στα παιδιά της, τα οποία το σεβάστηκαν απολύτως. Επί 2,5 έτη παρέμεινε στο φρέαρ του Ιακώβ, διακονώντας εκεί. Εγκαταστάθηκε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, σε ένα πολύ μικρό κελί, το οποίο η ίδια επισκεύασε, στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, πλησίων του Πατριαρχείου. Εκεί η Στυλιανή διακονούσε την ηλικιωμένη αδελφή Αγγελική, η οποία στο παρελθόν είχε διακονήσει και εκείνη στο φρέαρ, καθώς και τον ηγούμενο της Μονής, πατέρα Τίτο Χορτάτου. Ο πατήρ Τίτος υπηρετούσε στην αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου και ήταν πολύ φιλόξενος. Οπότε με τη βοήθεια και την διακονία της Στυλιανής, η Μονή Αγίων Θεοδόρων έγινε ένας χώρος θαλπορής και περιποιήσεως πολλών πατέρων της αγιοταφικής αδελφότητος. Μετά από αρκετά χρόνια, ο πατήρ Τίτος επέστρεψε στην Ελλάδα για λόγους υγείας. Η αδελφή Στυλιανή διατήρησε το όνομα αυτό μετά την κουρά της, παρέμεινε στους Αγίους Θεοδόρους εξακολουθώντας την τακτική της φιλοξενίας προς τους πατέρες και τις μοναχές της αδελφότητος. Υπήρξε εξάλλου πρικισμένη μαγείρισα που με προσευχή και αγάπη παρασκεύαζε εύγευστα φαγητά και γλυκά, τα οποία προσέφερε μάλιστα ανιδιοτελώς στις ιερές μονές της παλαιάς πόλεως κατά τις πανηγύρις τους. Τον Μάιο του 2009 ο μακαριότατος Πατριάρχης κύριος Θεόφιλος διόρισε επιστάτη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως τον μοναχό Αχίλιο και λίγους μήνες αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μονή η αδελφή Στυλιανή, η οποία, αν και ήταν ήδη 77 ετών, φιλοτίμως και ανιδιοτελώς, όπως πάντα, διεικόνισε και συνέδραμε τα μέγιστα στην ανασυγκρότηση του προσκυνήματος. Μετά τριετίαν επέστρεψε πλέον στους Αγίους Θεοδόρους λόγω προκεχωρημένης ηλικίας. Εκεί συνέχισε το θεάρεστο έργο της φιλοξενίας και μάλιστα είχε την επιμέλεια της καθαριότητος του ναού και ανελάμβανε την ξενάγηση και το κέρασμα των προσκυνητών. Σε ηλικία 80 ετών εκάρει μεγαλόσχημος μοναχή στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Η μακαριστή γερόντισσα Στυλιανή είχε γνησία καρδιά μάνας. Ήταν όντως μάνα για όλους. Όποιος την γνώρισε έφυγε αναπαυμένος από κοντά της. Ποτέ δεν κατέκρινε και δεν κατηγόρησε κανέναν, όσο σκληρά κι αν της είχε φερθεί. Το βλέμμα της καθαρό και ανεπιτίδευτο σαν κρίσταλο. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε από ειλικρινή αγάπη. Κάποτε μια νεοκαρίσα μοναχή αντιμετώπιζε προβλήματα και παρόλο που δεν είχε πει τίποτε απολύτως σε κανέναν, μια μέρα την πλησίασε μετά την θεία λειτουργία η γερόντισσα, της έπιασε το χέρι και κοιτώντας τη μέσα στα μάτια της είπε απλά και ήσυχα: «Να ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ». Τον πατέρα Αχίλιο εξάλλου, επιστάτη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως, είχε πολύ περιποιηθεί όταν εκείνος είχε σπάσει το πόδι του μετά από ένα ατύχημα στη Μονή του προφήτου Ελισαίου, όπου διακονούσε. τρία χρόνια πρώτης κοιμήσεώς της, επισκέφτη την Ελλάδα για κάποιο θέμα και βιαζόταν να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, στο μικρό κελί της. Δεν ήθελε να την βρει ο θάνατος μακράν της Αγίας Γης. Διάβαζε πολύ φιλοκαλία. Αγαπούσε την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Τον Απρίλιο του 2022 νόσησε από κορονοϊό και παρά τις φροντίδες η γεροντική της καρδιά δεν άντεξε. Μεθολίγων ημερών έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ την Πέμπτη της Διακαινησίμου 15-28 Απριλίου. Το λείψανό της διατήρησε πλήρη ευκαμψία. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει αναστάσιμα και ετάφη κατόπιν επιθυμίας της στο νέο ιδρυθέν κημητήριο της Μονής Αναλήψεως. Ήταν η πρώτη μοναχή που διεικόνησε στο εν λόγω προσκύνημα και η πρώτη που ετάφη σε αυτό. Αιωνία της η μνήμη. Θα ζει πάντα στις καρδιές μας και θα την θυμόμαστε και μνημονεύουμε με αγάπη. Ας έχουμε την ευχή της.

Αναστασία Παναγοπούλου Στρογγυλού. Πρόκειται περί της μητρός του πατρός Ιωακείμ Στρογγυλού, αγιοταφήτου, ο οποίος διετέλεσε κτήτορ και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Όρους των Ελαιών. Η Αναστασία γεννήθηκε το 1912 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πύργου Ηλίας και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την γερμανική κατοχή διορίστηκε ως καθηγήτρια φυσικός στη Χίο, στο Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων και κατόπιν προήχθη σε γυμνασιάρχη. Διετέλεσε μάλιστα δήμαρχος Βροντάδου Χίου. Από τον γάμο της απέκτησε δύο παιδιά. Το έτος 1950 απέκτησε τον γιο της, τον μετέπειτα Ιωακείμ, ο οποίος μετά το πέρας της στρατιωτικής θητείας και των πανεπιστημιακών σπουδών ακολούθησε τον άγαμο κλήρο. Το 1984 προσήλθε κληρικόσον στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ενετάχθη στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Διορίστη αρχικός καθηγητής στην Πατριαρχική Σχολή Σιών και εφημέριος στο Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα της Γετσιμανή. Η μητέρα του τον ακολούθησε μετά την συνταξιοδότησή της στην Αγία Γη για να συνδράμει το καταδύναμη. Το 1987 ο πατήρ Ιωακείμ τοποθετήθηκε ηγούμενος στο όρος των Ελαιών, όπου υπήρχε ένα κτήμα του Πατριαρχείου έναντι του χώρου της του Κυρίου Αναλήψεως. Εκεί σκοπός του Πατριαρχείου ήταν να χτιστεί μονή προσκύνημα που θα ετοιμάτω στην ανάληψη του Δεσπότου Χριστού. Ο πατήρ Ιωακείμ έκανε πράγματι πολύ αξιόλογο έργο. Καθάρισε και ευτρέπησε τον χώρο. Φύτεψε δέντρα και σκόπευε να χτίσει ναό. Πολλές δυσκολίες συνείδησε από τους περίοικους που ήταν αντίθετοι στο έργο αυτό και τον αντιμετώπισαν με εχθρότητα και συχνές απειλές. Με τη χάρη του Παντοδυνάμου Θεού όμως, ο ιερός ναός θεμελιώθηκε υπό του Μακαριστού Πατριάρχου κυρού Διοδόρου και άρχισαν οι εργασίες ανοικοδόμησης. Στο αρχιτεκτονικό σχέδιο περιλαμβάνεται η ανέγερση υπογείου και ανωγείου ναού. Δυστυχώς ήρθησαν διαμαρτυρίες υπό αλλοφύλων και αλλοπίστων, οι οποίοι μάλιστα ηξίωσαν την κατεδάφιση του ναού. Εύνης, τον Ιούλιο του 1992, οι αρχές, με βαρέα σκαπτικά μηχανήματα, άρχισαν την κατεδάφιση. Συνέχισαν το καταστροφικό τους έργο και γκρέμισαν τον Άνω Ναό. Ωστόσο το υπόγειο τμήμα του όλου οικοδομήματος διεσώθη, καθώς συνέβη κάτι θαυμαστό και παράδοξο. Τα μηχανήματα υπέστησαν βλάβη τη στιγμή που έπεσαν επ' αυτών τα ερείπια συντρίμια μετά της ιεράς εικόνος του Παντοκράτορος. Την εν λόγω εικόνα είχαν αφαιρέσει προλίγου οι καταστροφείς από τον θόλο του Ιερού Ναού και την είχαν ρίξει πάνω στα συντρίμια υλικά από την κατεδάφιση. Ο ναός είχε διασωθεί και οι αρχές επέτρεψαν τελικώς την ανέγερσή του. Ο καιρός περνούσε και τα προβλήματα συνεχίζονταν. Ένα βράδυ, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στον υπόγειο ναό, την οποία κατόρθωσαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να σβήσουν ο πατήρ Ιωακείμ με την Αναστασία. Άλλοτε, ένα πρωί, βρέθηκαν παραβιασμένα τα παράθυρα και οι θύρες. Ο πατήρ Ιωακείμ κατάλαβε το μήνυμα και θεώρησε σωστό να ρωτήσει την Αναστασία αν ήθελε να παραμείνει στο προσκύνημα ή να φύγει για λόγους ασφαλείας. Εκείνη αρνήθηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα. Θεώρησε καθήκον της να παραμείνει προς δόξαν Θεού. Συνέχισε με θάρρος και κουράγιο να στηρίζει τον πατέρα Ιωακείμ, να ψάλει και να συμμετέχει στις καθημερινές ακολουθίες, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να προσεύχεται, να σιωπά ή να συμβουλεύει κατά περίσταση. Το 1995, κατά την 27η Ιουλίου, ξημέρωνε η μνήμη του Αγίου Προκοπίου και ο πατήρ Ιωακείμ ετοίμαζε τα Ιερά Σκεύη
για να μεταβεί την επόμενη μέρα στον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στην Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων, ώστε να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Βγήκε από την εκκλησία προς νυχτερινή ανάπαυση και τότε έφνης του επιτέθηκαν δύο άγνωστοι, οι οποίοι καραδοκούσαν έξω με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Τον ξυλοκόπησαν και προσπάθησαν να του αφαιρέσουν την γλώσσα. Θα τον είχαν ασφαλώς σκοτώσει αν κατά θεία παρέμβαση δεν τον γλίτωνε από τα χέρια τους ένας φιλοξενούμενος προσκυνητής. Αν και αιμόφυρτος, ο πατήρ Ιωακείμ κινήθηκε, μάλλον σύρθηκε επί του εδάφους προς αναζήτησή της Αναστασίας. Ήλπιζε να μην την είχαν βρει οι εισβολείς. Δυστυχώς, την βρήκε λίγα μέτρα πιο κει, πεσμένη στην αυλή, όπου την είχαν βιαίως σύρει με δεμένα τα χέρια, το στόμα πεφραγμένο και τον λαιμό της τυλιγμένο σφιχτά, με ταινία σαν αγχώνη. Η Αναστασία είχε ήδη μεταβεί στη μέλουσα ζωή. Ο πατήρ Ιωακείμ την ενταφίεσε ο ίδιος εντός του υπογείου χώρου, παραπλεύρος του ναού, όπου είχε διαμορφώσει ένα κενοτάφιο. Τρία έτη μετά έγινε εκταφή και ευρέθη το λείψανο άφθορο. Ο πατήρ Ιωακείμ εκοιμήθηκε κυρίω από ανακοπή καρδιάς το 2009. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό της δεσποτικής εορτής της του Κυρίου Αναλήψεως, κατά την οποία πανηγύριζε η Ιερά Μονή του. Το λείψανο της Αναστασίας ετοποθετήθη εκ νέου στο κενοτάφιο κατά την αυτή ημέρα της εξοδίου ακολουθίας της ορού του πατρός Ιωακείμ, και τους δύο σκέπασε το χώμα της Αγίας Γης και προσδοκούν την κοινή Ανάσταση. Έτσι έχουν τα περί της Αναστασίας Παναγωπούλου Στρογγυλού γεγονότα, και δεν θα μπορούσε κανείς να μην παραδεχθεί ότι η Αναστασία παρέμεινε στην τότε νεοσυσταθήσα Μονή της Αναλήψεως ελευθέρα βουλήσει. Αλλά και ρωμαλαίο φρονήματι, για λόγους θρησκευτικής πίστεως, και ότι υπέστη βίαιο και μαρτυρικό θάνατο υπαγνώστων. Τα περαιτέρω ο Θεός και ο χρόνος θα αποκαλύψουν.

ασκήτρια. Λειτουργός στον ιεροχώρο του Πρετορίου ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Γαβρίλ Φραντζής εκ Μυτιλίνης. Το 1939, μια μέρα, εν ώρα θείας λειτουργίας, εισήλθε στον ναό άγνωστη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα και καλυμμένη άνωθεν έως κάτω ως Βεδουίνα Φελάχα. Μόλις διακρινόταν τα μάτια της, κρατούσε μάλιστα έναν χειροποίητο μαύρο ταγάρι. Έκανε πολλές μετάνοιες με μεγάλη ευλάβεια και ήταν εντελώς αφοσιωμένη στην ιερότητα των στιγμών. Ο πατήρ Γαβρίλ αναρωτήθηκε ενδόμηχα ποια ήταν άραγε. Την ώρα της Θείας Κοινωνίας η γυναίκα κινήθηκε προς τον ιερέα και ετοιμάστηκε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Ο πατήρ ήρθε σε δύσκολη θέση. Πώς να την κοινωνούσε, ήταν χριστιανή? Στην αραβική την ρώτησε το όνομά της και την εθνικότητά της. Ορθόδοξη χριστιανή Ελληνίδα είμαι, πάτερ. Το όνομά μου είναι Ελένη. Ανακουφισμένος, άκουσε την απάντηση στην ελληνική και μάλιστα κατάλαβε από την προφορά ότι επρόκειτο περί αυτόχθονου Ελληνίδος και όχι περί ελληνομαθού στινός. Της μετέδωσε τα άχραντα μυστήρια και μετά την έχασε μέσα στο εκκλησίασμα. Μετά το πέρας, ο πατήρ Γαβρίλ βγήκε και κατευθύνθηκε προς το θεομητορικό μνήμα της Γεθσημανή. Ενδόμηχα συλλογιζόταν την άγνωστη εκείνη γυναίκα και τη μεγάλη ευλάβειά της που τον είχε εντυπωσιάσει. Μα και τι παράξενη για Ελληνίδα αμφίεση. Σίγουρος πως δεν θα την ξαναέβλεπε ποτέ πια, με μεγάλη του έκπληξη την αντίκρισε από μακριά να στέκεται έξω από το προσκύνημα του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Την πλησίασε γρήγορα και μετά τον καθιερωμένο χαιρετισμό την ρώτησε που μένει. Πριν προλάβει να του απαντήσει η Ελένη, την ρώτησε για την παράξενη αμφίεσή της. Εκείνη του απήντησε ότι με το εν είναι εντυμένη ως ντόπια αράβισσα δεν την ενοχλούσαν καθόλου οι μουσουλμάνοι. Τότε προθυμοποιήθηκε ο πατήρ Γαβρίλ να της δώσει μια ευλογία. Όμως η Ελένη αρνήθηκε ευγενικά λέγοντας «Σας ευχαριστώ πολύ για

γύρω περιοχή. Ένα απόγευμα, ο πατήρ Γαβριήλ θέλησε να περπατήσει κατά τη συνήθειά του στην έρημο. Εισήλθε σε ένα σπήλαιο να αναπαυθεί λίγο. Το βλέμμα του προσήλκησε ένα μαύρο χειροποίητο ταγάρι, αφημένο σε μια γωνιά του σπηλαίου. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο του φάνηκε γνωστό. Ίχνη από ανθρώπινη παρουσία που είχε περάσει κάποτε από τον χώρο εκείνο, διέκρινε γύρω του. Μιλάνε οι μοναχοί Μίνκου. Γεννήθηκε το 1893 στο χωριό Κιάντζα του νομού Πράχοβα. Ανεχώρησε για το μοναστήρι Τσιγανέστη σε ηλικία μόλις 12 ετών με την απόφαση να γίνει μοναχή. Πράγματι το 1913 έλαβε το μικρό σχήμα. Ήταν ευτυχισμένη στη μονή διότι πολύ αγαπούσε την εκκλησία του Χριστού και την ησυχία. Μεταξύ των ετών 1925 και 1935 επεσκέφθη ως προσκυνήτρια την Αγία Γη. Το 1947 εστάλη εθελουσίως στη ρουμανική σκήτη του Τμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ασκήτευσε επί 22 συναπτά έτη μαζί με άλλη μία μοναχή, την αδελφή Μαγδαληνή Παραϊάλα, επίσης εκ Ρουμανίας. Στη σκήτη ήδη εγκαταβιούσαν ο Άγιος Ιωάννης, ο μετέπειτα νέος Χοζεβίτης, ως ηγούμενος και ο υποτακτικός του Ιωαννίκιος Μοναχός, κατά σάρκαν αδελφός της μοναχής Μαγδαληνής. Η αδελφή Μελάνη αγάπησε πολύ την έρημο. Τηρούσε σιωπή κατά το δυνατόν και ήταν άνθρωπος της νοεράς προσευχής. Πνευματικός της πατήρ ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος σοφά την καθοδήγησε στον ερημητικό μοναχικό βίο. Εκεί έλαβε και το μέγα αγγελικό σχήμα. Η τροφή που ελάμβανε ήταν λιτότατη, μόνο παξιμάδι και λαχανικά. Με καρτερία υπέμεινε τον καύσωνα, την υγρασία του τόπου, τα επικίνδυνα έντομα. Εργαζόταν πολύ χειρονακτικός. Κουβαλούσε νερό από τον Ιορδάνη ποταμό για να ποτίζει τον κήπο, όπου φύτευαν λιγοστά λαχανικά προς επιβίωσή τους. Επίσης, βοήθησε πολύ στις εκβάθρων ανακινηστικές εργασίες των κελίων. Εκοιμήθηκε κυρίω το έτος 1967 σε ηλικία 74 ετών και ετάφη πλησίων του ναού της πλέον ερυπωμένης λόγω του πολέμου Σκήτεως, προσδοκώντας Ανάσταση νεκρών. Γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμ...

0: καμίνι που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
3: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
2: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Παναγίας Μήτυρ Ελέους στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύραιος. Την Κυριακή 13 του μήνα το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των συνδέσμων γυναικών Κρήτης, Νήσων, Αιγαίου και Πελοποννήσου, Νήσων, Ιωνίου. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάς του Σοχού με το χείο της Ιεράς Μονής του Χιαρίου Αγίου Όρους τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνη της Παναγίας Γόργο Επικόου. Από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή στις 6 το πρωί θα τελούνται η Θεία Λειτουργία και η παράκληση της Παναγίας Γόργο Επικόου, στις 5 το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας Γόργο Επικόου. Με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν μεθέωρτος εσπερινός η παράκληση και χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση μυρόραντο συνδόνι από την Παναγία Μυροβλήτησα Άνδρου. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ θα τελεστεί στις 14 Σεπτεμβρίου η ιερά ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6 και Αγίου Αντωνίου Περιστερίου στις 7. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την 5η το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας εν Βάστα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας και Αγίας Τριάδος Γλυφάδος. Στον Ιερό Ναό Γιουάννου Ρέντι αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία ο πατήρ Χρήστος Μίτσιου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου στην Κηπούπολη Περιστερίου. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να καταρτιστούν σε εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πυραιό, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρα. Στη συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πλήρω 41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

Σήμερα θα βρεθούμε στη Δαμασκό. Είμαστε μετά την κλίση του Αποστόλου Παύλου, μετά το συγκλονιστικό θαύμα το οποίο έγινε στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Τον αφήσαμε ανήμπορο και τυφλό, πεσμένο από το άλογο του, ψάχνοντας και ψαχουλεύοντας να βρει ανθρώπους να τον βοηθήσουν. Ποιος αυτός ο φοβερός, ο κρατεός, ο οποίος είχε βγει για το κυνήγι των χριστιανών, είχε σκοτώσει τον Στέφανο, είχε βοηθήσει μάλλον στον φόνο του Στεφάνου και είχε κακοποιήσει και βασανίσει πολλούς χριστιανούς και είχε πάρει συστατικές επιστολές, βρέθηκε δηλαδή ως ο καθήλυν αρμόδιος, ο χρήσιμος άνθρωπος που έπρεπε να κάνει την κακή δουλειά και πήγαινε στη Δαμασκό για να βρει τους χριστιανούς οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο εκεί, διωγμένοι, φοβισμένοι, μήπως και γλιτώσουν. Τα χρόνια είναι δύσκολα, τα Ιεροσόλυμα ήταν στις δυσκολότερες στιγμές τους. Οι Απόστολοι δεν είχαν αφήσει τα Ιεροσόλυμα, γιατί υπήρχε ακόμα κοινότητα, δεν είχαν εγκαταλείψει δηλαδή όλοι τα Ιεροσόλυμα, αλλά ένας πολύ μεγάλος όγκος χριστιανών είχε μαζευτεί στη Δαμασκό. Και ο Παύλος, ο Σαούλ τότε, ήθελε να κάνει ένα μεγάλο κακό, ήθελε να πλήξει την εκκλησία στη ρίζα της. Εκεί λοιπόν στο δρόμο προς τη Δαμασκό ανταμώνει τον Χριστό, ο Χριστός του μιλά, τον καλεί σε αυτό το έργο, του λέει ότι γιατί τον καταδιώκει, και όταν ο Παύλος ρωτά ποιος είναι, εκείνη η φωνή ιστοργική ακούγεται και του λέει «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ καταδιώκεις». Τυφλός λοιπόν και ανήμπορος, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η λάμψη ενστικτοδός προφανώς θα τον έκανε να κλείσει τα μάτια του για να προστατεύσει τα μάτια του από όλο αυτό το γεγονός που έγινε μπροστά του, σαν έκρηξη, σαν ένας ήλιος, όπως κάποτε είχε δει ο Άγιος Κωνσταντίνος στο Σταυρό στο εν τούτο Νίκα, πλην όμως εκείνος τον είδε το Σταυρό και ξεκίνησε μια άλλη πορεία προς το φως. Δεν είναι το διώκτης ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια άλλη κλίση. Και όταν ανοίγει τα μάτια του, έτοιμος να έρθει στην καθημερινότητα, καταλαβαίνει πως είναι τυφλός. Ότι έχει χάσει το αισθητό φως. Ότι δεν μπορεί να δει. Είναι τυφλός λοιπόν. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά στη συνάντησή μας ότι ο Θεός μιλά στον καθένα μας με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος να καταλάβει. Και λέμε θα μπορούσε, γιατί είναι μια ευκαιρία που δίδεται στον άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή μιλά ο Θεός, ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σόν και ντε. Υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν ανταποκρίνονται ή δεν θέλουν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Θεού. Τέτοιοι τρόποι που ο Θεός μιλάει στη ζωή μας είναι πολλοί. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Γέροντας Εφραίμ, πιστεύω Άγιος της Αριζόνας, έλεγε κάτι πολύ συγκλονιστικό, ότι όσοι στην εποχή μας από την ενήλικη ζωή γνώρισαν τον Θεό, τον γνώρισαν κυρίως μέσα από τον πόνο, μέσα από τις δυσκολίες. Καταλαβαίνετε ότι για αυτούς τους ανθρώπους ο πόνος, ένα νοσοκομείο, ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου είναι μία Δαμασκός. Ό,τι ήτο για τον Παύλο η Δαμασκός, έτσι είναι για αυτούς τους ανθρώπους ένας χώρος πόνου. Γιατί εκεί ανταμώνουν τον Θεό. Το πώς όμως θα ανταποκριθεί ο άνθρωπος σε αυτή την πρόσκληση είναι θέμα ενός εκάστου. Δηλαδή, τι θα την κάνει αυτή τη φωνή κάθε άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι όποιος ακούσει θα ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο. Όταν ο Παύλος, ο Σαούλ, ο Σαύλος σηκώνεται από αυτή την προσταγή, ανοίγει τα μάτια του, αλλά βλέπει πως είναι κλειστά. Πόσο σημαντικό είναι να καταλαβαίνεις, να βλέπεις, είπε κάπου ο Χριστός, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και δεν βλέπουν και άνθρωποι που ακούν και δεν ακούν. Αλήθεια, αν είχαμε μάτια πνευματικά, αισθήσεις πνευματικές, θα αντιλαμβανόμασταν πράγματα τα οποία συμβαίνουν, παραδείγματος χάρη στην τέλεση μιας θείας λειτουργίας, που περνούν από μπροστά μας τελείως απαρατήρητα. Δεν αισθανόμαστε ότι εκείνη την ώρα που βρίσκεται ένας παππούλης απλός, απλοϊκός εκεί πέρα, που δεν ξέρει και πολλά πολλά γράμματα κτλ, αλλά τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μπορεί και έχει τη δυνατότητα λόγω της ιεροσύνης του να κατεβάσει τον ουρανό στη γη. Αν είχαμε πνευματικές αισθήσεις, θα βλέπαμε μυριάδες αγγέλων
και αυτό που λέει μέσα η Θεία Λειτουργία και πολυώματα και μετάρσια πτερωτά, να γίνεται δηλαδή ένα μεγάλο πανηγύρι, να στείνεται ένα τεράστιο πνευματικό φωταγωγικό πανηγύρι και εμείς να βρισκόμαστε και να είμαστε ένας από όλους αυτούς που συμμετέχουν στην πανηγύρι. Μακάριος ο άνθρωπος που αποκτήσει αυτούς τους εσωτερικούς οφθαλμούς με την πνευματική του τη ζωή και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτά τα τελούμενα, τα συγκλονιστικά. Εδώ ο Παύλος είναι όμως τυφλός. Ο Θεός του αφαιρεί τα υλικά μάτια προκειμένου να του χαρίσει άλλα μάτια. Να τον κάνει δηλαδή μέσα από την τύφλωσή του, την ταπείνωση στην οποία τον υπέβαλε τον Απόστολο Παύλο, είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι κρατεός και ξαφνικά τον έβγαλες από όλο αυτό το οποίο όρισε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος νόμιζε πως ήταν πηγής Θεός. Νόμιζε ότι έκανε όλο τον κόσμο κουμάντο και ξαφνικά παραμένει ανήμ και τυφλός. Καταλαβαίνετε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό, συγκλονισμός ήταν αυτό που υπέστη ο Παύλος. Ήταν έτσι και έγινε αλλιώς. Αυτό το πράγμα ήταν μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Αλλαγή στην οποία σε όλες τις επιστολές και στις ομιλίες του αναφέρεται πάρα πολύ συχνά, τονίζοντας την προ-Χριστού και μετά Χριστόν εποχή. Ο Απόστολος Παύλος, οδηγούμενος από τους συνοδούς του, οδηγείται ανήμπορωσόν στην εβραϊκή συνοικία και όλοι περιμένουν να εξελιχθεί ο σκοπός του ταξιδιού του. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για καλό στη Δαμασκό. Δεν πήγε για καλό στη Δαμασκό. Τον εβλέπουν ωστόσο πως είναι με τους στρατιώτες, είναι έτοιμος να συλλάβει, αλλά αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συλλήψεις δεν είναι ικανός να το κάνει. Είναι μπερδεμένος ο κόσμος. Δεν γνωρίζει τι πρόκειται να κάνει ο Παύλος. Ο Παύλος μοιάζει εκείνες τις ημέρες να μην τον ενδιαφέρει τίποτε τι γνώμη έχουν οι άλλοι για αυτόν. Εκείνον τον νοιάζει αυτή η προσωπική συνάντησή του με τον Χριστό. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι είμαστε τοποθετημένοι σε διάφορες καταστάσεις, είτε οικογενειακές, είτε κοινωνικές, είτε εργασιακές κάποτε, και είναι σαν να φοράμε κάθε φορά από ένα προσωπείο και έχουμε ρόλους και ο καθένας θέλει για τον εαυτό του κάτι να είμαστε και κάτι να κάνουμε. Ο Παύλος είχε καταλάβει και κατάλαβε έτσι. Τη μια στιγμή δεν είχε καταλάβει και κατάλαβε την άλλη. Αυτή την συγκλονιστική στιγμή την κατάλαβε ο Παύλος πάρα πολύ έντονα. Γι' αυτό και η συνάντησή του με τον Απόστολο Ανανία, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο γέροντάς του, ο πνευματικός του πατέρας, και η κατήχησή του και η ομολογία του Χριστού έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Η βάπτισή του έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αργότερα το βάπτισμα θέλει χρόνο. Δεν γινόταν τόσο γρήγορα. Ο Παύλος λοιπόν δεν ενδιαφέρεται για το τι γνώμη έχουν οι άλλοι γι' αυτόν και στοιχίζεται στο να ξεκινήσει μια πορεία να αρέσει το Θεό. Για μεταφέρετε το αυτό στη ζωή μας. Πολλές φορές περνάμε τη ζωή μας, ή μεγάλα τμήματα, αν θέλετε, τη ζωή μας, προκειμένου να αρέσει στους ανθρώπους, να κάνουμε τα θελήματά τους και το θέλημα του Θεού το αφήνουμε στην άκρη. Έλεγαν οι Απόστολοι όταν συνελήφθησαν στην πρώτη σύλληψη, είπαν δεν μπορούμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, δεν μπορούμε να αρέσουμε στις γνώμες των ανθρώπων, γιατί οι γνώμες των ανθρώπων αλλάζουν, μπαίνουν τώρα αυτά, γίνονται τα άλλα, δεν μπορούμε να προσαρμόζουμε τη ζωή μας και να στοιχίζουμε τη ζωή μας με τα θελήματα των ανθρώπων. Οι γνώμες των ανθρώπων αλλάζουν. Όπως πάει ο άνεμος πάνε οι γνώμες τους και δεν μπορούμε να στοιχιζόμαστε σε αυτές. Έχουμε απλανή οδηγό το Λόγο του Θεού και με το Λόγο του Θεού πορευόμεθα. Ο Απόστολος Παύλος κλείνεται σε αυτό το σπίτι, ένα μικρό σπίτι στην άκρη του δρόμου, για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει τίποτε. Η αναφορά των πράξεων των Αποστόλων σε αυτό το τριήμερο χαροποιό πένθος το οποίο βίωνε ο Παύλος, γιατί δεν ήταν ένα πένθος για το πένθος, δηλαδή δεν ήταν μια στεναχώρια για αυτό που έπαθε, αλλά μοιάζουν, ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί μια ωραία εικόνα, λέει, αυτές οι τρεις μέρες του Παύλου μοιάζουν με τις οδύνες μιας γυναίκας που κυοφορεί και ετοιμάζεται να γεννήσει ένα παιδί. Σε αυτή την περίοδο αυτή υπάρχει σαφής υπαινιγμός, καθαρός υπαινιγμός, στην τριήμερη
παραμονή του Χριστού στον τάφο, όπως ο Κύριος μας έμεινε στον τάφο τρεις ημέρες και την τρίτη ημέρα ανέστη, έτσι και κατά αντιστοιχεία ο Απόστολος Παύλος παραμένει σε αυτόν εκεί το χώρο το μοναχικό για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, παλεύοντας ουσιαστικά με τον παλαιό του εαυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα, πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα, και είναι πραγματικά άξιο μεγάλης έρευνας, αν θέλετε, από πολλούς τομείς της επιστήμης, της ψυχολογίας ίσως, ή διάφορες άλλες επιστήμες οι οποίες μπορούν ή θα ήθελαν να ερμηνεύσουν αυτή τη μεταστροφή του Παύλου. Τι ήταν αυτό που έκανε ένα διώκτη, τον έκανε πραγματικά να γίνεται ένας, όχι από όλους, αλλά ένας και μοναδικός Παύλος. Τι συγκλονιστικό έγινε μέσα στη ζωή του. Δηλαδή, βάλτε στο μυαλό σας ότι αυτός ο άνθρωπος ολόκληρη του τη ζωή είχε χτίσει ένα γερό κάστρο που πατούσε γερά στα θεμέλια του Μωσαϊκού νόμου. Γερό, ατρόμητο κάστρο. Και κάθε ένας που επιβουλευόταν την ύπαρξη αυτού του κάστρου ήθελε να τον εξουθενώσει ο Απόστολος Παύλος. Και το προσπάθησε και το πέτυχε. Και κάποια στιγμή αυτός ο διώκτης, αυτό το τρομερό μυαλό, συναντά το Θεό. Και όταν συναντά το Θεό, επειδή στο Θεό δεν μπορείς να του κλέψεις, δεν μπορείς να κρυφτείς, είσαι εσύ και εκείνος, κανένας άλλος. Και αν είσαι καθαρός και ειλικρινός απέναντί του, δεν μπορεί παρά να σε μαζέψει ο δεινός κυνηγός, και εκεί που νόμιζες ότι κυνηγούσες, όπως έχουμε πει, το Θεό, γίνεται ο Θεός κυνηγός και εσύ γίνεσαι το θύραμα. Βασικός τρόπος της ιδιοσυγκρασίας του, ο βασικός τόνος του χαρακτήρα του, η μόρφωσή του, όλα αυτά όταν έρχεται η χάρη του Θεού δεν καταστρέφονται. Δηλαδή το υλικό που είχε μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, οι γνώσεις του, η σοφία του, ο δυναμικός του χαρακτήρας, όταν δηλαδή συναντά τον Χριστό, δεν γίνεται άλλος ο Παύλος. Δεν είναι δηλαδή λιγόλογος και ξαφνικά αρχίζει και μιλάει. Δεν είναι ψηλός και ξαφνικά γίνεται κοντός. Δεν είναι έτσι, ξέρω εγώ, ομιλητικός και δεν λέει τόσο άλλο. Όχι. Το υλικό που έχει ο Απόστολος Παύλος το παίρνει η χάρη του Θεού και το σκορπά στον κόσμο. Σας έχει κάνει εντύπωση ότι στην επιλογή των Αποστόλων οι Απόστολοι μεταξύ τους είχαν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Ο Χριστός ήταν εκείνος που τους μάζευε διαφορετικούς χαρακτήρες επί το αυτό. Για βάλτε δίπλα-δίπλα τον Απόστολο Πέτρο και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Μεταξύ μας τίποτε κοινό. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος της δουλειάς, του μόχθου, της καθημερινότητας, στη λαϊκή γλώσσα δεν λέγουμε της πιάτσας. Ένας άνθρωπος κυκλοθυμικός, ένας άνθρωπος που έβραζε εύκολα, που άναβε εύκολα και έσβηνε εύκολα. Και όταν λέει «σ' αγαπώ», έλεγε του Χριστού, το εννοούσε κιόλας. Και όταν του έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σε προδώσω, το εννοούσε, δεν τον είχε άλλο στο μυαλό του. Πώς γινόταν αυτό το πλάσμα? Τη μια να του λέει «εγώ θα πεθάνω για σένα», και την άλλη ώρα ο ίδιος άνθρωπος να τον αρνείται, είναι θαύμα. Μην πάτε όπως μακριά. Τοποθετήστε τους εαυτούς μας τον Πέτρο. Γι' αυτό λέμε ότι με τον Πέτρο τα έχουμε πιο καλά, γιατί του μοιάζουμε, ή καλύτερα μας μοιάζει ο Πέτρος. Ενώ με τον Παύλο δεν έχουμε πολλά κοινά, και εκείνος ήταν ή όλα ή τίποτα. Ο Πέτρος ήταν και λίγο βουνό και λίγο θάλασσα, και λίγο παλικάρι και λίγο λαγός, και λίγο λιοντάρι και λίγο να κρυφτούμε. Σαν εμάς. Γι' αυτό ο Πέτρος ταυτίζεται με εμάς. Και απ' την άλλη έχει τον θεολόγο τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν ένας ποιητής, ένας θεολόγος, που αγαπούσε ειλικρινά τον Χριστό και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Γι' αυτό και ο Κύριος μας του έκανε το μεγάλο δώρο, του χάρισε την προσοχή και τη μέρημνα της μητέρας του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που του έκανε ο Θεός. Λοιπόν, άρα όταν ήρθε η χάρη του Θεού δεν τον άλλαξε τον άνθρωπο. Πήρε το υλικό του, το μεταμόρφωσε και το σκόρπισε τροφή πραγματικά πνευματική σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παύλος χρειαζόταν αυτές τις τρεις ημέρες προκειμένου να σκάψει βαθιά στον εαυτό του και να βρει την αληθινή απάντηση σε αυτή την κλίση που τον κάλεσε ο Θεός.

Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε όλη αυτή την αναζήτηση ότι πάντοτε κάποιος, και αυτό είναι μέσα στην ορθόδοξη γραμματεία και μέσα στην ορθόδοξη πνευματική ζωή, κανένας μας δεν μπορεί να βρει το δρόμο του Θεού μόνος του. Έχουμε όλη ανάγκη από ένα πνευματικό οδηγό, ένα γέροντα, ένα πνευματικό, έναν εξομολόγο, έναν άνθρωπο δηλαδή που θα μας πάρει από το χέρι και θα μικρά παιδιά, νήπιους στην πνευματική ζωή, και θα μεγαλώσουμε, θα ανδρωθούμε και θα γίνουμε ενήλικες πνευματικά. Σαν τέτοιο στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, επελέγει ένας άνθρωπος τον οποίον άμα τους έβαζες 10 παραδείγματος χάρη και έβαζες και έναν από αυτόν, ο τελευταίος που θα διάλεγες να γίνει γέροντας πνευματικός του Παύλου θα ήταν αυτός. Πρόκειται για τον Ανανία, γέροντας στην ηλικία, είναι Απόστολος του Χριστού, ο οποίος και ο καημένος είχε κρυφτεί στην Δαμασκό επειδή τους κυνηγούσαν. Το εμφανίζεται λοιπόν ο Θεός και του λέει, άκου τι θα κάνεις, θα πας στο τέλος του δρόμου και εκεί βρίσκεται το σπίτι του Ιούδα. Εκεί λοιπόν μένει ο Παύλος, ο Σαούλος Σαύλος, τον οποίον εκεί θα πας να τον επισκεφθείς, και γιατί είναι δοχείο εκλεκτών, τον έχω εκλέξει. Ο καημένος ο Ανανίας, τι καημένος, εμείς είμαστε καημένοι, αλλά λέμε για την ανάγκη της ιστορίας. Λέει στο Θεό, του θυμίζει κάτι σαν ο Θεός να το αγνοεί σε αυτό το διάλογο του καθαρού, σαν παιδάκι του αναφέρεται, και λέει, Κύριε, κοίταξε, ανθρώπινα, γιατί καμιά φορά τα διαβάζουμε και λέμε, μα είναι δυνατόν τώρα οι Άγιοι να φέρονταν έτσι? Ναι, γιατί ήταν άνθρωποι σαν εμάς, ομοιοπαθείς. Γυρίζει λοιπόν ο Απόστολος Ανανίας και λέει, Κύριε, έχω ακούσει. Δηλαδή σαν να του λέει του Χριστού, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κι εσύ, αν ξέρεις. Είναι τόσο απλό, τόσο παιδιάστικο, ας πούμε. Έχω ακούσει ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε να κάνει συλλήψεις στην πόλη. Δηλαδή, σαν να του λέει, Κύριε, εντάξει, κρυφτεί, αν δεν πάω και μόνος μου να παρουσιαστώ, σκότωσέ με, φάε με, δεν γίνεται. Και του λέει, τον καθησυχάζει το Άγιο Πνεύμα και του λέει, όχι, αυτός ο άνθρωπος είναι εκλογή μου και αυτός προσεύχεται. Γιατί το λέει αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος προσεύχεται? Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτή τη φράση του Χρυσοστόμου, λέει, τον καθησυχάζει, τον ειρηνεύει τον Ανανία και του λέει, ένας άνθρωπος που προσεύχεται δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Τι μεγάλη κουβέντα. Γιατί ένας άνθρωπος που προσεύχεται βάζει στη ζωή του το Θεό. Και έτσι καθησυχάζουν, καταλαγιάζουν οι φόβοι του Ανανία. Και ζαλώνεται και πηγαίνει και βρίσκει τον Σαούλ. Μπαίνει μέσα, η σκηνή είναι πολύ συγκινητική, δηλαδή αν κάποιος ζωγράφος θα μπορούσε να απεικονίσει αυτή τη σκηνή, είναι από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές των πράξεων των Αποστόλων. Προσφωνεί ο Ανανίας τον Σαούλ, Σαούλ αδελφέ. Είναι η πρώτη φορά που ο Σαύλος προσφωνείται αδελφός. Δεν έχει βαπτιστεί ακόμα, αλλά τον προσφωνεί καλωσορίζοντάς τον, φέρνοντάς τον δηλαδή. Προσέξτε, πολλές φορές εγώ όταν βλέπω έτσι ανθρώπους έτσι που σε ικανή ηλικία εξομολογούνται και βρίσκουν το δρόμο για το Θεό, τους λέω σχεδόν αυτή τη φράση που είπε ο Ανανίας στον Σαούλ. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος εξομολογείται, δεν του λέω ότι δεν ανακαλύπτεις μια άλλη χώρα, δεν πας σε ένα τόπο άγνωστο, γυρίζεις σπίτι. Είναι η επιστροφή στο σπίτι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό που πρέπει να το πούμε. Μπορεί ο άνθρωπος να μην ξέρει το σπίτι του, να μην το έχει γνωρίσει ποτέ. Αλλά είναι το σπίτι του. Έχετε δει όσοι έχουμε ρίζες από απέναντι από τη Μικρά Ασία, που δεν έχουμε πάει, αρκετοί από εμάς, όταν πάμε σε αυτούς τους τόπους, αισθανόμαστε μια οικειότητα η οποία είναι συγκλονιστική. Κάτι στα γονίδια του αίματος παίζει. Πηγαίνουμε εκεί και νομίζουμε ότι θα δούμε τον μπάρμπα μας, τον παππού μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί είναι η δύναμη της ρίζας η οποία σε τραβάει. Στο μέτρο και στην αναλογία το ίδιο γίνεται και στην εκκλησία. Ο άνθρωπος γυρίζει σπίτι, επιστρέφει σπίτι και αισθάνεται σπίτι του. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Τον προσφωνεί λοιπόν Σαούλ αδελφέ. Τον καλεί και τον προσκαλεί σε έναν κύκλο αδελφών. Είναι η πρώτη φορά που ο Σαούλ αρχίζει και καταλαβαίνει ότι πλέον ξεκινά γι' αυτό μια συγκλονιστική ζωή.
είχε ρωτήσει ο Παύλος τον Χριστό, ο Σαύλος, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να κάνω. Στην πραγματικότητα ο Παύλος δεν χρειαζόταν να κάνει, έπρεπε να πάθει. Όλη του η ζωή ήταν ένα διαρκές πάθος, ήταν μια διαρκής μετοχή στα πάθη του Χριστού. Όταν θα βρεθεί σε κάποια στιγμή να απολογηθεί με επιχειρήματα για όλα αυτά τα οποία υπέστη και τράβηξε για την αγάπη του Χριστού, είναι να αναρωτιέσαι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να χωρέσει 100 ζωές. Έκανε τόσα πράγματα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή πώς τα χώρεσε αυτός ο άνθρωπος όλα μαζί. Με τεράστιες αποστάσεις, με πολύ μεγάλο κόστος. Εμπείρετος. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος δεν ήταν ποτέ καλά. Υγιής, ποτέ. Και όταν παρακαλούσε τον Θεό να τον έχει καλά, τουλάχιστον με τη δύναμη της υγείας, να μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, του είπε ότι αυτό το πράγμα, η αδυναμία δηλαδή της σάρκας, η σωματική ασθένεια, ήταν η ισορροπία του στις επιτυχίες εντός εισαγωγικών που είχε. Τον κρατούσε δηλαδή σε ταπείνωση και εγρήγορση πνευματική. Γιατί αν ήταν και υγιής και είχε τόσες πνευματικές νίκες και τόσα πνευματικά πράγματα επιτύχει, τότε πραγματικά ίσως χανότανε, ίσως έμπαινε σε άλλη διάσταση. Τον κρατούσε λοιπόν ταπεινών ο Θεός και μπορούσε όχι μόνο να είναι ταπεινός, αλλά και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν απέναντί του.

Έρχεται λοιπόν ο Ανανίας, τον κατηχεί γρήγορα, του ζητάει να ομολογήσει αν όντως πιστεύει στον Χριστό και τον βαπτίζει. Είπαμε προηγουμένως ότι στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας η βάπτιση γινόταν πολύ γρήγορα. Θυμόμαστε τον Ευνούχο που βαπτίζεται από τον Απόστολο και του λέει εδώ είναι νερό, μπορώ να βαπτιστώ τώρα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η περίοδος της κατήχησης που αμέσως τα επόμενα χρόνια άρχισε να καθιερώνεται και να γίνεται μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αυγάτησε, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, το πλήθος των χριστιανών. Μπήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και έπρεπε να μπουν περισσότερες και αυστηρότερες ασφαλιστικές δικλείδες. Έπρεπε να μπουν και άλλες πόρτες δηλαδή, προκειμένου να ασφαλιστεί το σώμα της Εκκλησίας. Αργότερα, όταν θυμάστε μέσα στη λατρεία, πλέον οι κατηχούμενοι απομακρύνονταν, γεγονός που έχει φτάσει και σήμερα στη λατρεία μας, παρότι δεν έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή, αλλά λέμε όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, δηλαδή τους έβγαζε έξω η Εκκλησία και τους έλεγε δεν είσαστε έτοιμοι ακόμα να συμμετάσχετε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Σαούλ δεν κατάλαβε πραγματικά τι συνέβη στη ζωή του. Ξέρετε, πολλές φορές όταν συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας και περάσουν αυτά τα πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε ίσως έναν απολογισμό, να δούμε τι έγινε κτλ. Αν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και ταπεινός, κρατάει και κάνει καλά τα συμπεράσματα. Αν ένας άνθρωπος όμως έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτόν του, τότε θεωρεί ότι ό,τι συνέβη στη ζωή του ήταν απλώς ένα συναπάντημα με την τύχη. Δηλαδή η τύχη μάλλον του φέρθηκε καλά και ξεπέρασε, ας πούμε, ένα θέμα υγείας ή ένα πρόβλημα κτλ. Και δεν ήταν ο Θεός πίσω από αυτό. Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι που θα σε συναντήσει είναι ο Θεός, αλλά πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό το κάλεσμά του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι τι μας συμβαίνει στη ζωή, αλλά πώς απαντάμε σε αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ο Σαύλος αφήνει πίσω του την παλιά ζωή και αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει ζωή, αλλάζει όνομα, γίνεται ένας βαφτισμένος πλέον χριστιανός συνειδητός, αισθάνεται ότι πλέον ανήκει σε μια άλλη οικογένεια, στην αληθινή οικογένεια. Είναι πολύ συγκλονιστικό ότι αμέσως όταν μπαίνει στην εκκλησία αισθάνεται μια υποχρέωση ότι πρέπει αυτό που γνώρισε να το γνωρίσουν και άλλοι. Η ανάγκη του ανθρώπου που γνωρίζει το Θεό να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους ανθρώπους είναι, μας έρχεται ακόμα από την Αγία Γραφή. Δεν μπορεί, λέει, είπε ο Χριστός στους μαθητές του, ημίσαστε μη μάρτυρες, δηλαδή είσαστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων. Έχετε χρέος, ιερά υποχρέωση, ό,τι είδατε να το πείτε. Και αυτό το γεγονός έχει χρέος και υποχρέωση καθένας μας να το κάνει. Και να το κάνει όχι πάντοτε με τον τρόπο του, αλλά με τον τρόπο που μπορεί να αντέξει ή να ακούσει κάποιον. Γιατί καμιά φορά εκεί είναι που το χάνουμε. Το κάνουμε λίγο άγαρμα, παραδείγματος χάρη. Στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, τους το λέμε και τους το ξαναλέμε, τους το ξαναλέμε, τους το ξαναλέμε. Και κάποια στιγμή το πολύ, πολύ, πολύ, πολύ δεν το θέλει κανένας. Ούτε εμείς το θέλουμε. Και αντιδρούν. Εκεί είναι που το χάνουμε. Όχι στην διάθεση της καρδιάς, αλλά στον τρόπο της επανάληψης και της εξουθένωσης στο τέλος τέλος. Πηγαίνει λοιπόν στη συναγωγή, στον χώρο από τον οποίο προήλθε και μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει τα πράγματα όπως γίνανε. Τους περιγράφει ακριβώς όλη αυτή την εμπειρία. Στην αρχή νομίζουν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που σάλεψε από την υπερβολική γνώση, από τα πολλά γράμματα. Του αποδίδουν δηλαδή ότι κάπου εκεί έχασε το δρόμο του. Δεν αργούν όμως να καταλάβουν ότι ένας ακόμα κλέφτηκε από τον Χριστό. Πολλές φορές οι Εβραίοι έλεγαν λόγια υποτιμητικά για αυτούς που γίνονταν χριστιανοί, θεωρώντας ότι τους έκλεψαν οι χριστιανοί. Θυμάστε εκεί τον άρρωστο, όταν τον έκαμε καλά ο Χριστός, είπανε μήπως είσαι ο παδός του. Αυτό ήταν υποτιμητικό για τους Εβραίους. Έτσι λοιπόν αυτό χρέωναν τον Παύλο, ότι είναι επικίνδυνος πλέον αδελφός και με κάποιο τρόπο έπρεπε να τον κυνηγήσουν. Από αυτή τη στιγμή μέχρι την ημέρα που ο Απόστολος Παύλος θα αποκεφαλιστεί στο δρόμο, τον κεντρικό δρόμο στη Ρώμη,
Ο Απόστολος Παύλος θα είναι ένας συνεχώς διωγμένος, ένας άνθρωπος φυγάς. Θα τον διώχνουν, θα τον κυνηγούν, θα δραπετεύει και μάλιστα είναι πολύ συγκλονιστικό όχι μόνο από τους άλλους, από τους απέναντι, αλλά και αυτούς που ήταν ψεύτικοι αδελφοί. Αυτοί δηλαδή υπήρχαν, όπως υπάρχουν κείμενα της εποχής που λένε ότι τον καλούσαν στο σπίτι και επειδή έπαιρναν λεφτά από τους Εβραίους, τον πρόδιδαν. Δηλαδή ενώ τον φιλοξενούσαν, έλεγαν κιόλας που βρίσκεται ο Παύλος προκειμένου να τον συλλάβουν. Και τελευταία στιγμή κάτι γινόταν και τον φυγαδεύαν τον Παύλο. Μια ζωή κυνηγητό. Από εκείνη την ημέρα ξεκινά ο μεγάλος του διωγμός. Και μέσα σε όλη αυτή την ταραχή ο Απόστολος Παύλος θέλει να δει ποια είναι η επόμενη μέρα, τι περιλαμβάνει. Του έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι ένα μεγάλο μέλλον, όχι λαμπρό κατά τα κοσμικά, δεν θα είχε κάποια καριέρα, αλλά θα άνοιγε ένα νέο δρόμο για τον κόσμο με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Κηρύγματος. Και γι' αυτό το δρόμο έπρεπε να κάνει το παν. Έπρεπε λοιπόν να σωθεί, τουλάχιστον αυτόν τον πρώτο καιρό. Μηχανεύεται λοιπόν τρόπο ώστε να φύγει από την πόλη. Γιατί η πόλη ήταν κάστρο, η Δαμασκός ήταν κάστρο και υπήρχαν πύλες. Είχαν διαταχθεί λοιπόν φρουροί να στέκουν στις πύλες προκειμένου όποιος φεύγει από την πύλη να συλληφθεί. Και αν είναι ο Απόστολος Παύλος, βεβαίως να τον σκοτώσουν. Είχε δοθεί σαφής εντολή. Τότε οι χριστιανοί μηχανεύονται έναν τρόπο, τον μεταμφιέζουν και τον κουλουριάζουν σε ένα κοφίνι και τον κατεβάζουν από τα τείχη. Thank you.

0: Είναι η πρώτη φορά που ο Απόστολος Παύλος γίνεται φυγάς. Τον κατεβάζουν και φεύγει πια προς τους Αγρούς. Ο σκοπός του είναι να γυρίσει στα Ιεροσόλυμα και εκεί, όπως λένε, φεύγοντας και λυτρωμένος πια από τον πρώτο, από την πρώτη δίωξη που ήταν, αρχίζει να καταλαβαίνει πως αυτό το οποίο του υποσχέθηκε ο Θεός ήταν κάτι που έπρεπε να περάσει από φωτιά και μαχαίρι για να δοκιμαστεί. Ξέρετε, η αγάπη στο Χριστό είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό, είναι κάτι που σου αποζημιώνει, κάτι που σε χαροποιεί, αλλά έχει μέσα του και αίμα. Κανένας που αγάπησε το Θεό δεν πέρασε από δρόμο ήρεμο, ήσυχο, ασφαλή. Ήταν καλά ασφαλισμένοι γιατί στην αγκαλιά του Θεού, αλλά όλοι μάτωσαν. Κανένας δεν υπάρχει που να μην μάτωσε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και το κρατάμε. Μέσα σε όλη αυτή την αναζήτησή του και στο συγκλονισμό του κυνηγητού του, ο Απόστολος Παύλος αφήνει πίσω του τη Δαμασκό και γυρίζει πίσω στα Ιεροσόλυμα. Τώρα πια δεν μπορεί να πάει εκεί που ήταν πριν, γιατί είχαν ειδοποιηθεί από τη Δαμασκό οι Ιουδαίοι ότι αυτός ο άνθρωπος σάλεψε και έγινε ένας επικίνδυνος χριστιανός, αλλά έπρεπε να γυρίσει πίσω στους χριστιανούς. Και εδώ όμως, και εδώ στην νέα κοινότητα στην οποία καλείται να ζήσει, ξεκινάει ένας άλλος παράξενος διωγμός, ιδιαίτερος διωγμός, διωγμένος από τους δικούς του και με υποψία από τους χριστιανούς. Τι ήρθε αυτός ο καινούριος να κάνει? Είναι κατάσκοπος. Φανταστείτε, ένας που φύγε με αλυσίδες και σπαθιά να συλλάβει χριστιανούς, γυρίζει πίσω ντυμένος, επέτης, ζητιάνος. Τι είναι αυτός ο ρόλος του? Μπείτε λίγο στην ψυχολογία των πρώτων χριστιανών και ίσως καταλάβετε και καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τότε εμφανίζεται μια πολύ μεγάλη, σπουδαία προσωπικότητα, ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Άγιος Βαρνάβας, πολύ μεγάλη, ιδιαίτερη προσωπικότητα, Υιός Παρακλήσιος λένε οι πράξεις, δηλαδή άνθρωπος που μιλούσε πολύ γλυκά, παρηγορητικός, ο οποίος θα μπει ανάμεσα στον Παύλο και στην Εκκλησία, θα τους πει καλά λόγια και θα τον φέρουν πιο κοντά. Για όλα αυτά όμως, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, σχεδόν περιπέτεια η πράξη των Αποστόλων. Είναι τόσα πολλά, κυρίως για τον Παύλο, το καταλαβαίνετε. Έτσι, η πράξη των Αποστόλων είναι πράξη του Παύλου. Λίγο του Πέτρου, καθόλου των άλλων, αλλά ο Λουκάς, επειδή ήταν συνεργάτης του Παύλου, και αυτόν θα μιλήσει και θα τα πει και όλα. Για την επόμενη συνάντηση του Αποστόλου Παύλου με την πρώτη Εκκλησία, την υποψία της πρώτης Εκκλησίας των πρώτων Χριστιανών, το πλησίασμα του Βαρνάβα, αυτή η δυνατή αγάπη που οικοδομήθηκε, που κρίθηκε, που πήγε και ήρθε. Ο Βαρνάβας μαλώσανε με τον Παύλο. Για καλό μαλώσανε, αλλά μαλώσανε. Και τα βρήκανε όμως μετά. Και αυτό είναι το μεγαλείο τελικά της Ορθοδοξίας. Δεν είναι ότι μαλώσαν, άνθρωποι ήτανε. Αλλά τα βρήκανε. Και αυτή είναι η αρχοντιά τελικά.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και

0: Εφώνης της Ύλης.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
2: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
3: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πληροφορίες 210-4118-646.
5: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
6: Ψαλμός 16. Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχήν μου, ούκεν χίλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτωσαν ευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδίαν μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με κι ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, η εχθρή μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλον με ως ήλαιον έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηση, Κύριε, πρόφτασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από λίγον από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσομαι το προσώπο σου, χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
5: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενή άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χείλη άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου, και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι με υπέβαλες στο πυρ των δοκιμασιών, και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μην λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του Θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ.

0: ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προσέ, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. Κλείνε λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά έναν τρόπο θαυμαστό το έλεος σου προς εμένα, σύ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου, όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους, τα βλέμματά τους με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν, όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυραματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών. Διασκόρπισέ τους στη γη ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Υλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σοι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλάσσης. Χόρτασαν από χοιρινά, απαγορευμένα κρέατα και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερημών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσου με. Ακουτιείς με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσου διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επισηπάντε συζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, εμπότισε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Νωρίς όμοι, Κύριε Οδόνιν, υπορεύσομαι ότι προσέειρατε ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξομαι του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασί σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καθηγητή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής πεπαισκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έλλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και ευδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μήτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της θριάδος τους μίστες φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρνες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίστας ο πτήστης σημείν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας, και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν εις ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επειδή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό γόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δεν τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρεί του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών,

0: όρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, από ρούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυ σας, μνείς δε το μυστήριον θαυμάς δε σπιστός γόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και τη ει κατεσκεύασέ σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε κορυγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησε στους ηλιπτέντας εσκρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιπτέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Οτοδόχων αμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτο σοφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουν σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπορτον αντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
0: Περαγία θε το και σώσον μα.
2: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
0: Περαγία θε το και σώσον μα.
2: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
0: Περαγία θε το και σώσον μα.
2: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρωσε κολά ως τους υπόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχουσα τη γότανη κυτήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίωμε και ιδέμπνο ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραντα συγκρήτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Ο υψωθείς εν το Σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτη των τρόπεων.
7: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
9: Αμήν.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και πλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
8: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα, ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία. Εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
8: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θητήδα μου Ισέ ανατηθή, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
8: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
8: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρείς σε παιδί τον
3: Θεό. Θεός χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σπίτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Τους
4: γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Τους
4: πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Υπόμεν
4: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ερχόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

νυφαλιότητας. Νυφαλιότητα είναι η φυσική κατάσταση του νου του ανθρώπου που δεν έχει περιέλθει σε μέθη. Η νυφαλιότητα επομένως σημαίνει στοχασμό, φρόνηση, προσοχή. Γι' αυτό και νυφάλιος είναι αυτός που βρίσκεται σε εγρήγορση και μπορεί να εξετάσει με προσοχή αυτό που μπορεί να πράξει. Ο νυφάλιος έχει ακονισμένο μυαλό, είναι διορατικός, ευφυής. Δεν είναι βουτυγμένος σε φροντίδες, αλλά ούτε αποθαρρύνεται. Είναι πάντοτε προσεκτικός, ώστε να βλέπει τα πάντα, να επιστατεί σε όλα. Η νυφαλιότητα είναι επιβεβλημένη σε όλους, από την ανάγκη να πολιτευόμαστε σωστά. Η νυφαλιότητα καθιστά τους νέους ικανούς να έχουν επίδοση στις επιστήμες και τους αναδεικνύει φρόνιμους και ενάρετους ανθρώπους. Τους ενήλικους άνδρες τους κάνει επιτυχημένους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Τους δε ηλικιωμένους, νυφάλιους και συνετούς, έχονται στην αρμόζουσα για την ηλικία τους φρόνηση, ώστε να συμβουλεύουν τα φρόνημα και συνετά. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στις γυναίκες να είναι νυφάλιες και στους άνδρες να πίνουν λίγο κρασί, ώστε να μην μεθούν. Μεγαλοπρέπειας και εικόνας μεγαλοπρεπούς. Μεγαλοπρέπεια είναι να σκέπτεται κανείς σοφά και λαμπρά και να πράττει τα σπουδαία και τα ευγενή. Μεγαλοπρεπής δε είναι αυτός που φρονεί σοφά και λαμπρά και πράττει τα σπουδαία και τα ευγενή. Είναι ο λαμπρός, ο ελεύθερος, ο μεγαλόφρονας, ο μεγαλουργός, ο μεγαλεπίβολος. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει τα ακόλουθα για τη μεγαλοπρέπεια. Πράγματι, ο μεγαλοπρεπής βλέπει πάντα πάνω από τα σωματικά, καθώς κανένα δεν θεωρεί άξιο λόγου σε σχέση με τα αόρατα. Τον μεγαλοπρεπή δεν θα τον λυπήσει καμιά περίσταση και δεν θα τον ταράξει κανένα πάθος. Ούτε θα τον παρακινήσουν αμαρτήματα χυδαίων και ευτελών ανθρώπων, ούτε σαρκική ακαθαρσία θα τον ταπεινώσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τον πλησιάσουν τα ταπεινωτικά πάθη. Ούτε καν μπορούν να τον δουν λόγω της υψηλής του θέσης. Λέγεται δε κάπου και θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών.

η Ίσης και η Ματία. Η Ίση είναι το υπερήφανο φρόνημα ανθρώπου ασήμαντου που νομίζει τον εαυτό του μεγάλο και τρανό. Ο Ηματίας έχει σε μεγάλη υπόλοιψη τον εαυτό του, σκέπτεται υπερήφανα και ενώ αγνοεί τα πάντα νομίζει ότι είναι σοφός. Επιδεικνύει ότι είναι συνετός ενώ είναι ανόητος. Νομίζει ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτα. Εξαπατά τον εαυτό του. Τα δε έργα του είναι ανάξια λόγου. Όντας κακός, νομίζει τον εαυτό του αγαθό. Δεν μετράει τις πράξεις του με το κοινό μέτρο της εκτίμησης, αλλά βάζει δικό του μέτρο ανάλογο της ίησής του. Οι αρχαίοι είπαν την ίηση πάθος από τη φύση του ακάθαρτο και πίστευαν ότι είναι εμπόδιο στην προκοπή, γιατί ο κατεχόμενος από αυτό δεν επιδέχεται βελτίωσης. Ο ηηματίας αυτό που πιστεύει αυτό και θεωρεί ως βέβαιο. Ο ηηματίας περιφρονεί τους άλλους και βλέπει αφύψηλου τους οικείους του. Είναι κενός και τα μυαλά του έχουν πάρει αέρα. Είναι πάντοτε στενοχωρημένος και γκρινιάρης, γιατί τάχα δεν εκτιμούν την αξία του. Είναι δεινός κατήγορος των άλλων, ιδιαίτερα αυτών που δεν τον θαυμάζουν. Παραπονιέται ότι αδικείται από αυτούς που υπερέχουν από αυτόν και τα βάζει με την πρόνοια του Θεού. Ο ηηματίας είναι ασεβής, καθότι λατρεύει μόνο τον εαυτό του. Περί τύφου και τετυφωμένου. Ο τύφος είναι αλαζονία, μανία, έπαρση, καινοδοξία. Ο τύφος είναι κακός πυρί άρρωστης ψυχής που κακοφόρμησε σε τραυματισμένο σώμα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, ο τύφος μοιάζει να είναι το δυσκολότερο πάθος των ανθρώπων και αυτόν που προσβάλλει τον κάνει έρμεο του διαβόλου. Του τετυφωμένου φουσκώνουν εξαιτίας του σαρκικού του φρονήματος τα μυαλά και πέφτει στα χέρια του διαβόλου. Είναι γεμάτος αλαζονία, τον κατέχει παραφροσύνη, φαντασία, μανία, ατομισμός. Όποιος διακατέχεται από τον τύφο, σαν απλάστη και ελαττωματικά βλέπει διεστραμμένες τις εικόνες των πραγμάτων, λέει ο Πλάτων. Και ο Μέναν Δρός, τρισάθλοι είναι όλοι αυτοί που φαντάζονται τον εαυτό τους μεγάλο, διότι αυτοί δεν γνωρίζουν τη φύση των ανθρώπων. Περί υπερηφάνειας και υπερήφανου. Η υπερηφάνεια είναι έπαρση, μεγαλοφροσύνη και το να σκέφτεται κανείς παράλογα για τον εαυτό του. Η υπερηφάνεια είναι όμοια με την καταφρόνηση του Θεού. Διότι όταν κανείς εργάζεται για το αγαθό και δεν το αποδίδει στο Θεό αλλά στη δική του δύναμη, καταφρονεί τον ίδιο το Θεό. Η υπερηφάνεια είναι παραγωνισμός του Θεού, γιατί αυτός που καταλογίζει στον εαυτό του τα κατορθώματα αρνείται το Θεό, είναι αντίθεος. Ο Θεοδόρητος λέει, όλα τα είδη της αμαρτίας είναι απέσια και συχαμερά. Χειρότερη όλων όμως είναι η υπερηφάνεια. Ο δε Γρηγόριος Νήσις λέει, η υπερηφάνεια θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι το σπέρμα ή η ρίζα του αγκαθιού της αμαρτίας, του ανθρώπου που έχει την εντύπωση μάλιστα πως δεν αμαρτάνει. Ο Θεοφύλακτος την ονομάζει Ακρόπολη των κακών και καταφρόνηση του Θεού. Ο Βασίλειος Ελευκίας λέει, η υπερηφάνεια είναι η ακρόπολη των νοσημάτων. Πολεμάει το Θεό, αγνοεί την ίδια τη φύση και πάσχει από την υπακοή στο θέλημα του διαβόλου, δια των οποίων ακόμη και ο δρόμος της αρετής αποδεικνύεται μάταιος, γιατί ακόμη κι αν έρθουν και σταθούν όλες μαζί οι αρετές, σαν πλησιάσει η υπερηφάνεια θα σκορπιστούν και θα σβήσουν, όπως σβήνουν και οι αναμένες λαμπάδες όταν πλησιάζει ο άνεμος. Κανένα όφελος δε φέρει η νηστεία όταν ανακατεύεται με την υπερηφάνεια. Περιττή και η παρθενία όταν μολύνεται από το πάθος της υπερηφάνειας. Ο Θεός απεχθάνεται τη δικαιοσύνη που υπηρετεί την υπερηφάνεια. Μισεί δε τα καλά έργα όταν αυτά φουσκώνουν με έπαρση την ψυχή. Ο υπερήφανος είναι υπερβολικά ανόητος και αγνώμων. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, υπερήφανος είναι αυτός που κομπάζει σε όσους είναι γύρω του και φροντίζει να επιδεικνύεται. Ο δε Ισίδρος ο Πιλουσιώτης λέει, υπερήφανο καλούμε αυτόν που μεγαλοφρονεί για όσα πλεονεκτήματα έχει περιφρονώντας τους άλλους. Ο Χρυσόστομος λέει για την υπερηφάνεια, κανένα κακό δεν είναι ίσο με την υπερηφάνεια. Μετατρέπει τον άνθρωπο σε δαίμονα, υβριστή, βλάσφημο, επίορκο, θανάτους προκαλεί και φόνους επιθυμεί. Ο υπερήφανος είναι πάντοτε μέσα στη λύπη. Πάντα αγανακτεί, πάντα ταράζεται.
Τίποτα δεν υπάρχει ώστε να του ικανοποιήσει αυτό το πάθος. Ακόμη και αν δει το βασιλιά να σκύβει και να τον προσκυνά, δεν θα ικανοποιηθεί. Αλλά περισσότερο θα κορδώνεται από υπερηφάνεια. Διότι όπως ακριβώς και οι φιλάργυροι, όσο και αν αποκτήσουν τόσο περισσότερα επιθυμούν, έτσι απεγνωσμένα και οι υπερήφανοι, όση τιμή και αν λάβουν, τόσο περισσότεροι επιθυμούν. Γιατί με τον τρόπο αυτό αυξάνεται και το πάθος τους. Διότι πρόκειται περί πάθους. Πάθος που δεν έχει όρια και τότε μόνο σταματάει όταν εξοντώνει αυτόν που έχει κυριεύσει. Η υπερηφάνεια γεννά την αφθάδεια, την ύβρη, την καταφρόνηση των αδελφών, την περιφρόνηση των φτωχών, τη σκληροκαρδία και την απανθρωπιά. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται.

υψηλοφροσύνης και υψηλόφρονα. Η υψηλοφροσύνη είναι να σκέπτεσαι τα ύψηλα, αλλά από ίση και υπερηφάνεια. Ο υψηλόφρονας υψώνει τον εαυτό του μεγαλοφρονώντας για τα δήθεν δικά του κατορθώματα, θέλοντας να ξεχωρίζει για τις αρετές του και να μην συγκαταλέγεται έτσι με τους ταπεινούς. Ο υψηλόφρονας είναι φαντασμένος, αλαζόνας, εγωιστής, αυτάρεσκος, φύλαυτος, καταφρονητής. Ο υψηλόφρονας υιοθετεί παράλογες επιθυμίες και ξεσηκώνει στην καρδιά του ακόρεστα πάθη. Προσπαθεί να τα ικανοποιήσει και όταν αποτυγχάνει πίνει συνεχή ποτήρια θλίψεων. Η ματαιότητα κυριαρχεί μέσα του και τον μεθά, κερνώντας τον από το δοχείο που κρατά στο χέρι της. Ο υψηλόφρονας περνάει τη ζωή του μέσα σε θλίψεις. Αλαζονία. Συνήθεια που προσποιείται ότι κατέχει ανύπαρκτα αγαθά. Ο αλαζόνας, ενώ είναι φτωχός, θέλει να φαίνεται πλούσιος. Ενώ βρίσκεται σε ανάγκη, επιδεικνύει τάχα αυθονία. Ενώ στερείται τα απολύτως αναγκαία, παρουσιάζεται δήθεν καλότυχος. Θυσιάζει τα προς συντήρηση για να εξαγοράσει τα προς επίδειξη. Αναζητά τον έπαινο, επιδιώκει τιμές, αρνείται το γένος του, λαβαίνει ψεύτικο επώνυμο για να συστήνεται ότι τάχα κατάγεται από ευγενική γενιά, κορδώνεται για κάθε καλή του πράξη και λέει μεγάλα λόγια για την ευτυχία του. Καυχέται για τα πλούτη του και φουσκώνει για την ευγένειά του, είναι υπερήφανος για τα κάλλη του και μεγαλοφρονεί για τα χαρίσματά του. Όσοι τον γνωρίζουν, τον εμπέζουν και οι δικοί του γελούν μαζί του. Η αλαζονία είναι πολύ κακό πάθος και γίνεται αιτία πολλών δεινών για τις κοινωνίες. Αυτή γεμίζει τα πάντα με θόρυβο, φέρνει διχασμούς, προκαλεί συγκρούσεις, ανατρέπει καθεστώτα, διασαλεύει την ειρήνη, παρακινεί σε μάχες, πυροδοτεί πολέμους, αυτή προκαλεί όλα τα δεινά.

καινοδοξίας. Η καινοδοξία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο γλυκός κλέφτης του πνευματικού πλούτου. Αυτός που πολεμάει με γλυκό τρόπο τις ψυχές μας. Ο σκόρος των αρετών, που με ειδονή λέει λατή κάθεται ειδικό μας, που περιβάλλει με μέσα πάτης, ποτίζοντας με αυτό το ολέθριο ποτήρι τις διάνοιες των ανθρώπων. Η κοινοδοξία δεν καταστρέφει μόνο τις καλές πράξεις, αλλά γίνεται οδηγός και των πονηρών. Η κοινοδοξία μολύνει τους ανθρώπους περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός λέει: η κοινοδοξία είναι μάταιη όχι γιατί αγαπάει τη δόξα, αλλά γιατί δεν αγαπάει την εκ Θεού δόξα. Η κοινοδοξία υπονομεύει τα θεμέλια των μεγαλύτερων αρετών και ενεργεί έτσι ώστε αυτές να γκρεμιστούν. Μεγάλο και ύπουλου κακό η κοινοδοξία. Ο Μέγας Βασίλειος περιγράφει τον κοινόδοξο κατά αυτόν τον τρόπο. Κοινόδοξος είναι αυτός που δοξάζεται με τον επίγειο πλούτο και φροντίζει για την εφήμερη τιμή των ανθρώπων, που πιστεύει στα σωματικά του πλεονεκτήματα, που δίνει δόξα στον εαυτό του, όχι όμως αυτή που ανεβάζει στους ουρανούς, αλλά αυτή που εγκλωβίζει τον άνθρωπο στη γη. Ο Ισίδρος παραβάλλει την κοινοδοξία με το άνθος που ανθίζει μόνο για μία ημέρα. Ισχυρογνωμοσύνης. Η ισχυρογνωμοσύνη είναι η ισχυρή και αμετάτρεπτη γνώμη του ισχυρογνώμονα. Ο ισχυρογνώμων έχει ιδίαν γνώμη και αγωνίζεται με σφοδρότητα για να επικρατήσει, η οποία όμως συνήθως είναι ανόητη και αφελής. Είναι αμαθής και αγενής. Ο Αριστοτέλης λέει: οι ισχυρογνώμονες είναι όσοι πιστεύουν μόνο στη δική τους γνώμη, οι αμαθείς και οι αγενείς, ήθηκαν νικομάχια. Οι ισχυρογνώμονες είναι υπερόπτες, φιλόνικοι, αμετάπιστοι, ανένδοτοι, εριστικοί, εγωιστές και φιλόδοξοι. Επιμένουν να επικρατήσει η δική τους γνώμη απέναντι στην αλήθεια και το πραγματικό συμφέρον. Ο ισχυρογνώμων δεν φροντίζει για το αληθινό, το ορθό, το δίκαιο. Αντιλέγει το ίδιο προς όλους. Έχει κάνει συνήθεια το να μην απαντά με κόσμιο τρόπο. Δεν μπορεί να αποκτήσει φίλο γιατί απομακρύνεται από όλους. Ως μέλος συλλόγου γίνεται αφόρητος. Ματαιώνονται δε ακόμα και συνδιασκέψεις εξαιτίας του πείσματός του. Ο συνέτερος είναι ασυμβίβαστος, ο σύζυγος τυραννικός και ο άρχοντας επιζήμιος, γιατί δεν δέχεται κανένα σύμβουλο. Ο ισχυρογνώμων πέφτει σε πολλά κακά και πολλές φορές η ισχυρογνωμοσύνη του τον ποτίζει πίκρα. Περί μεγαλορημοσύνης και μεγαλορήμωνα. Μεγαλορημοσύνη ή μεγαληγορία είναι το να λέει κανείς μεγάλα λόγια, να μιλάει με ασέβεια για όλα, το να αποφαίνεται με αλαζονία, κομπορημοσύνη, ακόμη το να πενεύεται και να κοροϊδεύει. Ο μεγαλόστομος ανοίγει το στόμα του και μιλάει για δήθεν μεγάλα και σπουδαία. Σκέπτεται υπερήφανα, εξουθενώνει τους αγαθούς, περιφρονεί τους ισχυρούς και μάχεται τους ταπεινούς. Καυχιέται για το μέγεθος της δύναμής του και έχει την εμπιστοσύνη του στον πλούτο του και στη δύναμη του εαυτού του. Ηρωνεύεται αυτούς που φοβούνται το Θεό και μιλάει αφιψηλού. Μιλάει τάχα περί σπουδαίων πραγμάτων, παριστάνοντας τον εαυτό του έμπειρο και άριστο. Μιλάει βλάσφημα και καταφρονεί τους συνετούς. Δεν λαμβάνει υπόψη του τον και καταφρονεί τους συνετούς.

είναι θρασής και δειλός ταυτόχρονα, γιατί ασθενεί στην ψυχή του από τη στιγμή που στερείται φρόνησης. Από τη μία απειλεί με τα λόγια του και από την άλλη τρέμει από το φόβο του και ανησυχεί. Η ψυχή του μεγαλορήμωνα είναι χωρίς ηθική δύναμη, είναι θρασία και δειλή, αφελής και ανόητη. Τον μεγαλόστομο τον αποστρέφεται ο Θεός.

λόγοι εσχρολογίας και εσχρολόγου. Εσχρολογία είναι το να μιλάει κανείς εσχρά και εσχρολόγος είναι αυτός που μιλάει έτσι. Ο εσχρολόγος είναι ο ευτελέστερος των ανθρώπων, ο ατιμότερος όλων. Ανεδείς στην όψη, αδιάντροπος στη συμπεριφορά, αχαλήνοτος στη γλώσσα, αφθάδης δίχως ντροπή. Είναι καταγέλαστος. Ο ίδιος βρίζει με τον τρόπο αυτό τον εαυτό του, περιλούζοντάς τον με βρωμιές και επιπλέον ευχαριστιέται με τη βομολογία του. Είναι χαμερπής, μικροπρεπής, υβριστής κόλακας, τρέχει από δείπνο σε δείπνο, είναι ήρωνας. Ο Χρυσόστομος λέει για τον εσχρολόγο: «Αν το ριάκι είναι τόσο ακάθαρτο, ας καταλάβεις ποια είναι η πηγή της βρώμας αυτής». Λέει η γραφή: «Εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί». Κάθε λόγος σάπιος βγαίνει από το στόμα του. Το στόμα του είναι γεμάτο αδιαντροπιά, ανοησία και φλιαρία. Ευχάριστο θεωρεί το να μιλάει ανάρμοστα και το να εξτομίζει όσα από σεμνότητα δεν επιτρέπεται να λέγονται. Ασκημονεί μέσα στη συντροφιά και είναι χυδαίος προς όλους. Για την περιαυτολογία. Περιαυτολογία είναι να μιλάς για τον εαυτό σου σαν να είσαι κάτι μεγάλο ή να είσαι δυνατότερος από όλους. Όσοι φέρονται έτσι δείχνουν λόγο ανελεύθερο και γεμάτο πάθος. Ιδιαίτερα αυτοί που δέχονται τα ενοχλητικά λόγια δεν μπορούν να συγκρατηθούν από την αηδία και αποφεύγουν έναν τέτοιον άνθρωπο, σημειώνει ο Πλούταρχος. Ο ίδιος λέει: «Είναι άδειος ο έπαινος χωρίς αξία όταν τον απευθύνει κανείς τον εαυτό του». Αυτά για όσους θέλουν να επαινούνται. Όταν αυτοί δεν καταφέρουν να τους επαινέσουν οι άλλοι, βοηθούμενοι από τη μεγάλη τους φιλοδοξία που επιθυμεί τον έπαινο και νομίζοντας ότι είναι σωστό, φέρονται άσχημα. Ο νεόφυτος Δούκας υπογραμμίζει λέγοντας ότι «Η περιαυτολογία είναι επίδειξη λόγων, η οποία όμως καταμαρτυρά τη φτώχεια των έργων. Φανερώνει περισσότερο κύβδηλη αρετή που προσβλέπει στην επιφάνεια των πραγμάτων υποδηλώνοντας άδειο μυαλό». Να θέλεις λοιπόν να πράττεις τα καλύτερα και τα περισσότερα, να λες όμως τα λιγότερα, για να μην φαίνεσαι σαν ασκός φουσκωμένος με υπερηφάνεια. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθης αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.

Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ερεθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Θεοτοπεδινού που εκφωνήθηκε στο Άγιον Όρος με θέμα «Γενέσεων της Θεοτόκου».
1: Σήμερα θα εορτάσω το γενέσιο της κυρίας μας Θεοτόκου. Κυρία Θεοτόκος, δεν μπόρεσα την πατέρα σου. Όχι με την φυσική ικανότητα που διέθετα, αλλά με την επίδραση ολοκλήρου της χάρτους που ενικούσε στην ψυχή τους. Δεν μπόρεσα να την μιλήσω, διότι είμαι υπέρ. Ένα μόνο χαρακτηριστικό έργο στην αγάπη σας, διότι αν επιχειρήσω περισσότερο θα βιώσω τον έργο σου, εκεί που δεν μπόρεσε να κατέρευσε την αποδοχή. Αλλά έναν απλό συγκριτισμό για να σας βοηθήσω να κατανοήσω το βαθύτερο του τι σημαίνει η θέση αυτής της χώρας. Μία αυτήνατη λύπη και επιδράσει ένα σύμβολο που κάνει γεμάτο φως, το φωτίζει και γίνεται και αυτό φωτεινό. Μια ακτίνα της χάρτος επιδρούσε στα ψυχά στον εκάστοτε δικαίου, είτε προφητών, είτε αποστόλων, είτε μαρτύρων, είτε οσίων, είτε ομολογητών, γενικά με δικαιωμένο ανθρώπου, φίλων του Θεού, υγειασμένου. Ελαχίστη ακτίνα μόνο της χάρτος, τους ολοκλήρωνε για να γίνουν κληρονόμοι της επαγγελίας να μπουν στον γνώμο της Θεός, να γίνουν κατά χάρη του. Σε αυτήν την κόρη δεν επέδρασε μια ακτίνα του ήλιου, αλλά κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ναι, κατοίκησε μέσα της όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όχι περιστασιακά, αλλά μόνο. Και την μετέβαλε μαζί με την τελειότητα της ανθρωπίνης φύσεως που είχε εις τον χαρακτήρα της. Ούτε γεννήθη, ούτε αναγεννήθη, αλλά ούτε δημιουργήθη τελειότερο πλάσμα. Πατέρες συγκρίνουν ότι κοντά στον Θεό, εάν πάρουμε όλα τα χτίσματα εις τη μία μπάστηκα, επίγεια και υπέρβεια, υλικά και άγια, ανθρώπινα και ακινικά. Και αυτήν μόνο με στην άλλη, αυτήν. Όχι. Μετά από αυτήν την τελειότητα που περιείχε η αγιοκάθετη ψυχή, εκπληρώνησε και την θέωση ότι εκατοίκησε μέσα της το πλήρωμα της θεότητος σωματικά. Και αυτό γιατί? Για να απορριφθεί η υπεραγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και ετοίμασε ένα αυτό σκέμος άξιο. Αυτή λοιπόν η κόρη είχε την δύναμη με το πλήρωμα της ολοκληρότητός της σαν πανίσχυρος μαγνήτης να ερκίσει από τους πατρικούς κόρους το απάβλευμα της δόξης του Πατρός και να του ενδύσει την ταπείνωση της ανθρωπίνης δυστυχίας και να το αναγκάσει με την ενάρτηση να το τραβήσει από το φόρθμο του θανάτου και να το ανεβάσει εις τους κόρους τους πατρικούς και να καυχάται ο ίδιος ότι ουκέντικα μόνοι μας δούλους ότι φίλοι μου είστε. Και για να το αποδείξει στρέφει στον πατέρα του και λέει «Πάτερ θέρ, η ναό που είμαι εγώ, η ναό σε και αυτοί, με τους οποίους εδανίστηκα την πίστη τους από την Πάναγνων αυτού πόλου». Πέραν τούτου, κοντά στη σωρία μόνο τούτων των τελειοτήτων, αυτή που σε γνωρίζει η κάθε καρδιά. Το κέντρο πάσης μητρότητος. Ποιος πόνος τώρα δεν βρίσκει παρηγοριά. Ποιος τεθλιμμένος τώρα δεν βρίσκεται υπό την πίεση της απογνώσεως. Εφόσον υπάρχει και ανήκει στην φύση μας το κέντρο πάσης μητρότητος. Υπήρχε το κέντρο της πατρότητος εις τον υπερφύσιο Θεό. Αλλά άφθαστον από μας, ανέγκυχτο, ακατάληπτο, απρόσιτο, αθεόλου. Αυτή λοιπόν κόρη γύρκησε από αυτόν όλη την ιδιότητα της πατρικής του Αγίου και έγινε εκείνη η μητέρα του σύμπαντος. Ανάμειξε και τους κόρπους τους πατρικούς που εμείς αγνοούσαμε τώρα μέσα χωροπατούμε, διότι είμεθα όμοιοι με αυτόν που φόρεσε η δική μας φύση. Ούτε γάρ πεφανέρωτε τι εσμέν λέει. Είδαμε δε όταν φανερωθεί με ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όμοιοι αυτό εσώματα. Δεν θα πω άλλα, γιατί φοβούμε να βιώσω το μεγαλείο αυτής. Αλλά αισθανόμενος την πιτρική πιστοφή από πάνω κάθε αδυναμία και εντύω με το θάρρος ότι πολλές μου οι αδυναμίες θα παραμεριστούν μέσα στους κόρπους της μητρικής της αγάπης. Θα την ενθυμίσουμε την αδυναμία της φύσεως μας, την οποία αυτή μεν δεν εγνώρισε κατά φύση για την τελειότητά της, την εγνώρισε όμως για τον νόμο της αρχιστίας, επειδή είναι μανούλα και γνωρίζει να πονάει για τα δικά της τα παιδιά μέσα στους κόρπους της μητρότητός της. Θα αποθέσουμε πολλές μας τις αδυναμίες μέσα στους κόρπους της μητρότητάς της. Θα επιτύχουμε όλες τις επαγγελίες μέσα στους κόρπους της μητρότητός της. Θα αποβάλλουμε όλους τους φόβους και εκεί θα αποκτήσουμε την βεβαιότητα της επιτυχίας. Γιατί αυτή, μόλις αφήρεσε από την αγκαλιά της τον Θεό Λόγο και τον παρέδωσε στο Σταυρό να μας φραγίσει με την θυσία του, την αθρασία και την αιωνιότητα, εστάθηκε μεταξύ ουρανού και γης και εφόσον δεν κρατάει στην αγκαλιά της τον Θεό Λόγο, διότι αυτός προσεφέρθη και επίσης ενωπότερα έρθει, τα διεστώτα εις έρθει. Έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας και αυτός συνεχώς ομολογεί. Όσοι πιστέψει σε μένα, δεν το δοκιμάσαι θάνατο, αλλά καν το δοκίμασε κι αν αποφάνει ζήσετε. Τώρα πλέον αυτοί, εις τα μέλη μεταξύ ουρανού και γης, και μεν δεξιά την έχει πάνω την ευθύ και τραβάει κάνα με την τέχνια με σπαρνία εκ έξω σε άλλα. Και την άλλη χείρα την έχει κάτω εις τα άλλα της παιδιά που δεν μπορούν από τις αδυναμίες κάμπτονται, λυγίζουν. Τραβάει αυτή όμως από κάτω προς τα πάνω και συνδέει τα διαστώτα εις έρθει. Ποιος τώρα θα απελπιστεί, ποιος τώρα θα κινδυνεύσει, ποιος τώρα έχει ερωτηματικά. Κανείς, απολύτως κανείς. Αλλά είπα, αν συνεχίσω θα βιώσω το μεγαλείο της. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο παραγωγό. Να επιλέξω μια κατηγορία. Πέραν των μακαρίων ελπίδων που η Θεία χάρη σε πνέει στις ψυχές μας, δεν μπορούμε να κρύψουμε την δυστυχισμένη παραφύση, την αμαρτωρότητά μας με την περιεκτικότητα των τόσων μας αδυναμιών. σε ένα τέτοιο στάδιο και σε ένα τέτοιο κυκαιώνατο δυσκόλο τούτων ημερών που ζούμε, μοιάζουμε κι εμείς με μια αστεία, η οποία αποφαρύνεται πλέον ότι κατά φύση θα γίνει και αυτήν την πέρα. Αλλά εδώ βλέπουμε το παράδειγμα της Τίνας Άννης. Αδύνατα πάνω της ανθρώπης να γίνονται δυνατά παρά το Θεό. Να βλέπουμε ότι δια της χάρη του Θεού οι στήρες, θυμάστε την οδύνη της Άννης, ότι η στήρα λέει έπαιξε λεπτά και η πολλή εμπέκρινε στις φέτες. Βρίσκομαι στα μυστήρια της Παναγαθότητος του Ιησού μας, ο οποίος μας εκάλεσε, αλλά που θα στά μας εκάλεσε. Διότι πηγή με το Ευαγγέλιο. Πού είχατε στήρα του Θεός το Υιόν αυτού, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτός λοιπόν ο σωτήρ τον κόσμο, τον οποίον ήρκησε ένα θυκό για τις αγιότητός της και τον ενάρκασε να κατέβει στην κεράδα του πλαθμός να βρει τα απολόγα, όχι από μακριά μέσω της ζωοπρεπούς μου δυνάμεως, αλλά πρακτικά μέσω της ανθρώπινης φύσεως την οποία κατεδέχθη να φορέσει. Αυτός μας έδωσε θάρρος και μας είπε «Μη φοβού των μικρών πυρνών, ότι ευδόξω ο πατήρ, δουλεύει την βασιλεία». Όχι εμείς αδερφές, κανείς να μην χαμεί το θάρρος. Έχουμε αδυναμίες. Έχουμε αναπηρίες. Έχουμε ύπουλο μεθρό. Ναι, αλλά έχουμε και πολλά δοθοσοφία. Αυτό ο οποίος μας λέει τα αδύνατα παρανοκοπής είναι δυνατά παρά το Θεό. Και εδώ λοιπόν ότι και οι στέρες μας ψυχές με τους δικούς μας προγραμματισμούς φανταζόμαστε ότι δεν μπορούμε να άλλο πια. Δεν τα καταφέρνουμε. Δεν θα κακοφορήσουμε. Δεν έχουμε ελπίδα. Έτσι λέγουμε όχι φυσιολογικά, αλλά από τον φόβο και από το βάρος και από την αποφάρυνση. Λοιπόν, γυρίσουμε την ελπίδα μας στην μακαριά ελπίδα αυτού που είπε «Δούμε τη μόνη με πάσα στα σημαίνα σου, που καθίσω εμάς ορφανούς πω». Και μαθαίνουμε από την πείρα ότι με την υπομονή και τη σωστή προς αυτόν πίστηνη και καρτερία και οι στήρες, οι ψυχές γεννού, όχι μόνο γεννού, αλλά γεννούν εκλογές. Όπως η στήρα Άννη γέννησε μία, αλλά κατεξοχήν μία, υπεράνω όλων των άλλων αριθμών. Έτσι, την υπομονή, όπως αναφέρει το Ιερό Πρόεδρο, είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έξω. Επειδή βρισκόμεθα σήμερα σε αυτόν τον κυκαιώνα όπως τον περιγράψαμε και εξέλιπα η πραγματική οδηγή και μια προφανή χωρίς προσανατολισμό. Πρόβατα διέχουν τα ποιμένα. Σκληρός λόγος, αλλά πραγματικό. Αισθανόμεθα την οφάνεια σαν καμιά άλλη μοιραία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά και από εκεί που πολλά της ελπίζουμε στήριγμα και από εκεί βρίσκομαι αντίθετη. Τώρα λοιπόν είναι λογικό να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για να ισιοποιήσουμε μέσα μας την μακαρία ελπίδα για να συνεχίσουμε την πορεία μας απρόσκοπτα και παίρνουμε σαν βάση μας την εκλογή. Ο Καλύψες ένα επιδικό από τον Ιερό Νόημα του Πάπου. Αυτή ήταν αυτής που απόσχεται στον θανάτο ισχύταμε. Γιατί? Είναι ανιώμεν με τις δότες εφεαυτής, αλλά επί το Θεό. Τι είναι Θεό? Και διότι και τους δεχόμενους. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κοιτώνα, στον κάψωνα, πολλά δυσάνομαι τον προσανατολισμό, πιεζόμενοι από τα πάθη, από τις αδυναμίες, από τις αγνωσίες, από την λύσσα του σατανά, όπου πράγματι, ειδός λέει η Αποκάλυψη, ειδός ο δράκων, ότι ολίγε εις είναι η μέρα αυτού, επέστρεψε και επίξε πόλεμο μετά τον υπολείπο του σπέρματος της γυναικός της Εκκλησίας. Και μας δίνει να καταλάβουμε ότι τόπον κοινά ποιο νίκησε. Αυτές είναι οι μέρες. Αλλά εμείς όμως δεν θα πούμε κάτι τέτοιο, ότι μας ενίκησε. Μη γίνεται το ποτέ. Πώς θα μας νικήσει, εφόσον η εκλογή ισχύει? Και την εκλογή δεν την έκανε ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Θεός Πατήρ. Ουδής αρχιέται λέει πρόσδερο, είμαι ο Πατήρ μου, ελκύσει αυτό. Το προσέξετε, ελκύσει, όχι καλέσει, όχι φωνάξει, όχι με κάποιον σύμβολο υλοποιήσει, αλλά ελκύσει. Άρα λοιπόν, σήμερα αποκαλύπτεται σε εμάς πλήρως μετά από την κλίση του ότι έγινε σε χρόνο και καιρό, ότι πριν ακόμα γεννηθούμε μας προώρησε ο Θεός. Και γιατί? Να, ούς ο Θεός προώρησε που τους και κάλεσε, και ούς εκάλεσε που τους και δικαίωσε, και ούς δικαίωσε που τους και εδόξασε. Και πως τα αυτά τι έχουμε? Ή ο Θεός με θυμόν, τότε τι σκαθμό? Ή ο Θεός ο δικαιών, τι σου κατακρίνω? Αυτές αδερφές μου είναι θέσεις. Δεν είναι συμβολές, ούτε συμβουλές. Είναι θέσεις πραγματικές, πάνω στις οποίες στέκουμε και συνεχίζουμε με θάμω. Δεν γίνονεθα μοναχοί, εάν δεν μας καλέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν έχουμε την πληροφορία σήμερα ως απόδειξη, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένας παράγοντα, είτε ανθρώπινος, είτε υπερφύση, και να μας πείσει ότι πρόκειται να μας τραγεί ο δρόμος? Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ουδείς να διαρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Αυτός ο πατήρ, ο οποίος ήρκησε εμάς, ουδείς να την επιχειρονίσουν η μία πνεύμα και δύο. Το παράγειο του όνομα κυλάει στα χείλη και στην καρδιά. Δεν είναι δική μας επίγεια. Είναι η ενέργεια ίσως της Θείας Χάριτος που μας πρόθεσε να ακολουθήσουμε τον πίσω αυτού, ο οποίος λέγει «Ο καθίσω εμάς ο φανούς, αλλά δέχομαι να ετοιμάσω εμείς τόπον και πάλι να ελέξουμε, να παραλείψουμε εμάς, είναι όπου είμαι εγώ και εμείς ήδη». Αυτό είναι τα μαθητές. Και οι αποδείξεις είναι περίτανες. Ποιος είναι εκείνος που μας έδωσε δύναμη να αντιληφθούμε την φύση, την οικογένεια, την πατρίδα, την γλώσσα, την φυλή, τα ιδανικά, την προσωπικότητα? Όποιος περιφωνεί ή καπνάται, ας κοπιάσει στον κύκλο. Μόνο το άκουσμα της ειδικής μας ζωής προκαλεί την φρίκινη στους κερίους του κακού. Σε εμάς όμως εξ αντιθέτου πάλι μέσα μας η συνείδηση, μήπως σε φόρτασα πολύ, μήπως σε κοιμήθηκα παραπάνω, μήπως δεν αγρύπτουμε σε όσο έπρεπε. Αυτά δεν είναι φυσιολογική νόμη, είναι ενέργειες καθαρές της Θείας Χάριτος που μέσα στο βάθος της καρδιάς ενεργούν και ξεκινούν από όξο και φέρονται από που πηγάζουν. Αυτή λοιπόν η Θεία Χάρις μας οδήγησε εδώ και παραμένει μαζί μας. Αυτή είναι εκείνη η οποία θα συνεχίσει κρατώντας εκ της χειρός της δεξιάς να μας οδηγήσει σε εκείνον ο οποίος μας κάλεσε προσωπικά για να ακούσουμε το «Δούλια αγαθή και πιστή», ο οποίος λοιπόν εμείνατε πιστή, σε πολλά θα σας καταστήσω. Εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου Ιησού. Γι' αυτό όμως χρειάζεται να νομιωθεί. Από μέρους του Κυρίου μας δεν υπάρχει συζήτηση. ότι μεταβαίνει τα χαρίσματα του Θεού. Από εμάς όμως, από τη διεφθαρμένη μας φύση, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει. Οπότε, εάν νιστάξουμε, εάν καθυμίσουμε, εάν καταθέσουμε τα όλα. Φυσικά, από μέρος της προαίρεσης μας, ναι μεν όχι, αλλά εάν πρακτικά δεν κρατήσουμε αυτούς τους παράγοντες, αυτά τα μέσα που συντελούν, είναι κίνδυνος να αποκτήσουμε. Γι' αυτό και υπάρχουν και υπήρξαν μέσα στη δική μας τη ζωή και ναυάγια δυστυχώς. Γι' αυτό ας ανακτήσουμε τα σοσφίας περιεδρουμένας και τους λίγους και ωραίους με την συνεχή προθυμία, όπως και εκείνους που αναμένουν τον Κύριο τους ό,τι να αναλύσει, να μας βρει στην άταξη όταν θα έρθουμε στην καρακουλήση. Να αποκριθούμε αμέσως. Ιεθού Κύριε, άλλοι, ακούει η δουλειά σου. Αφήστε λίγο με κάλεσες, ακολούθη μου. Και βάλα τα πρόκια μου πίσω από το ειδικά σου λίχνη. Να έλεγε η σώπη σε περιμένω. Και αυτό θα το κάνουμε με υπομονή και καρτερία να συνεχίσουμε την πορεία μας κρατούντας τις παραδόσεις των πατέρων μας. Όνειμα καπινό. Βέβαια, οι άλλοι στους άντρες καμιά φορά δεν πάνε το ταπεινό φόρμα. Μπορεί να πει κανείς ότι ο χαρακτήρας ο αντρικός τους αποπλανά. Διότι είναι γεγονός ότι βλέπει ο Θεός κατεσκευάσει άντρα. Η γυναίκα κατεσκευάσει εξιστέρω και εφορτίσει με όλα στα σαρτάς, ιδίως που υποταρκεί που στοιχεί. Να είναι η πλήγμη για άλλα ταπεινή. Στο πρόσωπο μιας μοναχής βρίσκεται η ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της τελείας του εικόνου. Το απέδειξε η εγκριτωμένη μας δέσποινα, όταν ο Αρχάγγελος της είπε το μεγάλο Ευαγγέλιο, ξέρεις εσύ Μαρία, σε προώρησε ο Θεός να γίνει η μανούλα. Και δεν αφούσπωσε να πει, όσο λοιπόν εγώ θα είμαι η μητέρα του Θεού και η βασίλισσα του Θεού. Δεν είπε έτσι. Αλλά είπε, «Ιδού η δουλή Κύριε, γέννη του όνει κατά το ίδιος». Να, αυτό είναι το πρώτο μυστηριοποιήσεως του πραγματικού ανθρωπίνου χαρακτήρους. Αυτό το δικαιούνται περισσότερο οι μοναχές. Εσκεφτείτε λοιπόν, εάν σε μια μοναχή σήμερα, ο παιδί, συναντά κανείς εγωνισμό, ανταρσία, έτσι θελητισμό, παραπολύ. Με συγχωρείτε να πούμε μόνο. Είναι η προσωποποίηση τη διαφοροποίηση. Όπως ο αγιασμό είναι η προσωποποίηση τη θεότητα. Που ενδύεται κανεί στι θείε Ευαγγελίε. Γίνεται κάτι μονάχα ομοίωση. Έτσι και αυτό το αντάρτικο, το εγωιστικό, το πείσμα είναι η προσωποποίηση τη διαφοροποίηση. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να ενστάξουμε, γι' αυτό έως φύες περιεσωσμένες και η λίχνη και όλοι. Η προθυμία. Και αυτήν την προθυμία θα την ερευνήσει συνεχώς η μνήμη αυτής της κόρης, της κοινής μας μανούλας. Και το παράδειγμα του Ιούδης, ο οποίος επρότεινε να είναι πράος και ταπεινός την καρδία, όχι το σχήμα. Αλλά εγώ γύρω έφτασα από νάκης να χτυπήσω πάνω. Μη γέλασα. Γιατί είπα, καλά, να είναι ταπεινή άγγελη, να είναι ταπεινή αρχάγγελη, το έχει φύσει, γιατί έλασα. Να είναι ταπεινή άνθρωποι, όσο μεγάλη. Να είναι ταπεινή χτίσει στα στοιχεία, ναι, γιατί έχουν καταμετρηθεί το ίδιο. Να είναι ταπεινός θεολόγος. Μα αφού πάντα διαφορετικά του και χωρίς αυτό για να μου δένονται. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έκαμε αυτός και να μην το κρατάει. Και κοιτάξτε οι πρόγονοι μας, προσέχουν μας τι έκαναν. Έκαναν κλίμα και εστιχοκούσαν αυτά τα παιδιά. Και έλεγαν στον Θεό λόγο, ως μοχλός ο δάκτυλός σου, αν θελήσεις την γη εσύ και το κύριο της σειρός σου, τους ωκεανούς άκουσε μια φορά τα πείνα πως πάρεσε. Λέει, μάθετε το ατμό, πλήκετε. Ποιος είναι ο παράγοντας ο κοινωνός θεατμό. Όταν πληγωνεί, ντόμο, σβήμω, τα κάνω. Τι δουλειά έχει αυτό με την ταλήμωση. Αυτός ο οποίος, αυτή την ώρα, είναι μέσα στα φύλλα των δέντρων. Είναι μέσα στους οργανισμούς των ζώων. Είναι μέσα στις μήτρες των γεννημένων. Είναι μέσα στους βάρες των αγγέλων. Είναι μέσα στις κινήσεις των αστέρων. Αυτός είναι το λόγο. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Αυτός που αρέσει να είναι ταπεινός. Και τώρα αυτός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, είναι το θεμέλιο του ανακηρυσμού μας. Αυτός. Και μας προσκαλεί μέσω του πάνω να γίνουμε μνημητέ του. Είδατε το πάνω. Μνημητέ μου γίνεστε καθώς καλό να σχολεί. Λοιπόν τώρα δεν τίθεται θέμα πλέον. Το θέμα της ταπεινώσεως και της υπακοής του έφυγαν πλέον από το πλαίσιο της επιλογής. Ανέβηκαν εις το πλαίσιο του καθηγόντου. Δεν μιλάμε σε άλλες εκείνες τις οποίες έχουμε εξουσία να διαλέξουμε και να προτιμήσουμε. Ό,τι θα θες. Είναι πλέον επιβεβλημένα καθήκοντα. Και ξέρετε, γιατί ακριβώς αυτά τα καθήκοντα είναι εκείνα που χρειάζουν ως ο ζωγράφος με τον χρωστήρα. Όπως ο γλύπτης με τη σκήνα χρειάζουν τη μορφή της υπόρτος. Αυτές λοιπόν οι αρετές είναι εκείνες που θα γράψουν πάνω μας τον χαρακτήρα του πατέρα μας. Αυτού που έχουμε το επίθετο, λεγόμεθα χριστιανοί. Είναι ο πρόγονος μας και πάνω μας το επίθετο. Όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε, η πυροή θα κοιτάξουν τον χαρακτήρα. Μοιάζουμε με τον πατέρα. Θα μας υποδεχθούν να πούμε. Εάν όμως ο χαρακτήρας λείπει, τότε δυστυχώς δεν θα πούμε. Άρα νόθηκες με και όχι. Γι' αυτό, για σας είναι το χρόνο. Για τους άνδρες, είπα, καμιά φορά ο αδερισμός τους τους κάνει να οπλιάζουν. Αλλά η γυναίκα είναι καλωμένη να είναι στοιχείο τίποτα. Επομένως, εις το πρόσωπο της μοναχής ανήκει αυτός ο ολοκληρωτισμός του χαρακτήρα. Μοναχή που έχει μέσα της ανταρξία, εξυγχαιρετισμό, εγωισμό και πείσμα και δεν τα νιώθω λέει, να με συγχωρείτε, αυτοί ολοκληρώσετε εις τη ζωοποίηση. Είναι μερίσιο σοβαρά, διότι αυτό συμβολίζει τον ατομισμό. Αν αναλύσουμε τον Σατανά, τι είναι, είναι ακριβώς ατομιστής, ιδιωτερής. Τα θέλει όλα γι' αυτό, να είναι μόνο αυτός και κανείς άλλος δεν μπορεί. Αυτό σημαίνει πείσμα και εγωισμός και εξυπηρετισμός και αυτό αρχίζει από το δικαίωμα. Μακριά από το δικαίωμα. Να πω κάτι, μη με παρεξήσετε, που να θα το πλήσει ο Δήμος. Το μεγαλύτερο στοιχείο σε μια μοναχή είναι η συστολή και η κοσμιότηση. Αντίθετα, δεν είναι τέτοια. Σκεφτείτε ο περίμενο του να συμβεί κάποτε να φανεί μια μοναχή σε ασχήμα θέση. Πόσο θα ντραπεί, θα υποθυμίσει. Κάτι τέτοιο να παθαίνετε όταν δείτε ότι μέσα σα λειτουργεί το δικαίωμα του εγωισμού. Είναι πραγματικά, αυτό είναι τόση καταγωγή.
0: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφα του Παιδινού που εκφωνήθηκε στο Άγιον Όρος με θέμα «Γενέσιον της Θεοτόκου». Και θα ακούσουμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η γέννηση της Θεοτόκου».
2: Σήμερον, ότις νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός, θρόνων Άγιον επί της γης εαυτό προετοίμασεν. Ναι αγαπητοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέθλιον της Θεοτόκου. Είναι γνωστόν ότι η γενέθλιος ημέρα θεωρείται η ημέρα στην αυγή της μεν το Άγιον Βάπτισμα, στη δύση της δε το Άγιον Τέλος κατόπιν αγώνων του βίου. η βιολογική γέννηση δεν έχει σημασία για τη βασιλεία του Θεού. Μόνο απλώς που δημιουργεί την ύπαρξη για την βασιλεία του Θεού. Προϋποθέσεις υπάρξεως. Έτσι, στους Αγίους έχουμε γενέθλιον ημέραν, την ημέρα του θανάτου των, που είναι και η τελείωσή των. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Θεοτόκον. Εκείνη αποτελεί εξαίρεση, όχι γιατί είχε κάποια ξεχωριστή πρόνοια από τον Θεό, αλλά γιατί μόνη της έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου και φανέρωσε τον αληθή άνθρωπο. Αντιλαμβανόμεθα αυτήν την θέση, αγαπητοί, ότι έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ πριν αμαρτήσει. Και βέβαια ο Θεός δημιουργεί τέλειες καταστάσεις. Τον άνθρωπο τέλειον τον έκανε. Τέλειον άνθρωπον τον έκανε. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος, φτάνοντας εις το ύψος του Αδάμ και τον ξεπέρασε, έφτασε να φανερώσει τον αληθή άνθρωπον. Και όπως αναφέρεται, η βιολογική δημιουργία του Αδάμ, έτσι αναφέρεται και η βιολογική γέννηση της Θεοτόκου σαν παγκοσμίου χαράς προήμιον, όπως λέγει ο υμνογράφος. Όταν ήρθε ο καιρός να λυτρωθεί η οικουμένη από την τυραννία των δαιμόνων, να εισαχθεί στη ζωή των θνητών η Αθανασία, να φυτευτεί στις ψυχές των ανθρώπων η αγγελική ζωή και γενικά να ενωθεί ο ουρανός με τη γη, ο Θεός προετοίμασε το επίγειον κατάλημά του, που είναι η Θεοτόκος. Ήταν προαιώνιον σχέδιον του Θεού. Το λέει η Αγία Γραφή. Το αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη. Σαφέστατα μάλιστα. Όταν εδημιούργη τον άνθρωπο, εδημιούργη τον κόσμο και τον άνθρωπο, ο Θεός Λόγος ήθελε να εξομοιωθεί με τη δημιουργία του και να φτάσει να γίνει κοινωνός από πολύ πολύ πολύ κοντά με τη δημιουργία του. Γι' αυτό λοιπόν ήταν στο σχέδιο του Θεού η ενανθρώπιση. Αλλά πώς θα έγινε το αυτό? Θα έγινε το με το να έλθει στον κόσμο αυτόν εξομοιούμενος απολύτως ο αιώνιος Θεός Λόγος με τον άνθρωπο. Προς τούτο έπρεπε να ευρεθεί το κατάλληλο κατάλημα. Και το κατάλημα αυτό θα ήταν η Θεοτόκος. Γράφει το βιβλίο των Παροιμιών. Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Η Σοφία, που είναι ένα όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα αυτό πλεονάζει, υπάρχουν και άλλα ονόματα της Σοφίας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλεονάζον το όνομα Λόγος. Αλλά εδώ η Σοφία, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επαναλαμβάνω, οικοδομεί δια των εαυτών της, λέγει οίκον, που είναι η Θεοτόκος. Και υπήρησε στήλους επτά και στερέωσε αυτό της το σπίτι επάνω σε επτά στήλους. Δείχνει ότι το θεμέλιο της οικίας του Θεού Λόγου ή το στερεότατο. Δεν μένει περιθώριο να πούμε τι σημαίνει αυτή η στερέωση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγιότητα στην πλεισμονή της, η στερέωση του οίκου της σοφίας. Η ενυπόστατος λοιπόν σοφία, ο Θεός Λόγος, οικοδομεί τον οίκον της, τον οίκον του, δηλαδή την ενανθρώπιση, και προετοιμάζει τα ούτως υπήν υλικά, τη λέξη τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, τα υλικά που είναι η αγιότητα, όπως σας είπα, που είναι η Θεοτόκος. Προς τούτο ετοιμάζονται και οι γονείς της Θεοτόκου, ο Ιωακείμ και η Άννα. Πώς προετοιμάζονται όμως οι γονείς της Θεοτόκου, διότι έχει πάρα πολύ σημασία το ποιοι στέκονται οι προγονείς σου. Σήμερα το λέμε αυτό κληρονομικότητα, που είναι κάτι το εσωτερικό, ή το λέμε επίδρασης, που είναι κάτι το εξωτερικό, δηλαδή κάτι που θα το λέγαμε παράδειγμα, να γεννηθεί και να μεγαλώσει ένας άνθρωπος. Ετήρησαν οι γονείς της Θεοτόκου φυσικότα τη γέννηση της Θεοτόκου. Δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό. Η υπερφυσικότητα μόνο υπήρχε στο ότι ήταν περασμένης ηλικίας οι γονείς της Θεοτόκου, όπως και περασμένης ηλικίας οι γονείς του Ιωάννου. Για να δειχθεί ότι δεν ήταν η γέννηση των δύο αυτών προτύπων προσώπων, Ιωάννου και Θεοτόκου, καρπός επιθυμίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κεφάλαιό του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο ομώνυμο Ευαγγέλιο, δεν ήταν καρπός επιθυμίας ανδρός, αλλά εντολή του Θεού. Έδωσε εντολή του Θεού, έδωσε εντολή ο Θεός στα δύο αυτά ζεύγη να συνέλθουν, παρότι ήταν περασμένη η ηλικία τους. Δεν έπρεπε να είναι οι καρποί αυτοί οι δυο καρποί επιθυμίας. Ετήρησαν λοιπόν τον νόμο ο Ιωακείμ και η Άννα και ήσαν δίκαιοι, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περισσότερον από όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και τον Νόε και τον Αβραάμ και τον Μωυσή. Και τούτο φαίνεται από την υψίστη τιμή να φέρουν στον κόσμο την Θεοτόκον. Το Ιερό Ζεύγος δεν είναι το όργανο του Θεού, αλλά ήσαν συνεργοί του Θεού, συνεργοί του Θεού, που δείχνει την προσωπική συμμετοχή στο έργο του Θεού. Γι' αυτό ο Ιερός Δαμασκηνός υμνεί το ζεύγος και λέγει «Ω μακαρία συνορής», συνορής θα πει ζεύγος, «Ω μακαρία συνορής Ιωακείμ και Άννα, υπόχρεος ημίν έστι πάσα εκτίσεις». Όλη η δημιουργία είναι υπόχρεη, άνθρωποι και οι άγγελοι, ναι, απέναντί σας. Γιατί, διότι είμαι άνθρωποι θα εσώζοντο, όχι τον, όχι ο λιγότερον και οι άγγελοι. Πώς οι άγγελοι, με το να στερεωθούν εις την πίστη. Διότι πώς έπεσε ένα μέρος των Αγίων Αγγέλων και είναι οι γνωστοί μας δαίμονες, γιατί δεν θα μπορούσαν και άλλοι και άλλοι, εφόσον ο αριθμός των αγγέλων είναι, ο αριθμός των αγγέλων είναι όσοι ο αριθμός, πολύ μεγάλο πλήθος, δεν θα μπορούσαν κι άλλοι κι άλλοι να πέσουν. Όμως εστερεώθησαν με την αποκάλυψη του Υιού του Θεού ως ανθρώπου. Στερεώθησαν. Δεν υπάρχει πλέον ούτε μία περίπτωση πτώσεως των Αγίων Αγγέλων. χάρις εις την Θεοτόκο, η οποία στάθηκε τόσο αγία ώστε να γίνει το κατάλημα, να γίνει το έδαφος, να έρθει να, επιτρέψω σε μια σύγχρονη λέξη, να προσγειωθεί ούτως υπήν αυτός ούτως ο Θεός. Το έδαφος επί του οποίου επάτησε ο Θεός λόγος, έγινε άνθρωπος, εδανίσθη σάρκα από την Θεοτόκον. Πόσο αγία πρέπει να ήταν για να φανερωθεί στον κόσμο αυτόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα αξία της Αγίας Ζωής των γονέων. Δεν μπορούσαν να υστερούν, δεν έφταναν στο ύψος της Θεοτόκου, της κόρης των, αλλά έπρεπε όμως και αυτοί να διατηρούσαν και να είχαν μια Αγία Ζωή προκειμένου να φέρουν την Θεοτόκονη στον κόσμο, και γενικώς οι γονείς πρέπει να προετοιμάζουν τον εαυτό τους, οι υποψήφοι γονείς να προετοιμάζουν τον εαυτό τους και να φέρουν παιδιά εις τον κόσμο όπως τα θέλει ο Θεός. Αλλά εμείς πώς εννοούμε την προετοιμασία των νέων μας για τον γάμο? Κάνουμε λόγο για την πρίκα, κάνουμε λόγο για τη μόρφωση, για την ηλικία, για το επάγγελμα. Καλά είναι αυτά, δεν τα απορρίπτουμε, αλλά χωρίς να τα παραβλέψουμε, αληθής προετοιμασία είναι η αγιότητα, είναι η αρετή. Κατά πόσο δηλαδή βοηθούμε τα παιδιά μας να αντιληφθούν την αγιότητα? Οι άνθρωποι σήμερα είναι αισθησιακοί, αισθησιοκράτε. Σου λέει, θέλω εγώ να ικανοποιήσω τις αισθήσεις μου, κάνε το όπως το καταλαβαίνετε. Πρέπει τα παιδιά μας να ασκηθούν στην αγάπη, στην υπακοή, στην υπομονή, στη δικαιοσύνη, στην περιεκτική εγκράτεια. Περιεκτική θα πει εγκράτεια σε όλο της το φάσμα. Στη βαθιά πίστη στο Θεό και στη βαθιά πίστη στην συζυγία. Σήμερα έχει ξεφρενιάσει η μοιχεία, και αν δεν γίνεται αυτή καθεαυτήν η πράξης της μοιχείας, όμως σήμερα οι άνθρωποι φλέγονται από τον πόθο του τρίτου προσώπου της μοιχείας, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Στην εποχή μας ίσως προβάλλεται το αρνητικό περιβάλλον έξω από το σπίτι,

τίποτα, είπε ο Απόστολος Πέτρος. Επειδή το ρήματί σου, επειδή όμως το είπες εσύ, θα ρίξω το δίκτυο. Και έπιασαν πλήθος στη λίμνη Γενισαρέτ από ψάρια. Επειδή μόνο το είπες. Έτσι και εδώ, οι γέροντες Ιωακήμ και Άννα συνήλθαν χωρίς καμιά σαρκική έλξη, μόνο και μόνο γιατί το είπε ο Θεός από υπακοή. Έτσι Θεοτόκος είναι καρπός υπακοής και σοφροσύνης. Και σαν τέλειος καρπός και η Δία ξεπέρασε τα μέτρα αγιότητος κάθε ανθρώπου προγενεστέρου της, συγχρόνου της και μεταγενεστέρου της. Και πράγματι, ο Θεός λέγει δια του Ισαΐου, αμαρτία ημών διιστώσιν αναμέσων εμού και ημών. Μας χωρίζουν, λέει, οι αμαρτίες σας. Μεταξύ εμού και ημών μας χωρίζουν οι αμαρτίες σας. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό στην Θεοτόκο. Άρα η Θεοτόκος, προς την οποία ήλθε και ενίκησε, κατοίκησε, δηλαδή ο Θεός, λόγος, ή το χωρίς προσωπική αμαρτία. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό εύκολα. Προσπαθούμε να συλλάβουμε την αγιότητα της Θεοτόκου, όταν όχι ποιητική αδεία, που λέμε, στο σχολείο το λέγαμε αυτό, ότι είναι υψηλοτέρα των ουρανών, πλατιτέρα των ουρανών, αγιοτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Αυτά δεν λέγονται ποιητική αδεία, έτσι για να εξάρουμε, για να επενέσουμε, για να ανεβάσουμε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά πραγματι και ουσία ή το υψηλοτέρα των ουρανών. Όπως ο Θεός είναι υψηλότερος των ουρανών και έρχεται να κατοικήσει τώρα εις αυτόν τον επίγειον, ας με επιτραπεί η έκφραση, ουρανών, την Θεοτόκου. Ποια πρέπει να ήταν η αγιότητα της Θεοτόκου? Δεν είχε προσωπικό αμάρτημα. Αδιανόητο. Μας λέει η Ιδία, η Αγία Γραφή, ότι έστω κι αν μία ημέρα είναι η ζωή του ανθρώπου, δεν στερείται αμαρτίας. Είχε όμως το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό, από αυτό, την εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον, όταν της είπε ότι θα σκηνώσει μέσα της αυτός ο Θεός Λόγος. Έτσι λοιπόν, αληθινό όντως θαύμα, ακατανόητο για την ανθρωπίνη νόηση. Γι' αυτό μέσω αυτής ο άνθρωπος γνωρίζει αληθινά τον Δημιουργόν. Ούτε ο νόμος, ούτε η γλώσσα των προφητών, ούτε η ομορφιά της κτίσεως, ούτε οι άγγελοι μπόρεσαν να αποκαλύψουν τον Θεό. Μόνον ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα του Θεού, όταν φανερωθεί αυθεντικά, αποκαλύπτει τον Θεό. Είναι αυτό που λέμε και είναι για μερικά πρόσωπα στην Αγία Γραφή. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Να πως αποκαλύπτει ο άνθρωπος τον Θεό με την αγιότητά του. Και τέτοιος άνθρωπος, όπως σας είπα ήδη, σε ύψη δυσθεώρητα και σε αγγελικά ακόμη μάτια αγιότητος, εστάθη μόνη η Θεοτόκος. Έτσι για πρώτη φορά η γη σήμερα έδωκε καθαρά τον καρπό της, ενώ μέχρι τώρα έδινε αγκάθια και τριβόλια που ήσαν οι απόγονοι του Αδάμ. Και αυτός ο καρπός θα επαναλάβουμε, είναι η Θεοτόκος. Έτσι Θεοτόκος ονομάζεται. Παίρνω από τα τροπάρια χαρακτηρισμούς, συγκεκριμένα των αποστήχων. Μήτυρ της ζωής, Αδάμ ανάπλασης, Εύα ανάκλησης. Το κλίμα ήταν, δηλαδή ανακαλείται η Αδάμ, η Εύα. Αφθαρσίας πηγή, φθοράς απόλυτα.

0: Αλλαγή διείς δια της οποίας ημείς εθεώθημεν και θανάτου ελυτρώθημεν, ευλογίας αντίδοσης, κατάρας ανέρεσης, αφαίρεση της κατάρας δηλαδή. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε υπεραγία και ηξιώθη να γίνει ο βασιλικός θάλαμος, όπως λέγει το δοξαστικό των αποστήχων, ο βασιλικός θάλαμος, ενώ εν το οποίο το παράδοξον της απορρίτου ενώσεως των συνελθουσών επί Χριστού φύσεων ετελεσιουργήθη μυστήριον. Τι μυστήριον ετελεσιουργήθη μέσα εις των βασιλικών αυτών θάλαμων, των βασιλικών θάλαμων, τον νηφικό θάλαμο, η ένωση Χριστού θεότητος και ανθρωπίνης φύσεως. Αγαπητοί, η Θεοτόκος είναι το κοινόν αγαθόν, όπως λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, το κοινόν κτήμα ανθρώπων και αγγέλων και απάσης της κτήσεως, διότι δι' αυτής άπασα η νοερά και αισθητή κτήσης εγνώρισε τον Θεόν τελειότερα και ηνώθη μετ' αυτού. Έτσι η γέννηση της Θεοτόκου είναι το προήμιον της παγκοσμίου χαράς ότι θα έλθει ο Σωτήρ. Και ήλθε και εσκήνωσε ανάμεσά μας. Και η οδός, η κλίμακα, η γέφυρα, η πύλη, σας θυμίζω τα αναγνώσματα εχθές της εορτής που αναφέρονται σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την Θεοτόκο, ή το η Θεοτόκος. Ας την ευχαριστήσουμε λοιπόν δεόντως, ας την τιμήσουμε μιμούμενη την αγιότητά της όσο δυνατόν, όσο δυνατόν. Και τότε η χάρη της θα μας ανοίγει νέους ορίζοντες θεολογίας για να γνωρίσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, τη σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Αμήν.
1: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα η γέννηση Θεοτόκου. Θύσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Η σύναξη των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Την επομένη του γενεθλίου της Θεοτόκου εορτάζομαι την μνήμη των δικαίων θεοπατώρων, διότι αυτοί έγιναν οι πρόξενοι της παγκοσμίου σωτηρίας με την γέννηση της Αγίας τους Θυγατρός και έλαβαν εγγύηση της εμφυλιώσεως του ανθρωπίνου γένους με το Θεό. Η μνήμη της κοιμήσεώς τους εορτάζεται στις 25 Ιουλίου.

αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού. Ο Άγιος Σεβυριανός ζούσε στην Σεβάστια της Μικρής Αρμενίας την εποχή του βασιλέως Λικινίου 307-324 μετά Χριστόν. Ανήκε στην τάξη των βουλευτών και ήταν περιβόητος για την αρετή και την πίστη του στο Χριστό. Όταν ο Δούκας Λυσίας, διοικητής της Σεβαστίας, πληροφορήθηκε ότι ο Σεβυριανός με το λόγο του και το παράδειγμα του εναρέτου βίου του πολλούς ειδωλολάτρες οδηγούσε στο Χριστό και ότι αυτός ενεψύχωσε στο μαρτύριο και τους 400 μάρτυρας, έστειλε αμέσως στρατιώτες να του τον φέρουν. Ο Άγιος, χωρίς να τους περιμένει, παρουσιάστηκε μόνος του στο Δούκα, ομολόγησε την πίστη του και τον ήλεγξε για την ασεβιά του. Έκπληκτος ο Λυσίας από την ασυνήθιστη τόλμη του, διέταξε να τον μαστιγώσουν με ομά βούνευρα, να τον κρεμάσουν σε ξύλο και να του καταξεσχίζουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Κατόπιν, καθώς τον έσυραν στη φυλακή διαμέσου της πόλεως, ο μάρτης, έχοντας ως καύχημα τις πληγές του, έλεγε στο πλήθος που τον ακολουθούσε ότι είναι άρρητες και ακατάληπτες οι αμοιβές που ο επουράνιος βασιλεύς δίδει σε όσους πάσχουν για το όνομά του και τους εδίδασκε να μένουν πιστοί στο Χριστό και ασάλευτοι στο δρόμο της αρετής. Μετά από 5 ημέρες έδεσαν 2 βαριές πέτρες, μία στον τράχυλο και μία στα πόδια του, και δεμένον στη μέση με σκηνή τον κρέμασαν από το τείχος, ώστε από το βάρος των πετρών να εξαρθρωθούν τα μέλη του. Ενώ το σώμα του είχε συντριβεί και ο μάρτης έπνεε τα λίσθια, βρήκε τη δύναμη να πει στον τύρανο που τον ηρωνευόταν: «Εάν γνώριζες τα αγαθά που μου προξενείς με αυτά τα μαρτύρια, και εσύ θα επιθυμούσες να τα υπομείνεις». Και ευχαριστώντας το Θεό για την ενίσχυση που του έδωσε, παρέδωσε την ψυχή του. Την επομένη, καθώς οι χριστιανοί μετέφεραν το λείψανο του Αγίου για να το ενταφιάσουν, η γυναίκα κάποιου δούλου του, ο οποίος μόλις είχε πεθάνει, μέσα στη θλίψη της στράφηκε προς τον νεκρό άνδρα της λέγοντας: «Σήκω, αγαπημένε μου, σήκω να προϋπαντήσουμε κι εμείς τον αφέντη μας». Και ο νεκρός σηκώθηκε, ευπρεπίστηκε και βιάστηκε να παρευρεθεί στην κηδεία του κυρίου του Σεβυριανού. Επειδή οι συναθρηστέντες χριστιανοί δεν ήξεραν πού να τον θάψουν, έπλεξαν στεφάνι από άνθη και το άφησαν επάνω στο λείψανο, περιμένοντας κάποιο θεϊκό σημάδι. Μεγάλος αετός εμφανίστηκε τότε στον ουρανό, πήρε το στεφάνι στα νύχια του και, πετώντας αργά, το απέθεσε σε κοντινό δάσος. Έπειτα εξαφανίστηκε. Οι χριστιανοί ενεταφίασαν τον μάρτυρα στον τόπο εκείνο και ο νεκρέγερτος δούλος παρέμεινε εκεί μέχρι τέλους της ζωής του, φροντίζοντας με αφοσίωση επί 15 χρόνια τον τάφο του κυρίου του, που έγινε πηγή πολλών θαυμάτων.

των Αγίων 200 Θεοφόρων Πατέρων, της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου της Ενεφέσου 431. Ονομαστός για την ευσέβειά του στην Αντιόχεια και ταλαντούχος ρήτορας ο Νεστόριος, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον βασιλέα Θεοδόσιο Β' τον Μικρό και το 428 ανήλθε στον Πατριαρχικό Θρόνο. Καταρχάς από αφοσίωση στην Ορθόδοξη Διδασκαλία της Εκκλησίας, κατεδίωξε σφοδρότατα τους Αριανούς, τους Μακεδονιανούς και τους Νοβατιανούς. Χόλαινε όμως η δογματική του διδασκαλία, γι' αυτό και γρήγορα άρχισε να κηρύττει ότι εν το Χριστό δεν έχει γίνει τελεία ένωση της θείας και της ανθρωπινής φύσεως, αλλά ότι ο Σωτήρη είναι απλώς ένας θεοποιημένος άνθρωπος. Επομένως η Παναγία δεν μπορεί να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Με σκοπό την καταπολέμηση της αιρέσεως, ο βασιλεύς Θεοδόσιος Β' το 431 συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στον περίφημο ναό της Θεοτόκου στην Έφεσο. Χάρη στον αποστολικό ζήλο και στα θεόπνευστα συγγράμματα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, ο οποίος προείδρευε τη Συνόδου, οι συνελθόντες 200 θεοφόροι πατέρες αναθεμάτισαν τους αιρετικούς και τις μωρές διδασκαλίες τους, επεκύρωσαν την πίστη των δύο πρώτων συνόδων και απέδειξαν σαφώς ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αληθινά προσέλαβε την ανθρώπινη φύση κατά πάντα πλην της αμαρτίας, ώστε να δώσει στον εκπεσόντα άνθρωπο τη δυνατότητα της θεώσεως.

του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτης βασιλείας του Διοκλητιανού Ασκήσαντος και Ομολογήσαντος. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε από γονείς ειδωλολάτρες κατά την περίοδο της συμβασιλείας Κάρου, Καρίνου και Νουμεριανού. Πολύ νέος ακόμη στην ηλικία, είδε κάποιο παιδί που κινδύνευε να πεθάνει από το ψύχος και του έδωσε τα ενδύματά του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, τον ερώτησε ο πατέρας του τι έκανε τα ρούχα του και ο μακάριος Θεοφάνης με πολύ απλότητα απήντησε «Τον Χριστό έντυσα». Επειδή εκείνος του είπε ποιος είναι ο Χριστός, εμείς οι Έλληνες τον Ερμή και τον Απόλλωνα σεβόμαστε, ο Άγιος εγκατέλειψε τους γονείς του ως ασεβείς και ειδωλολάτρες. Τον παρέλαβε τότε άγγελος Κυρίου και τον ανέβασε στο όρο στο καλούμενο Διαβηνό. Εκεί τον παρέδωσε σε έναν ασκητή που ζούσε μόνος του 75 χρόνια. Κοντά του ο Όσιος διδάχθηκε την τέχνη της ασκήσεως και τα ιερά γράμματα. Οι δύο ασκητέ ετρέφοντο κατά τρόπον θαυμαστό από θείο άγγελο. 5 χρόνια αργότερα ο γέροντας εκοιμήθη εν ειρήνη και ο Θεοφάνης συνέχισε μόνος την ασκητική πολιτεία επί 58 χρόνια. Έπειτα, οδηγούμενος από τον άγγελο, βγήκε από το σπήλαιο και καθισμένος επάνω σε λιοντάρι εκήρυτε στην γύρω περιοχή πώς να ακολουθεί κανείς τον Χριστό για να βρει την αιώνια ζωή. Σύντομα όμως τον συνέλαβαν οι βασιλικοί στρατιώτες και του έδωσαν στο πρόσωπο 100 ραπίσματα. Τα θαύματα που επιτελούσε κατά τις διάφορες τιμωρίες οδήγησαν πολλούς εθνικούς στη χριστιανική πίστη και οι βασιλείς, κατησχημένοι, τον άφησαν ελεύθερο να πολιτευθεί όπως ήθελε. Ο Όσιος Θεοφάνης ανέβηκε πάλι στο σπήλαιό του και ύστερα από άλλα 17 χρόνια ασκητικού βίου απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον.

Άγιος Μάρτης Χαρίτων, ξύφη τελειούται. Γιατί αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ, ο Όσιος Ιωσήφ κατά κόσμον Ιωάννης Σανίν, γεννήθηκε στο Βολοκολάμσκ. Προήρχεται από ευγενή και ευλαβέστατη οικογένεια λιθουανικής καταγωγής, της οποίας περισσότερα από 10 μέλη έλαβαν το μοναχικό σχήμα. Σε ηλικία 20 ετών, ο Ιωάννης εγκατέλειψε την ματαιότητα του κόσμου και μετέβη στη μονή Μπορόφσκ, 85 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, προς τον ηγούμενο Όσιο Παφνούτιο. Από αυτόν έλαβε το αγγελικό σχήμα με τον ομαστής Ιωσήφ. Στον Ισάγγελο Βίο ήλκησε τον κατασάρκα πατέρα του, τη μητέρα και τον αδελφό του, ο οποίος αργότερα έγινε επίσκοπος Ροστόφ. Ο νεαρός Ιωσήφ, ζηλωτής και αυστηρός αγωνιστής, ζούσε με μεγάλη σκληραγωγία, συνεχή τήρηση του νου και προσευχή, υποτασσόμενος κατά πάντα στον Όσιο διδάσκαλό του. Το διακόνημά του ήταν στο νοσοκομείο της Μονής, όπου υπηρέτησε επί 15 χρόνια και τον παράλυτο πατέρα του, ενώ παράλληλα εκτελούσε με κάθε συνέπεια και το μοναχικό του κανόνα. Προτού κοιμηθεί ο ηγούμενος Παφνούτιος, όρισε ως διάδοχό του τον Ιωσήφ. Όταν ο Όσιος ανέλαβε τα καθήκοντά του, θέλησε να εισαγάγει στη μονή αυστηρότερο τυπικό κοινοβιακή ζωής από το ήδη υπάρχον, αλλά οι μοναχοί αντέδρασαν. Αυτό έγινε αιτία να επιχειρήσει ένα μεγάλο προσκύνημα στα μοναστήρια της Ρωσίας με σκοπό να μελετήσει τα τυπικά τους. Και έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στη μονή του Οσίου Κυρίλου της Λευκής Λίμνης, δεν έμεινε εκεί, αλλά ούτε και επέστρεψε στο Μπορόφσκ. Ανεχώρησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Βολοκολάμσκ, όπου μέσα σε δάσος ίδρυσε μονή, την οποία αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εκεί είχε τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη ζωή των μοναχών βάσει του αυστηρού τυπικού που ο ίδιος θεσμοθέτησε, επηρεασμένος από το τυπικό της μονής του Δίου. Η ακριβής μοναχική ζωή στο νέο μοναστήρι ήλκησε πολλούς μαθητάς, οι οποίοι επιθυμούσαν να σηκώσουν τον σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Κύριο με καθημερινό θάνατο. Ο Ιωσήφ δεχόταν με απροσωπόληπτη πατρική στοργή πλούσιους και πτωχούς και παρέδιδε τις ίδιες αρχές κοινοβιακής ζωής τόσο στους ευγενείς που υπετάσσονται στην καθοδήγησή του, όσο και στους υπηρέτες που τους ακολουθούσαν. Η άσκηση, η ευτελή ενδυμασία, τα διακονήματα, τα πάντα ήταν κοινά. Μολονότι όσοι ζούσαν με άκρα ακτιμοσύνη και ολοκληρωτική αυταπάρνηση, και όλοι ζούσαν έτσι, τους ασθενείς και τους γέροντες τους μεταχειρίζονταν με πολλή διάκριση. Δίδασκε στους μοναχούς να αφήνουν ακόμη και το διακόνημά τους, προκειμένου να προσφέρουν κάποια βοήθεια σε ηλικιωμένον ή ασθενή αδελφό τους, διότι έλεγε: «Η θεία εντολή της αγάπης είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης εντολής». Έζησε την δύσκολη εποχή κατά την οποία η Ρωσία αναγεννιόταν μέσα από την τέφρα που άφησε ο Ταταρικός ζυγός. Ο Όσιος Ιωσήφ, πολύ φιλάνθρωπος και ελεήμων, με κάθε τρόπο βοηθούσε τον πάμπτωχο λαό. Ξεχώρισε ένα τμήμα του κημητηρίου της Μονής για την ταφή των ξένων και δίδασκε στους ευγενείς και στους ισχυρούς να είναι ελεήμονες προς τους υπηκόους τους. Σε περίοδο μεγάλης πείνας εστέγασε και έθρεψε στη Μονή του 1000 περίπου παιδιά. Την ίδια εποχή ο νεαρός ηγεμόν του Βολοκολάμσκ, Ιωάννης, ανεχώρησε απροετοίμαστος για την άλλη ζωή. Ο Όσιος Ιωσήφ τον ανέστησε με την προσευχή του, τον εξομολόγησε, τον εκκοινώνησε και ο ηγεμόν εκοιμήθη πάλι για να αναπαυθεί αιωνίως. Προς το τέλος του 15ου αιώνος, ο Όσιος, με την θεόπνευστη διδασκαλία και το παράδειγμα του ορθού ασκητικού φρονήματος που πρόσφερε η μονή του, εξαπέλυσε δρυμύτα το αγώνα εναντίον της αιρέσεως των Ιουδαϊζόντων, η οποία αναστάτωσε τον Νόβγκροντ. Με τον επίσκοπο της πόλεως Άγιο Γενάδιο, ο Ιωσήφ επέτυχε την καταδίκη τους στις συνόδους που συνεκλήθηκαν το 1490 και 1504. Την άρθηση του μοναχισμού που παρατηρήθηκε στη Ρωσία κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, οι μονές συγκέντρωναν πολλή περιουσία προερχομένη από δωρεές πιστών και ηγεμονικές χορηγήσεις.
Και καθώς τεράστιες εκτάσεις γης περιήρχονται στην κυριότητά τους, το ζήτημα αν τα μοναστήρια μπορούσαν να διαχειρίζονται αυτές τις περιουσίες ως ιδιόκτητες έλαβε ιδιαίτερη οξύτητα. Μήπως αυτό ήταν αντίθετο προς την Ευαγγελική πτωχία? Ο Όσιος Ιωσήφ επενεύει στο θέμα υπερασπίζοντας το δικαίωμα των μονών να έχουν ακίνητη περιουσία με το επιχείρημα ότι η προσωπική ακτιμοσύνη του κοινοβιάτου μοναχού δεν επηρεάζεται από την κοινή περιουσία της μονής. Επιπλέον οι μονές έχουν έτσι τη δυνατότητα να διακονήσουν την εκκλησία και τους πτωχούς. Ο πλούτος στην περίπτωση αυτή δεν είναι εγωιστική απόκτηση, αλλά αποβαίνει προς κοινόν όφελος της εκκλησίας. Η άποψή του, που επικυρώθηκε από τις συνόδους το 1503 και 1504, ουσιαστικά δεν εναντιονόταν στην αντίθετη θέση που υπερίσπιζε ο Όσιος Νίλος της Σόρα, κατά την οποία οι μοναχοί έπρεπε να ζουν με παντελή ακτιμοσύνη και πτωχία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο τάσεις του μοναχισμού που πρέπει να συνυπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ο Όσιος Ιωσήφ εκοιμήθη στις 9 Σεπτεμβρίου 1515 και ενταφιάστηκε στο καθολικό της μονής του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-913.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι κροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Σε αυτή την μεταμεσονύκτια συνάντησή μας, που σήμερα θα μας μεταφέρει εκεί όπου ζουν οι ερημίτες, ναι, στην κυριολεξία. Τουλάχιστον νοερός θα βρεθούμε εκεί, φτάνοντας στα Φρικτά Καρούλια, στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για κάποια από τα διακονήματα, τα αγιορείτικα. Όπου γης παπάκι hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά, και το ταξίδι μας στο Άγιον Όρος ξεκινά.

απόκρημνη βράχη, εν αέριες τροχαλίες, γκρεμή. Φτάσαμε ως τα Καρούλια, την πιο απομονωμένη ασκητική περιοχή της Αθωνικής Ερήμου. Με τελικές αλυσίδες σε απόκρημνους βράχους που βοηθούν στην αναρρίχηση. Ξύλινες σκάλες, στερεωμένες πάνω σε πέτρες που φλερτάρουν με το κενό. Εν αέριες τροχαλίες, Καρούλια δηλαδή, με τις οποίες οι μοναχοί μεταφέρουν τρόφιμα στα κελιά τους. Φραγκοσικές, άγρια θαμνώδης βλάστηση και έδαφος που γλιστράει. Ακριβώς από κάτω, το απέραντο βαθύ μπλε του κόλπου του Αγίου Όρους. Ένα λάθος πιάσιμο στις αλυσίδες, ένα απρόσεκτο βήμα και γκρεμίζεσαι στη θάλασσα. Αυτό είναι το άνυδρο και αφιλόξενο τοπίο στα Καρούλια. Την απομονωμένη ασχετική περιοχή του Αγίου Όρους στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου. Υπάγονται διοικητικά στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας και πήραν το όνομά τους από τα Καρούλια που σύμφωνα με τις αγιορείτικες αφηγήσεις εκτός από εφόδια και υλικά ανέβαζαν κάποτε με δίχτυ και ανθρώπους. Σήμερα ασκητεύουν εδώ περίπου 10 ερημίτες, 3 εκ των οποίων είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι Σέρβοι, Ρώσοι και Ρουμάνοι. Οι σπηλιές που χρησιμοποιούσαν οι παλιότεροι ασκητές έχουν δώσει τη θέση τους σε αυτοσχέδια ησυχαστήρια και πρόχειρα καταλύματα από λαμαρίνα, πέτρα, τσιμέντο, ό,τι υλικά έχει στη διάθεσή του ο καθένας. Η αρχιτεκτονική του ελαχίστου. Για να φτάσουμε στα Καρούλια, πήραμε το καραβάκι από τη Δάφνη με προορισμό τον Αρσανά της Αγίας Άννας. Στη μικρή προβλήτα, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα πετρόχτιστα κτίρια, επικρατούσε συνωστισμός. Γαϊδούρια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων και εφοδίων στριμώχνονταν με φορτηγά, βιτιοφόρα και δεκάδες προσκυνητές. Ένας μοναχός κατέβαινε βιαστυχώς από τα πέτρινα σκαλοπάτια, κουβαλώντας μια καμπάνα. Ξεμπλέξαμε από την κίνηση και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Ύστερα από μισή ώρα, μπόλικη βροχή, το μικροκλίμα της περιοχής είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό από τις υπόλοιπες Χερσονήσου και φυσικά λαχάνιασμα, διασχίζοντας πυκνούς ελαιώνες και ένα μεικτό δάσος με καστανιές, βελανιδιές και άλλα πλατήφυλλα, είδαμε τα πρώτα κελιά. Στρίβοντας δεξιά, πήραμε το στενό μονοπάτι για τη Μικρά Αγία Άννα ή Μικρά Γιάννα, η οποία σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα με την εγκατάσταση των οσίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνος.

στην άκρη για να περάσουν μερικά φουριόζικα γαϊδούρια και αφήσαμε πίσω μας το ασκηταριό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του Αγίου Όρους, του οποίου ωστόσο την παρουσία δηλώνει ταπεινά μια μικροσκοπική μεταλλική ταμπέλα. Έτσι είναι εδώ. Τίποτα και κανείς δεν φωνασκεί. Μετά τα καλύβια της αδελφότητας της μικράς Αγίας Άννας, περπατώντας για περίπου μισή ώρα, μπήκαμε στον δρόμο για τα Κατουνάκια, ένα σύμπλεγμα πάνω από 20 ησυχαστηρίων που ξεκίνησαν το 1881 από τον Άγιο Δανιήλ Κατουνακιώτη τον Σμυρναίο. Στο κελί του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου συναντάμε τον πατέρα Παντελεήμονα, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Άγιον Όρος το 1989. Γεννημένος στην Αθήνα με καταγωγή από τη Χαλκίδα, επισκέφθηκε τη Χερσόνησο του Άθο για πρώτη φορά όταν ήταν μαθητής της τελευταίας τάξης του Λυκείου, για να επιστρέψει μετά μόνιμα όταν ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία. Ο πνευματικός μου με έστειλε στον Άγιο Παΐσιο για να τον ρωτήσω πού να πάω. Εκείνος με συμβούλεψε να τακτοποιήσω πρώτα τα περιουσιακά μου στοιχεία. Αφού έκανα ό,τι έπρεπε, κατέληξα στα Κατουνάκια, στον πατέρα Κύριλο. Έμεινα μαζί του 25 χρόνια. Αλλά μετά ο γεροντάς μου αρρώστησε και έτσι ήρθα σε αυτό το κελί που ήταν ακατοίκητο για 2 δεκαετίες. Γι' αυτό βλέπετε επισκευαστικές εργασίες, περιγράφει. Όσο μιλάμε, πλέκει κόμπου σε κομποσχήνη. Αυτό είναι το έργο χειρό του. Εξασφαλίζει τα προστοζήν διαθέτοντας εν αντιαμοιβή στα παραδοσιακά εργαλεία προσευχής. Στην πλειονότητά τους, οι ασκητές της Αθωνικής Ερήμου, της περιοχής που εκτείνεται στις νότιες και νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Άθος, βιοπορίζονται από εργόχειρα με ιδιαίτερα αναπτυγμένη την αγιογραφία. Όταν πρωτοήρθα στο Άγιον Όρος, δεν υπήρχαν γεννήτριες, αυτοκίνητα και φώτα στα μοναστήρια. Όλα τα κάναμε με τα πόδια και με τα χέρια. Το δικό μας μέρος δεν έχει πολύ διαφορά συγκριτικά με παλαιότερα, παρότι έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος που μας επισκέπτεται, προσθέτει και σηκώνεται όρθιος να μας δείξει πού είναι τα καρούλια. Λόγω επικινδυνότητας αποφασίζει να μας συνοδεύσει ο ίδιος μέχρι ενός σημείου. Ο πατέρας Παντελεήμονας ξέρει καλά τα κατατόπια. Λειτουργεί τακτικά στο κελί της Παναγίας Πορταΐτισσας, όπου ζει ο πατέρας Σάβας, ο ένας από τους τρεις Έλληνες ασκητές στα Καρούλια. Στο κακοτράχαλο και στενό μονοπάτι, με τη μεγάλη κλίση, οι ρίγανοι και το θυμάρι ευωδιάζουν. Καθώς περπατάμε, παρατηρώ το ράσο του να σέρνεται στο έδαφος. Με εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία κινείται, σαν να χορεύει. Λίγο μετά τους Δανιηλαίους, την αγιορείτικη μοναστική αδελφότητα που δημιουργήθηκε στα Κατουνάκια από τον Άγιο Δανιήλ τον Σμυρναίο, συναντάμε το μοναδικό πλατή δρόμο, Λεωφόρος, σχολιάζει γελώντας ο πατέρας Παντελεήμων και μας δίνει την ευχή του για να συνεχίσουμε. Λίγο νωρίτερα μας είχε προειδοποιήσει ότι η διαδρομή μέσα στην απότομη κοιλάδα δεν ενδείκνεται χωρίς τη συνοδεία ανθρώπου που γνωρίζει τα περάσματα. Δεν τον ακούσαμε. Αυτό που ζήσαμε με τον φωτογράφο δεν περιγράφεται. Επί 45 λεπτά κρεμόμασταν από σχοινιά και βαδίζαμε στο χείλος του γκρεμού σκυφτή για λόγους ασφαλείας. Κάποια στιγμή είδαμε από ψηλά κάτι υποτυπώδη φωτοβολταϊκά σε μια τσίγκινη σκεπή και έναν αυτοσχέδιο χώρο, μπαλκόνι, που κρεμόταν από το βράχο. Ο πατέρας Παντελεήμονας μας είχε πει ότι ακολουθώντας τις οδηγίες του θα φτάναμε στο κελί του Ρώσου πατέρα Δημητρίου. Αφού καταφέραμε να βρεθούμε έξω από το κατόφλι του, φωνάξαμε το όνομά του. Ξαφνιασμένος, βγήκε να μας υποδεχτεί.

ησυχαστήριό του με ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και λίγες μπαταρίες, ο πατέρας Δημήτριος διατηρεί ένα μικρό ψυγείο. Η διατροφή του είναι ξεροφαγική. Αφιδατωμένα σίκα, φρούτα, ελιές και καμιά κονσέρβα. Στον χώρο διακρίνουμε επίσης δύο μικρούς μαθητικούς πίνακες με μεταφράσεις λέξεων από τα ελληνικά στα ρωσικά, όπως «κοντά» και «δεξιά». Αναρωτιέμαι πόσοι θα του έχουν ζητήσει κατά καιρούς οδηγίες για να έχει τις βασικές λέξεις προσανατολισμού φάτσα κάρτα. Μαχαίρια, πυρούνια, ρολά κουζίνας, πλαστικές εικόνες, αγιογραφίες εκτυπωμένες σε χαρτί, λογής-λογής εργαλεία και ένα σωρό άλλα αντικείμενα βρίσκονται ατάκτως τοποθετημένα στον λευκό τοίχο. Η τροχαλία, το καρούλι, της εισόδου είναι ανενεργή πια. Αφού οι γειτονές του, οι πατέρες Αρσένιος και Βαρνάβας, έχουν αποδημήσει εις Κύριον. Παρατηρώ τα κελιά τους από μακριά. Ξεχωρίζουν από τις λαμαρίνες που στηριγμένες σε ξύλινες δοκούς έχουν τοποθετηθεί στις εσοχές των βράχων. Στην αυτοσχέδια αυλή του ο πατέρας Δημήτριος έχει απλωμένες τις πετσέτες και τα σεντόνια του. Σε σπαστά ελληνικά μας λέει ότι μπήκε στο Άγιον Όρος το 2010 και μας συνοδεύει μέχρι το Κυριακό. Πρόκειται για τον κεντρικό ναό της μοναστικής κοινότητας, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Στον δρόμο συναντάμε άλλη μια τροχαλία, η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφίμων στο κελί του πατέρα Σάβα. Ο μικρός ναός με τα ξύλινα στραβά παράθυρα, τη σκεπή από λαμαρίνα και τη σιδερένια επιγραφή με τη χρονολογία 1811, εξωτερικά μοιάζει ετοιμόρροπος. Μπαίνουμε μέσα. Λευκή φρεσκοβαμένη τείχη, ένα τυρκουάζ τέμπλο και στο κέντρο η εικόνα του Αγίου. Τα απολύτως απαραίτητα για την πίστη τους. Ο πατέρας Δημήτριος παίρνει θέση και αρχίζει να ψέλνει στα ελληνικά το Χριστός Ανέστη σε μια πολύτιμη σκηνή μυσταγωγίας και πνευματικής συγκέντρωσης. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν μακρύς και γεμάτος κινδύνους, απαιτώντας την απόλυτη προσήλωσή μας. Μόλις πατήσαμε το πόδι μας στην τσιμεντένια προβλήτα, αισθάνθηκα ανακούφιση. Για πρώτη φορά μετά από 3 ώρες, σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω από πού είχαμε περάσει. Κοιτώντας το βάθος της πελαγιάς και τα κοφτερά βράχια, σκέφτηκα πως πολλά θα μπορούσαν να έχουν πάει λάθος. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να ζουν εκεί, ασκούμενοι στην ταπείνωση, στο δρόμο προς τον Θεό. Ευλογία που τους γνωρίσαμε, έστω και για λίγες ώρες.

Σε ένα κοινόβιο όπως οι μονές του Αγίου Όρους, απαιτούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες για να λειτουργεί εύρυθμα ολόκληρη κοινότητα. Τα καθήκοντα αυτά, είτε πνευματικά είτε χειρονακτικά, είναι τα διακονήματα και αντίθεται από τον καθηγούμενο σε κάθε μοναχό. Ουσιαστικά οι πατέρες εργάζονται από αγάπη για τους εγχριστού αδελφούς τους, ασκούμενοι ταυτόχρονα στην ταπείνωση και την υπακοή. Η χρονική διάρκεια κάθε διακόνηματος διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της αδελφότητας και τις ανάγκες του μοναστηριού. Οι μοναχοί που ζουν εκτός κοινοβίου εξασφαλίζουν τα προστοζήν, δημιουργώντας συνήθως εργόχειρα, όπως αγιογραφίες, θυμιάματα ή κομποσχήνια. Ένα λοιπόν από τα διακονήματα είναι και αυτό του ψάλτη. Γέροντας πρόδρομος, ιερό κελί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ιερά μονή Σιμωνόπετρας. Ο γέροντας πρόδρομος, με καταγωγή από τη Λιβαδιά και μισό αιώνα στο Άγιον Όρος, διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική στην εκκλησιαστική σχολή της Πάτμου. Όταν έγινε μοναχός, άρχισε να μαθαίνει το αγιορείτικο ύφος από τους προηγούμενους ψάλτες. Η διαφορά με το κοσμικό ύφος είναι μεγάλη. Ο μοναχός ψάλλει με συνέστημα και από καρδίας. Οι λαϊκοί ψάλτες θέλουν να είναι αρεστοί στο εκκλησίασμα, σημειώνει. Πλέον, στα 68 του, ηγείται των χοροδιών, είναι χωράρχης δηλαδή, και γνωρίζει πώς να φροντίζει τη φωνή του. Ιδίως στους χειμερινούς μήνες, η φωνή θέλει προστασία για να μην κρυώσει. Όταν ψάλλεις 12 με 14 ώρες συνεχόμενες, κουράζεσαι. Επίσης, στεγνώνει ο λαιμός, καθώς 6 ώρες πριν από τη Θεία Κοινωνία δεν πίνουμε ούτε νερό. Περιγράφει. Όση ώρα κουβεντιάζουμε, ο παπαγάλος του, ο Ευλόγιος, επαναλαμβάνει την ευχή. Χριστός Ανέστη. Τον ρωτάω αν οι ψάλτες πρέπει να είναι καλήφωνοι. Ο Θεός έκανε το ειδόνι, έκανε και το κοράκι. Ο καθένας δίνει αυτό που έχει. Απαντά χαμογελαστός. Άλλο διακόνημα είναι αυτό του βιβλιοθήκου νόμου. Μοναχός πολύευτος, ιερά μονή Σιμώνος Πέτρας. Το 1891 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερό στη μονή και όλα τα χειρόγραφα. Σήμερα ο πατέρας πολύευτος στη δανειστική βιβλιοθήκη που συστάθηκε το 1994 συντηρεί και αρχιοθετεί συνολικά 80.000 τίτλους, στη συντριπτική πλειονότητά τους νεότερες εκδόσεις. Τα χειρόγραφα που αποκτήθηκαν μετά τη φωτιά προέρχονται κυρίως από δωρεές και κληρονομιές, όπως και τα 5.000 παλέτυπα. Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει τίτλους σε περισσότερες από 15 γλώσσες, καθώς η Μονή έχει στην αδελφότητά της πατέρες από 15 διαφορετικά έθνη. Μαζί με τον πατέρα Νίφωνα δημιούργησε σειρά ψηφιακών θεματικών βιβλιοθήκων με δωρεάν πρόσβαση στο κοινό. Για παράδειγμα, η Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, Athos Library, περιλαμβάνει 4.000 τίτλους που αφορούν το Άγιον Όρος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τις αγιορείτικες σπουδές. Τέλος, στη βιβλιοθήκη φυλάσσεται και μια σπάνια νομισματική συλλογή.

Ξυλοκλήπτης είναι το διακόνημα του μοναχού προδρόμου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Πριν έρθει στο Αγιον Όρος, ο μοναχός πρόδρομος ήταν σκαλιστής γύψου σε εργαστήριο μεταλλικών εικόνων στη Γεωργία. Ο ίδιος έφτιαχνε τα καλούπια. Όταν πήγε στη Μονή, έμαθε την ενθετική ξυλοκλήπτικη στο ειδικό εργαστήρι. Έχοντας στα χέρια του το σπάνιο φωτογραφικό αρχείο του προκατόχου του, πατέρα Θεοτόκη, ο οποίος την τριετία 1996-1998 φωτογράφησε όλες τις τεχνικές και τα υπάρχοντα κειμήλια των Μονών, μπορεί πλέον να αναπαράγει στα έπιπλα όλα τα παραδοσιακά μοτίβα. Πρώτο του έργο ήταν το κουβούκλιο της Αγίας Τράπεζας, για το οποίο εργαζόταν 2,5 χρόνια. Για τις ενθέσεις χρησιμοποιεί όστρακα, τα οποία σκαλίζει πάνω σε διάφορα είδη ξύλων, όπως αφρικανικό έβαινο και μαόνι. Τα ξύλα, όπως και τα υπόλοιπα υλικά, παραγγέλλονται εκτός Αγίου Όρους ή αποστέλλονται στις Μονές ως δώρα. Περνάω το ξύλο από την κορδέλα, μετά το βάζω στο τριβείο και στο τέλος το λιμάρω με τα χέρια. Σκαλίζω τις υποδοχές και στο τέλος κολλάω το υλικό που θέλω. Αφηγείται δείχνοντας 2 προσκυνητάρια, τα οποία δούλευε για 1,5 χρόνο. Ο μοναχός Κάλιστος είναι βιβλιοδέτης στο Ιερό Κελί Θείας Μεταμορφώσεως της Ιεράς Μονής Ιβύρου. Από τα 30 χρόνια που μονάζει, τα 20 ασχολείται με το εργόχειρο της βιβλιοδεσίας. Σήμερα, ο μοναχός Κάλιστος είναι ο μοναδικός βιβλιοδέτης στο Άγιον Όρος. Κάποιοι δάσκαλοι στις Καριές τον μίλησαν στην τέχνη. Έπειτα, μαθήτευσε σε ένα πρόχειρο βιβλιοδετικό εργαστήρι που είχε ανοίξει ένας κοσμικός και κατόπιν εξέλιξε τη γνώση του ως αυτοδίδακτος. Αναλαμβάνει κυρίως εκκλησιαστικά βιβλία, γιατί με δεδομένο ότι λειτουργούν κατά μία έννοια ως χρηστικά αντικείμενα, πρέπει να αντέχουν περισσότερο, παραδείγματος χάρη, από ένα μυθιστόρημα. Τα ράβει στο χέρι, χρησιμοποιώντας λινές κλωστές, οπότε το σώμα τους γίνεται πιο δυνατό. Γενικότερα, είτε αποκαθιστά βιβλία που έχουν πάθει ζημιές, είτε διακοσμεί τα εξώφυλά τους, όταν για παράδειγμα δίνεται ένα σπάνιο δώρο σε σημαίνοντα πρόσωπα. Το βιβλίο πρέπει να ανοίγει καλά, όπως πετάει ένα περιστέρι, λέει μπροστά από μια μεγάλη κοπτική μηχανή. Εξηγεί ότι παλαιότερα κολούσαν την πλάτη του βιβλίου με αλευρόκολλα, κουνελόκολλα και ψαρόκολλα, εξού και η φράση «ψαροκόλλημα». Μου αρέσει η βιβλιοδεσία, γιατί αισθάνομαι την πλήρωση της δημιουργίας. Ούτως ή άλλως, ως τεχνική από τα μοναστήρια ξεκίνησε, καταλήγει. Και το διακόνημα του Λιβανά ασκεί ο μοναχός Ευθύμιος στο Ιερό Καλύβι Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το δεύτερο στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας. Την πρώτη ύλη του θυμιάματος, την αρωματική ρετίνη, την προμηθεύεται από την Ιεμένη και αφρικανικές χώρες, όπως η Αιθιοπία και το Σουδάν, όπου παράγεται. Προέρχεται από δέντρα του γένους Βοσβελία, τα οποία χαράσονται επαναλαμβανόμενα κατά την περίοδο της συλλογής, ώστε να εκρηθεί το ρετσίνι. Ο μοναχός Ευθύμιος αλέθει τη ρετίνη, δίνοντάς της σχήμα σιμιγδαλιού και μετά τη ζυμώνει στο ζυμωτήριο με διαφορετικό άρωμα κάθε φορά, όπως ανθό ερήμου, τριαντάφυλλο και κέδρο. Έπειτα, ρίχνει το τελικό προϊόν μέσα σε σκόνη ανθρακικής μαγνησίας, η οποία απορροφά την υγρασία και κρατάει τους κόκκους χωριστά. Ο ίδιος, όταν μπήκε στο Άγιον Όρος πριν από 35 χρόνια, βρήκε 12 πατέρες στο Ιερό Καλύβι. Ρεύμα δεν υπήρχε. Σήμερα είναι μόνος του και βιοπορίζεται από το θυμίαμα. Παράγει 60 διαφορετικούς κωδικούς και δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μικράς Αγίας Άννας.

0: Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και τούτη την ώρα μαζί μας. Ο χρόνος μας εδώ ολοκληρώνεται. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την ερχόμενη φορά. Ταξιδέψαμε στο Άγιον Όρος, εκεί όπου ζουν οι ερημίτες, και αναφερθήκαμε σε κάποια από τα διακονήματά του. Κείμενα του Γιάννη Παπαδημητρίου διαβάσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
8: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

αν κάποιος αγωνίζεται πολλά χρόνια, οι εχθροί ψάχνουν να εύρουν την κατάλληλη ευκαιρία να μπορέσουν ή δυνατόν μέσα σε μια ώρα να του καταστρέψουν όλους τους σκόπους του. Λίγοι άνθρωποι τις βλέπουν όλες τις αναρρύθμιτες παγίδες, μεθοδίες και πονηρίες των δαιμόνων. Σαν άσαρκα πνεύματα, οι δαίμονες δεν έχουν ανάγκη από ανάπαυση και στην μακραίωνη ζωή τους έμαθαν πια να ψαρεύουν και γι' αυτό κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει να ξεφύγει τις πονηρίες, τις ολέθριες παγίδες και τις ενέδρες τους παρά μόνο εκείνος που ευρίσκεται σε σωματική εξάντληση από τα συνεχή του αγωνίσματα και ζει την πνευματική πτωχία, δηλαδή ζει με συντριβή καρδίας και λογισμούς ταπεινούς. Αυτός θα τους νικήσει. Περισσότερο όμως από όλα συνεργεί η Θεία Βοήθεια. Και όπως το είπαμε και πιο πάνω, αρχή όλων των παθών είναι το ότι δεν απορρίπτουμε το κακό με ψυχή και με νου. Το ότι ενώ οι δαίμονες όλο και προσπαθούν να επιτύχουν κάτι το περισσότερο, εμείς δεν κάνουμε τίποτε προκειμένου να αρχίσουμε να κόβουμε έστω και κάτι από την μέχρι τώρα κατάσταση του κάθε μας πάθους. Την αρχή και αιτία του κάθε πάθους να την αναζητείς στον εαυτό σου και όταν την ευρίσκεις άρπαζε ένα οδυνηρό μαχαίρι και άρχιζε να κόβεις τις ρίζες του. Αν δεν τα ξεριζώσεις από μέσα σου, να το ξέρεις, τα πάθη θα βγάλουν πάλι βλαστούς και θα φουντώσουν. Αν δεν το κάνεις, δεν θα τα καταφέρεις να τα νικήσεις, να φτάσεις σε καθαρότητα και να σωθείς. Λοιπόν, αν θέλουμε να σωθούμε, έχουμε χρέος να κόβουμε την πρωταρχική

τις δικές μας δυνάμεις. Επειδή υπερερώμεθα εις βάρος των αδυνάτων και τα αφήνει επειδή θέλει να συναισθανθούμε την αδυναμία μας, να ειδούμε την Θεία Βοήθεια, να καταλάβουμε ότι χωρίς την βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και να ταπεινώσουμε τον λογισμό μας και μας τιμωρεί για τις αμαρτίες μας, για να μετανοήσουμε, για να αποκτήσουμε πιο πολύ πείρα στην ζωή μας και στον αγώνα μας και για να δικαιούμεθα να πάρουμε τον στέφανο της νίκης. Φρόντισε λοιπόν και πριν από κάθε άλλο πάθος αρματώσου και στρέψε όλη την μαχητικότητα και την παλικαριά σου εναντίον εκείνου που ενώ τον είχες νικήσει σε κάνει τώρα και υποφέρεις. Και να το ξέρεις, το κάθε μας πάθος, το κάθε μας βάσανο νικέται μόνο με την αναμφίβολη πίστη, με την καρδιακή νοερά εργασία, με τα δάκρυα, με τον θερμό ζήλο, με την ζωηρή μας επιθυμία να σταθούμε απέναντί τους ολόρθιοι. Αυτή είναι η υψηλής περιοπής και επενετή από τους πατέρες πάλι. Ο κάθε δαιμονικός πόλεμος εναντίον μας προέρχεται από 4 αιτίες: από ακαταστασία και οκνηρία, από φιλαυτία, από φιλιδονία, από φθόνο των δαιμόνων. Ο Κύριος να μας φυλάει με την χάρη Του από την κάθε μεθοδία του εχθρού και από τα εμπαθή έργα. Εις τους αιώνας. Αμήν.

ακηδεία, αμέλεια και διψυχία. Όταν σου συμβαίνει αυτό, να ασχολείς το νου σου με τη μνήμη του θανάτου, να πηγαίνεις νοερά στον τάφο σου και να βλέπεις εκεί τον εαυτό σου νεκρόν τετραήμερο, να βλέπεις πως μαυρίζει, πως σαπίζει, πως αναδίδει μια ανυπόφορη δυσοδεία, πως τον κατατρώγουν τα σκουλίκια, πως πάβει πια να έχει είδος και κάλος. Μετά πήγαινε και κοίταζε σε άλλο μέρος. Εκεί στον τάφο είναι μόνο κόκαλα. Από τι ανθρώπους, νέους ή γέρους, όμορφους ή άσχημους, και κρίνει αν μπορείς ποιος ήταν εύμορφος και ποιος δυσμορφός, ποιος ήταν νηστευτής, εγκρατής, ασκητής και ποιος ήταν ακατάστατος, και σκέψου τι ωφελήθηκαν οι πλούσιοι που έζησαν άνετα και πέρασαν την ζωή τους στον κόσμο αυτό με ειδονές και απόλαυση. Θυμήσου μετά τα αιώνια και ατελεύτητα βάσανα για τα οποία μας μιλάνε τα ιερά βιβλία. Θυμήσου το πυρ της γεέννης, το σκότος το εξώτερο, τον βρυγμό των οδόντων, τον υπόγειο τάρταρο, τον σκόλικα τον ακίμητο. Φέρε στο νου

σου πως θα φωνάζουν εκεί οι αμαρτωλοί χύνοντας πικρά δάκρυα και κανείς δεν θα τους σώζει. Θα στενάζουν, θα κλαίνε και κανείς δεν θα τους λυπάται. Θα αναστενάζουν από τα βάθη της καρδιάς τους και κανείς δεν θα τους συμπονεί. Θα ζητούνε και τευτικά βοήθεια. Θα το λένε και θα το ξαναλένε πόσο υποφέρουν και κανείς δεν θα τους προσέχει. Σκέψου πως ολόκληρη η κτήση, το κάθε πράγμα τότε που πρέπει, υπηρετούν τον Θεό, τον Δημιουργό τους. Συλλογήσου τα ένδοξα θαύματα του Θεού που απαρχής έκανε στους δούλους του και ιδίως το ότι ο Κύριος εταπείνωσε νεαυτόν και υπέμεινε πάθη πολλά για την σωτηρία μας, για να ευεργετήσει και αγιάσει το γένος των ανθρώπων και ανάπεμψε στον φιλάνθρωπο Θεό ευχαριστία. Θυμήσου την μέλουσα άλικτη ζωή και την βασιλεία των ουρανών, την ανάπαυση και την άρρητη χαρά. Κράτα, μην αφήνεις καθόλου την προσευχή του Ιησού. Αν όλα αυτά τα θυμάσαι και τα σκέπτεσαι, αν όλα αυτά τα κάνεις, τότε η ακηδεία, η αμέλεια, η διψυχία θα λείψουν μια για πάντα και η ψυχή σου με την χάρη του Χριστού θα ξαναζωντανεύσει σαν να έχει αναστηθεί εκ

Προφεσίες Πατέρων. Όταν κατά παραχώρηση Θεού σου έρχεται πειρασμός, παραδείγματος χάρη γύμνωση, ασθένεια, πείνα ή κάποιος άλλος πειρασμός στο σώμα σου, μέχρι και να χρειάζεται να χύσεις το αίμα σου για τον Χριστό, να μένεις πάντοτε έχοντας την ελπίδα σου στον Θεό, και τότε θα το ειδείς ότι θα επαναλαμβάνεις συνεχώς με παρησία και ακατεσχύντος τα λόγια «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Ψαλμός 65, στίχος 2. Αν με ρωτήσεις, άνθρωπε, πώς θα μπορείς να εκπληρώνεις το θέλημα του Θεού στο κάθε τι, θα σου απαντήσω με λίγα λόγια. Για να μπορέσεις να υπομένεις όλον τον αγώνα που απαιτεί το κάθε έργο, παραδέξου το, κατάλαβέ το. Θα χρειαστεί να περάσεις για χάρη του Θεού μερικές στενοχώριες, ανάλογα με την δύναμή σου. Αλλά μην το ξεχνάς, ότι δείχνοντας υπομονή στην έστω και πιο μικρή θλίψη μας για τον Θεό, ευαρεστούμε ενώπιόν Του πολύ περισσότερο από ότι με τα πιο μεγάλα έργα, όταν αυτά γίνονται χωρίς θλίψη και χωρίς στενοχώρια. Όμως το να χαλαρώνει ο άνθρωπος λίγο-λίγο δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τα δαιμόνια. Αν λοιπόν είμαστε αδύνατοι, αν δεν έχουμε σθένος να αγωνιστούμε, τότε θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ταπείνωση, ευχαριστία, επίκληση του ονόματος του Ιησού. Και αν είμαστε καλά, έχουμε χρέος να καταβάλουμε κάθε μας προσπάθεια μέχρι σε εξάντληση των δυνάμεών μας. Και έτσι λίγο-λίγο η καρδιά μας χαλιβδώνεται και μας μαθαίνει να αποκτάμε υπομονή και αρετές. Διαφορετικά πώς θα μπορέσουμε να σωθούμε? Όποιος δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα της μοναστικής κοινότητας και του τόπου που ευρίσκεται, μόνος του διώχνει από εκεί τον εαυτό του. Όποιος είναι στα λόγια του χοντρός, ξεσηκώνει εναντίον του οργή και θυμό. Αντιλογία είναι το να φέρνεις αντιρρήσεις ακόμη και στα καλά έργα. Αν δεν έχεις στην ψυχή σου κατάνοιξη, να το ξέρεις, ή έχεις υπερηφάνεια, ή έχεις οργή εναντίον κάποιου άλλου, ή τρως, πίνεις και κοιμάσαι πιο πολύ από ό,τι πρέπει, ή αφήνεις τον εαυτό σου σε διάσπαση και μέρημνες. Αυτά είναι που δεν αφήνουν την ψυχή σου να έλθει σε τρυφερά συναισθήματα. Αν όποιος παρατρώει είναι εχθρός του εαυτού του και εσύ αυτό το κάνεις, υπες τον εαυτό σου. Έτσι που πας εσύ, θα χάσεις και την ουράνια τροφή και χαρά και την ομορφιά του παραδείσου, και μάλιστα για μια τροφή που θα γίνει τροφή για τα σκουλίκια. Ω διάκονε της Θείας Λατρείας, σκέψου το καλά και πρόσεχε σε αυτό. Γίνε στον εαυτό σου προσεκτικός. Το έργο που κάνεις είναι μεγάλο. Στέκεις εν τόπο Αγίο, μαζί με αγγέλους, εκεί όπου το κάθε τι εμπνέει φόβο και τρόμο. Ω ιερέα του Θεού, φύγε από εκεί που τρέχουν οι άνθρωποι από ανθρωπαρέσκεια. Διαφορετικά, τι κατάνοιξη και τι συντριβή θα μπορέσεις να έχεις ποτέ, αν πηγαίνεις σε τέτοια μέρη και χωρίς δάκρυα δεν κάνει να λειτουργούμε.

θέλεις να μάθεις κάτι, αναζήτησέ το και θα το μάθεις. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι θεολόγοι και μεγάλοι συγγραφείς που είπαν πολλά έξυπνα και σοφά λόγια. Κατάνοιξη όμως είχαν μόνο επειδή είχαν επαγρύπνηση. Γιατί μόνο η επαγρύπνηση και η μόνωση δίνει στο νου μας σύνεση και διώχνει την ταραχή. Και γι' αυτό την ύψη και την επαγρύπνηση την είχαν σαν εργόχειρο, σαν διακόνημα. Αποστολή της θεολογίας δεν είναι να μας δίνει αφορμές για ατελείωτες συζητήσεις. Αγωνίζου λοιπόν κάθε ημέρα, άνθρωπε, να εξαλείφεις τις αμαρτίες που διέπραξες με την μετάνοιά σου και να πλένεις το πρόσωπό σου με τα δάκρυά σου. Αν ο θάνατος σου έλθει η μέρα που έχισες δάκρυα, θα γλιτώσεις από την αιώνια κόλαση, γιατί τα δάκρυα είναι έκφραση αληθινής μετάνοιας. Με αυτόν τον τρόπο γλίτωσε την κόλαση και ο ληστής που καταμούσκεψε το μαντήλι του με τα δάκρυά του. Και ο μοναχός εκείνος που κάθε ημέρα έπεφτε σε σεξουαλική αμαρτία, αλλά και κάθε ημέρα μετανοούσε στην εικόνα του Χριστού. Και ο τελώνης που χτυπούσε το στήθος του και έλεγε με δάκρυα: «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό», κατά Λουκάν 18:13. Και η πόρνη που έβρεξε με τα δάκρυά της τα άχαραντα πόδια του Χριστού. Και ο Μανασής που τον εξέπλυναν και αυτόν τα δάκρυα της μετανοίας, και όλοι τους εσώθησαν. Κάνω την σκέψη ότι αν ήταν δυνατόν να έπλαινε κανείς το σώμα του με δάκρυα, θα αφθαρτοποιείτο, θα γινόταν άφθαρτο. Μα ένας άνθρωπος ποτέ δεν κλαίει αν δεν έχει οδυνηρές εμπειρίες, βαθιά κατάνοιξη από συνέστηση αμαρτίας, τρυφερά αισθήματα, μνήμη του πυρός του αιωνίου, μνήμη της ανταμοιβής που θα πάρει ο καθένας μας κατά τα έργα του. Εξαιτίας των ως άνω τεσσάρων αρετών, το Άγιο Πνεύμα δεν φεύγει από τον άνθρωπο, αλλά μένει για πάντα κοντά του. Ενώ αντίθετα, από εκείνον που μένει οκνηρός και άπραγος για ένα μακρύ χρονικό διάστημα και ή πέφτει σε μεγάλες αμαρτίες ή αμελεί για τα πάθη από τα οποία υποφέρει, από ένα τέτοιο άνθρωπο το πνεύμα φεύγει. Αρχή της υπακοής είναι να αφήνει κανείς εξ ολοκλήρου το ίδιο θέλημα, να μην επιτρέπει ποτέ στον εαυτό του να έχει εμπιστοσύνη στον λογισμό του και να απαρνείται τις επιθυμίες του σώματός του. Ο κόπος που χρειάζεται προκειμένου ο άνθρωπος να υποτάξει το θέλημά του και τον τρόπο συμπεριφοράς του δεν είναι απλό και εύκολο πράγμα. Όμως κανένας δεν θα σωθεί αν, έστω και αν αγωνίζεται σκληρά, δεν απαρνηθεί και το θέλημά του. Γιατί το θέλημά μας και γενικά η συμπεριφορά μας είναι σαν τείχος χάλκινο ανάμεσα σε μας και στον Θεό. Λοιπόν, να το ξέρετε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πάμε λίγο πιο κοντά στον Θεό αν δεν αφήσουμε την συμπεριφορά μας και το θέλημά μας. Αν ζητήσουμε κάτι που τοποθούμε και το αίτημά μας προσκρούσει σε ένα κατηγορηματικό όχι, την επόμενη φορά η επιθυμία μας θα έχει εξασθενήσει, θα έχει ατονίσει. Αλλά αν την επιθυμία σου την ικανοποιήσεις, την άλλη φορά θα διαπιστώσεις ότι θα έχει αποκτήσει μια φοβερή δύναμη εις βάρος σου. Ναι, τότε θα το ειδείς ότι η κάθε πράξη σου, και η καλή και η κακή, με τον εθισμό και τη συνήθεια παίρνει δύναμη και χαλιβδώνεται. Να το θυμάσαι αυτό. Και αν θέλεις να ειδείς τα έργα και τις συνήθειες κάποιου, πρόσεξέ το να ειδείς πώς μιλάει και τι λέει.
γιατί τίποτε δεν βγαίνει στα χείλη αν δεν ήταν πρώτα στην καρδιά.

0: κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
7: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε κατεγελασάτος σαν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντες οι υπομένοντες σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν μου ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς. Κατά το έλεος σου μνήσθητη μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει η γήν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσή μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους στις θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά, και οι απογονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο οι οφθαλμοί μου είναι πάντοτε στραμμένοι προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι, και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσε με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζων μου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσόν τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών ου μη καθίσω. Νύψαμε ένα θόη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνής ενέσεως και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, ον εν χερσία νομίε, η δεξιά αυτών επλήστη δώρον, εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην. Λύτρωσέ με και ελέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε.
2: Ψαλμός 25. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εσύ ο δίκαιος δικαστής, κρίνε και απόδωσέ μου το δίκαιο, γιατί εγώ φρόντισα να ζω χωρίς κακία. Σε σένα έχω στηρίξει τις ελπίδες μου και γι' αυτό οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου δεν θα εξασθενήσουν. Υπόβαλέ με σε δοκιμασία θλίψεων, Κύριε. Στείλε μου πειρασμούς μεγάλους. Άναψε μέσα μου φωτιά. Ερεύνησε και δοκίμασε τον εσωτερικό μου κόσμο, τους νεφρούς και την καρδία μου. Επειδή πάντοτε έχω εμπρώσει στα μάτια μου την άπειρη καλοσύνη σου, φρόντισα να σου είμαι πάντοτε ευάρεστος και να συμμορφώνομαι προς την αλήθεια που διδάσκουν οι εντολές σου. Δεν παρακάθισα και δεν έλαβα μέρος σε συνέδρια ανθρώπων οι οποίοι ευχαριστιούνται και επιζητούν τις ματαιότητες και αμαρτωλότητες. Μαζί με παρανομούντες ανθρώπους δεν εισήλθα ούτε θα εισέλθω ποτέ για να σκεφτώ μαζί τους κάτι το κακό. Εγώ μίσησα και αποστράφηκα κάθε συγκέντρωση πονηρών ανθρώπων και με τους ασεβείς δεν θα καθίσω στον ίδιο τόπο συντροφιά με αυτούς. Καθώς είμαι αθώος, θα νύπτω με νερό τα χέρια μου και σύμφωνα με τον νόμο σου, μαζί με τους άλλους αθώους ανθρώπους, θα περιφέρομαι γύρω από το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων σου. Σε ευλαβή λιτανία. Για να ακούω τις φωνές των λεβιτών που σε δοξολογούν, για να διηγούμε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό όλα τα θαυμαστά σου έργα. Κύριε, αγάπησα και πόθησα την ωραιότητα και την αρμονία του οίκου σου και ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο τόπο, την σκηνή με την Κιβωτό, όπου κατασκηνώνει ιδιαίτερος η δόξα σου. Αφού αυτός ο πόθος καταπλημμυρίζει την καρδιά μου, μη συγκαταστρέψεις μαζί με τους ασεβείς ανθρώπους τη ζωή μου και την ύπαρξή μου με ανθρώπους εκείνους που ζητούν να χύνουν αίματα αθώων ανθρώπων. Τα χέρια των ανθρώπων αυτών είναι γεμάτα από παρανομία και το δεξί τους χέρι έχει γεμίσει από δώρα αδικίας και από δωροδοκίες. Αντίθετα εγώ έζησα και φέρθηκα με αθότητα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από τους κινδύνους αυτούς και λέησέ με. Τα πόδια μου στάθηκαν και βάδισαν σε ευθύς δρόμους. Δεν παρεξέκλειναν προς το πονηρό. Κύριε, θα σε ευλογώ και θα σε δοξολογώ μέσα σε πολυπληθείς συγκεντρώσεις.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Μυστήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

περιμετρικά του ναού βρέθηκαν ενταφιασμένοι 172 ανθρώπινοι σκελετοί, οι οποίοι έχουν γίνει αντικείμενο ανάλυσης από νεότερους επιστήμονες. 5 από αυτούς τους σκελετούς χρονολογούνται μεταξύ του 9ου και του 12ου αιώνα με βάση τα ταφικά τους συμφραζόμενα. 7 μικρά κομμάτια μοσαϊκού βρέθηκαν διάσπαρτα ανάμεσα στα ερείπια. Αποτελούνται από λευκές, γκρι, πράσινες, καφέ και μαύρες ψηφίδες τοποθετημένες σε κονίαμα πάχους 5 εκατοστών. Αυτά τα κομμάτια, στα οποία δυστυχώς καμία σύνθεση ή μοτίβο δεν είναι διακριτά, ίσως αποτελούν μέρος ενός μοσαϊκού δαπέδου. Φανερώνουν όμως ότι επρόκειτο για ένα σημαντικό οικοδόμημα με πλούσιο διάκοσμο. Η ακμή του συγκροτήματος συμπίπτει με αυτήν της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, η ίδρυση της οποίας συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής. Τον 13ο αιώνα όμως άρχισαν να εγκαθίστανται στον Ανατολικό Πόντο οι Τσεπνοί, μια νομαδική τουρκική φυλή με τους οποίους η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ήρθε σε σύγκρουση. Εφ' εξής και έως τον 15ο αιώνα εντείνονται οι επιδρομές των τουρκικών φυλών στην περιοχή και η στρατιωτική του σημασία αυξάνεται. Η εγκατάσταση στο νησί θεωρείται ότι ήταν περιτυχισμένη ήδη από την ελληνιστική ή τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ το προπύργιο ανήκει στον 10ο ή 11ο αιώνα. Η αποδιδόμενη στον Αλέξιο Δεύτερο μέρημνα για την οχύρωση του νησιού αφορά μάλλον τη συμπλήρωση αυτής και όχι την εκ του μηδενός κατασκευή της. Το Σεπτέμβριο του 1302 ο μεγαλοκομνηνός Αλέξιος Δεύτερος 1297 με 1330 αντιμετώπισε τουρκομανική εισβολή του φύλαρχου Κουστουγάνη, Κούστα Αγά. Ο Αλέξιος τον νίκησε, εξολοθρεύοντας πολλούς από τους εισβολείς και καταλαμβάνοντας την έδρα του επιδρομέα. Αυτή ήταν η γειτονική στην αρετιάδα πόλη της Κερασούντας, την οποία ο ίδιος επανοχύρωσε. Όμως η πλήρης απουσία αρχαιολογικών ευρημάτων τουρκικής παρουσίας στο νησί φανερώνει ότι καμία από τις επιθέσεις δεν είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους. Φαίνεται δηλαδή ότι ενώ η Κερασούντα είχε καταληφθεί προσωρινά από την Κούστα Αγκά, το νησάκι που αποτελούσε προέκταση της άμυνας και προκεχωρημένο φυλάκιο της γειτονικής πόλης παρέμεινε απόρθητο. Στρατεύματα αποτελούμενα από αζάπηδες και σπαχίδες επιτέθηκαν κατά του νησιού στις 19 Ιουλίου 1368, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Πιθανότατα επιδίωκαν την λαφυραγώγηση του νησιού και όχι την κατάληψή του. Κατά την διάρκεια αυτών των επιδρομών στάλθηκε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει βοήθεια. Σε αυτήν συμμετείχε και ο Μιχαήλ Πανάρητος, ο συγγραφέας του «Περί των Μεγάλων Κομνηνών», ως ανώτερος αξιωματούχος του πελατιού την περίοδο της βασιλείας του Αλέξιου Τρίτου Κομνηνού. Τα ισχυρά οχυρωματικά έργα απέτρεψαν την κατάληψη του νησιού παρά τις πολυάριθμες μάχες και επιδρομές. Η διατήρηση της μεγάλης σημασίας οχυρών θέσεων όπως της Αρητιάδας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του κράτους των Κομνηνών. Η απόκρουση και ο περιορισμός των τουρκομανικών επιθέσεων σε συνδυασμό με τη διάλυση της αυτοκρατορίας των Ιλχαδινών συνέβαλαν στη σημαντική βελτίωση της διεθνούς θέσης του κράτους κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα.

Μωάμεθ Δεύτερος κατέλαβε την Τραπεζούντα το 1461, η Κερασούντα και η ευρύτερη περιοχή πέρασαν υπό τον έλεγχο των Οθωμανών. Ωστόσο, μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι το μοναστηριακό συγκρότημα του νησιού άντεξε έως το 1468. Με την κατάληψή του από τους Οθωμανούς, το νησί έπαψε να κατοικείται. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε η κατακόρυφη μείωση των εμπορικών δραστηριοτήτων τον 16ο αιώνα με την κυριαρχία των Οθωμανών στον εύξηνο πόντο. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις και η στρατηγική θέση του νησιού είχαν χάσει πλέον τη σημασία τους. Ταξιδεύοντας στην περιοχή το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, ο Ευλιά Τσελεμπή αναφέρει ότι το νησί χρησιμοποιήθηκε από τους Κοζάκους που ήταν εγκατεστημένοι στα βόρεια παράλια του εύξηνου πόντου για την πρόσφατη επιδρομή τους στην Οθωμανική Κερασούντα. Πιο συγκεκριμένα, οι Κοζάκοι χρησιμοποίησαν το νησί ως ορμητήριο και κρυψώνα για τις βάρκες τους όταν επέδραμαν στην Κερασούντα το 1634. Το γεγονός ότι το νησί χρησιμοποιήθηκε ως βάση από τους Κοζάκους ίσως σημαίνει ότι εκείνη την εποχή ήταν ακατοίκητο. Οι περιηγητές που ταξίδεψαν στην περιοχή τον 19ο αιώνα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στο νησί και το μοναστήρι. Το 1817 ο Μινάς Πηγισκιάν, το 1833 με 1840 ο Τεξιέρ και το 1840 ο Φαλμεράγερ. Στα τέλη του 19ου αιώνα μάλιστα, ο Βιτάλ Κιουνέτ αναφέρει την παρουσία στο νησί μιας μικρής εκκλησίας αφιερωμένης στον Άγιο Φωκά. Παρόλο που από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα το νησί παραμένει ακατοίκητο, η ιερότητα του χώρου συνεχίζεται από την αρχαιότητα. Εκτός από το αρχαίο ιερό και το μοναστήρι, βρέθηκαν ένας όγκος μαύρου πετρώματος. Αυτός ο όγκος που βρίσκεται στην παραλία σήμερα ονομάζεται ο Βράχος του Χαμζά και θεωρείται ιερός από τους επισκέπτες του νησιού που συμμετέχουν στην καθιερωμένη γιορτή κάθε Μάιο.

τραπεζούντα, κορδίλι και κείμηνα. Στο κάστρο της Κορδίλης, Αξακαλέ, που βρίσκεται κοντά στην τραπεζούντα και σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από τα πλάτανα, Αξαμπάτ, υπήρχε μονή του Αγίου Φωκά. Εξαιτίας της στρατηγικής του τοποθεσίας, το κάστρο αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό βυζαντινό φυλάκιο στη Μαύρη Θάλασσα και ήταν το μεγαλύτερο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής. Η οικοδόμηση του κάστρου τοποθετείται με βεβαιότητα στα χρόνια πριν από τον Αλέξιο III, ίσως μάλιστα να έγινε την περίοδο του Αλέξιου II Κομνηνού, 1297 με 1330.

τραπεζούντα, κορδίλι και κίμινα. Στο κάστρο της Κορδίλης, Αξακαλέ, που βρίσκεται κοντά στην Τραπεζούντα και σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από τα Πλάτανα, Αξάμπατ, υπήρχε μονή του Αγίου Φωκά. Εξαιτίας της στρατηγικής του τοποθεσίας, το κάστρο αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό βυζαντινό φυλάκιο στη Μαύρη Θάλασσα και ήταν το μεγαλύτερο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής. Η οικοδόμηση του κάστρου τοποθετείται με βεβαιότητα στα χρόνια πριν από τον Αλέξιο III, ίσως μάλιστα να έγινε την περίοδο του Αλέξιου II του Κομνηνού. Το κάστρο είναι χτισμένο σε ένα βραχώδες ακροτήριο στην ανατολική πλευρά του Ιερού Άκρου, στις υπερόρειες του υψηλότερου Γυλόφου, που από τον ελληνικό πληθυσμό ονομαζόταν Μεσοπέδιο. Η τοποθεσία επιβλέπει ένα αρκετά ασφαλές αγκυροβόλιο, το πρώτο μετά το πέρασμα του Ιερού Άκρου με κατεύθυνση προς την Τραπεζούντα. Στον υψηλότερο του σημείο, το ακροτήριο της Κορδίλης βρίσκεται στα 20 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Στα μέσα του 14ου αιώνα, οι Κομνηνοί ενεπλάκησαν σε μια σειρά συγκρούσεων εναντίον ισχυρών οικογενειών της αυτοκρατορίας, η δράση των οποίων συχνά ερχόταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα του κράτους. Οι Κομνηνοί, αφού κατάφεραν να καταβάλουν την αντίσταση των επαναστατών, κατέσχισαν τα κτήματά τους και ήταν πλέον ελεύθεροι να τα αναδιανύμουν και να επιδοθούν σε μια σειρά από χορηγίες. Από τις πρώτες ενέργειές του ήταν η επανίδρυση της Μονής του Αγίου Φωκά στην Κορδίλη. Ακολούθησε το 1364 η επανίδρυση της Παναγίας Σουμελά, το 1374 η ίδρυση της Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους και το 1376 η επανίδρυση της Μονής Θεοσκεπάστου της Τραπεζούντας. Στην Κορδίλη προϋπήρχε ναός του Αγίου Φωκά, ο οποίος είχε καταστραφεί από βαρβαρικές επιδρομές. Δεν είναι γνωστό πότε καταστράφηκε το προϋπάρχον κτίσμα. Γνωρίζουμε όμως ότι την περιοχή έπληξαν επιδρομές Τουρκομάνων, οι οποίοι στο πέρασμά τους προκαλούσαν καταστροφές. Τα έτη 1318 με 1319, Τουρκομάνοι από τη Σινόπη άναψαν πυρκαγιά στην Τραπεζούντα και ελιμήνατο το πυρ πάντα τα ωραία της πόλεως, τα τε εντός και εκτός. Το 1336, επίσης ο Σιχασάνης, Σεϊχ Χασάν ή Κουτσούκ, απεβίωσε μετά το 1340, επιτέθηκε στην Τραπεζούντα και έγινε μάχη εκτός αυτής, στον Αχάντακα. Το 1361 λοιπόν, ο Αλέξιος III Κομνηνός ανοικοδόμησε το ναό του Αγίου Φωκά και έκτισε μονή. Ήταν οχυρωμένη, όπως οι περισσότερες μονές της αυτοκρατορίας. Ο πρώην Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης εικάζει ότι ο Αλέξιος το έπραξε αυτό ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Άγιο, τον οποίο επικαλέστηκε όταν η θαλασσοταραχή έπληξε το ταξίδι του από την Κωνσταντινούπολη στην Τραπεζούντα και ενώ βρισκόταν ανοιχτά των πλατάνων. Συμπληρώνει λέγοντας ότι ο ναός που εγκαινιάστηκε αποτελούσε το καθολικό μονής. Τα εγκαίνια του τελέστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, από τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Νίφωνα Πτεριγιονίτη και ο Ανδρέας Λιβαδινός, ως πρωτοταβουλάριος και χαρτοφύλακας της Εκκλησίας της Τραπεζούντας, εκφώνησε το εγκόμιο στον Άγιο Φωκά. Σύμφωνα με τις πηγές, ο ναός του Αγίου Φωκά, μετά την ανακαίνισή του, ήταν μεγαλοπρεπής και πλούσια διακοσμημένος. Τους τοίχους του ναού κοσμούσαν πολυάριθμες αγιογραφίες και στην μονή τελούνταν κάθε χρόνο πανήγυροι με την προσέλευση πλήθους χριστιανών.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ήταν συνήθις η πολιτική των Κομνηνών να προβαίνουν σε χορηγίες και να γίνονται κτήτορες μοναστηριών και ιερών ναών τοπικών Αγίων. Η προβολή και προώθηση της τιμής στον Άγιο Ευγένιο, προστάτη της Τραπεζούντας, είχε τον ίδιο απότερο σκοπό. Μακροπρόθεσμος στόχος της δυναστείας των Κομνηνών ήταν η ενίσχυση της εθνοτοπικής ιδεολογίας εντός της αυτοκρατορίας. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωκαν να επέλθει μεγαλύτερη τοπική κοινωνική συνένεση και ταύτιση του πληθυσμού με τη συγκεκριμένη τοπική θρησκευτική κοινότητα και κατ' επέκταση με τη δική του εξουσία. Η σχέση αυτή ήταν αμφίδρομη. Ο Άγιος αναλάμβανε υπό την προστασία του το κάστρο και τους πιστούς χριστιανούς, ενώ αυτοί του επέδιδαν τις πρέπουσες τιμές. Τα κάστρα, μοναστήρια της Κορδίλης και της νήσου Αριτιάδας αποτελούσαν σημαντικότατους πυλώνες της άμυνας του κράτους, αλλά και εδραίωσης της εξουσίας των Κομνηνών. Τα επόμενα χρόνια και κυρίως κατά τον 15ο αιώνα, η Κονδύλη αποτέλεσε το δεύτερο κυριότερο λιμάνι της Τραπεζούντας και συνήθι επιλογή των μεγάλων Κομνηνών, καθώς βρισκόταν σε κάποια απόσταση από τον πληθυσμό της πρωτεύουσας. Έτσι όπως παρατήρησε και ο Μπράιερ, τον τελευταίο αιώνα της αυτοκρατορίας, τα ονόματα Κορδύλη και Άγιος Φωκάς κατέληξαν να είναι ταυτόσημα. Η Κλαβίγιο, Πανάρετος και Χαλκοκονδύλης χρησιμοποιούν τις ονομασίες για να αναφερθούν στην ίδια τοποθεσία χωρίς να κάνουν καμία διάκριση μεταξύ τους. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1395 η Ευδοκία Κομνηνή, κόρη του Θανόντος Αλέξιου III, ερχόμενη από την Κωνσταντινούπολη, αποβιβάστηκε στον Άγιο Φωκά για να μεταβεί στη συνέχεια οδικό στην Τραπεζούντα. Στα πλαίσια της προσέγγισης με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε συνοδεύσει τη Βυζαντινή Αρχόντισσα Άννα Φιλανθρωπινή, την οποία νυμφεύθηκε σε δεύτερο γάμο ο αδελφός της και αυτοκράτορας Μανουήλ III Κομνηνός, ενώ ο γιος και διάδοχος του Αλέξιος IV νυμφεύθηκε την πριγκίπισσα Θεοδώρα Κατακουζινή. Το 1429 ο Ιωάννης IV Κομνηνός, πρωτότοκος γιος του εν ενεργεία αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιου IV, απνέτρεψε τον πατέρα του από τον θρόνο. Αρχικά κατέφυγε στη Γεωργία και έχοντας εξασφαλίσει τη βοήθεια των Γενουατών, ηγήθηκε ναυτικής δύναμης που έφτασε στον καφά της Κρυμαίας. Με την ενίσχυση των γενοατικών πλοίων υπό τον ναύαρχο Ντομένικο Ντε Αλέγκρο, η εκστρατευτική δύναμη αποβιβάστηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φωκά και κατέλαβε την Τραπεζούντα. Μετά από μερικά χρόνια, το 1456, η τοποθεσία του Αγίου Φωκά και οι εγκαταστάσεις της ήρθαν ξανά στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της επιδρομής του Τουρκομάνου σε ήχη Γιουναΐντ. Προς αντιμετώπιση του επιδρομέα έσπευσε ο Ιωάννης IV, που προχώρησε μέχρι τη μονή του Αγίου Φωκά, στην οποία εγκαταστάθηκε

κρίσιμη και οι διαθέσιμες δυνάμεις του Ιωάννη IV ήταν ελάχιστες, αλλά η πολιορκία κράτησε μόλις 3 μέρες και ο επιδρομέας αποχώρησε. Μετά το 1461 δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία σχετικά με παρουσία χριστιανών και ναού εντός του κάστρου. Επί τουρκοκρατίας φαντάζει απίθανο να επιτράπει και η παρουσία χριστιανών και η λειτουργία εκκλησιών σε ένα τόσο σημαντικό οχυρό. Το κάστρο μετατράπηκε σε πλατφόρμα πυροβολικού το 1828 και λίγο πριν το 1836 το κάστρο βλήθηκε από 7 κανονιοβολισμούς ρώσικου πλοίου. Ακόμα πιο ισχυρό και καταστροφικό βομβαρδισμό δέχτηκε από το ναυτικό των Ρώσων στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε ανακαλυφθεί ναός πλησίων ή εντός του κάστρου. Το 2017 όμως έλαβε χώρα ανασκαφική έρευνα με πολύ σημαντικά ευρήματα που ανήκουν σε μια εκκλησία με διαστάσεις 15 επί 7 μέτρα. Η εκκλησία αποτελείται από ένα και μοναδικό κλήτος και έχει μία αψίδα, ενώ η φορά της είναι βόρεια-νοτιοδυτική. Κατά την διάρκεια των ίδιων ερευνών ανακαλύφθηκαν εντός ή πλησίων των τάφων εφιαλωμένα κεραμικά τεμάχια τα οποία χρονολογούνται μεταξύ 10ου και 12ου αιώνα. Στην περίοδο άλλωστε της Μακεδονικής Δυναστείας είχε σημειωθεί μία αναγέννηση στην τέχνη της κεραμικής με την υιοθέτηση καινούριων τεχνοτροπιών. Η τεχνική των εφιαλωμένων πύληνων αγκίων υιοθετήθηκε από την Βυζαντινή τέχνη κατά τα τέλη του 9ου αιώνα.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κ. Δανίλ.

συζητήσουμε τα σχόλιά μας στο διάλογο που είχε ο Κύριος μας μετά την Ανάστασή Του στις όχθες της λίμνης της Τιβεριάδας με τον Απόστολο Πέτρο. Ενθυμίστε, το κλίμα είναι στη συνάντηση αυτή πολύ οικείο, τρυφερό, συγκινητικό. Οι Απόστολοι γνωρίζουν ότι μαζί τους ευρίσκεται ο Αναστημένος Κύριος, ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος καταφλέγεται από την επιθυμία να αποκατασταθεί ενώπιον του Κυρίου για την άρνηση το βράδυ της δίκης στην αυλή του αρχιερέου, και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπως σας είπα και την περασμένη Κυριακή, δείχνει τη μεγαλειότητά Του, τη μακροθυμία Του, τη στοργή Του για τους μαθητές, αφού δεν διαμαρτυρήθηκε για καμία από τις συμπεριφορές τις οποίες επέδειξαν οι μαθητές κατά τα γεγονότα της συλλήψεως, της δίκης, της σταυρώσεως και του πάθους και τη στοργή αυτή την έδειξε ο Κύριος ετοιμάζοντας το προάριστο, το πρόγευμα δηλαδή, το οποίο ήταν ψάρι ψητό και ψωμί. Ενώ έφαγαν λοιπόν, διαβάζομαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Ότε ουν ηρίστησαν, λέγει το Σίμον Πέτρο ο Ιησούς, Σίμον Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον». Τον ερωτά λοιπόν και του λέει, «Σίμον, γε του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από όσο με αγαπούν αυτοί εδώ που είναι γύρω». Απάντησε ο Απόστολος Πέτρος, «Κύριε, σοι είδας ότι φιλώσαι. Εσύ ξέρεις, είπε, ότι σε αγαπώ». Και ο Κύριος, «Βόσκε αρνία». Θα κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο, αφού θα δούμε και τις άλλες απαντήσεις του Κυρίου μας στον Απόστολο Πέτρο. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, «Σίμον Ιωνά, αγαπάς με». Σαν ο Κύριος να μην είχε βεβαιωθεί ότι ο Πέτρος αγαπά πράγματι, τον αγαπά. Γι' αυτό του κάνω τη δεύτερη ερώτηση. Δεν είναι όμως αυτό η μοναδική ερμηνεία, γιατί ο Κύριος έκανε τις τρεις ερωτήσεις. Οι τρεις ερωτήσεις έγιναν επειδή τρεις αρνήσεις έκανε ο Πέτρος. Η κάθε μία από αυτές
τις ερωτήσεις αντιστοιχεί σε μία από τις αρνήσεις του Αποστόλου Πέτρου. Και επίσης, στη ρωμαϊκή εποχή, και οι Ιουδαίοι το είχαν αυτό, η επανάληψη της ερωτήσεως και της απαντήσεως απεδείκνυε τη βεβαιότητα της απαντήσεως, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ελεύθερα απαντά σε αυτό που ερωτάται. Έτσι συνηθιζόταν και στο και στα δικαστήρια της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και αυτή η συνήθεια και αυτός ο τρόπος έχει εισαχθεί και στην Εκκλησία μας. Στο βάπτισμα δηλαδή, όταν ερωτάτε ο προσερχόμενος να βαπτιστεί, τρεις φορές ερωτάτε «αποτάσσει το Σατανά». Τρεις φορές ερωτάτε «απετάξω το Σατανά». Τρεις φορές ερωτάτε «συντάσσει το Χριστό». Τρεις φορές ερωτάτε «συνετάξω το Χριστό». Τρεις φορές ερωτάτε «και πιστεύεις αυτό». Όλα γίνονται τρεις φορές. Και αυτό, όπως σας είπα, έχει ως σκοπό να φανεί πράγματι η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου, η οποία δηλώνεται με την επανάληψη της απαντήσεως και μία και δύο και τρεις φορές. Το όμοιο συμβαίνει και στη μοναχική κουρά. Και εκεί έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις, και όταν πρόκειται να γίνει η κουρά του μοναχού, ο τελών την κουρά λέει στον μοναχό «λάβε το ψαλίδιο και επίδοσμη αυτό». Και μία φορά και δύο φορές, και τρεις φορές δηλαδή, πάρε το ψαλίδι το οποίο βρίσκεται επί του Αγίου Ευαγγελίου και δώσ' το, μου λέει ο εφημέριος. Και το παίρνει αυτός που θα καρεί μοναχός και το δίνει αυτή. Και το αφήνει πάλι επάνω στο Ευαγγέλιο και του λέει «λάβε το ψαλίδιο και επίδοσμη». Το δίνει. Και το ξαναφήνει και του λέει για τρίτη φορά «λάβε το ψαλίδιο και επίδοσμη αυτό». Που σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος, άνδρας είναι ή γυναίκα είναι, αναλόγως με τη θέληση του ή της, προσέρχεται στη μοναχική κουρά και εντάσσεται στην τάξη των μοναχών. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ βλέπουμε ο Κύριος μας να ακολουθεί όλη αυτή τη σύνθετη τακτική, να ερωτά τον Απόστολο Πέτρο τρεις φορές. Λέγει αυτό το δεύτερο «Σίμων Ιωνά αγαπάς με»? Λέγει αυτό, απαντάει ο Πέτρος, «Ναι Κύριε, σοι είδας ό,τι φιλώσαι». Λέγει αυτό, ενώ την πρώτη φορά ήταν βόσκε, εδώ τώρα λέει «ήμενε τα πρόβατά μου». Ξαναρωτάει τρίτη φορά ο Χριστός, «Σίμων Ιωνά φιλείς με»? Και λέει εδώ το κείμενο, ελπίθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτο «φιλείς με». Ο Πέτρος στενοχωρήθηκε που για τρίτη φορά τον ρώτησε ο Χριστός αν τον αγαπά. Και είπε και απάντησε στο Χριστό, «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσαι». Εσύ όλα θα ξέρεις, είσαι παντογνώστης. Εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει αυτό ο Ιησούς, «βόσκε τα πρόβατά μου». Βόσκε τα πρόβατά μου.
Οι τρεις αυτές εντολές που είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο. Η πρώτη είναι «Βόσκε τα αρνία μου». Η δεύτερη είναι «Πείμενε τα πρόβατά μου». Και η τρίτη είναι «Βόσκε τα πρόβατά μου». Είναι και οι τρεις εντολές για την Αποστολική Διακονία, ότι ο Κύριος τον αποκαθιστά στο Αποστολικό έργο, τον εμπιστεύεται και του δίδει έτσι τρόπον τεινά την εντολή να κηρύξει, να ποιμάνει τα πρόβατα. Όταν κανείς τα πρόβατα του Χριστού που είναι η πιστή, όταν κανείς επισκεφθεί τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, θα δει γραμμένο στην αψίδα αυτή τη φράση, την εντολή που έδωσε ο Χριστός, την ανάθεση δηλαδή του Χριστού, τις τρεις και τις τρεις και οι τρεις αυτές εντολές είναι γραμμένες στην αψίδα του ιερού, εκεί που είναι από, στο κυβόριο δηλαδή, να σας πω. Εμείς δεν έχουμε κυβόριο, εκεί υπάρχει ένα ωραίο κυβόριο. Λοιπόν, και είναι γραμμένο στην αψίδα εκεί, που βέβαια χρησιμοποιεί η Δυτική Εκκλησία τις φράσεις αυτές για να στηρίξει τις υπεροχικές εξουσίες που έχει, που έλαβε ο Απόστολος Πέτρος, έτσι λένε εκείνοι, έναντι των άλλων μαθητών, ότι ο Κύριος ιδιαίτερα σε αυτόν ανέθεσε, και όπως θα δούμε παρακάτω, τη φροντίδα, τη διαπείμανση της Εκκλησίας. Βέβαια, αυτές είναι υπερβολικές σκέψεις, θέσεις, τις οποίες δεν αποδεχόμαστε εμείς εδώ στην Ανατολή, ότι ο Απόστολος Πέτρος πήρε κάτι περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους και ότι ο Κύριος τον χειροτώνησε και τον άφησε αντιπρόσωπό του επάνω στη γη. Αλλά αυτά δεν μας απασχολούν αυτή την ώρα. Παρά το γεγονός, πρέπει να ξέρετε ότι ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα το οποίο διαχωρίζει την Ανατολή από τη Δύση, το ότι εμείς δηλαδή δεν αναγνωρίζουμε τα πρωτεία, τις εξουσίες δηλαδή τις οποίες έχει ο Πάπας στην Εκκλησία. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε αυτές τις εξουσίες και δεν τις αναγνωρίζουμε βέβαια ιστορικά με επιχειρήματα τα οποία αυτά αναπτύσσονται και λέγονται στους διαλόγους που γίνονται με την Καθολική Εκκλησία. Γιατί πρέπει να τους πούμε γιατί διαφωνούμε. Θα μου πείτε, από το 1054 που έγινε το σχίσμα δεν τα ξέρουνε, τα ξέρουνε. Και πριν από το σχίσμα ελέγονται αυτά, από τον Ιερό Φώτιο, δηλαδή από τον 9ο αιώνα, αλλά και τον 11ο αιώνα και τους μετέπειτα αιώνες, γνωρίζουν τι γράφουμε και τι λέμε για το παπικό πρωτείο. Αλλά έχουν τη δική τους αντίληψη, το δικό τους στόχο. Μάλιστα δε, οι τρεις τελευταίοι πάπες, δηλαδή ο Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος, τον θυμόσαστε που ήρθε και στην Αθήνα αυτός, εν συνεχεία ο Φραγκίσκος, ο Βενέδικτος,
και τώρα ο Φραγκίσκος έχουν πει για μας, εξαιτίας ακριβώς αυτής της ερμηνείας, τα λόγια αυτά του Χριστού και σε άλλα λόγια, έχουν πει πρώτον μεν ότι εμείς είμαστε και οι τρεις στη σειρά. Ο καθένας για μας έχει πει αυτά τα οποία θα σας πω. Πρώτον, ότι είμαστε, αυτό το είπε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, ελαττωματική εκκλησία. Έτσι μας θεωρούν, ότι είμαστε ελαττωματικοί. Γιατί είμαστε ελαττωματικοί? Διότι δεν αναγνωρίζουμε την εξουσία του Επισκόπου Ρώμης στην Εκκλησία. Εν συνεχεία, ο Πάπας Βενέδικτος, ο οποίος ήταν καθηγητής της δογματικής, έγραψε μια εγκύκλιο, παπική εγκύκλιο, η οποία αναφέρεται στην ενότητα των χριστιανών και έχει επάνω μια φράση την οποία είπε ο Χριστός και είναι γραμμένη στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στην αρχαιρετική προσευχή, η ναώσιν εν, για να είναι όλοι ενωμένοι. Και εκεί λοιπόν ο Πάπας, τότε ήταν καθηγητής ακόμα της δογματικής και υπεύθυνος για τις για την ΤΑΚ, το λένε πίστη και τάξη έτσι την επιτροπή αυτή η Ρωμαιοκαθολική. Λοιπόν, ήταν πρόεδρος αυτής της επιτροπής και έγραψε αυτή την εγκύκλιο, ναι, όπου και εκείνος και ο Βενέδικτος δηλαδή θεωρούσε ότι εμείς είμαστε ελαττωματικοί ως προς την εκκλησιαστικότητά μας. Μας θεωρούν ελαττωματικές εκκλησίες. Και τούτος ο Πάπας, μάλιστα προ 15 ημερών, και ενώ πρόκειται να επισκεφθεί του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου την Κωνσταντινούπολη, που γιορτάζει την, έτσι λέγεται στην εκκλησιαστική μας ζωή και γλώσσα, θρονική εορτή, τον Άγιο δηλαδή που ίδρυσε την Εκκλησία και το Πατριαρχείο και τον Αποστολικό Θρόνο, είναι ο Άγιος Ανδρέας. Ενώ πρόκειται να πάει λοιπόν στη γιορτή αυτή του Πατριαρχείου δηλαδή Κωνσταντινούπολης, δήλωσε από τη Ρώμη ο Πάπας, κάνει ένα κήρυγμα όπως γίνεται και εδώ μας. Τώρα βέβαια εμείς δεν είμαστε οι χιλιάδες που μαζεύονται εκεί από όλο τον κόσμο για να πάνε να ακούσουν, έχουν πρόγραμμα αυτοί ποιος θα πάει, ποια ημέρα, ποια Κυριακή απόγευμα δηλαδή, που βγαίνει εκεί στο μπαλκόνι και έχει μπροστά εκείνο το κόκκινο ύφασμα για να μιλήσει. Και η ομιλία αυτή λέγεται Urbi et Orbi, δηλαδή Urbi προς την πόλη και προς τον κόσμο. Να απευθύνεται ο Πάπας στην πόλη, τη Ρώμη δηλαδή, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο ως παγκόσμιος ηγέτης. Έτσι, ως παγκόσμιος ηγέτης. Urbi et Orbi στην ομιλία αυτή. Εκεί είπε λοιπόν για μας ότι είμαστε άρρωστη εκκλησία. Ο ένας είπε ότι είμαστε ελαττωματικοί, ετούτος λέει ότι είμαστε άρρωστοι. Και είμαστε άρρωστοι γιατί δεν αναγνωρίζουμε, δεν είμαστε υποταγμένοι στην εξουσία του Επισκόπου Ρώμης. Και θα έλεγε κανείς ότι δεν ήταν και ο πιο κατάλληλος καιρός να κάνει αυτή τη δήλωση όταν θα πάει να συναντήσει τον Κωνσταντινούπολιος και τους Ορθοδόξους. Αλλά βλέπετε ότι αυτοί έχουν ένα στόχο και τον υπηρετούν το στόχο αυτό, τη γραμμή τους δηλαδή, και δεν λαμβάνουν τίποτε υπόψη. Το εξαπέλυσε από εκεί την βαριά αυτή γνώμη για μας, αλλά και θα πάει να χαιρετήσει τον Κωνσταντινούπολιος και την Σύνοδο εκεί και τους Ορθοδόξους δηλαδή,
έχοντας ήδη δηλώσει ότι εμείς σας θεωρούμε ότι είσαστε άρρωστοι επειδή δεν είστε υποταγμένοι σε εμάς, στην Παπική Εκκλησία. Αυτά είναι σχόλια για το θέμα αυτό. Έχουμε σχόλια ότι ο Κύριος ερωτά τον Πέτρο, «Με αγαπάς?» Ο Πέτρος απαντά «Ναι». Και ο Κύριος του αναθέτει, όπως είπα, τη διαπείμανση των πιστών στην Εκκλησία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η διαπείμανση των πιστών, για μας περισσότερο τους αρχιερείς και τους ιερείς, η φροντίδα για τους χριστιανούς είναι απόδειξη της αγάπης για τον Χριστό. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, αυτός ποιμένει τα πρόβατα του Χριστού, τα φροντίζει δηλαδή τα πρόβατα του Χριστού, είναι καλός ποιμένας αυτών των προβάτων. Και βέβαια η εικόνα την οποία χρησιμοποίησε ο Κύριος για να τυλώσει την Αποστολική Διακονία είναι εικόνα γνωστή, επειδή απευθυνόταν σε ανθρώπους που είχαν ζήσει αγροτική ζωή, ήξεραν δηλαδή τι είναι βοσκός, πώς συμπεριφέρονται τα πρόβατα προς τον βοσκό και πώς ο βοσκός προς τα πρόβατα. Βέβαια σήμερα οι άνθρωποι εδώ στις πόλεις δεν ξέρουν αυτή τη σχέση που έχει ο βοσκός με το κοπάδι του, με τα πρόβατά του. Όσοι όμως προέρχονται από επαρχία και είχαν πρόβατα ή και έβλεπαν, θα διεπίστωναν ότι ο Κύριος είχε σαφή εικόνα της ζωής της ποιμενικής και αγροτικής και γι' αυτό τη χρησιμοποιούσε. Μάλιστα δε, όταν μίλησε για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καλού ποιμένος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, εκεί λοιπόν τα περιέγραψε και ακριβώς ο Κύριος, βλέποντας ή γνωρίζοντας πώς συμπεριφέρεται ο βοσκός απέναντι στα πρόβατά του και τα πρόβατα απέναντι στο βοσκό, περιέγραψε αυτή τη σχέση. Επομένως, εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο σε αυτή τη σχέση, ότι όποιος αγαπάει τον Χριστό, ποιμένει τα πρόβατά του. Και μας κάνει επίσης εντύπωση ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί αρνία στην αρχή, πρόβατα εν συνεχεία και πρόβατα. Λογικά βέβαια, και όχι τα φυσικά πρόβατα, αυτά τα οποία ξέρουμε. Η αγάπη λοιπόν για το Χριστό μεταφράζεται σε διακονία των πιστών. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο δίδει η περικοπή αυτή. Όποιος δηλαδή αγαπάει τον Χριστό, φροντίζει τους πιστούς. Βέβαια αυτό επεκτείνεται και σε όλους τους μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος λέει όποιος με αγαπάει θα πρέπει να φροντίζει τους πιστούς. Θυμίστε αυτά τα οποία είπε στην διδασκαλία για τη μέλουσα κρίση, επείνασα και εδώ κατέβει και ούτω καθεξής. Για να προχωρήσουμε. Μετά ο Κύριος αυτό το διάλογο, την τριπλή ερώτηση και απάντηση, απευθυνόμενος στον Πέτρο, του είπε: «Ότε εις νεότερος εζώνιες σε Αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες».
Του λέγει λοιπόν, κάνει προφητεία. Ο Χριστός για τον Πέτρο. Και του λέει, ας διαβάσω κατευθείαν τη μετάφραση. Όταν ήσουν νεότερος, έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα απλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Δέστε τώρα. Έκανε μια προφητεία ο Χριστός για τον Απόστολο Πέτρο. Η προφητεία αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έγινε για το θάνατο του Απόστολου Πέτρου. Πώς δηλαδή θα πεθάνει ο Απόστολος Πέτρος. Το λέει και το κείμενο. Ότι δηλαδή όταν θα γεράσεις θα οδηγηθείς αναγκαστικά, του είπε, στο μαρτύριο. Το όπου ου θέλεις, αυτό σημαίνει, θα οδηγηθείς αναγκαστικά στο μαρτύριο. Δεν θα το θέλεις, αλλά εκεί θα πας. Αναγκαστικά. Και διερωτάτε κανείς. Από τη μια ο Χριστός εξυψώνει τον Απόστολο Πέτρο, από την άλλη του δίνει και μια στο κεφάλι και του λέει, ξέρεις, στο τέλος θα αναγκαστείς να μαρτυρήσεις για μένα χωρίς να το θέλεις. Όπου ου θέλεις. Και λέει εν συνεχεία το κείμενο, αυτό το είπε, το σχόλιο δηλαδή του συγγραφέα, για να δείξει με ποιο θάνατο θα δοξάσει το Θεό. Το λέει το κείμενο μέσα, ότι τα λόγια αυτά του Χριστού αναφέρονταν στον θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Και αφού το είπε αυτό, του λέγει, ακολούθησέ με. Και αφού του το είπε αυτό, λέγει, μετά από αυτά, του είπε, ακολούθησέ με. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από εδώ? Ο σχολιαστής λέγει, ο Χριστός έκανε την προφητεία και είπε ότι εκτελείς τα σχήρα σου και θα αναγκαστείς να υποστείς το μαρτύριο. Τι λέει εδώ πέρα λοιπόν? Αυτό το είπε για να δείξει με ποιο θάνατο θα δοξάσει τον Θεό. Επομένως, όταν έγραψαν το Ευαγγέλιο, είχε συμβεί ο θάνατος του Αποστόλου Πέτρου. Είναι γραμμένο δηλαδή μετά το θάνατο του Αποστόλου Πέτρου, για να μπορεί να βεβαιώσει ο συγγραφέας ότι έχει γίνει ο θάνατος του Αποστόλου Πέτρου και επαληθεύτηκε αυτό το οποίο είπε ο Χριστός. Εάν δεν είχε συμβεί, δεν θα μπορούσε να πει επαληθεύτηκε αυτό που είπε ο Χριστός. Για να δείτε παρακάτω πως τα πράγματα έχουν και διευκρινίζονται ακόμη περισσότερο. Βέβαια ξέρετε ότι εμείς εδώ στην Ανατολή, με βάση την Καινή Διαθήκη, δεν δεχόμαστε ότι ο Απόστολος Πέτρος επισκέφθηκε τη Ρώμη. Μάλιστα δεν έχω στο γραφείο μου, επειδή υπήρχε μία συζήτηση τέλος πάντων και βρήκα μια παλιά μελέτη ενός καθηγητού της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Δέρβος λέγεται, και γράφει περί της μυθόδους επισκέψεως του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. Πραγματεία δηλαδή, με την οποία αποδεικνύει ότι δεν ευσταθεί το γεγονός ότι ο Απόστολος Πέτρος επισκέφθηκε τη Ρώμη. Αλλά και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, την προς Ρωμαίους κυρίως, έχουμε και εκεί μία αναφορά, από την οποία αναφορά προκύπτει ότι ο Απόστολος Παύλος αγνοούσε, ας το πούμε έτσι, το καλύτερο, αλλά το χειρότερο είναι ότι ήξερε ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε πάει στη Ρώμη, γι' αυτό και λέγει ότι εάν είχε έρθει ο Απόστολος Πέτρος στη Ρώμη, εγώ δεν θα ερχόμουν να σας κηρύξω, σεβόμενος τη δική του εργασία και τη δική του διακονία στην Εκκλησία. Εγώ, λέει, δεν θα ήθελα να έρθω να μπω στον κόπο του Αποστόλου Πέτρου. Αυτά είναι μερικά έτσι για να δείτε πως τα πράγματα έχουν κατά την επιστήμη, τη θεολογική και την ερμηνεία. Όπως επίσης, εφόσον δεν επισκέφθηκε τη Ρώμη, δεν μαρτύρησε και στη Ρώμη, έτσι. Ωστόσο όμως, βέβαια, θα μπείτε τώρα 2000 χρόνια, αυτό ξέρουν οι χριστιανοί, και επιδεικνύεται και ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου, άμα πάτε στο Βατικανό, εκεί που είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου, οι καθολικοί λένε ότι από κάτω ήταν ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου. Δεν έχουμε κανένα λόγο, όπου θέλουμε να προσκυνήσουμε, πώς να πω έτσι, το Θεό, δεν καταντάμε σαν τους Σαμαρίτες και τους Ιουδαίους, οι οποίοι διαφωνούσαν πού ο Θεός λατρεύεται, στα Ιεροσόλυμα ή στο όρος Γαριζίν. Δεν μπαίνουμε σε αυτή την οτροπία. Εμείς προσκυνάμε τον Θεό οπουδήποτε, και ούτε και εξαρτάται η πίστη μας από το που είναι ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου και που είναι ο τάφος του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος μαρτύρησε στη Ρώμη και είναι γνωστός και ο τάφος του έξω από τα τείχη της Ρώμης, αλλά η Αγία Γραφή λέει ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος δέσμιος φυλακισμένος στη Ρώμη για να δικαστεί από τον Έρωνα. Οι πράξεις των Αποστόλων, όταν δικαζόταν, νομίζω, δεν ξέρω, πέρσι σας τα είπα αυτά, όταν τον είχαν συλλάβει οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα, τον είχε φυλακίσει ο Πόρκιος Φίστος, και επειδή ήταν και αυτός παραδόπιστος, πίστευε ότι ο Απόστολος Πέτρος κάτι θα του δώσει για να τον απελευθερώσει, τον κράτησε 2 χρόνια φυλακισμένο, και επειδή ο Απόστολος Παύλος δεν έκανε καμία κίνηση τέτοια, άρχισε να διαλύει τι θα γίνει με αυτόν, και άκουσε ο ανιψιός του Αποστόλου Παύλου, είναι γραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων, αυτό που σας λέω, δεν είναι δηλαδή παράδοσης, έτσι, ανιστόρητη. Άκουσε ο ανιψιός, ο επαδελφή ανιψιός του Αποστόλου Παύλου, αυτό που το έλεγαν στην αγορά, και ότι δηλαδή πρόκειται να τον χωνέψουν, πήγε και του το είπε, και εμφανίστηκε λοιπόν στο διοικητή και του λέει «Κέσσερα επικαλούμε». Και εκείνος λέει, οργισμένος, του είπε «Κέσσερα επικαλείσαι, προς Κέσσερα απελεύσει, θα σε στείλω», του είπε, «να σε δικάσει ο αυτοκράτορας». Και βέβαια πώς τον έστειλε, σε ένα σαπιοκάραγο, το οποίο κάπου εκεί στη Μεσόγειο, ανάμεσα στην Κρήτη, στη Μάλτα, στην Κεφαλονιά, κάπου εκεί πέρα μέσα εναβάγησε. Άλλοι λένε, οι καθολικοί λένε ότι εναβάγησε κοντά στη Μάλτα. Νεότερες θεωρίες λένε ότι εναβάγησε κοντά στην Κεφαλονιά. Δεν ξέρουμε ποια ήταν η νήσος με λύκη την οποία αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, στην οποία
βγήκανε την απαγή και εκεί συνέβησαν θαυμαστά γεγονότα από τον Απόστολο Παύλο. Επομένως λοιπόν, ούτε αυτό επιβεβαιώνεται ότι ο Απόστολος Πέτρος πήγε στη Ρώμη και μαρτύρησε στη Ρώμη με σταύρωση, σταυρούμενος δηλαδή. Μάλιστα δε, υπάρχει και μια παράδοση στην Καθολική Εκκλησία, διήγημα, όπου σε αυτή την ιστορία ο Απόστολος Πέτρος, όταν κηρύχθηκε ο διωγμός του Νέρονα, έφευγε από τη Ρώμη, το ίση όπου θέλεις, αναγκαστικά, που του είπε ο Χριστός, πρέπει να δικαιολογηθεί και το αναγκαστικά. Λοιπόν, έφευγε από τη Ρώμη, καταλαβαίνετε, φοβούμενος για τη ζωή του, από τον Έρωνα. Και καθώς λέει έβγαινε από την πόλη και πήγαινε προς το λιμάνι για να πάρει το πλοίο να φύγει, τον συνάντησε ο Χριστός και του είπε στα λατινικά, «Quo vadis, Domine?» «Πού πηγαίνετε, Κύριε?» είπε ο Χριστός εις τον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος Πέτρος, ακούγοντας την ερώτηση αυτή, θυμήθηκε αυτό το οποίο συνέβη εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος και επέστρεψε στη Ρώμη και εμαρτύρησε εκεί. Αυτά έτσι για την ιστορία και τον εμπλουτισμό των γνώσεών σας. Και η φράση αυτή έχει μείνει στην ζωή και των καθολικών και εμείς το χρησιμοποιούμε, «Quo vadis, Domine?» «Πού πας, Κύριε?» Έτσι. Λοιπόν, προχωρούμε. Αφού τελείωσε ο διάλογος αυτός, ο Χριστός λέγει στον Πέτρο, σηκώνεται δηλαδή από εκεί που ήσαν καθισμένοι, να βαδίσει και του λέει, «Ακολούθησέ με». Ήθελε να δώσει στον Πέτρο την ευκαιρία μιας ιδιαίτερα συζητήσεως. Όλη η συζήτηση αυτή γίνεται ενώπιον και των άλλων, οι οποίοι ενθυμίστε ότι ήταν άλλοι 7. Αν αφαιρέσουμε τον Απόστολο Πέτρο, ήταν άλλοι 6. Σηκώθηκε ο Χριστός λοιπόν και λέει στον Πέτρο, «Ακολούθησέ με». Πάμε δηλαδή. Και ο λόγος αυτός για τον οποίο ο Χριστός σηκώθηκε είναι ακριβώς όπως σας τον είπα, ήθελε να έχει μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Απόστολο Πέτρο. Ήθελε προφανώς να τον στηρίξει εσωτερικά μέσα του, γιατί ο Κύριος ήξερε τι γινόταν μέσα στην ψυχή του Αποστόλου Πέτρου. Τώρα, εδώ αρχίζει το μπλέξιμο. Σηκώθηκε λοιπόν ο Χριστός να κάνει τη βόλτα αυτή, την πορεία τη μικρή με τον Απόστολο Πέτρο. Επιστραφείς δε ο Πέτρος. Την ώρα που σηκώθηκαν και προφανώς είχε περπατήσει λίγο, γύρισε ο Πέτρος προς τα πίσω και βλέπει τον μαθητή όνειγα από ο Ιησούς ακολουθούντα. Βλέπει, λέει, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Απόστολο Ιωάννη, να τους ακολουθεί. Εξηγεί. «Ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα». Και εξηγεί ποιος είναι «ον ηγάπα ο Ιησούς», για να μην πάει στο μυαλό κάποιος άλλος, «ως και ανέπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, της εστίν ο παραδιδούσε». Εδώ τι δείχνει? Εδώ λοιπόν δίδονται οι πληροφορίες για το ποιος είναι ο μαθητής αυτός. Είναι ο μαθητής που αγαπούσε, λέγει ο Κύριος. Αυτό
αυτός που έπεσε στο στήθος του Κυρίου το βράδυ του μυστικού δείπνου και τον ερώτησε όταν ο Χριστός είπε «Είσαι Ξημών παραδόσιμη» και εκείνος τον ερώτησε «Τι σε στήν ο παραδιδούσε». Όταν όμως διαβάζουμε την σκηνή αυτή στο μυστικό δείπνο διαπιστώνουμε ότι ο Ιωάννης ερώτησε παρακινούμενος από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Πέτρος του είπε ρώτατον ποιος είναι ο παραδειδούς. Δείχνει εδώ δηλαδή ότι ο Πέτρος δεν είχε τόση άνεση να μιλάει με τον Χριστό, όση άνεση είχε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το καταλάβατε γιατί το λέει αυτό. Ο Ιωάννης ρώτησε τον Χριστό τι σε στήνω παραδιδούσε. Ο Πέτρος δεν είχε το θάρρος να ρωτήσει τον Χριστό ή και την άνεση ή και δεν του το επέτρεπε ο Χριστός η σχέση του με τον Χριστό. Εδώ λοιπόν συμβαίνουν άλλα πράγματα θαυμαστά στη σχέση των δύο Αποστόλων και των δύο Αποστόλων με τον Χριστό. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Απόστολος Πέτρος προηγουμένως δεν είχε τόσο θάρρος απέναντι στον Χριστό. Το απέκτησε μετά από αυτή τη συνομιλία. Τώρα λοιπόν ελάτε εσείς να πείτε, να ακούσετε τους καθολικούς που σας λένε ότι ξέρετε ο Πέτρος ήταν ο κορυφαίος. Ποιος κορυφαίος ήταν, για δέστε εδώ τι λέει. Τι κορυφαίος ήταν που δεν είχε το θάρρος ο ίδιος να ρωτήσει τον Χριστό ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει. Αυτά όμως τα λέμε στους διαλόγους, έτσι όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα επιχειρήματα των άλλων, τα οποία επιχειρήματα και εκείνα στηρίζονται στην Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύσουμε σωστά για να πούμε τι ακριβώς λέει η Γραφή. Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει το Ιησού, όταν τον είδε λέει ο Πέτρος τον Ιωάννη να ακολουθεί, «Κύριε, ούτως δε τι, τι θα γίνει με αυτόν», έλεγε στον Χριστό, «τα δικά μου τάπες, ότι εγώ θα αναγκαστώ να μαρτυρήσω, αυτό τι θα γίνει». Είδατε λοιπόν πως ο Απόστολος Πέτρος είχε καταλάβει αυτά τα οποία ο Χριστός είπε για αυτόν και ενδιαφέρεται να μάθει. Δηλαδή σου λέει θα είναι έτσι και για τον Ιωάννη, τι θα συμβεί σε αυτόν, για πες μας. Ο Ιησούς του λέει, «Κι αν εγώ», του λέει, «θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω», τι σημασία έχει με σένα. Ωραία. Αυτή την απάντηση δίνει ο Χριστός σε κάθε πιστό. Που σημαίνει, η σχέση μου με τον κάθε πιστό είναι μοναδική και ιδιαίτερη. Και δεν αφορά κανέναν άλλον να μάθει ποια σχέση έχω εγώ με τον πιστό. Αυτό λέει ο Χριστός τον Πέτρο. Λέει, μην ασχολείσαι τι θα γίνει με αυτόν. Ασχολήσου με τα δικά σου. Αυτό λέει ο Χριστός στον καθένα μας. Είστε περίεργοι. Δεν είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω σε όλα. Να ξέρετε μόνο αυτά που αφορούν εσάς προσωπικώς. Από εκεί και πέρα τι θα κάνω εγώ με τους άλλους, αυτό είναι δική μου υπόθεση. Λένε μερικοί και νομίζουν ότι μας φέρνουν σε δυσκολία. Μα λέει τι θα κάνει ο Θεός με εκείνους που δεν έχουν πιστέψει, που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, πώς θα τους κρίνει. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι του Χριστού να ξέρεις εσύ πως θα κρυθείς, όχι πως θα κρίνει τους άλλους.
εσύ να ξέρεις πως θα κρυφείς. Τα δικά σου να ενδιαφέρεσαι να μάθεις και όχι τα των άλλων. Με τους άλλους θα τα κρίνει ο Θεός, θα τα βγάλει πέρα μόνος του. Το ίδιο είπε και στον Πέτρο. Του είπε, τι ασχολείσαι. Μάθε τα δικά σου και ας τον άλλον. Και μάλιστα ο Χριστός είπε, εάν του λέει εγώ θέλω αυτός να μείνει μέχρι να ξανάρθω, τι σε νοιάζει σένα, εσύ ακολούθησέ μου. Προκάλεσε μια παραξήγηση αυτός ο λόγος του Χριστού, το λέει. Διαδόθηκε λοιπόν τότε εις τους αδελφούς μεταξύ των χριστιανών, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει, επειδή του είπε, εάν θέλω μένει λέως έρχομαι μέχρι να ξανάρθω. Και λέει ο συγγραφέας, ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώστε να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι είπε ο Χριστός, ο Πέτρος βλέπει τον Ιωάννη να ακολουθεί και ρωτά τον Χριστό, Κύριε, είπες για το δικό μου θάνατο, τι θα γίνει με αυτόν. Και ο Κύριος του λέει, τι σε νοιάζει να μάθεις, εσύ ακολούθησέ με. Αν εγώ θέλω, επειδή μας ακολουθεί, να τον αφήσω να με περιμένει να πάμε και να γυρίσουμε, τι νοιάζεις εσύ, εσύ ακολούθησέ με. Τώρα δηλαδή, δίνω σε σένα το χρόνο μου, την ευκαιρία να συζητήσουμε. Μην ασχολείσαι με τον Ιωάννη. Κάτι τον έτρεγε τον Απόστολο Πέτρο μέσα του. Μην ασχολείσαι με τον Ιωάννη. Τι θα κάνω εγώ με τον Ιωάννη. Ας τον Ιωάννη. Τέτοια περιέργεια μην μου πείτε ότι δεν έχετε εσείς. Θέλετε να μάθετε. Τι θα γίνει με αυτόν. Όχι. Να μην ενδιαφέρεσαι να μάθεις τι θα γίνει με αυτόν. Θα τα τακτοποιήσει ο Θεός όπως ξέρει εκείνος, χωρίς τη δική μας περιέργεια και την ανησυχία. Διαδόθηκε, οι άλλοι λέει που το άκουσαν αυτό, κατάλαβαν, διαδόθηκε όχι κατάλαβαν, διαδόθηκε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μείνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία ζωντανός. Από αυτό λοιπόν προέρχεται και ότι πρώτη Δευτέρα Παρουσία θα ξαναέρθει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Από αυτό βγήκε και η μετάσταση του Ευαγγελιστού, ότι δεν έχει πεθάνει, ότι έχει αναλυθεί στον ουρανό. Βλέπετε λοιπόν πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα πράγματα που στηρίζονται. Στηρίζονται λοιπόν στα λόγια αυτά της, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στην περικοπή αυτή. Εμείς δεν τα δεχόμαστε έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πέθανε, γιατί το λέει παρακάτω. Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πώς λέει την αλήθεια. Ο Χριστός, ενώ λέει ο Ιησούς, δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά εάν θέλω αυτός να με περιμένει, είναι γραμμένο πάλι και αυτό από εκείνους οι οποίοι ήξεραν ότι ο μαθητής εκείνος είχε πεθάνει. Αν δεν είχε πεθάνει δεν θα το έγραφαν, θα περίμεναν να λυθεί η προφητεία. Αλλά η προφητεία ήταν λυμένη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πέθανε, επομένως δεν ήταν αυτό το νόημα των λόγων του Χριστού, άλλο ήταν το νόημα, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ας

ποιος έγραψε το Ευαγγέλιο? Ποιος το έγραψε? Οι μαθητές του το έγραψαν το Ευαγγέλιο. Θυμάστε που σας το είπα και θα ακούσατε περίεργα τι λένε, να γιατί το λέω. Εδώ λέει ότι ο Ιωάννης πέθανε, άρα επομένως αφού είχε πεθάνει, ποιος έγραψε το Ευαγγέλιο? Το έγραψε κάποιος άλλος λοιπόν, μαθητής του, ο οποίος τον είχε ακούσει βεβαίως αυθεντικά να ομιλεί για τον Χριστό. Βέβαια η ακραία ερμηνεία είναι ότι όλο το Ευαγγέλιο το έγραψε, γράφει μετά το θάνατο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Μια μετριότερη άποψη είναι, όχι όλο, αυτό το κομμάτι, δηλαδή το 21ο κεφάλαιο, ένα τμήμα, δεν μας πειράζει, και αυτό να είναι αληθινό, πάντως έτσι έχουν τα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι η ίδια η Γραφή ξεκλειδώνει τα μυστήρια και τα ενίγματα τα οποία δημιουργούνται στην ανάγνωσή της, και εμείς όταν τα διαβάζουμε πρέπει να έχουμε το μυαλό μας εδώ σε αυτά τα οποία διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε τα γεγονότα. Βέβαια εμείς έχουμε μια απόσταση 2000 ετών από τα γεγονότα, ωστόσο όμως μπορούμε με τις μαρτυρίες εκείνων οι οποίοι τα έζησαν από κοντά να καταλάβουμε αυτά τα οποία συνέβησαν και ελέγχθησαν τότε. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς που αν γραφτούν ένα προς ένα, ο κόσμος ολόκληρο δεν θα χωρούσε νομίζω τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Αμήν. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε ο σχολιασμός του διαλόγου τον οποίο είχε ο Χριστός με τον Απόστολο Πέτρο. Σωτήριος διάλογος, φωτιστικός διάλογος, ο οποίος δίνει πολλά μηνύματα και για τον Χριστό και για τους μαθητές, και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αποκατέστησε ο Κύριος τον Πέτρο. Δέστε, εδώ θα το αναφέρω χωρίς να προχωρήσω παρακάτω. Ο Χριστός δεν ήθελε η αποκατάσταση του Πέτρου να γίνει ιδιωτικός, αλλά ήθελε να γίνει δημόσια, να ακούσουν οι άλλοι την ομολογία, να δούνε τη μετάνοιά του και να τον αποκαταστήσει. Αυτό είναι απάντηση σε εκείνους που λέει, που λένε εγώ θα πάω να εξομολογηθώ την εικόνα. Ο Χριστός δεν θέλει να εξομολογηθεί στην εικόνα. Ο Χριστός θέλει να εξομολογηθείς δημόσια. Γι' αυτό και η εξομολόγηση στην αρχαία εκκλησία γινόταν δημόσια. Πήγαιναν οι χριστιανοί λοιπόν δημόσια και έλεγαν τα αμαρτήματά τους. Επειδή όμως συνέβη κάποτε να σκανδαλιστούν οι χριστιανοί από μια έκφυλη πόρνη γυναίκα η οποία είπε τις πολλές και βαριές αμαρτίες που είχε κάνει, γι' αυτό η Εκκλησία εισήγαγε την εξομολόγηση μυστικός ενώπιον του Πνευματικού, αλλά και αυτή θεωρείται δημόσια εξομολόγηση. Βλέπετε αδελφοί πως όλα στηρίζονται στα έργα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και εμείς στη ζωή μας πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, δηλαδή τον Πέτρο τον αποκατέστησε μετά από δημόσια εξομολόγηση, από δημόσια ομολογία, από δημόσια μετάνοια, να ακούσουν και οι άλλοι ότι ο Πέτρος μετενόησε και διορθώθηκε, και ο Κύριος δημόσια του έδωσε το χάρισμα, όπως και εμείς δημόσια χειροτονούμε τους ιερείς μας και τους αρχιερείς στην σύναξη δηλαδή της Εκκλησίας, δημόσια εδώ, όχι ιδιωτικά. Να πάρω δηλαδή τον υποψήφιο, να πάω στο γραφείο και να τον